Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλλου.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καϊψουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπίσεις.

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σίμων, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Γεκτήτρος της Αγίας Μονής Ταυτής.

0: Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: πάσης γάρ απολογίας απορούντες, ταύτινση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν μη οργιστείς ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστείς των ανομιών ημών, αλλ' επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και

θλιβού, σεισμού, καταπολισμού, πυρός μαχαιράς, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ειρηνευμένη και ευδιάλακτων γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει πάσων ή και νόσων την καθημών κινουμένη. Κερίσαστε ημάς της επιτυχημένης δικαιοσύνης.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανήφημων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτίδωρος της Αγίας Μονής Ταύτης, των Αγίων

Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ανακομιδή του Σεπτού Λειψάνου, του Αγίου Αποστόλου, Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, που έγινε στα χρόνια του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έξω από την Ιερουσαλήμ, σε μια κομμόπολη, εκεί είχε ταφεί κατά την παράδοση. Εκεί ήταν ένας παπάς τα προαναφερθέντα χρόνια, Λουκιανός ονόματι, ο οποίος λειτουργούσε στην κόμη εκείνη, στην κομμόπολη, και είδε τον Άγιο Στέφανο 2 και 3 φορές και του είπε που είναι ο τάφος του και να κάνει ανακομιδή του Αγίου του Λειψάνου. Και ο Λουκιανός ο ευλογημένος πήγε στον Πατριάρχη Ιωάννη στα Ιεροσόλυμα, το ανέφερε και εκείνος με τον Λουκιανό μαζί και άλλους πήγαν και άνοιξαν το μνήμα του Στεφάνου. Έγινε σεισμός την ώρα εκείνη μεγάλος και καθώς άνοιξαν ευωδία θεϊκή εξεχύθηκε και από τον ουρανό ακούστηκαν άγγελοι που έψερναν μαζί το δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία και ακουγιόταν οι φωνές τους και κοντά και πολύ μακριά εκεί. Έβγαλαν λοιπόν το σεπτό λείψανο, το προσκύνησαν, μαζεύτηκε και λαός και ύστερα το μετέφεραν στην Αγία Σιών. Εκεί, αργότερα λίγο, ένα συγκλητικός επίσημος αξιωματούχος του Βυζαντίου, ονόματι Αλέξανδρος, έφτιαξε ένα ναό στα Ιεροσόλυμα επωνόματι του Αγίου Στεφάνου και ζήτησε την άδεια από τον Πατριάρχη και έβαλε τοποθέτηση στο ναό το λείψανο του Πρωτομάρτυρος σε πολύτιμη λειψανοθήκη. Ύστερα από 5 χρόνια αρρώστησε αυτός ο άνθρωπος ο πιστός και ευλογημένος και λίγο πριν πεθάνει έφτιαξε μια όμορφη θήκη πολύτιμη και είπε στον Πατριάρχη να επιτρέψει άμα πεθάνει να τον βάλουν στη θήκη και να τοποθετήσουν στο ναό δίπλα στο λείψανο του Πρωτομάρτυρος. Και έγινε αυτό, σε λίγο εκείνος εκοιμήθη. Η γυναίκα του, Ευλαβεστάτη από την Κωνσταντινούπολη, έμεινε εκεί κοντά του και έκλαιε και θρηνούσε και προσευχόταν. Ήταν νέας ηλικίας και όμορφη πολύ και τη ζητούσαν σε γάμο αμέτρητη και την παρενοχλούσαν συχνά. Και εκείνη τότε αποφάσισε να φύγει, να πάρει τα οστά του, τη θήκη με τα λείψανά του, με τα οστά του, και να πάει στην Κωνσταντινούπολη και θρηνώντας το έκανε. Κατά λάθος όμως θεϊκό, αντί να πάρει τα οστά τα κόκαλα του ανδρός της, πήρε το λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Το έβαλε σε ένα ονάριο καταλήλως και προχώρησε και πήγε στην Ασκάλωνα, μια πόλη παραλιακή της Φινίκης. Καθοδόν όμως θεία ευωδία έβγαινε και δαίμονες φώναζαν και έλεγαν «Ο Στέφανος μας καίει και ο Στέφανος μας μαστιγώνει» και γίνονται και θαύματα. Έφτασαν στην Ασκάλωνα, βρήκαν ένα πλοίο, το εμίσθωσαν και πήγαν για την Κωνσταντινούπολη. Στον δρόμο, στον πλούν, γίνονται και εκεί θαύματα. Έφτασαν στην πόλη του Κωνσταντίνου, στα χρόνια που εκείνος κυβερνούσε, ο Μέγας και Άγιος δηλαδή Κωνσταντίνος, και καθώς το έμαθε, βγήκε να προαπαντήσει λοιπόν το μεγάλο αυτό δώρο και είπε στον Πατριάρχη να βγει και εκείνος και να υποδεχθούν τον Πρωτομάρτυρα. Εγίνονται και εκεί θαύματα αμέτρητα. Έβαλαν σε ένα άρμα βασιλικό το Ιερό Λείψανο και το πήγαιναν για το Ιερό Παλάτι αφού ο βασιλιάς προεπορεύθη να υποδεχθεί στο παλάτι τον Πρωτομάρτυρα του Χριστού. Έφτασαν με το άρμα σε ένα μέρος, σε ένα σημείο της πόλης που ελέγεται Κωνσταντινιανέ. Εκεί λοιπόν το άρμα δεν προχωρούσε, που ηνίχως επέμενε και χτυπούσε τις ημιώνους. Και τότε μια ημίωνος γύρισε σαν άλλη όλος του Βαλαάμ
και του λέει «Γιατί μας χτυπάς, δεν βλέπεις ότι ο Άγιος θέλει να μείνει εδώ?» Και έμεινε. Πήγαν στο βασιλιά, έτρεξε εκείνος, υποδέχτηκε ξανά τον πρωτομάρτυρα, έκλαψε από συγκίνηση μεγάλη, δοξολόγησε τον Κύριο και ευχαρίστησε τον Άγιο που τους έστειλε τέτοιο μέγα δώρο και κοιμήλιο ιερό. Και έφτιαξε περίλαμπρο ναό εκεί κοντά στο παλάτι της Κωνσταντινιανές στο όνομα του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Τοποθέτησαν εκεί το λείψανο το μυροβόλο και αγιασμένο και ήταν και αυτό φρουρός για τη θεοσκέπαστη πόλη, την πόλη του Κωνσταντίνου, την πόλη της Παναγίας, την πόλη του Χριστού και έκανε αμέτρητα θαύματα αιώνας αιώνων.

0: για να με προστατέψει ο Κύριος από την ζήλια και τον φθόνο.
1: Ψαλμός 17, δεύτερο μέρος.
0: Εσύ Κύριε δίδεις φως στο λιχνάρι της ψυχής μου και φωτίζεις τα σκοτάδια μου για να μπορώ να βλέπω τι κρύβεται μέσα στην ψυχή μου και να την καθαρίζω από βρωμιές και ακαθαρσίες. Και έτσι απαλλαγμένος από τα πάθη μου να αντιμετωπίζω σωστά τους εχθρούς μου. Ω Κύριέ μου, ο δρόμος που μου χαράζεις είναι τέλειος, τα λόγια σου είναι πύρινα και υπερασπίζεσαι κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε σένα. Αλήθεια, ποιος άλλος Θεός είναι αληθινός εκτός από σένα, τον Κύριό μου, ο οποίος με γεμίζεις με δύναμη και με βοηθάς σε έργα αρετής, που μου δίνεις γρήγορα πόδια σαν του ελαφιού για να απομακρύνομαι από τις παγίδες και με τοποθετείς σε τόπους ασφαλείς, που με γυμνάζεις για να μπορώ να πολεμώ το κακό και να αντιστέκομαι στην αμαρτία, που στέκεσαι δίπλα μου και με στηρίζεις με το δεξί σου χέρι. Η παιδαγωγία που μου προσφέρεις με κρατά όρθιο μπροστά στους πειρασμούς και με κατευθύνει και με διδάσκει πάντοτε στη ζωή μου. Μου ανοίγεις τον δρόμο, Κύριε, για να πορεύομαι στην ζωή μου χωρίς να πέφτω σε παγίδες και με βοηθάς ώστε να περπατώ με βήμα σταθερό. Γι' αυτό κι εγώ με τη βοήθειά σου θα καταδιώξω τους εχθρούς μου και δεν θα σταματήσω τον αγώνα μου μέχρι να συντριβούν κάτω από τα πόδια μου και να εξαφανιστούν με την δική σου δύναμη, Κύριε, με την οποία με ενδυναμώνεις. Βέβαια, φωνάζουν, ζητώντας βοήθεια και οι αμαρτωλοί, αλλά δεν ανταποκρίνεσαι, γιατί δεν ζουν σύμφωνα με το θέλημά σου και δεν σε καλούν για να τους ενδυναμώσεις το καλό, αλλά για να μου προξενήσουν κακό. Όμως, σύ Κύριε, με ανέδειξες νικητή, με ανύψωσες και με δόξασες απέναντι εκείνων οι οποίοι στρέφονται εναντίον μου. Σε παρακαλώ Κύριε, μείνε μαζί μου, ώστε και στο μέλλον να με προστατεύεις από κάθε άνθρωπο δόλιο και άδικο. Γι' αυτό κι εγώ θα σε δοξάζω Κύριε και θα ψάλω ύμνους στο όνομά σου. Ζεις Κύριε και ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομά σου που δίδεις μεγάλες νίκες σε όποιον αγωνίζεται για τη δόξα σου. Ας υψωθεί το όνομά σου γιατί είσαι Θεός σωτηρίας, Θεός που με προστατεύεις και με σώζεις από τη ζήλια και το φθόνο των οργισμένων εχθρών μου. Αμήν.
1: Ψαλμός 17, δεύτερο μέρος. Ψαλμός 17, δεύτερο μέρος.

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα τρίτον. Ψαλτήριον του Δαβίδ. Ψαλμός 17. Βασιλικός ψαλμός, μεσιανικός. Επινίκια ευχαριστία στον Θεό. Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου, Κύριο στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός βοηθός μου, ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου, ενώων επικαλέσομαι τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι. Περιέσχον με οδύνες θανάτου και χήμαρη ανομίας εξετάραξάν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσάν με, προέφθασάν με παγίδες θανάτου και εν το θλίβεστέ με επεκαλεσάμιν τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Εισήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού. Εισελεύσετε εις τα ότα αυτού. Και εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πυρ από προσώπου αυτού καταφλεγήσετε. Άνθρακες ανήφθησαν επ' αυτού και έκλεινεν ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη. Επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδων εν νεφέλες αέρων και της τυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν νεφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός και ευρόντισεν εξ ουρανού Κύριος και ο ύψιστος εδοκεφωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθηνε και συνετάραξεν αυτούς και όφθησαν επί γη των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξύψους και έλαβέ με, προσελάβε το με εξυδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρε με. Προέφθασάν με εν ημέρα κακόσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετε με ότι η θέλησέ με και ανταποδώσει μη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειλαίων μου ανταποδώσει μη, ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από τα σανομίας μου και ανταποδώσει μη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου,
ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις, ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις, ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου, ότι εν σύ ριστήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών, ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετο άμωμον την οδόν μου, καταρτιζόμενος τους πόδας μου οσί ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάσμι υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβε τόμου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει επλάτινας τα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκοι σθένησαν τα ίχνη μου, καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως αν εκλείπωσιν, εκλείψω αυτούς και ουμοί δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμην εις πόλεμον, συνεπόδησας πάντας, τους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου εδωκάσμι νότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας, εκέκραξαν και ουκίνο σώζον προς Κύριον και ουκί σήκουσεν αυτόν και λεπτινώ αυτούς οσυχνούν. Κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς, ρίσε με εξαντιλογίας λαού, καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών, λαός όνου κέγνων εδούλευσέ μη, εις ακοήν οτίου υπήκουσέ μου, οι αλότριοι εψάφσαν ντόμοι, οι αλότριοι επαλαιώθησαν, και εχόλαναν από τον τρίβον αυτών. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθείτο ο Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικήσει σε μη και υποτάξας λαούς είπε με. Ορίστης μου εξ εχθρών μου οργύλων, από τον επανισταμένον επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίσε με, δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε, και το ονόματί σου ψαλώ, μεγαλύνων τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιών έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Τέλος.

Η Ορθόδοξη Θεολογία συνομιλεί με τα ερωτήματα της καθημερινότητας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης Κεδυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

Πώς ο Χριστός έδωσε ευκαιρία στον Ιούδα να σώσει και να σωθεί. Παρουσιάζει η Εκκλησία τις αδυναμίες και τις πτώσεις των Αποστόλων και γιατί.

ούχ ημείς εκλέξαστε με, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και τώρα καταλαβαίνετε μετά από όσα σας είπα, τι εννοούσε. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος, αυτός που είναι να γίνει κληρικός, θα γίνει. Το θέμα είναι, πριν φτάσει στην Αγία Τράπεζα μπροστά, από πού πέρασε, από το κατηχητικό ή από τα μπάρ. Ο Χριστός μας εκλέγει, όμως εμείς έχουμε την ευθύνη της ζωής μας. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν αστόχησε όταν εξελέξατε τον Ιούδα, όταν επέλεξε τον Ιούδα και τον κατέστησε απόστολό του, ο Χριστός δεν απέτυχε. Έδωσε ευκαιρία στον Ιούδα να σώσει και να σωθεί. Ο Ιούδας όμως, αντί να οριμάσει, καλλιέργησε τον εαυτό του. Και αυτό είναι το παράπονο του Χριστού. Και είναι μέχρι σήμερα με πολλούς από εμάς που καλλιεργούμε τον εγωισμό μας και όχι το φρόνημα της διακονίας μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, καταγράφοντας τα Ευαγγέλια και παρουσιάζοντας τις ζωές των Αποστόλων, δεν έχει πρόβλημα να παρουσιάσει ακόμη και τις αδυναμίες τους, ακόμη και τις πτώσεις τους, τις οποίες τις παρουσιάζει για να δείξει ότι αυτές είναι ασήμαντες, είναι μηδαμινές, δεν αξίζουν τίποτα, διαγράφονται πότε, όταν υπάρχει μετάνοια. Θωμάς, απεσιόδοξος μια ζωή, πικρόχολος, να λέει ο Χριστός θα πάμε στα Ιεροσόλυμα για να σταυρωθώ και να πετάγεται κι αυτός και να λέει την εξυπνάδα του. Άντε πάμε να πεθάνουμε κι εμείς μαζί του. Σαν να υποτιμούσε το διδάσκαλο. Απεσιόδοξος, όλα μαύρα. Γίνεται η Ανάσταση, του λένε οι Απόστολοι ότι είδαμε τον Μεσσία, είδαμε τον Κύριο. Α, εάν μη είδω, εάν μη βάλω το δάχτυλό μου, ού μη πιστεύσω. Αν δεν δω με τα μάτια μου, αν δεν ακουμπήσω με τα χέρια μου, αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στην πλευρά, δεν δέχομαι τίποτα, τίποτα. Αυτό είναι άρνηση πίστης. Είναι απιστία. Που όμως επειδή ο Θωμάς μετά φτάνει στη σωτήρια ομολογία, βλέπει τον Χριστό και λέει «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», λέει η Εκκλησία μετά «Σωτήριος ομολογία του Θωμά». Καλή απιστία. Έψαξε και ανεδείχθη περισσότερο το γεγονός της Αναστάσεως. Ναθαναήλ. Να τον καλεί ο Φίλιππος, έλα εωράκαμε το Μεσσία. Ένας άνθρωπος γεμάτος προκαταλήψεις. Ποιον βρήκαμε, το Μεσσία. Εκ Ναζαρέτ δυνατέ τι αγαθόν είναι. Μπορεί η Ναζαρέτ να βγάλει κανένα σοβαρό σωστό άνθρωπο. Μπορεί να βγάλει η Ναζαρέτ καλόν άνθρωπο. Αυτό ήταν η απάντησή του στον Φίλιππο όταν του είπε ότι βρήκαμε το Μεσσία, έλα να τον γνωρίσω. Κι όμως ο Χριστός δεν τον απορρίπτει γι' αυτό το λόγο, αλλά του τον γυρίζει το λόγο. Πάει ο Ναθαναήλ σερνάμενος από τον Φίλιππο δηλαδή, για να μην χαλάσει το χατήρι του Φίλιππου, έτσι. Πάει να συναντήσει τον Χριστό και ο Χριστός αμέσως του λέει «Είδε Ισραηλίτης ενώ δόλο σου πέστη». Να ένας άνθρωπος από τον Ισραήλ που δεν έχει δόλο, είναι αθώος. Όθεν με γινώσκεις, από πού με ξέρεις. Γιατί να του πει ο Χριστός «Εσύ επειδή έμαθες ότι είμαι από την Ναζαρέτ μου σου ρεστώσα». Αντί να του πει τέτοια πράγματα, γυρίζει και λέει «Πρώτου σε Φίλιππον φωνή σε όντα σε υπό την ησυχήν, είδον σε». Πριν ακόμα σε βρει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από μια σικιά και προσευχόσουνα, εγώ σε έβλεπα και ήξερα τι είχες μέσα σου και ήξερα τι έκανες. Και του σπάει τις προκαταλήψεις και ο Ναθαναήλ ακολουθεί. Έτσι. Και πόσα και πόσα άλλα περιστατικά από τις ζωές των Αποστόλων που τους δείχνουν να κάνουν πράξεις. Να πω τη λέξη αμαρτία, να πω τη λέξη πράξεις που ήταν αντίθετες προς το συμφέρον του κηρύγματος, να πω πράξεις ανώριμες, όπως και να τις πω. Τις περιγράφει το Ευαγγέλιο, όχι για να υποτιμηθούν οι Απόστολοι, αλλά για να μας πει πως ακριβώς επειδή υπήρχε η μετάνοια, γι' αυτό και όλα διαγράφονται και τελικά μένει μόνο η προσφορά. Και μέσα από όλα αυτά οι μαθητές οριμάζουν και γίνονται άξιοι να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο και να διασπαρούν στην Οικουμένη και να κάνουν το έργο το σωστό.
έχοντας τα δικά τους προσωπικά χαρακτηριστικά ο καθένας. Διότι και πάλι αφού έλαβαν Πνεύμα Άγιο, κάποια τα είχαν μέσα τους μέχρι να έρθει η ώρα της ωριμότητας και να τα αποβάλουν. Έτσι και ο κληρικός. Το ότι καθίσταται κληρικός δεν σημαίνει ότι καθίσταται τέλειος. Ίσα-ίσα σημαίνει ότι ξεκινάει την πορεία του και προχωρεί και πρέπει να οριμάσει. Και κυρίως έργο του Επισκόπου είναι να βοηθήσει τους κληρικούς του να οριμάσουν. Είτε μέσα από συστάσεις, είτε μέσα από ιερατικές συνάξεις, ακόμη και μέσα από κανονικά επιτήμια. Τα λένε στη γλώσσα τους πολύ ποινές, δεν είναι ποινές. Είναι επιτήμια που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους κληρικούς να κόψουν κακές συμπεριφορές, να αναθεωρήσουν και να οδηγηθούν εις μετάνοια. Και τα επιτήμια σκοπό έχουν πρώτον να προστατεύσουν το θυσιαστήριο από κάποιες αστοχίες του κληρικού και δεύτερον να προστατεύσουν τον λαό του Θεού από αυτές τις αστοχίες του κληρικού. Το σπουδαίο είναι η προστασία του θυσιαστηρίου και μετά είναι η προστασία του λαού. Διότι υπάρχουν και πράγματα, αστοχίες του κληρικού, που τελούνται κατηδίαν και δεν τα μαθαίνει ο κόσμος και δεν επηρεάζεται ο κόσμος. Τον καθιστούν όμως ανάξιο στα μάτια του Θεού να σταθεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα και να ιερουργήσει.

0: «Η ζωή ως αποστολή». Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Η άγνοια του αθεϊσμού. Γιατί ο Θεός δεν δίνει εντολή στους αγγέλους του να εμποδίζουν τις θεομηνίες για να μην χάνουν τη ζωή τους αθώοι άνθρωποι και παιδιά? Καταρχήν, πώς το ξέρουμε ότι οι άγγελοι δεν αγωνίζονται να φυλάξουν τους ανθρώπους, αφού γι' αυτό το σκοπό τους έπλασε ο Θεός? Υπάρχουν άπειρες αποδείξεις ότι οι άγγελοι του Θεού αγωνίζονται υπέρ του ανθρώπου. Παράδειγμα, το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Μήπως όμως ο άνθρωπος, αντί να υποστηρίζει τους αγγέλους του Θεού, τους εμποδίζει? Ο αθεϊσμός φτάνει ακόμα και στον παραλογισμό, αρκεί να βρει τρόπο να αρνηθεί το Θεό. Στην πραγματικότητα, δεν είναι εναντίον του Θεού. Κανείς δεν είναι άπιστος. Είναι εναντίον της μορφής αυτής της δημιουργίας. Γιατί να υπάρχει θάνατος? Αγνοεί ο αθεϊστής ότι δεν είναι ο θάνατος που βασανίζει τον άνθρωπο, αλλά η βασανισμένη ζωή μακριά από το Θεό. Εκείνο που θυμάμαι από τον ποιητή Ρόμπερτ Λαξ στην Κάλυμνο είναι η οικείωσή του. Στην εκκλησιαστική γλώσσα οικείωση ονομάζεται η παρησία, το θάρρος που δίνει η γνώση του Θεού. Ο Ρόμπερτ Λαξ είχε το θάρρος της πίστης στο Θεό και ένιωθε οικείος παντού και με κάθε τι. Είχε μέσα του την ειρήνη που χαρίζει η διαρκής αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Δεν ένιωθε πουθενά ξένος. Ένιωθε παντού σαν στο σπίτι του. Δεν υπέφερε το μαρτύριο της φυγής. Είχε βρει τόπο για τον Κύριο, σκήνωμα το Θεό, όπως γράφει ο Δαβίδ στον 131 ψαλμό του. Είχε επίγνωση ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα μας.

0: Μην κάνεις σχέδια για τα πράγματα τα απλά. Απλά να τα δέχεσαι με μια χαρούμενη κίνηση. Έτσι, καθώς δέχεσαι τον άνεμο στα μαλλιά σου. Έτσι όπως ανασένεις το άρωμα της πασχαλιάς. Όπως αφήνεσαι να σε πάρει του ύπνου το άγγιγμα. Γιατί τα πράγματα τα απλά συνθέτουν μόνα τους τη μελωδία της μέρας σου που εσύ θα τραγουδήσεις. Η πραγματική δύναμη δεν είναι η μανιασμένη θάλασσα που σπά τα πάντα, μα ο ασάλευτος βράχος που αντιστέκεται σε όλα.
1: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Αναπτύξαμε την παραβολή των ζυζανίων παίρνοντας στοιχεία από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε το πολύ ωραίο θέμα το οποίο αναφέρεται στην παραβολή των ζυζανίων και είναι θαυμασμός και τρόμος. Μέσα από αυτό θα δούμε πώς τα ζυζάνια κακίες, τα ζυζάνια λάθη, τα ζυζάνια αμαρτίες μπαίνουν μέσα μας και πώς αναπτύσσονται και πώς τα κόβουμε. Ο άνθρωπος αλέθεται με δύο μυλόπετρες, τον θαυμασμό και τον τρόμο. Θαυμάζει τα ωραία και τα ωφέλιμα, τρομάζει με τα δυσάρεστα και τα επικίνδυνα. Ο Κύριος στην παραβολή αυτή εκθέτει και τα δύο, θαυμασμό και τρόμο, και οδηγεί την αυτοκριτική που είναι μείγμα θαυμασμού και φόβου. Ας τα δούμε. Και πρώτα να δούμε την παραβολή. Σε αυτήν περιγράφεται η γέννηση, η ανάπτυξη και το τέλος της κακίας και του κακού. Με τέτοιον τρόπο, απλό και βαθύ, ώστε να κινεί τον θαυμασμό μας. Με φράσεις όμως τόσο ομές, ώστε να προκαλεί τον τρόμο. Και πρώτον, η γέννηση του κακού. Πώς γεννιέται το κακό. Λέγει ο Κύριος, «Εν το καθεύδιν τους ανθρώπους, ο διάβολος έσπηρε τα ζυζάνια». Κατά το πνευματικό ύπνο της ψυχής μας ή το σωματικό ύπνο, όταν αυτός είναι μεγαλύτερος σε χρονική διάρκεια από αυτή που θα πρέπει να είναι την κανονισμένη, ο διάβολος τότε βρίσκει την κατάλληλη στιγμή να σπείρει τα ζυζάνια στην ψυχή μας. Κοιτάξτε με πόσο απλό τρόπο σπέρνει τα ζυζάνια ο διάβολος στον άνθρωπο. Την ώρα δηλαδή που είμαστε χαλαροί. Όταν δηλαδή δεν προσέχουμε τι βλέπουμε, τι λέμε, τι σκεφτόμαστε κατά την ημέρα, ο διάβολος ρίχνει τα ζυζάνια του τότε. Όταν είναι ώρα να σηκωθούμε από το κρεβάτι και εμείς τρυφογυρίζουμε γύρω από αυτό, τότε βρίσκει την ευκαιρία ο Σατανάς να σπείρει στην ψυχή μας τα ζυζάνια του. Πώς? Αντλώντας εικόνες από αυτά που είδαμε, από αυτά που είπαμε και από αυτά που σκεφτήκαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κοιτάξτε πόσο απλά γίνονται όλα αυτά. Πώς να τα υποψιαστούμε? Πόση απλότητα λοιπόν, βάθος και τρόμο δεν έχουν όλα αυτά? Δεύτερον, πώς αναπτύσσεται το κακό? Η κακία και οι κακοί παρομοιάζονται με την ήρα και με την ενέργειά της. Η ήρα είναι χορτάρι ζυζάνιο, η οποία φυτρώνει κοντά στο σιτάρι. Στην αρχή δεν μπορούμε να το διακρίνουμε από το σιτάρι, παρά μόνο όταν καρποφορήσουν και τα δύο. Όταν δούμε τον καρπό και βλέπουμε ότι ο καρπός του ενός είναι διαφορετικός από τον καρπό του άλλου, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, με παρόμοιο τρόπο, και η πλάνη είναι δύσκολο να χωριστεί από την αλήθεια. Ο προφήτης από τον ψευδοπροφήτη, ο Χριστός από τον Αντίχριστο. Οι καλοί και οι κακοί βρίσκονται ο ένας κοντά στον άλλον και μέχρι ότου καρποφορήσουν σε έργα καλά ή μεν, κακά ή δε, είναι δυσδιάκριτοι. Όπως η ήρα, όταν αναμειγνύεται με το σιτάρι σε λίγη ποσότητα, μας ζαλίζει, σε μεγάλη όμως ποσότητα μας δηλητηριάζει, κατά παρόμοιο τρόπο ενεργεί

θα αισθανθεί θαυμασμό για την απλότητα και το βάθος των νοημάτων αυτών, αλλά και την ωφελημότητά τους. Δεν θα αισθανθεί ταυτόχρονα φόβο για τον ύπουλο τρόπο με τον οποίο όχι μόνο γεννιέται, αλλά και αυξάνει το κακό κοντά στο καλό. Τρίτον, εάν θαυμάζουμε και τρέμουμε τη γέννηση και την ανάπτυξη του κακού, πρέπει να τρέμουμε το τέλος στο οποίο το κακό φθάνει. Νομίζουμε ότι ο Θεός αδιαφορεί. Όχι, ο Θεός δεν αδιαφορεί. Περιμένει να οριμάσουν οι καλοί, να γίνουν καλύτεροι, οι κακοί να γίνουν χειρότεροι, ώστε να θεριστούν. Πόσο μεγάλο βάθος νοημάτων και τι φόβος, τι μεγάλος φόβος από αυτά που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον. Πώς θα γίνει ο θερισμός? Θα θεριστούν πρώτα οι κακοί, τα ζυζάνια. Θα δεθούν εις δέσμας σε δεμάτια, δηλαδή οι πόρνοι, οι μύχοι, οι κλέφτες, οι υποκριτές, οι εγκληματίες κλπ. Θα δεθούν ιδιαίτερα δέματα χωριστά και θα πεταχτούν στη φωτιά, η οποία ους βαίνεται. Δεν σβήνει ποτέ, λέγει ο Κύριος. Τι τρόμος. Τόσος δε θα είναι ο πόνος, ώστε όχι μόνο θα κλαίνε, αλλά και από το μεγάλο κλάμα, έστε βρυγμός των οδόντων. Θα τρίζουν τα δόντια. Αυτά είναι λόγια του Κυρίου μας. Αυτός τα είπε. Τα διαβάζουμε στα Ευαγγέλια. Ό,τι είπε θα γίνει. Κορυφώθηκε ο τρόμος με την τύχη των κακών ανθρώπων. Τώρα να και το κορύφωμα του θαυμασμού μας με την ευτυχία των δικαίων. Οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Όταν βασιλεύσει ο Θεός, τότε και οι δίκαιοι θα είναι στη δοξασμένη του στιγμή. Τι θαυμασμός! Ο έχονότα ακουέτο. Να, τι ωφέλιμο μείγμα θαυμασμού και τρόμου. Και ταύτα, τι προς εμάς. Στη ζωή μας λοιπόν, αυτά πώς τα βλέπουμε? Αυτά δεν είναι λόγια ασήμαντα. Προκαλούν μέσα μας θαυμασμό και φόβο. Μας οδηγούν στη σωτηριώδη αυτοκριτική και αυτοέλεγχο. Και συγκεκριμένα, πρόσεχε την ώρα του σωματικού σου ή του ψυχικού σου ύπνου. Πέταξε το σκέπασμά σου το πρωί από το κρεβάτι σου και μη γυρίζεις πάνω σε αυτό αγκομαχώντας, όπως γυρίζει στους σκουριασμένους μεντεσέδες η πόρτα. Να φοβάσαι την ώρα της απροσεξίας σου, την ώρα της αμέλειάς σου. Τι βλέπεις, τι λες, τι σκέφτεσαι, γιατί τότε ο σατανάς θα σπείρει τα ζυζάνια της κακίας του. Να ασχολείσαι πάντοτε με κάτι. Προσευχή, μελέτη, ράψιμο, γράψιμο, κάποια εργασία. Να μην μένεις ποτέ χωρίς να απασχολείσαι με κάτι. Όταν βλέπεις να αυξάνει γύρω σου το κακό, ούτε βία αντιχριστιανικά μέσα να χρησιμοποιείς, ούτε να απογοητεύεσαι. Άφετε συναυξάνεσθε αμφότερα, λέγει ο Κύριος. Να τα αφήσετε να αυξάνουν και τα δύο μαζί. Πρέπει να μάθεις να κάνεις υπομονή. Άλλωστε, όταν αυξάνει το κακό, αυξάνει μαζί και το καλό. Αφού μας το λέγει ο Κύριος. Έτσι είναι. Προσοχή χρειάζεται για το κακό, ώστε να μην το αναμειγνύεις με το καλό, διότι θα ζαλιστείς

ή θα δηλητηριαστείς. Εάν δηλαδή η σαρκική αμαρτία λογοχάριν ή το ψέμα ή η φλιαρία σου είναι μικρά, λίγα, θα ζαλιστείς. Εάν όμως είναι πολλά ή μεγάλα, θα δηλητηριαστείς. Πρόσεχε, μη συγχαίεις το κακό με το καλό. Στην αρχή μοιάζουν και τα δύο. Μη συγχαίεις τη χριστιανική αγάπη λογοχάρη με τον έρωτα. Μοιάζουν και τα δύο. Διαφέρουν όμως πάρα πολύ. Μη συγχαίεις τη μεγαλοφυΐα με την φλιαρία. Μοιάζουν, αλλά και διαφέρουν πάρα πολύ. Πρόσεχε, μη χρησιμοποιείς βία αντιχριστιανικά μέσα, όταν βλέπεις το κακό να αυξάνεται στους άλλους. Να εργάζεσαι με αγάπη, με σύνεση. Εάν παρόλα αυτά το κακό αυξάνει, άφετε συναυξάνεστε αμφότερα, να τα αφήσετε να αυξάνουν μαζί και τα δύο. Να έχεις υπομονή και ελπίδα. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να προτρέχουν και να προλαβαίνουν την κρίση του Θεού. Δεν έχουν επαρκή γνώση ώστε να γνωρίζουν πάντοτε πώς να διακρίνουν το κακό από το καλό. Ούτε ποιες συνέπειες έχει πάνω στο καλό η απομάκρυνση του κακού. Η ζωή του κακού και του αγαθού ανθρώπου πολύ συχνά συμπλέκονται, αναμειγνύονται, μπλέκουν μεταξύ τους τόσο στενά, ώστε εάν θελήσουμε με βία να απομακρύνουμε το ένα, θα βλάψουμε το άλλο. Αν θελήσουμε δηλαδή με βίαιο τρόπο να απομακρύνουμε το κακό, θα βλάψουμε το καλό. Εάν πρέπει να έχεις προσοχή, όταν γίνεται το κακό την ώρα του σωματικού και του ψυχικού σου ύπνου, εάν πρέπει να έχεις προσοχή όταν αυξάνει το κακό μέσα σου ή στους άλλους. Μέσα σου μεν να προσέχεις ώστε να μη συγχαίεις το καλό με το κακό, στους άλλους δε ώστε να μη θέλεις να το ξεριζώσεις με βία αντιχριστιανικά μέσα. Πόσο μάλλον πρέπει να προσέχεις να τρέμεις την φοβερή ημέρα της κρίσεως του θερισμού. Τότε, όταν οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται και στοιχεία καυσούμενα λυθίσονται, ο ποιος δι είναι ημάς εν αγίες αναστροφές. Όταν δηλαδή οι ουρανοί με πάταγο καταστραφούν κατά τη μέλουσα κρίση και όλα θα διαλυθούν με φωτιά, ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς οι χριστιανοί τώρα που ζούμε? Ποια πρέπει να είναι η ζωή μας? Αμφιβάλλεις? Ο Κύριος το είπε. Ο Κύριος μιλάει. Τα ζυζάνια απορροφούν τον ίδιο χυμό και τα στάχια από τη γη οριμάζουν με τις ίδιες ηλιακές ακτίνες. Αλλά τα ζυζάνια προορίζονται να καούν το καλοκαίρι. Το ίδιο θα συμβεί και με τα ζυζάνια ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο σπίτι, στην ίδια πόλη, στην ίδια εκκλησία. Οι μεν θα τιμωρηθούν, οι δε θα αμυφθούν. Προσοχή και τρόμος. Πόσο πρέπει να προσέχουμε και να τρομάζουμε. Για να έχουμε μία αμυδρή παράσταση της τρομερής εκείνης φωνής που θα ακούσουμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία και πόσο πρέπει να προσέχουμε. Αναφέρω το εξής γεγονός, λέει ο πατέρας Ιωήλ Γιανακόπουλος. Μία ομάδα από ανθρώπους επισκέφτηκε κάποιο γερμανικό φρενοκομείο. Εκεί μεταξύ των άλλων είδαν και μία κοπέλα η οποία εργαζόταν φορώντας το φόρεμά της τον νηφικό.
οι επισκέπτες. Την ρώτησαν γιατί το κάνει αυτό, αλλά εκείνη δεν απάντησε. Κατάλαβαν τότε ότι ήταν τρελή. Εν τω μεταξύ καταφθάνει ο διευθυντής του φρενοκομείου και τους εξηγεί τα περί της κόρης με τον εξής τρόπο. Το κορίτσι αυτό είχε αραβωνιαστεί με κάποιον νέο, ο οποίος κατά την ώρα του γάμου την εγκατέλειψε λέγοντάς της «Πήγαινε, άφησέ με ήσυχο». Αυτή όταν το άκουσε αμέσως τρελάθηκε, διότι ήταν απροσδόκητο πλήγμα. Τι πλήγμα θα είναι για μας η φωνή του ουράνιου νυμφίου, όταν ακουστεί στη Δευτέρα Παρουσία να λέει «Ουκ είδα ημάς, δεν σας γνωρίζω». Είδαμε λοιπόν πως γεννιέται, πως αναπτύσσεται και πως κόβεται η αμαρτία. Ας θαυμάσουμε το λόγο του Κυρίου, ας τρέμουμε το κατάντημα της απροσεξίας μας. Πού θα μας οδηγήσει η απροσεξία μας? Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά συνέχεια.

0: λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και Αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψασι στον ουρανόν και αναδείξασι το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξασι το Θεό και Πατρί και ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλετε και την Ανάστασιν αυτού ομολογείτε, άχρησού αν έλθει.
1: Λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και αμούμων και αθανάτων αυτού χειρών αναβλέψας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίματο της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλετε και την Ανάστασιν αυτού ομολογείτε, άχρης ου ανέλθει.

θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προϋπόθεση για την αναζήτηση και γνώση του Θεού, όπως και για την καλλιέργεια της ηθικής ζωής, είναι η αυτογνωσία. Πρωτίστως μάλιστα η επίγνωση του ανθρώπου ότι δεν είναι αίτιος της υπάρξεώς του. Κάθε άνθρωπος γνωρίζει ότι δεν οφείλει την ύπαρξή του στον εαυτόν του ή ότι έχει το είναι δεδανισμένον. Η επίγνωση αυτή διατηρεί τον άνθρωπο μέσα στα όρια του και τον προφυλάσσει από την εκτροπή. Ο άνθρωπος υπάρχει ως δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Αυτό σημαίνει ότι για να περισσώσει την ταυτότητά του και να παραμείνει στα όρια και τα μέτρα του, οφείλει να διατηρήσει την εικόνα του αρχετύπου του. Το αρχέτυπο του ανθρώπου είναι ο άπειρος και απόλυτος Θεός. Έτσι ο άνθρωπος καλείται να κατευθύνεται διαρκώς προς το άπειρο και το απόλυτο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ποθεί να γνωρίσει και να κατανοήσει τις έσχατες αιτίες των πάντων. Παρά τα αυτά, τα όρια της γνώσεως του ανθρώπου είναι περιορισμένα. Ως κτιστή και ζωντανή εικόνα του ζώντος Θεού, μπορεί να δεχτεί την άκτιστη ζωή και γνώση του. Μπορεί δηλαδή να ομοιάσει με τον Θεό και να γίνει κατά χάρη Θεός μετέχοντας στη Θεία Ζωή, χωρίς να πάυσει να είναι κτίσμα. Η αιωσφορική όμως έπαρση του ανθρώπου που πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται αδιάκοπα με τη διάθεση της αυτοθεώσεώς του, αλλίωσε την ταυτότητά του και τον εξέτρεψε από τα όρια του. Έτσι αλωτριώθηκε από τον Θεό και ματαιώθηκε η ανύψωσή του προς το καθομοίωσιν. Αναδιπλώθηκε στον εαυτό του και εγκλωβίστηκε στην αρνητική φιλαυτία, που είναι η προς το σώμα εμπαθής και άλογος φιλία. Πώς λοιπόν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό και να βαδίσει προς το καθομοίωσιν? Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή ιδιότητά του διακρίνονται καθαρά από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος διαμέσου της κτήσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος λατρεύει την κτήση και όχι τον δημιουργό της, σκοτίζεται ο νους του και ανοητένει. Γι' αυτό η γνώση του Θεού είναι αδύνατη χωρίς την κάθαρση του νου του. Το ίδιο ισχύει και για την αυτογνωσία του ανθρώπου. Στρεφόμενος αυτό στον εαυτό του, δεν βρίσκει το φυσικό, αλλά το παραμορφωμένο εγώ του. Ο εκπεσμένος όμως και αλωτριωμένος άνθρωπος δεν γνωρίζει τα όρια και τα μέτρα του, ούτε μπορεί να καθαρίσει ο ίδιος το νου του. Αυτό σημαίνει ότι για να γνωρίσει τον πραγματικό εαυτό του και να θεραπεύσει το νου του, χρειάζεται βοήθεια έξω από τον εαυτό του. Η ανάγκη όμως κάποιας εξωτερικής βοήθειας φαίνεται να περιορίζει την ελευθερία του. Η αληθινή ελευθερία ορίζει η ίδια τον εαυτό της χωρίς καμία εξωτερική εξάρτηση. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να παραμείνει ελεύθερος όταν μάλιστα έχει ολόκληρο το είναι του δεδανισμένον? Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν είναι όντως ελεύθερος, αλλά κλήθηκε να γίνει ελεύθερος. Και γίνεται όντως ελεύθερος όταν πραγματοποιεί το καθομοίωσιν. Όταν ενεργοποιείται και γίνεται κοινωνός του άκτιστου τριαδικού Θεού που έχει απόλυτη ελευθερία και καλεί τον άνθρωπο στην ελευθερία της βασιλείας του. Όσο ο άνθρωπος περιορίζεται στην κτιστότητα της φύσεώς του, δεν είναι ελεύθερος. Είναι όμως αυτεξούσιος. Έχει δηλαδή την εξουσία να επιλέγει ανάμεσα στις δυνατότητες που του προσφέρονται.
να ομοιάσει προς το αρχέτυπό του ή να εκτραπεί ακολουθώντας τη δαιμονική προτροπή. Διανυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσεσθε ως θεοί. Η αυτεξουσιότητα δεν είναι καθεαυτήν ελευθερία. Είναι οδός προς την ελευθερία. Ήδη όμως η έμφυτη παρουσία της στον άνθρωπο τον παρακινεί στην αναζήτηση της ελευθερίας. Εδώ ακριβώς δημιουργείται το πρόβλημα για τον άνθρωπο. Θα αναζητήσει την ελευθερία του από την κτιστή ύπαρξή του, δηλαδή από το δεδανισμένο είναι του, ή θα στραφεί προς τον άκτιστο δημιουργό του. Θα θελήσει να λάβει ως θεία δωρεά την χαρισματική θέωση ή θα επιδιώξει την νεοσφορική αυτοθέωση. Η χριστιανική ηθική προβάλλει ένα νέο είδος ηθικής που υπερβάλλει την αντιθετική διάκριση αυτονομίας και ετερονομίας. Αρχίζει ως ετερόνομη ηθική που ανακαλεί τον αλωτριωμένο άνθρωπο από την παραφύση στην καταφύση κατάστασή του και συμπληρώνεται ως αυτόνομη με την ανύψωσή του στην καταφύση κατάσταση. Τέλος, η ηθική αυτή ολοκληρώνεται ως χαρισματική που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τους περιορισμούς της κτιστότητας και τον εισάγει στη χαρισματική ένωση και ανακράση με το Θεό και την ένθεη ζωή. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται και ο πόθος του ανθρώπου να γνωρίσει και να κατανοήσει τις έσχατες αιτίες των πάντων ως δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Ο άγνωστος και απρόσιτος κατά την ουσία του Θεός γίνεται προσιτός και γνωρίζεται στον άνθρωπο με τις ενέργειές του και ειδικότερα στους Αγίους με τη θεοποιώ ενέργεια. Η θεογνωσία έχει προσωπικό και όχι αντικειμενικό χαρακτήρα. Η γνώση του ζώντος Θεού μας μεταδίδεται στην πράξη της ενώσεώς μας με Αυτόν, στο ίδιο του το είναι. Η επιστημονική, η αντικειμενική μέθοδος γνώσεως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε Αυτόν. Ο προσωπικός χαρακτήρας της θεογνωσίας θεμελιώνεται στην εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χριστός προσκαλεί αυτούς που διερωτώνται για την προέλευση της διδαχής του να τη δοκιμάσουν εμπειρικά.

αν κάποιος θέλει να τηρήσει το θέλημα του Θεού, βεβαιώνει ο Χριστός, θα γνωρίσει την θεία προέλευση της διδαχής του. Πηγή της θεογνωσίας είναι ο συντονισμός της θελήσεως και των ενεργειών του ανθρώπου με τη θεία θέληση και ενέργεια. Και ο συντονισμός αυτός πραγματοποιείται με την τήρηση των θείων εντολών που ως θείες ενέργειες μεταδίδουν την άκτιστη ζωή του Θεού στην κτιστή εικόνα του, τον άνθρωπο.

Η αληθινή γνώση είναι πράξη στην οποία πρέπει να μετέχουν και ο νους, πνεύμα και η καρδιά, ψυχή και το σώμα, και η συνείδηση και η λογική και η θέληση και το αίσθημα. Επάνω όμως απ' όλα η αγάπη, με άλλα λόγια ολόκληρη η ύπαρξη, στο σύνολο όλων των δυνάμεών της. Η θεογνωσία πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι εμείς ζούμε στον Θεό και ο Θεός σε μας. Μέσα στο ρεύμα της ένθεης αγάπης που προσανατολίζεται στη Βασιλεία του Θεού, καταργούνται όλες οι ρατσιστικές, κοινωνικές, βιολογικές και λοιπές διακρίσεις και διανοίγεται η απόλυτη ελευθερία. Η εμπειρία αυτή γίνεται ταυτόχρονα ατομικά και συλλογικά. Ακριβέστερα, γίνεται εν κοινωνία ή ορθότερα εν εκκλησία. Και η πληρότητα της εμπειρίας αυτής είναι ανάλογη με την πληρότητα της μετοχής του προσώπου στην εν λόγω κοινωνία, την εκκλησία. Η εκκλησία ως εν Χριστώ κοινωνία, όπου όλα τα μέλη μετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο πράγμα, έχει διαχρονικό και υπερχρονικό χαρακτήρα. Η εν Χριστώ κοινωνία με τις κατακόρυφες και τις οριζόντιες διαστάσεις της είναι η πηγή του νόμου, της ηθικής κρίσεως. Με τον τρόπο αυτόν, η χριστιανική ηθική είναι ταυτόχρονα αυτόνομη και ετερόνομη. Ουσιαστικά, αυτόνομη με τη φαινομενική ετερονομία της και ετερόνομη με την ουσιαστική αυτονομία της.

η χριστιανική ζωή είναι προσανατολισμένη προς την απόλυτη ελευθερία και ο προσανατολισμός της αυτός συνεπάγεται αγώνα πνευματικό και υπευθυνότητα για αταλάντευτη πορεία. Η χριστιανική ηθική δεν αποσκοπεί στο συμβιβασμό της δουλείας με την ελευθερία, αλλά στη μετάβαση από τη δουλεία στην ελευθερία. Βέβαια, η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη ούτε απλή. Δεν είναι καν δυνατή ως ανθρώπινη επιτυχία. Αυτό όμως δεν ματαιώνει τον τελικό σκοπό της χριστιανικής ηθικής, που είναι η ελευθερία χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική επιβολή, η εν Χριστώ αυτονομία. Πρέπει όμως να ομολογηθεί ότι η χριστιανική ηθική παρουσιάζεται συχνά αποκρουστική, γιατί φαίνεται να αγνοεί ή να αναιρεί τον ίδιο το σκοπό της, την ελευθερία. Αυτό όμως δεν προκύπτει από τη φύση της, αλλά από την παραποίηση ή την κακή εκπροσώπησή της. Και τα φαινόμενα αυτά δεν είναι καθόλου σπάνια στον χριστεπώνυμο κόσμο. Όταν η χριστιανική ηθική αποσυνδέεται από την οντολογική βάση της, που είναι η εν Χριστώ ζωή, μεταπίπτει σε ηθικισμό, που μεταλλάσσει τον χριστιανισμό και τον στρέφει προς τον φονταμενταλισμό. Η χριστιανική ηθική, ως κατά Χριστόν ζωή, συνδέεται άρρηκτα με την εν Χριστώ ζωή, που προϋποθέτει την αυτεξουσιότητα του ανθρώπου και τον κατευθύνει στην αληθινή ελευθερία.

η χριστιανική ηθική έχει δυναμικό χαρακτήρα. Χωρίς καμία δημιουργική ή στρατηγική ασάφεια και αμφισημία, καλεί τον άνθρωπο από την ετερονομία στην ουσιαστική αυτονομία. Όσο περισσότερο γνωρίζει τον Θεό, τόσο πιο αυτόνομος γίνεται. Και όσο πιο αυτόνομος γίνεται, τόσο στενότερα ενώνεται με την κοινωνία. Η αυθεντική ηθική ζωή, γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος, είναι δυνατή μόνο υπό τον όρο της αληθινής γνώσεως, δηλαδή της ορθής αντιλήψεως των πραγμάτων. Όπου δεν υπάρχει ορθή αντίληψη των πραγμάτων, εκεί δεν πρέπει να αναμένουμε ορθές πράξεις. Η αυθεντική γνώση του Θεού είναι γνώση της αγάπης. Και παραμονή στο Θεό είναι παραμονή στην αγάπη. Η προκοπή στη θεογνωσία συνάπτεται με την προκοπή στην ηθική, που ταυτίζεται με την προκοπή στην αγάπη. Η ανιδιοτελής αγάπη, που είναι πηγή της ελευθερίας, είναι και ο εν ελευθερία συνεκτικός δεσμός της κοινωνίας.

Ας είμαστε προσεκτικοί για να μην αφήνουμε το πεδίο της ψυχής μας έρημο. Αν ερημώσει, θα είναι δύσκολο να το καθαρίσουμε και να το ομορφύνουμε αργότερα. Γέροντας Φιλάρετος, ηγούμενος της Μονής Κωνσταμονίτου.

Η Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου κατατάσσεται στην 20η Ιεραρχική Τάξη των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιάκονο Στέφανο. Βρίσκεται στο νοτοδυτικό τμήμα της Αθωνικής Χερσονήσου και δεν φαίνεται από την θάλασσα. Το μοναστήρι είναι χτισμένο σε υψόμετρο 200 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στην πλαγιά του Λόφου Κρυοβούνη, πυκνά δασωμένο και περιτριγυρισμένο από βουνά, γεγονός που προσδίδει σε αυτό τον απομακρυσμένο μοναστήρι μια ιδιαίτερη αίσθηση απομόνωσης. Οι πατέρες της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου τρέφονται από τους καρπούς των χειρών τους και δεν δέχονται χρηματική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μοναστήρι τηρείται αυστηρή ασκητική ατμόσφαιρα. Το μοναστικό συγκρότημα είναι χτισμένο με τη μορφή ενός ακανονιστού τετραγώνου με αρκετά ψηλούς πέτρινους τοίχους που καλύπτονται από ξύλινα μπαλκόνια κελιών, πάνω από τα οποία υψώνονται μόνο οι τρούλοι του καθολικού και το καμπαναριό. Η είσοδος του μοναστηριού βρίσκεται στη μέση της νότιας πτέρυγας. Στην αρχαιότητα υπήρχε ένας πύργος σε αυτό το σημείο, η κατασκευή του οποίου χρονολογείται από τον 11ο ως 12ο αιώνα. Η αψίδα πάνω από την πύλη της Ιεράς Μονής είναι τοιχογραφημένη. Αριστερά, ο Άγιος εις Απόστολος Βασιλές Κωνσταντίνος, ο Μέγας, μαζί με τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Τα δεξιά εικονίζονται ο Άγιος Μακάριος Επίσκοπος Ιερισσού και ο Άγιος Μεγαλομάρτυρος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Και στο κέντρο κάτω από την αψίδα υπάρχει μια τοιχογραφία του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Μέσω της κυρίας εισόδου υπάρχει ένα πέρασμα στην εσωτερική αυλή της Μονής. Έχει θολωτή στέγη και είναι διακοσμημένη με τοιχογραφία. Η Παναγία Παντάνασα. Η οποία είναι έργο του μοναχού Δαμασκηνού Καυσοκαλυβίτου. Η μικρή αυλή του μοναστηριού χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Το νότιο τμήμα είναι πιο ευρύχωρο, ενώ το βόρειο τμήμα είναι μικρότερο και χαμηλότερο. Στο κέντρο της αυλής, πάνω στα θεμέλια του παλαιότερου ναού, δεσπόζει ο οκτάτρουλος καθεδρικός ναός. Χτίστηκε το 1867 προς τιμή του Αγίου Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Το παλαιότερο καθολικό ήταν πεντάθυμο. Έτσι το περιέγραψε στο βιβλίο του Ρώσος περιηγητής, συγγραφέας και δημοσιογράφος Βασίλειος Μπάρσκι, ο οποίος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου το 1744. Η κύρια εκκλησία που βρίσκεται στο κέντρο του μοναστηριού χτίστηκε προς τιμήν του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Αν και δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι όμορφη, τισμένη σε σχήμα σταυρού, με εξονάρθικα και προθάλαμο, με αγιογράφηση στο εσωτερικό, με χάλκινο χορό και πολυέλαιο και όλα τα σκεύη, με τέσσερις λευκές μαρμάρινες κολόνες. Επίσης με λευκό μαρμάρινο βάθρο που γίνεται ποικιλόχρωμη σε μερικά σημεία. Εξωτερικά είναι καλυμμένη με κασίτερο, με πέντε θόλους, εκ των οποίων τρεις ευρίσκονται πάνω από τον ναό και δύο πάνω από τον άρθικα. Βασίλειος Μπάρσκι, 1744. Ο σημερινός ναός έχει τυπική σύνθεση με τρεις κόγχες και τέσσερις στυλοβάτες. Από τα δυτικά, ο κύριος όγκος συνορεύει με ένα λιθόκτιστο άρθικα, τον οποίο περικυκλώνει από τις τρεις πλευρές ο εξωτερικός εξονάρθικας. Ο ναός είναι πολύ φωτεινός και ευρύχωρος, αλλά δεν είναι διακοσμημένος με τοιχογραφίες. Η έλλειψη τοιχογραφιών αντισταθμίζεται από τον μεγάλο αριθμό εικόνων που είναι τοποθετημένες στους τοίχους.

Πάνω από την είσοδο του ναού κρέμεται ένα σταυρό. Στα αριστερά του ιερού βλέπουμε την εικόνα του Αγίου Αρτεμίου, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση είχε φτάσει ο ίδιος ακριβώς σε αυτό το σημείο. Το τέμπλο του Καθολικού εντυπωσιάζει με την μεγαλοπρεπή ομορφιά του. Λαξεύθηκε από σκούρο γκρι μάρμαρο και τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό το 1870. Στο Καθολικό υπάρχουν 4 θαυματουργές εικόνες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους πατέρες της Μονής.

0: Εδώ έχουμε την εικόνα του Αγίου του Μάρτυρος Αρχιδιακόνου Στεφάνου, ο οποίος είναι υποστάτης της μονής μας. Και όπως αναφέρει η παράδοση, είναι από την εποχή της εικονομαχίας, από τον 8ο αιώνα. Την ένωσαν στη φωτιά οι εικονομάχοι για να την κάψουν, αλλά στο κάτω μέρος την πήρε λίγο η φωτιά, γι' αυτό φαίνεται λίγο μαυρισμένη. Μετεφέρθη από τα Ιεροσόλυμα τον 10ο αιώνα, δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, και από τότε μέχρι σήμερα βρίσκεται εδώ χωρίς να πάθει καμία φθορά. Το κάλυμα είναι ασημένιο επίγρυσο, το οποίο κατασκευάστηκε στην Ρωσία μέρανο που έγινε τον περασμένο αιώνα, δηλαδή το 1865. Να περάσουμε την άλλη πλευρά. Εδώ έχουμε την εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας, η οποία εδωρήθη, όπως είμαι προηγουμένως, στην μονή μας από την πριγκίπισσα την Άννα τη Φιναδοκλινή, η οποία ήταν Ελληνίδα και παντρεύτηκε τον βασιλιά της Σερβίας, τον Στέφανο, γύρω στα 1450 μαζί με τον Ξυλόλητο Σταυρό, τον οποίο προσκυνήσεται προηγουμένως. Γύρω στα 1865 μετέφεραν το αντίγραφο της εικόνας στη Ρωσία για να κάνουν έρανο εκεί οι πατέρες από την μονή μας, και όταν προσκύνησε μία πριγκίπισσα την εικόνα, είδε το φως της και δώρησε από ευγνωμοσύνη το λευκό κάλυμα, το οποίο είναι κεντυμένο από πολυτίμους λίθους και μαργαριτάρια. Η εικόνα αυτή είναι το 10ο αιώνος Βυζαντινής τεχνοτορπίας και βρίσκεται πρώτα στην Παναγία των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, παλαιότερα βέβαια, την οποία και παρέλαβε μαζί της η πριγκίπισσα η Άννα Φιλανθρωπινή. Εδώ έχουμε την εικόνα του Αγίου Αρτεμίου, όπως αναφέρει η παράδοση, επέρασε από εδώ, ερχόμενος από την Πάτρα, μεταφέροντας τα λείψανα του Αποστόλου Ανδρέου για να πάει στην Κωνσταντινούπολη, και όπως αναφέρει η παράδοση, εστάθη εδώ στον παλαιό ναό που ήδη έκτισε ο Άγιος Κωνσταντίνος προς τιμή του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος. Η εικόνα είναι του 16ου αιώνος κριτικής τεχνοτορπίας και είναι ο προστάτης εδώ στην χώρα μας, στην Ελλάδα, της ελληνικής αστυνομίας. Όπως θα δείτε, το πρόσωπό του ομοιάζει με το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, διότι εμφανίστηκε στον Άγιο Αρτέμιο ο ίδιος ο Κύριός μας. Εδώ έχουμε την εικόνα της Παναγίας της Αντιφωνητρίας, η οποία αντιφώνησε στο μοναχό τον Νεοκόρο γύρω στον 10ο αιώνα, διότι είχαν έλλειψη από λάδι και πρόκειτο να κάνουν την εορτή του Αγίου Στεφάνου Πρωτομάρτυρος στις 2 Αυγούστου του 1020. Ο μοναχός ήταν ο ονομαζόμενος Αγάθων, εκκλησιαστικός, ο οποίος προσήκεται μπροστά στην εικόνα της να ζητήσει τη βοήθειά της, διότι είχαν έλλειψη από λάδι, και πράγματι η Παναγία εισήκουσε την προσοχή του και γέμισε ένα πιθάρι με λάδι, όπως είπαμε, στις 2 Αυγούστου του 1020. Από τότε είναι και η εικόνα αυτή, από την εποχή δηλαδή του 11ου αιώνος, ενώ το κάλυμα, όπως βλέπουμε, είναι ασημένιο επίγρυσο από την κατασκευασμένο στην Ρωσία, πάλι και αυτό από τον έρανο που έκαναν εκεί οι πατέρες μας που πήγαν στη Ρωσία για να συγκεντρώσουν χρήματα για να κτίσουν το μοναστήρι μας.
1: Στο Ιερό του Καθολικού, οι πατέρες διασώζουν ευλαβώς τα Άγια Λείψανα των μαρτύρων και ομολογητών της πίστεως, καθώς και των οσίων πατέρων που αξιώθηκαν της αιωνίου Βασιλείας του Θεού.
0: Στην πρώτη λειψανοθήκη έχουμε το ξυλόλιτο σταυρό, τον οποίον εδώρισε στην Ιερά Μονή μας η Άννα Φιλανθρωπινή, πριγκίπισσα της Σερβίας, μαζί με την εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας. Ο σταυρός αποτελείται από τα εξαρτήματα αυτά, τη βάση του, και στο κάτω μέρος περιέχει τίμιο ξύλο από το σταυρό του Κυρίου μας. Παραπλεύρως έχουμε μέρος από τη χλαμίδα, την κόκκινη χλαμίδα του Κυρίου μας, με την οποία ο Πιλάτος και οι στρατιώτες του έντεσαν τον Κύριο για να τον χλεβάσουν. Εδώ έχουμε μέρος από τη δεξιά εγχείρια του Αγίου Στεφάνου, πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου, ο οποίος είναι προστάτης της μονής μας, δώρο του Θεοδοσίου του Μικρού Βασιλέως γύρω στα 450. Του Αγίου Τρίφωνος προστάτου των Γεωργών και Απελουργών, μέρος του Λουσάνου. Μέρος του Λουσάνου του προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Σημείου Προδρόμου. Μέρος του Λουσάνου του Αγίου Παρθενίου, επισκόπου Λαυσάκου, μέρος από την κάρα του. Του Αγίου Κωνσταντίνου του Βασιλέως, μέρος Αγνοπλάτου, ο οποίος είναι ο πτήτωρο της μονής μας. Του Αγίου Αγλαίου κάτω σε αγώνα, ενός από τους 400 μάρτυρες που μαρτύρησαν στη λίμνη της Σεβαστίας του Πόντου. Του Αποστόλου Ευαγγελιστού Λουκά, του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, αυτά μας τα έφερε κατά παράδοση ο Άγιος Αρτέμιος, ο οποίος επέρασε από εδώ, από το Άγιο Όρος, ερχόμενος από την Πάτρα και κατευθύνεται προς την Κωνσταντινούπολη. Μέρος του Λουσάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Γεματικού. Ολόκληρη κάρα του Αγίου Βλασίου, Επισκόπου Σεβαστίας. Μέρος του Λουσάνου του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Μοναβασιώτου, ο οποίος μαρτύρησε στη Λάρισα από τους Τούρκους. Διάφορα λίγο της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού, του Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάτρους, του Αγίου Νικολάου Μουνένης, του Αγίου Ιωάννου Χρυστόμου, του Αγίου Μερκουρίου, του Αγίου Παντελεήμονος. Μέρος Λουσάνου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάρχη, Επισκόπου Θεσσαλονίκης. Μέρος του ύφασμα της Παντόφλας, του Αγίου Σπυρίδωνος, Τριμηθούντος, το οποίο το λείψανο βρίσκεται στην Κέρκυρα. Διάφορα λείψανα οσίων πατέρων μαρτύρησαν στη μονή του Αγίου Σάβα από τους Βαρβάρους.
1: Συνοδευόμενοι από τον μοναχό Ιωσήφ, κατευθυνόμαστε προς το καθολικό της μονής, όπου σώζεται αντίγραφο της ποιητικής ιστορίας της μονής, η οποία έχει συνταχθεί από τον Κωνσταντομονίτη Ιερομόναχο Γρηγόριο το 1698. Το παρόν αντιγράφηκε από τον μοναχό Δοσίθιο τον Λέσβιο κατά τον Μάιο του 1844.
2: Αυτό το χειρόγραφο περιγράφει την ιστορία της μονής Κωνσταντομονίτου και αναφέρει τους οσίους πατέρες που αγιάσανε στη μονή αυτή, όπως ήταν ο προσμονάριος Ζαχαρίας, που είδε το θαύμα της αντιφωνητρίας, που γέμισε το πιθάρι με λάδι σε μια εποχή που έλειπε το λάδι από τη μονή.
1: Από τον άρθικα της λιτής του Καθολικού, μία μικρή πόρτα οδηγεί στον πάνω όρφο. Ανεβαίνοντας μία στενή πέτρινη σκάλα, μπαίνουμε στη μοναστηριακή βιβλιοθήκη. Κανείς δεν έχει κινηματογραφήσει αυτό το μέρος πριν από εμάς. Ο πατέρας Ιωσήφ είναι ο κύριος φύλακας αυτών των αρχαίων χειρογράφων και παλαιών βιβλίων. Μεταξύ αυτών των ανεκτήμητων δημιουργιών είναι ένα τετραευαγγέλιο του 11ου αιώνα, ένας κώδικας με μουσική βυζαντινή σημειογραφία του 14ου αιώνος,

Με την ευλογία του γέροντα θα πάμε τώρα στον μοναστηριακό φούρνο, όπου κατά την παραμονή της εορτής των Χριστουγέννων, ο μοναχός Σεραπείωνος διακονητής του φούρνου προετοιμάζει τους σάρτους για την ερχόμενη πανηγυρική τράπεζα. Το μοναστηριακό ψωμί είναι πολύ νόστιμο και υγιεινό και κατά την Παρασκευή του οι μοναχοί χρησιμοποιούν μόνο φυσικά συστατικά.

Το πιο σημαντικό, κάθε βήμα στην προετοιμασία του ψωμιού συνοδεύεται από αδιάλειπτη προσευχή. Κατόπιν παρακλήσεώς μας, ο πατήρ Σεραπείων συμφώνησε ευγενικά να μας δείξει όλη τη διαδικασία παρασκευής του μοναστηριακού ψωμιού.

Με την πάροδο των ετών δεν άλλαξαν πολλά στο αρτοπείο. Ακόμα και τα έπιπλα έχουν διατηρηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Όταν ο γέρον Ήφων, ο οποίος ακόμα διακονούσε εδώ, έκανε τα ψωμιά και τα πρόσφορα προσευχόμενος με πολλή

Το ζυμάρι είναι τοποθετημένο στο ταψί και εν συνεχεία βάζουμε στο φούρνο για περίπου 25 λεπτά.

Απέναντι από την είσοδο του ναού, στο ισόγειο της δυτικής πτέρυγας, βρίσκονται η μοναστηριακή τράπεζα και το μαγειρίο, ενώ στους πάνω ερόφους εγκαθίστανται τα κελιά των μοναχών. Στο κέντρο της δυτικής πτέρυγας, πάνω σε ξεχωριστή θεμελίωση, βρίσκεται ένα τετραόρφο καμπαναριό. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1820 και είναι το υψηλότερο κτίριο σε ολόκληρο το μοναστηριακό συγκρότημα.

Η Νότια Πτέρυγα, της οποίας το αριστερό τμήμα ανεγέρθηκε το 1819 και το δεξιό το 1875, στεγάζει το αρχονταρίκι. Καθώς και μία μικρή εκκλησία προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας

Κοντά στο νότιο τοίχο του μοναστηριού, απέναντι από το καθολικό, βρίσκεται μια αξιοσημείωτη βρύση με πόσιμο νερό. Κατασκευάστηκε το 1542 από τον Σέρβο κτήτορα της Ιεράς Μονής, Ιόβαν Βούι. Ολόκληρη η ανατολική πτέρυγα του μοναστηριακού συγκροτήματος αποτελείται από μοναστηριακά κελιά. Τα παλαιότερα από αυτά χρονολογούνται από το 1728 και χτίστηκαν με έξοδα του ιερομονάχου Ανθίμου. Στην νοτιοανατολική γωνία του μοναστηριακού συγκροτήματος προεξέχει ένα πυργοειδές οικοδόμημα με δύο παρεκκλήσια, των Αγίων εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης από κάτω και των Αγίων Πάντων από επάνω.

0: αυτό είναι παρεκκλήσι στους Αγίους Πάντες. Είναι ένα από τα 4 παρεκκλήσια στο μοναστήρι. Εδώ είναι η εικόνα των Αγίων Πάντων. Είναι νεότερο παρεκκλήσι, πιο νέο από τα άλλα. Γι' αυτό είναι και η τεχνοτροπία είναι νεότερη, δεν είναι η Βυζαντινή η καθαρή. Είναι ένα από τα καλά παρεκκλήσια που κάνουμε μια φορά την εβδομάδα λειτουργία, όποτε μπορούμε.
1: Στη βόρεια πτέρυγα της Ιεράς Μονής εγκαθίσταται κελιά πατέρων του Ηγουμένου και ένα παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού.
0: Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και χρησιμοποιείται και για πρώτου ενταφιασμού. Ψάλλονται εδώ το ψαντήρι ολυνυχτής και κάποιες έτσι ακολουθίες. Και από εδώ με το νεκροκρέβατο, το μεταφράζει.

0: Στα ανατολικά του μοναστηριού υπάρχει ένα μικρό κημητήριο με ένα παρεκκλήσι, όπου θάβονται οι εκδημήσαντες προς τα ουράνιας μονάς αδελφοί. Κατά την αγιορετική παράδοση, η ταφή των κοιμηθέντων μοναχών γίνεται σε χωμάτινο τάφο με πέτρινα τυχώματα. Στη συνέχεια, κλείνει με πέτρινη πλάκα και σκεπάζεται με χώμα. Στο χώμα τα λείψανα των μοναχών θα παραμείνουν για τουλάχιστον 3 χρόνια και στη συνέχεια θα μετακομιστούν στο μοναστηριακό στο φυλάκιο για αιώνια φύλαξη. Εδώ κοντά, στον ανατολικό τοίχο της εκκλησίας του κημητηρίου, βρίσκεται ο τόπος αναπαύσεως του μακαριστού ηγουμένου της Ιεράς Μονής, αρχιμανδρίτου γέροντος Αγάθωνος. Στα δυτικά του μοναστηριού βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Τριάδος, που χτίστηκε το 1894 από τον μοναχό Παΐσιο. Δυστυχώς, το κτίριο το οποίο περιλαμβάνει το παρεκκλήσι βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ετοιμόρροπη. Σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το μοναστήρι, στην άκρη ενός γραφικού βράχου, διάξτικτου με σπηλιές, οι πατέρες έκτισαν μία νέα προβλήτα. Μόνο τα ερείπια ενός πύργου σώζονται σήμερα από την παλιά προβλήτα, η οποία βρισκόταν λίγο δυτικότερα. Εδώ, με τα πλοία φτάνουν οι προσκυνητές για να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, να τιμήσουν τους Αγίους και τα ιερά προσκυνήματά της, αλλά και να προσευχηθούν μαζί με τους πατέρες. Την ιερή νύχτα της 7ης Ιανουαρίου, 25 Δεκεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, οι πατέρες σε όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους εορτάζουν την γέννηση του Κυρίου, που συνοδεύεται από πολύ ωραίες πανηγυρικές ολονύκτης αγρυπνίες.
1: Εορτάζουμε την εορτή των Χριστουγέννων. Σήμερα είναι παραμονή και αύριο η εορτή των Χριστουγέννων. Μεγάλη εορτή όπως και η εορτή της Αναστάσεως, του Πάσχα δηλαδή για εμάς τους Ορθοδόξους. Η πιο μεγάλη εορτή είναι η εορτή του Πάσχα. Ευχόμεθα σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς να βιώσουμε τα Χριστούγεννα και φέτος μέσα στην καρδιά μας, να αποτινάξουμε το ζυγό της αμαρτίας, να διώξουμε τα πάθη μας και να ζήσουμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας, στη φάτνη της ψυχής μας, όπως μετά μας δίδαξε στη μετέπειτα ζωή Του ο Χριστός. Και εμείς τώρα και μοναχοί και λαϊκοί να βιώσουμε, να τηρήσουμε τις εντολές Του μέχρι τέλος της ζωής μας. Αυτό θέλει πολύ αγώνα, πολύ κόπο, πολύ θυσία και αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων, να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας και εμείς οι μοναχοί, αλλά και οι λαϊκοί και όλος ο κόσμος.
0: Οι αγιορείτες εορτάζουν από παλιά τα Χριστούγεννα με ιδιαίτερη αγάπη και ευλάβεια. Αυτό τονίζει η στενή σχέση της εορτής με το μυστήριο της σωτηρίας και της απολυτρώσεώς μας από την αμαρτία και τον θάνατο. Σήμερα, αυτοί οι πολίτες του επίγειου κλήρου της Παναγίας συγκεντρώθηκαν στο καθολικό της Ιεράς Μονής για να δοξάσουν με ένα στόμα και μία καρδιά τη γέννηση του Κυρίου και σωτήρωση ημών Ιησού Χριστού και να ενωθούν με όλη την αδελφότητα του Αγίου Όρους τους προσκυνητές σε ολονύκτια δέηση. Ο ουρανός και η γη σήμερον προφητικώς εφρενέστοσαν. Άγγελοι και άνθρωποι, πνευματικώς πανηγυρίζομεν ότι Θεός εν σαρκή επέφανε. Η αγρυπνία των Χριστουγέννων αρχίζει με τη λυτή, το μέσον του μεγάλου εσπερινού, αφού το πρώτο μέρος του μαζί με την στιχολογία «Κύρια και έκραξα» και το «Φως Ιλαρών» και τα αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης είχαν γίνει την προηγούμενη εκκλησιαστική ημέρα. Μαζί με την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, στην ακολουθία παραμονής αυτής της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οι ιερείς κρατώντας αναμένες λαμπάδες και την εικόνα της εορτής, εισέρχονται στον Εσονάρθικα, την Λυτή, όπου ψάλλονται ειδικά στη χειρά της Λυτής και εκφωνούνται δεήσεις, κάτι που στην αρχαιότητα γινόταν στους δρόμους των πόλεων, όπου οι πιστοί τα έψαλαν κατευθυνόμενοι με πομπή προς τον ναό.

Οι ιερουργούντες και οι προσευχόμενοι πατέρες και αδελφοί επιστρέφουν από τη λιτή στον Κυρίως Ναό, ψάλλοντας τα απόστοιχα, τα στοιχειρά, με στίχους αφιερωμένους στην εορτή, την τελευταία σειρά ύμνων του Εσπερινού.

Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως του της γνώσεως. Εν αυτή γάρ ή της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνήν τον ήλιο της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξύψους ανατολήν, Κύριε δόξαση. Στο τέλος του Εσπερινού ψάλετε τρεις φορές το απολυτίκιο της εορτής των Χριστουγέννων και τελείται η αρτοκλασία.

τελετή ευλογήσεως των πέντε άρτων συμβολίζει το ευαγγελικό γεγονός όταν ο Χριστός με πέντε άρτους τάισε θαυματουργικά 5.000 γυναικόπαιδα. Η τελετή αυτή ανάγεται στην αρχαία παράδοση των Παλαιστινιακών μοναστηριών να ευλογούν και να μοιράζουν ψωμί και νερό ή κρασί στους πιστούς που αγρυπνούσαν στο ναό για να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους για την ολονύκτια προσευχή. Οι ψάλτες του δεξιού και του αριστερού χορού ψάλουν αντιφωνικά την προσευχή του δικαίου Ιώβ του Πολυάθλου ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και έως του αιώνος. Στη συνέχεια αναγιγνώσκεται ο 33ος ψαλμός και ο καθορισμένος αναγνώστης διαβάζει τον αφιερωμένο στην εορτή πανηγυρικό λόγο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αλλαγή της μυστικής λειτουργικής ημέρας, εσπέρα, πρωί και μεσημβρία. Μετά το πέρας του πανηγυρικού λόγου αρχίζει αμέσως ο εξάψαλμος. Ο ευλογημένος όρθος άρχεται. Οι πατέρες με επικεφαλή στον καθηγούμενο ψάνουν τους ψαλμούς του Πολυελαίου μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα του φωτός που γεμίζει το ναό από τα αναμένα κεριά και τα κανήλια, καθώς και από τους χορούς και Πολυελαίους που κινούνται και περιστρέφονται. Ο Πολυέλαιος αποτελεί ένα ιδιαίτερο ρώσιμο στον πανηγυρικό όρθο. Μετά από αυτό, ο χαρακτήρας της ακολουθίας μεταβάλλεται από τη συμβολική απεικόνιση της έντονης προσδοκίας του Μεσσία στην Παλαιά Διαθήκη προς την εκπληρωμένη χαρά της ελεύσεως του Κυρίου και σωτήρας στον κόσμο.

πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Ο στίχος αυτός, σαν κόκκινη γραμμή στην ακολουθία του όρθρου για πρώτη φορά, πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου, σηματοδοτεί τον θεμελιώδη χαρακτήρα της προσευχητικής στάσεώς του, την δοξολογία του έλθοντος εις τον κόσμον Κυρίου.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές της αγρυπνίας είναι η ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. Την ανάγνωση αυτή ακούμε την φωνή των Αποστόλων που έχουν γίνει αυτόπτες και κήρυκες της Αναστάσεως του Χριστού. Η ανάγνωση του Ιωθενού Ευαγγελίου τελείται από την Αγία Τράπεζα, καθώς αυτό το σημαντικότερο μέρος της Ορθοδόξου Λατρείας, την προκείμενη περίπτωση, συμβολίζει τον Πανάγιο Τάφο, από όπου οι οφθέντες άγγελοι πρώτοι ανήγγυλαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως του Σωτήρου Σιμών Χριστού.

Μετά από όλες τις αρχικές δεήσεις, ψάλλεται το κυρίως εορταστικό και σημαντικότερο μέρος του όρτου, όπου ονομάζεται κανόν. Ο κανόν βασίζεται στις λεγόμενες οδές της Αγίας Γραφής. Πρόκειται για τους ύμνους στίχους προς τον Θεό, που βρίσκονται κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. Μόνο η ενάτη οδή, που αποτελείται από δύο μέρη, προέρχεται από την Καινή Διαθήκη. Στις εορτές, αντί των στίχων των βιβλικών οδών, προστίθενται σε κάθε τροπάριο του κανόνα, ανάλογα με το περιεχόμενό του, τα εφήμνια. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου, Κύριε. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Οι χοροί των πατέρων ψάλλουν τη στοιχολογία των ένων, κατά τη διάρκεια των οποίων πρόκειται να χρηστεί όλο το εκκλησίασμα με το ιερό έλαιο από το καντήλι της εικόνας της εορτής. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψίστης, ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείτε Αυτόν πάσα εδυνάμεις Αυτού, ενείτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε Αυτόν πάντα τ' άστρα και το φως.

0: Η πανηγυρική ακολουθία συνεχίζεται και ταυτόχρονα οι πατέρες που διακονούν στο μαγειρίο ασχολούνται με την προετοιμασία του φαγητού για την πρωινή εορταστική τράπεζα. Πρόκειται για σκληρή δουλειά, την οποία αυτοί κάνουν προσευχόμενοι και είναι σημαντικό για αυτούς όχι μόνο να εκτελούν υπεύθυνα τη διακονία τους, αλλά και να αναπαύσουν τους εν Χριστώ αγαπημένους αδελφούς. Η αγιορητική κουζίνα είναι απλή, νόστιμη και ταυτόχρονα πολύ υγιεινή.
1: Μια ρουκά πάλι.
0: Στην αυλή του μοναστηριού, οι μοναχοί διακονητές ανάβουν κάρβουνα στα οποία θα μαγειρέψουν ψάρια για την πανηγυρική τράπεζα. Σήμερα ήρθε πολλής κόσμος στην Ιερά Μονή, οπότε το φαγητό πρέπει να προετοιμάζεται για πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Μολονότι η ίδια διαδικασία μαγειρέματος δεν έχει αλλάξει κατά πολύ με την πάροδο των αιώνων.

την ώρα που οι πατέρες και οι δόκιμοι διακονητές του μαγειρίου ασχολούνται με την προετοιμασία της τράπεζας, η πανηγυρική ακολουθία συνεχίζεται στον Ιερό Ναό. Ήρθε η ώρα της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας. Μέγα μυστήριο είναι η Θεία Λειτουργία. Εν ταύτη γίνεται ανάμνηση της ζωής, όχι ενός μεγάλου ανθρώπου, αλλά του ιδίου του Θεού σαρκωθέντος, παθώντος και νεκροθέντος δι' ημάς, που αναστήθηκε και ανελήφθη εις τους ουρανούς και πάλιν έρχεται για να κρίνει τον κόσμο.

τελείται η μεγάλη είσοδος, που είναι ένα από τα πιο θριαμβευτικά μέρη της Θείας Λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης εισόδου, τα Άγια Δώρα, ο Άρτος και ο Ίνος μεταφέρονται από την βόρεια πύλη του ιερού, ενώ οι πιστοί στέκονται με σκυμμένο το κεφάλι, εκφράζοντας ευλάβεια και ζητώντας να τους θυμηθεί ο Κύριος στη Βασιλεία Του.

0: Κύριε Δευτόν,
1: πριν από την Θεία Μετάληψη και σύμφωνα με τη μοναστική παράδοση στις μεγάλες εορτές, ο καθηγούμενος ως πνευματικός όλης της αδελφότητος αναγιγνώσκει την συγχωρητική ευχή της εξομολογήσεως και οι πιστοί στον Ιερό Ναό γονατίζουν με ευλάβεια, προετοιμάζοντας τον εαυτό τους για την χάρη του μυστηρίου της Εκκλησίας. Στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, το μυστήριο της εξομολογήσεως χωρίζεται συχνά σε δύο επίπεδα. Την αποκάλυψη των λογισμών στον γέροντα, που γίνεται άμεσα και επανειλημμένα καθημερινώς, και την τέλεση της συγχωρητικής ευχής, η οποία μπορεί να συνδυάζεται με τη λειτουργική πράξη.

την ώρα της Θείας Κοινωνίας των Αγίων Μυστηρίων του Χριστού, για τους πιστούς που σε αυτή την Ιερά Πανήγυρη αγωνίστηκαν, αγρυπνούντες και προσευχόμενοι, οι πατέρες ψάλουν ως κοινωνικό τον γνωστό ύμνο προσευχή του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβα. Ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, λαός ο ληστής ομολογώσει, μνηστητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου.

Η εγρυπνία που διαρκούσε όλη τη νύχτα τελείωσε. Μαζί της τελείωσε και η νηστεία της 40ης των Χριστουγέννων. Τα πάντα στη Μοναστηριακή Τράπεζα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τους συνδετημόνες της Πανηγύριος, διότι σύμφωνα με τη Βυζαντινή παράδοση, η τράπεζα αποτελεί συνέχεια της Ιεράς Λειτουργικής Συνάξεως. Οι ιερείς, οι μοναχοί και οι προσκυνητές κατευθύνονται από τον Ιερό Ναό στην τράπεζα για να εορτάσουν τα Χριστούγεννα με πανηγυρικό τραπέζι.

0: Η πρώιμη ιστορία της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου είναι σχεδόν άγνωστη, καθώς δεν έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα τεκμήρια για τις συνθήκες της ιδρύσεώς της. Τα αποχριστιανικά χρόνια, στην θέση όπου βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι, υπήρχε η πόλη Ολόφυξος, που είχε ιδρυθεί από τους αρχαίους Έλληνες. Περιγράφεται για πρώτη φορά από τον αρχαίο γεωγράφο Σκύλακα, ο οποίος έζησε 509 χρόνια πριν από τον Χριστό. Η αλήθεια του Χριστού κηρύχθηκε στην Ολόφυξο επί βασιλείας Μεγάλου Κωνσταντίνου το 336. Τότε χτίστηκε εδώ και μια εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Αρχιδιακόνου Στεφάνου, τα λείψανα του οποίου μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 332. Η εκκλησία αυτή στην Ολόφυξο ιεραρχικά υπαγόταν στον επίσκοπο Άθωνος και Απολωνίας Μακάριο κατά τη διάρκεια της σύντομης βασιλείας του Ιουλιανού του Παραβάτου. Ο ναός αυτός ισοπεδώθηκε από τους ειδωλολάτρες. Αλλά μετά τον θάνατο του τυράννου, τον βρήκε στις 25 Ιουνίου του 363, οι Ολοφυξίτες την αναστήλωσαν και δίπλα της έκτισαν ένα μοναστήρι για τους ηλικιωμένους κληρικούς, στο οποίο παρέμεινε και ο προαναφερόμενος επίσκοπος Μακάριος, ο οποίος ακολούθησε τον ασκητικό βίο για αρκετά χρόνια και εκοιμήθη εν ειρήνη επί βασιλείας Αρκαδίου, ιού του Μεγάλου Θεοδοσίου. Επίσκοπος Πορφύριος Ουσπένσκι, η Χριστιανική Ανατολή, το δεύτερο ταξίδι στο Άγιον Όρος, 1858-1861.
1: Για να πούμε τώρα για την ιστορία της Μονής μας, ιδρύθηκε το μοναστήρι μας από τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Βασιλέα, και όπως αναφέρει η παράδοση, συνεχίστηκε το κτίσιμο από τον γιο του τον Κώστα, ο οποίος ήταν ο ευσεβής βασιλέας, και από αυτόν πήρε την ονομασία Μονή του Κώνσταντος, Κωνσταμονίτου. Υπάρχουν και άλλες παραδόσεις, αλλά εμείς θέλουμε αυτή την παράδοση, και πολλά αναφέρονται και σε χειρόγραφα στην Μονή του Κώνσταντος, δηλαδή, που λέγεται Κωνσταμονίτου. Μετά από το βιωμό του Ιουλιανού, ξανά ιδρύθηκε η Μονή μας από τον επίσκοπο Ιερισσού, τον Μακάριο. Μετά, γύρω στα 1000, έχουμε μαρτυρίες πως ξαναιδρύεται το μοναστήρι μας.
0: Για πρώτη φορά, σε αξιόπιστες πηγές, το μοναστήρι της Κωνσταμονίτου αναφέρεται στα μέσα του 11ου αιώνα, κατά τον Οκτώβριο του 1051, επί νεοφύτου καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου, προέκυψε μια κτηματική διαμάχη με την Ιερά Μονή Ζωγράφου. Η διαμάχη αυτή επιλύθηκε από τον πρώτο του Αγίου Όρους Θεόφιλο με απόφαση της Ιεράς Κοινότητος στις Καργιές. Σύμφωνα με τη διήγηση περί αλληλογραφίας του βασιλέως Αλεξίου με τον Πατριάρχη Νικόλαο, ο καθηγούμενος της Μονής Κωνσταμονίτου Ιλαρίων συμμετείχε στην αντιπροσωπεία των μοναχών που στάλθηκε στον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Πρώτο Κομνηνό σχετικά με την εκδίωξη των βλάχων από το Άγιον Όρος. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται επίσης στο γυρόγραφο μνημείο «Ιστορία της Μονής» που έγραψε ο Κωνσταντομονίτης Ιερομόναχος Γρηγόριος το 1698. Καθ' όλη τη διάρκεια του 12ου και του 1ου ημισαίους 13ου αιώνος δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αναφορές στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Εκείνα τα χρόνια το μοναστήρι δεν είχε δικό του εκπρόσωπο στην Μεγάλη Σύναξη, γεγονός που μαρτυρεί τον ταπεινό ρόλο της Μονής που βρίσκεται μακριά από τις Καργιές.
1: Γύρω στα 1278 περιπολήθηκε το μοναστήρι μας από τους λατινόφρονες του Πατριάρχου Ιωάννου του Βέγου, και αργότερα με την βοήθεια των Σέρβων ηγεμόνων, του Γεωργίου Βράκοβιτς, του αρχιστράτηγου Ράδιτς, χρηματοδότησαν και βοήθησαν πάλι να επιβιώσει το μοναστήρι μας, όπως και η πριγκίπισσα της Σερβίας, η Άννα Φιλανθρωπινή, η οποία και αυτή δώρησε στην Μονή μας όπως είπαμε, την εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας, και ένα μοναστήρι που είναι απέναντι του ημονίου του Αγίου Αντωνίου του Νεακίτου. Και άλλα χτήματα, όπως και στη Σιθωνία πάλι μας δώρησε χτήματα.
0: Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες της δυναστείας των Παλαιολόγων, ο Ιωάννης ο Έψιλον και ο Μανουήλ ο Β' συνέβαλαν επίσης στην αναγέννηση της Ιεράς Μονής. Το 1407, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου Ιάκωβος ο Θεσσαλονικιώτης, θείος του αυτοκράτορος Μανουήλ του Παλαιολόγου, ήρθε στον ηγέμονα αυτό με τους δύο σεβασμιότερους γέροντές του και αφού του διηγήθηκε την ιστορία της Μονής από την αρχή, ζήτησε από την αυτού μεγαλειότητα να δώσει χρηματική επιχορήγηση για την αποκατάστασή της. Ο Μανουήλ υποσχέθηκε να εκπληρώσει το αίτημα του Ιακώβου, όμως έστειλε για έλεγχο και το σεβαστό του Άγγελο, τον θείο του στο Άγιον Όρος, μαζί με κάποιον επίσκοπο από την Ανατολία, ώστε και οι δύο, αφού φτάσουν στο Άγιον Όρος, να καλέσουν τον πρώτο, Δωμέτιο Ιερομόναχο, και τους γέροντας της Συνάξεως, και μαζί με αυτούς να κάνουν απογραφή όλων των αγαθών που είχε στη διάθεσή της η Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου και να τα αναφέρουν όλα στην αυτού μεγαλειότητα. Εν συνεχεία την έκθεση αυτή παρουσίασαν στο βασιλιά και με το χρυσόβουλο που δόθηκε το 1407 ο βασιλεύς επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, επίσκοπος Πορφύριος Ουσπένσκι, η Χριστιανική Ανατολή, δεύτερο ταξίδι στο Άγιον Όρος, 1858-1861. Η πρώτη καταστρεπτική πυρκαγιά ξέσπασε στο μοναστήρι το 1378 κατά την εποχή των διωγμών από τους Σουνίτες. Έπειτα, στις 15 Νοεμβρίου του 1424, μία ακόμη πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν όλα τα κτίρια της Μονής. Η αναστήλωση της Μονής έγινε χάρης στον γέροντα Νεόφυτο που ήταν ηγούμενος της Μονής από το 1423. Είχε το σπουδαίο αξιωματούχο Ράντιτς Ποστουπόβιτς, στρατηγό των Σέρβων ηγεμόνων, Στεφάνου Λαζάρεβιτς και Γεωργίου Μπράγκοβιτς, προτείνοντάς του να γίνει κτήτορ της Ιεράς Μονής. Ο γέροντας κατάφερε να πείσει το Ράντιτς, αυτόν τον Σέρβο άρχοντα, που κατήχε ορυχία Αργύρου, να βοηθήσει. Αυτός όρισε ετήσια πρόσοδο 20 λίτρων Αργύρου από τα ορυχία και έκανε πολλά άλλα σημαντικά δώρα για το μοναστήρι. Στις 22 Μαΐου του 1433, ο Ράντιτς συνέταξε ένα έγγραφο που καταγράφει μια σειρά νέων δωρεών και προνομίων προς την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, την οποία ανέλαβε να αποκαταστήσει. Ανοικοδόμησα στο Άγιον Όρος, σε ένα μέρος που λέγεται Κωνσταμονίτου, το μοναστήρι προς τιμήν του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Συγκεκριμένα, αναστήλωσα και ξαναέκτισα τα καταστραμμένα του και τα περιτύχησα στηρίζοντάς τα σε αυτόν τον τόπο το μοναστήρι που ερημώθηκε. Παρακαλώ τον Άγιο Πρωτομάρτυρο Αστέφανο να την δεχθεί αυτήν τη δωρεά ως το δίλεπτο της χείρας, τι ο τρόπος με τη συμβολή του πνευματικού μου πατέρα, Μητροπολίτου Αχιλίου Μάρκου, διέταξα να είναι φυλάτη το μοναστήρι, κοινοβιακή τάξη και κυρίως ο καθηγούμενος να εκλέγεται από όλη την αδελφότητα. Εξάλλου, η πρόθεσή μου είναι η εξής. Όταν έρθει η ώρα να ησυχάσω στο Άγιον Όρος και να λάβω το αγγελικό σχήμα των μοναχών, να έχω τη δυνατότητα να μονάσω στο δικό μου περιβόλι ή σε κάποιο άλλο μοναστήρι. Αυτή η Ιερά Μονή να με δεχθεί και να με αναπαύσει με ευγνωμοσύνη, ώστε να γίνει τούτο δεκτό από τον ηγούμενο και τους 6 γέροντες της γεροντικής συνάξεως. Μετά από λίγο καιρό, χείρεψε ο Ράντιτς και έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, λαμβάνοντας κατά την κουρά το όνομα Ρωμανός. Μετά την τελευταία του Ράντιτς, η Κωνσταμονίτου έχασε την πρόσοδό της. Όμως κληρονόμησε 7 χωριά στη Σερβία, τα οποία είχε στην κατοχή του ο Μέγας Άρχοντας, σύμφωνα με τα χρυσόβουλα των Σέρβων ηγεμόνων. Επιπλέον το μοναστήρι κληρονόμησε το μισό του ορυχείου Αργυρού που άνοικε στο Ράντιτς και της μεταλλευτικής καμίνου στην Καμένιτσα. Στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα το μοναστήρι απολαμβάνει περίοδο ευημερίας. Όλα τα κτίρια του διατηρούνται σε καλή κατάσταση και ανακαινίζονται συχνά. Το 1500 οι πατέρες έλαβαν άδεια από τις Οθωμανικές αρχές για ανακαίνιση του μοναστηριακού ναού. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ισαΐου Χιλανδαρινού, το 1489 η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου αποτελεί το από 90 μοναχούς. Σύμφωνα με τα αρχεία του 1569, η Ιερά Μονή κατήχε το τσιφλίκι του Αγίου Ηλία με αμπέλια, νερόμυλους και ένα ναό, καθώς και γεωργική γη και εκτάσεις για αλία στην Κομίτισσα μεταξύ Προύβλακας και συνόρων του Αγίου Όρου. Την περιοχή των Σερών, στο Γέζεβο, το πρώην κτήμα της Σουλτάνας Μαρίας Μπράνκοβιτς. Από τον 15ο αιώνα το μοναστήρι υποστηριζόταν και από Μολδαβούς και Βλάχους ηγέμονες. Έτσι, το 1493, ο Μολδαβός ηγεμόνας Στέφανος ο Τρίτος ο Μέγας δόρισε 5.000 άσπρα για την αναστήλωση της Μονής Κωνσταμονίτου. Το 1582, ο Βοεβόδας της Βαλαχίας Μιχαήλ ο Δεύτερος, ο εκτουρκισμένος, επιβεβαίωσε τα δικαιώματα της Ιεράς Μονής στην Σκήτη Μαλαμούτς, με μια εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού κοντά στην Γεργίτσα, με όλα τα ακίνητα και κτηνοτροφία που ανήκαν σε αυτήν. Και στις 13 Μαΐου 1588 παρέδωσε επίσης για την σκήτη αυτή ένα μήλο στο Μπουζέο. Το 1589 ο ηγέμονας της Μολδαβίας Πέτρος ο Έκτος, ο Σκιόπουλ, έδωσε επίσης στο μοναστήρι 5.000 άσπρα και 500 άσπρα γεωδιπορικά έξοδα για τους πατέρες που έρχονται στο μοναστήρι για να ζητήσουν βοήθεια. Το 1641 ο ηγέμονας της Μολδαβίας Βασίλειος Λούπου έδωσε σε κοινή χρήση για τα μοναστήρια του Αγίου Όρους την Ιερά Μονή των Τριών Αγίων στο Ιάσιο. Ενώ το 1719, προκειμένου να οικοδομηθεί αυτό το μοναστήρι μετά την πυρκαγιά του 1717, ο ηγέμονας της Μολδαβίας Νικόλαος ο Δεύτερος, Μαυροκορδάτος, χάρισε στους πατέρες της Μονής Κωνσταμονίτου το προνόμιο να λαμβάνουν 500 πιάστρα κάθε χρόνο κατά την ημέρα της μετακομιδής των λειψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Τα έσοδα από τα κτήματα στη Μολδαβία και την Βαλαχία βοήθησαν την αδελφότητα στις αρχές του 19ου αιώνα να αναζωογονήσει τα ανακοδημοτικά έργα στην ίδια την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Κατά τα χρόνια του Οθωμανικού ζυγού και Ρώσοι βασιλείς επίσης παρήχαν σημαντική βοήθεια στη Μονή Κωνσταμονίτου. Το 1584, μετά το θάνατο του πρίγκιπα Ιωάννη, ιού του τσάρου Ιωάννου του Τετάρτου του Τρουμερού, αυτός έστειλε ελεημοσύνη στο Άγιον Όρος με τον αξιωματούχο του Ιωάννη Μεσένιν, όπου τα 80 ρούβλια δόθηκαν σε 50 πατέρες της Μονής Κωνσταμονίτου και 5 ρούβλια και 5 αλτίν στους 18 κελιώτες. Διάσημος εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου στη Ρωσία είχε γίνει ο Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης, ο οποίος ήρθε στη Μόσχα το 1663 με τα Άγια Λείψανα του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου. Είναι γνωστός από τα παλαιορώσικα συγγράμματα ως συγγραφέας της διηγήσεως περί των μοναστηρίων του Αγίου Όρους, αλλά και ως μεταφραστής στα ρώσικα της επιγραφής που έκανε στο βιβλίο του Ψαλτήρου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού. Ερμηνεία της υπογραφής Μαξίμου του Γρεκού, Αγιορείτου Μοναχού της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Το ψαλτήρι αυτό γράφτηκε στην πόλη Τβέρ, διαχειρός και πόνων μοναχού τεινός Αγιορείτου από το Βατοπέδι ονόματι Μάξιμος, εν καιρό εκείνο όταν η 7η χιλιετία αποκτήσεως του κόσμου έφτανε στο τέλος της. Μετά από παράκληση του Βενιαμίν, ευλαβεστά του Ιεροδιακόνου και σκευοφύλακος, του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου Τβέρ κυρίου Ακακίου, κι ας είναι επίοικης ο αναγνώστης, υπό Θεοφάνους Αρχιμανδρίτου εκ της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου του μεταφραστού, που το ίδιο του Άγιον Όρος προερχομένου μεταφράστηκε από τα ελληνικά στα σλαβικά το έτος 1665, διότι εγώ, ευρισκόμενος εδώ ως έγκλειστος, έγινα μιμητής εκείνου που αντέγραψε αυτό το ψαλτήρι. Ο Θεός ας αναπάβει την ψυχή του στη βασιλεία αυτού εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σύμφωνα με το Ρώσο περιηγητή, συγγραφέα και δημοσιογράφο Βασίλειο Μπάρσκι, ο οποίος επισκέφθηκε την Μονή Κωνσταμονίτου το 1744, το μοναστήρι τότε είχε περίπου 10 μοναχούς και επιπλέον 5-6 άτομα ήταν σε απομακρυσμένα διακονήματα, αν και τα κελιά του μοναστηριού ήταν σχεδιασμένα για μια αδελφότητα 60 ανθρώπων. Η κύρια απασχόληση των πατέρων εκείνη την εποχή ήταν η γεωργία. Το 1799, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Ζήτα με συνοδική επιστολή αποκατέστησε στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου την κοινοβιακή τάξη υπό την πνευματική ηγεσία του καθηγουμένου Γαβρίλ. Ωστόσο, λόγω ελλείψεως υλικών δυνάμεων, η μετατροπή αυτή πραγματοποιήθηκε το 1818. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η οικονομική κατάσταση του μοναστηριού βελτιώθηκε. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η προστασία της κυράς βασιλικής, σύζυγου του Αλή Πασά των Ιωνίνων, υποτελούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που κυβερνούσε τότε την Αλβανία και την Ήπειρο. Το 1819 και το 1820, ένα μέρος των οικοδομημάτων της Μονής χτίστηκε με δικά της έξοδα. Στο μοναστηριακό σκευοφυλάκιο φυλάσσεται ένα Ευαγγέλιο με ασημένια επιχρυσωμένη περικόσμηση, δόρημα της κυραβασιλικής, κατασκευασμένο το 1820 από τον τεχνίτη Αθανάσιο Τζιμούρη εκ των Καλαβρίτων των Ιωαννίνων.

0: Και εδώ είναι η αρχή, ας πούμε, που λέει Θείον και Ιερών Ευαγγέλιον, αφιερώνεται εδώ στη γραμμονή μας, γύρω στα 1811 που ετυπώθηκε στην Ενετία. Η πρώτη σελίδα του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιου που διαβάζουμε την Κυριακή του Πάσχα.
1: Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Εθνικής Επαναστάσεως το 1821-1829 πολλοί μοναχοί υποστήριξαν τους επαναστάτες, οπότε κατά της Κωνσταντομονίτου και άλλων μονών του Αγίου Όρους ξέσπασε σκληρός διωγμός από τις Οθωμανικές αρχές. Για παράδειγμα, 5 πατέρες της Ιεράς Μονής που σήμερα τιμούνται την 12η Ιουνίου κατά την σύναξη των νέων οσιομαρτύρων αγιοριτών, Τιμόθεος, Σάββας ο Απλούς, Βενέδικτος, Συνέσιος και Παύλος, έλαβαν μαρτυρικό τέλος στις φυλακές της Θεσσαλονίκης. Μετά την νίκη της Ρωσίας στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829 και την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης στην Ανδριανούπολη, τα τουρκικά στρατεύματα αποχώρησαν από το Άγιο Όρος και η μοναστηριακή ζωή στα μοναστήρια άρχισε να αποκαθίσταται. Έτσι περιγράφει τη συνάντησή του με τον καθηγούμενο της Κωνσταντομονίτου Σιμεών, ο επίσκοπος Πορφύριος Ουσπένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή το 1859. Ο ηγούμενος Σιμεών, όταν τον επισκέφθηκα το 1859, μου ζήτησε επιμελώς να μεσητεύσω στην Αγία Πετρούπολη να του επιτρέψουν έρανο στη Ρωσία για την ανακαίνιση του ερυπωμένου μοναστηριού του. Η άδεια αυτή του δόθηκε και συγκέντρωσε ένα σημαντικό ποσό βιβλίων, ιδιαίτερα στη Σιβηρία και στην Μπουριατία. Επίσκοπος Πορφύριος Ουσπένσκι, η Χριστιανική Ανατολή, δεύτερο ταξίδι στο Άγιον Όρος. Στην συνέχεια, το 1862, ο ηγούμενος της Μονής Κωνσταντομονίτου Σιμεών έστειλε τον ιερομόναχο Μελέτιο στη Ρωσία για να κάνει έρανο. Ο πατήρ Μελέτιος παρέμεινε στη Ρωσία μέχρι το 1869 και με τα χρήματα που συγκέντρωσε χτίστηκε το 1867 ο σημερινός Οκτάτρουλος Ναός, ενώ το 1871 επισκευάστηκε η Νότια Πτέρυγα. Το 1885 αναστηλώθηκαν η Βόρεια και η Ανατολική Πτέρυγα της Μονής. Κατά το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των μοναχών σε όλα τα αγιορείτικα μοναστήρια. Έτσι, αν το 1905 η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Κωνσταντομονίτου αριθμούσε 100 άτομα, το 1953 απέμειναν μόνο 40 πατέρες στο μοναστήρι. Την περίοδο 1949-1963, ηγούμενος της Κωνσταντομονίτου ήταν ο προορατικός γέροντας Φιλάρετος. Το 1929, όταν ήταν ακόμη απλός ιερομόναχος, με την προσευχή του σταμάτησε κοντά στα σύνορα της Μονής Κωνσταντομονίτου μία πυρκαγιά που έκαψε τα δάση της βατοπεδίου.
0: 18 Σεπτεμβρίου του 1976 ήρθα στην Ιερά Μονή Κωνσταντομονίτου. Εδώ στην Ιερά Μονή Κωνσταντομονίτου ήταν τότε η Σίμωνο Πετρίτης με ηγούμενο τον Γλακτίωνα και ήταν και ο γιος του ο Αθανάσιος και κάποια άλλη καμιά δεκαριά μοναχή. Το 1977 με κάναν μικρόσημο, δηλαδή ρασοφόρο, και έμεινα εδώ στο μοναστήρι και προσπαθούσα να προσφέρω ό,τι μπορούσα. Το 1978, 8 Δεκεμβρίου, με έκανα μεγαλώσιμο και με δώσαν το όνομα Στέφανος, τότε στην γιορτή του Αγίου Στεφάνου. Πού είναι. Το 1978 με έκανα ιεροδιάκονο. Και μετά από αυτό το θέμα, το ιεροδιακόνο, έφυγαν αυτοί και πήγαν στη Σεμανόπετρα και με κάλεσαν να πάω και εγώ εκεί, αλλά τους είπα εγώ ήρθα για τον Άγιο Στέφανο, γι' αυτό δεν θέλω να φύγω από το μοναστήρι αυτό. Οι Σεμανόπετροι φύγανε γιατί οι πατέρες εδώ ήθελαν να μείνει το μοναστήρι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή, να μην γίνουν δρόμοι, να μην χαλάσει κάτω ο αρσανάς, μπροστά η προβλήτα και όλα να γίνονται με τρόπο δύσκολο, ας πούμε. Αυτό όμως οι μονοπετρίες δεν μπορούσαν να το δεχθούν και γι' αυτό ξεκίνησαν να γκρεμίζουν και το βράχο ώστε να γίνει ένα άνοιγμα μπροστά εκεί στην προβλήτα και στη συνέχεια να μπορούμε να φορτώνουμε τα ξύλα που φέρουμε από το βουνό με τα ζώα, να τα βάζουμε μέσα πιο εύκολα στα πλοία που ερχόντουσαν για να τα πάρουν. Ήθελαν εντωμεταξύ να κάνουν δρόμο, ενώ υπήρχε γκαντερίμι με πέτρα, ο οποίο αυτό το γκαντερίμι μπορούσε μόνο ένα κάρο να τα κατεβάζει και να τα ανεβάζει. Όποια πράγματα θέλαμε να ανεβάσουμε και όποια πράγματα θέλαμε να τα κατεβάσουμε κάτω στον αρσανά. Όπως είπα, τα ξύλα τα κροβολούσαν μόνο τα ζώα κάτω. Γι' αυτό αναγκάστηκαν οι σημεροπετρίτες και φύγαν. Στη συνέχεια θέλησαν οι πατέρες εμένα να μου κάνουν ηγούμενο. Εγώ τους είπα, είμαι ακόμα μικρός, δεν είμαι σε κατάσταση τέτοια που μπορώ να κάνω αυτό το διακόνημα. Πριν όμως γίνουν όλα αυτά...
2: Πόσο χρόνο είστε?
0: Είμαι τότε 34, 35, 36, τόσο περίπου. Και με κάνανε, ήθελα, τουλάχιστον δεν είχαμε ιερείς, είχαμε μόνο τον Παπαντώνη τότε, τον κύριο Παπαντώνη, τον πατέρα Αντώνιο, όχι αυτόν, τον προηγούμενο, τον παλιό, τον Παπαντώνη.
2: Ένας παπάς ήταν,
0: ναι. Ναι, αυτός ήταν. Και για να μην έχουμε μόνο έναν ιερέα, έγινα κι εγώ ιερέας, αφού κάλεσα πρώτα τον Γαλακτίωνα να έρθει στη χειροτονία μου το ιερέως. Και ήρθε ο άνθρωπος και κάναμε, έγινε ιερέας το 1979, 21 Μαΐου, του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Οπότε, αφού δεν δέχτηκα να γίνω εγώ ο ηγούμενος, με πρότεινε ο Αθανάσιος από τη Σιμωνόπετρα να επισκεφθώ τη Ιερά Μονή Φιλοθέου και να ζητήσω τον Αγάθωνα, ο μόνο Αγάθωνα, να έρθει αυτός να γίνει ο ηγούμενος του μοναστηριού. Με έδωσε μάλιστα και ένα ειδικό γράμμα στο οποίο έλεγε κάποια πράγματα για να ενημερώσει εκεί τους ανθρώπους που θα πήγαιναν τον πατέρα Εφραίμ, με τον Φιλοθήτη. Εγώ πήρα το γράμμα αυτό και πήγα στη Φιλοθέο. Όταν έφτασα εκεί πέρα, παρακάλεσα την Παναγία που έχουν αυτή, όπως σας είπα, και της είπα, Παναγία μου, αν είναι θέλημά σου, να γίνει αυτό το πράγμα, να έρθει ο Αγάθωνας στο μοναστήρι για να γίνει ηγούμενος. Τώρα να είναι πολύ λεπτομέρειες, δεν θέλω. Πάση πτώση, εκείνο το βράδυ είδα ένα όνειρο, θα το πω και αυτό, δεν πειράζει. Ότι πήγα όντως μέσα στην εκκλησία, ενώ κοιμόμουν ακόμα, και στάθηκα δίπλα σε ένα χώρο, ας πούμε, και έλεγα αυτό, Παναγία μου, λέω, αν είναι θέλημά σου, να έρθει ο Αγάθωνας, να έρθει. Στο όνειρο τώρα αυτό. Και όντως συνάντησα τον γέροντα Εφραίμ και του λέω, γέροντα, θέλω να συζητήσουμε ιδιαιτέρως κάτι. Και αυτός μου λέει, να συζητήσουμε, αλλά με ποιον ήρθες? Ήρθα, λέω, με τον διάκο μαζί μου. Ο διάκος είναι ο Άγιος Στέφανος. Πού θα είναι, πού είναι ο διάκος μου, λέει, πού θα είναι, λέω, στο ιερό μέσα θα είναι, το φωνάξουμε. Οπότε θεώρησα ότι εγώ δεν πήγα μόνος μου, πήγα με τον διάκο Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα γίνει η δουλειά μου. Τον κάλεσα λοιπόν μετά το πρωί και τον είπα τον γέροντα να πάμε να το συζητήσουμε. Είπαμε εκεί πέρα, λέει αυτός εγώ δεν θέλω, γιατί θέλω να κάνω, να βοηθήσω ένα μοναστήρι που είναι ιδιόρυθμο. Ενώ εμείς ήμασταν και

0: Κάναμε τη λειτουργία, τελειώναμε, φάγαμε και στο τέλος πριν φύγω να τον χαιρετήσω, με λέει και όπως είπαμε Πάτρε Στέφανε δεν γίνεται τίποτα. Λέω μην τα λες εμένα, πες τα στον Άγιο Στέφανο και αν εκείνος σε επιτρέπει, μην τον στέλνεις. Φεύγουμε λοιπόν μαζί με τον αντιπρόσωπο, του λέω τον αντιπρόσωπο τι κατάλαβες, λέει μα δεν γίνεται τίποτα. Καλά άλλο. Γυρίζουμε στο Άγιον Όρος, συγγνώμη στο Μόρφο στο Κωνσταμανίτου. Κάποια μέρα, ήταν Κυριακή, νομίζω Κυριακή. Δευτέρα το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο εδώ στο μοναστήρι ο αντιπρόσωπος και μου λέει σε ζητάει να σε μιλήσει ο πατήρ Εφραίμ ο Φιλοθήτης. Και λέω εγώ την πάτησε. Δηλαδή αυτό που αντιδρούσε δεν έγινε. Βγαίνω εγώ στο τηλέφωνο γιατί τότε δεν είχαμε τέτοια τηλέφωνα, είχαμε κινητά τηλέφωνα με πώς το λένε, γυρίζω με το 8 και πέραναν μπροστά μου. Τέλος πάντων, πέραν τηλέφωνο λοιπόν, λέει έρχεται αύριο ο πάτερ Εφραίμ. Ας έρθει. Κατέβηκα τότε με τα ζώα, δεν είχαμε αυτοκίνητα, κατέβηκα κάτω να τον πάρω. Λέει, θα έρθω πάνω, λέει ο πάτερ Στέφανε, να τα πούμε από κοντά και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, τον πέρα εγώ, τον φέρω πάνω, γύρισε αυτός παντού εδώ στο μοναστήρι να δει πώς έχουν τα πράγματα. Κάποια στιγμή κάναμε μια σύναξη, ήρθε και αυτός και λέει θα δω, λέει, αν μπορώ, ας πούμε, γιατί με ζητήσατε τον Αγάθνα, αν μπορώ να σας τον στείλω. Εντάξει. Μετά με πήρε ιδιαίτερο σε μένα και μου λέει, εγώ λέει, είμαι αναρνητικός. Και το βράδυ που έκανα αγρυπνία, ενώ ας πούμε έλεγα δεν θέλω τον Αγάθνα, να τον στείλω τον Αγάθνα, φώναζε μέσα στην ψυχή μου δηλαδή η λέξη ο Αγάθων Κωνσταμονίτου. Αγάθων Κωνσταμονίτου. Αγάθων Κωνσταμονίτου. Εγώ αντιδρούσα λέει. Και μου λέει αυτός έχει την κάρα του παππού Ιωσήφ. Ευωδίαζε η κάρα του παππού Ιωσήφ και του λέει γιατί αρνείσαι. Γιατί άρνησε και φέρεις αυτή τη δυσκολία. Θέλω λέει να τον στείλεις τον Αγάθνα. Οπότε λέει αναγκάστηκα να κάνω υπακουή στον παππού Ιωσήφ. Και ήρθα λέει να πρώτα εγώ να μιλήσουμε μαζί σας. Και αφού μιλήσαμε λέει θα σας στείλω. Τότε ερχόταν, μετά τον Ευαγγελισμό, έρχονταν 2 Αυγούστου που είναι πάλι η γιορτή του Αγίου Στεφάνου. Θα τα στείλω τα παιδιά, λέει, να έρθουν, να δουν και αυτά εδώ πέρα τι γίνεται και αν θελήσουν αυτοί να έρθουν, λέει, να τους αφήσω να έρθουν. Ήρθαν πράγματι αυτοί εδώ και κάναμε την αγρυπνία μαζί. 2 Αυγούστου. Επειδή ήταν όλα δύσκολα, τι πανηγύρι να κάναμε εμείς. Αυτοί φέραν και παπά, φέραν και ψατάδες, φέραν και νεοκόρους να μας βοηθήσουν παντού. Και έτσι έγινε, ας πούμε, πολύ καλά η αγρυπνία. Οπότε, αφού τελείωσε η αγρυπνία, φύγαν αυτοί και μας λένε, θα σας απαντήσουμε σύντομα. Αν, ας πούμε, τελικά καταλήξαμε. Και όντως, 15 Αυγούστου, πήραν τηλέφωνο λίγο πιο μπροστά και μας λένε «Ερχόμαστε όλοι στο μοναστήρι Κωνσταμονίτου». Και πράγματι ήρθαν στο μοναστήρι Κωνσταμονίτου όλοι αυτοί που ήταν να έρθουν. Είναι πολλοί ήταν, ο πάτερ Παύλος, ο πάτερ Συρίων. Ήταν πολλά, ναι, ήταν πολλά άτομα. Ήρθαν, καθίσαν εδώ πέρα, πολλοί που έχουν κοιμηθεί κιόλας, φύγαν τώρα, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και εκείνο που είχε πει τότε ο πάτερ Εφραίμ λέει, κοιτάξτε, από εδώ και πέρα θα κάνει κομμάτι ο Αγάθων. Εσείς όσο μπορείτε βοηθήστε.
1: Ο γέροντας Εφραίμ της Ιεράς Μονής Φιλοθέτης

0: Θεού υπήρξε επί 12 χρόνια καλογέρι του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Οι μαθητές του γέροντα κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων χρόνων βοήθησαν στην αναγέννηση του Αγίου Όρους, ανοίγοντας τον δρόμο για το μοναχισμό στους νέους.
1: Ο πάτερ Εφραίμ που είναι μαθητής του και έγινε και ιερέας πήρε τη Μονή Φιλοθέου το 1973. Μέχρι τότε ζούσε σε σπίτια, σε κελιά. Είχε όμως και αδελφότητα μέχρι τότε, περίπου τα 20 άτομα. Αλλά τον καλέσαν στη Μονή Φιλοθέου και πήγε το 1973, όπως είπα, και έκτοτε έκανε σπουδαίο έργο και στη Μονή Φιλοθέου και από το 1979 έδωσε σε άλλα 3 μοναστήρια. Κώστα Μονή του εδώ σε μας, Καρακάλου, κοντά στη Μονή Φιλοθέου, και Ξηροποτάμου, ένα πιο μεγάλο μοναστήρι, κοντά στη Δάφνη. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία, η αδελφότης που ήρθε εδώ στο μοναστήρι.
2: Αυτή είναι που ήρθαν.
1: Ανεβήκαμε σε αυτό το φορτηγό, η αδελφότης η μικρή, και μας κατέβασε στον Αρσανά Φιλοθέου. Πήραμε το καραβάκι. Στον Αρσανά, πριν έρθουμε εδώ, να πούμε ότι αποχαιρέτησαν τον γέροντα Αγάθωνα, ο μεγάλος γέροντάς του Εφραίμ,
2: της
1: Αριζόνας, και ο Εφραίμ που πήρε τη Μονή Ξηροποτάμου μετά. Είναι αδελφοί αυτοί οι δύο και αυτός είναι ο γέροντάς του. Και είναι το καράβι.
2: Αυτός είναι γέροντα Αγάθωνα.
1: Ναι. Αυτό είναι το καράβι που ήρθαμε, έτσι. Λοιπόν, το μοναστήρι που ήρθαμε είναι αυτό.
2: Αυτό είναι εκείνη η κατάσταση του μοναστηρίου
1: 1970-80, εκεί μέσα. Το βρήκαμε έτσι σε καρποστάλ. Εδώ είναι η ενθρόνηση του Αγάθωνος, του γέροντα. Αλλά να πω και το άλλο, ότι μόλις ήρθαμε, επειδή το μοναστήρι δεν είχε, το ταμείο ήταν άδειο, δεν είχε πόρους, και επειδή ήθελε και ο γέροντάς μας ο Αγάθων, δούλευε πάρα πολύ σε δουλειές αγροτικές.
2: Αυτό βλέπω είναι από την εποχή εκείνη.
1: Από την εποχή εκείνη είναι, δούλευε ο Αγάθων πάρα πολύ και εμείς οι άλλοι δουλεύαμε πάρα πολύ και σε μπετά, χτίζαμε, φτιάχναμε δρόμο, δεν είχε μόνο καλτερίμι, δεν είχε δρόμο. Όλοι μαζί, η αδελφότης δούλευε. Και τα ξύλα πάρα πολύ δουλεύαμε, φέρναμε ξύλα με τα μουλάρια.
2: Είχατε τότε αμάξι?
1: Δεν είχαμε τίποτα. Πέρασαν 10-15 χρόνια μέχρι να πάρουμε ένα τρακτέρ. Δεν είχαμε τίποτα απολύτως.
2: Δηλαδή...
1: Αυτή είναι έτσι με λίγα λόγια η ιστορία της Μονής. Τότε δύσκολα ήτανε, αλλά σιγά σιγά με το καιρό, τώρα είμαστε και περισσότεροι, είμαστε σχεδόν 50 άτομα και χτίζουμε, διορθώνουμε ό,τι μπορούμε μόνοι μας, γιατί η ίδια η ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλε εδώ υπαλλήλους να μας δώσουν χρήματα. Εμείς λέμε όχι, ούτε ένα ευρώ.
2: Ούτε ένα ευρώ.
1: Εκατομμύρια μας δίνανε, εκατομμύρια.
2: Γέροντα Αγάθων δεν ήθελα ούτε...
1: Γέροντα Αγάθων ήταν πολύ τελείως εναντίον των χρημάτων. Δεν ήθελε. Ούτε και μαγαζάκι δεν έχουμε εδώ να πουλάμε κομποσκίνια, εικόνες, ενθύμια, όχι. Κατάλαβες, δεν δεχθήκαμε. Ο γέροντας Φωτισμένος δεν δέχτηκε τέτοια πράγματα. Και έτσι είμαστε αρκετά, δεν πήραμε χρήματα, το οποίο είναι σπουδαίο, γιατί όταν πάρεις χρήματα είσαι υποχρεωμένος, είσαι σαν δούλος, να κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Όχι.

Σήμερα πανηγυρίζει το μοναστήρι τη μνήμη του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, την κύρια εορτή του. Την ημέρα αυτή, προσκυνητές από διάφορες πόλεις και χώρες έρχονται στην Ιερά Μονή με ιδιαίτερη ευλάβεια για να λάβουν μέρος μαζί με τους Κωνσταμονίτες πατέρες στην πανηγυρική αγρυπνία που διαρκεί σχεδόν όλη νύχτα μέχρι

Την ευλογία του γέροντος Αρχιμανδρίτου Χαραλάμπους κατευθυνόμαστε προς το Καθολικό για να συμμετάσχουμε στην Ιερά Ακολουθία της Πανηγύρεως που θα χωροστατήσει ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Ο εκκλησιαστικός, κρατώντας αναμένη λαμπάδα, αναφωνεί «Κελεύσατε» στο απόλυτο σκοτάδι. Η μυστηριώδης έναρξη του μεγάλου εισπυρινού της Αγρυπνίας υπενθυμίζει σε εμάς την δημιουργία του κόσμου, όταν ο Θεός έφερε τα πάντα από το σκοτάδι της ανυπαρξίας στο φως της ζωής. Ο ιερέας θυμιατίζει όλον τον ναό, συμβολίζοντας μέσω του θυμιάματος που προσφέρεται την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος πάνω από την αρχαίγονη ύλη. Σύμφωνα με τη Βυζαντινή παράδοση, ο Προεστώτας αρχίζει να ψάλλει τα ανοιξαντάρια. Τον 103ο ψαλμό από τον στίχο «Ανοίξαντό σου τη χείρα, τα σύμπαντα πληθύσονται Χριστότητος», προσθέτοντας σε κάθε ψαλόμενο στίχο του ψαλμού τριαδικές δοξολογίες. «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Πατήρ, δόξα σοι ο Υιός, δόξα σοι το Πνεύμα το Άγιο, δόξα σοι Βασιλεύ Ουράνιε, δόξα σοι Πάτερ Άναρχε. Δόξαση, ο Ιέ Συνάναρχε, Τριάς Αγία, δόξαση».

Μετά τις αιτήσεις μεγάλης συναπτής των ειρηνικών που εισάγει εμάς στην ακολουθία του Ισπυρινού, ψάλλονται τα Εσπέρια στη χειρά, ύμνοι αφιερωμένοι στην εορτή, συνοδευόμενοι με στίχους των ψαλμών 140, 141 και 116, γνωστών με τον εναρκτήριο στίχο «Κύριε και έκραξα τα κεκραγάρια».

Το ιερατείο, με επικεφαλής τους καθηγουμένους των Ιερών Μονών Φιλοθέου και Κωνσταμονή του, εξέρχεται από το ιερό στο κέντρο του ναού για να ψάλει τον αρχαίο ύμνο «Φως Ιλαρών», ο οποίος αποκαλύπτει το κεντρικό θέμα της ακολουθίας του Εσπερινού, το θέμα του φωτός.

Στον ύμνο αυτό, ο ίδιος ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός αποκαλείται φως. Εκφράζει την προσευχητική εμπειρία των πρώτων χριστιανών που βλέποντας το ηλιοβασίλεμα έστρεφαν τις προσευχές τους στον Χριστό, το φως που δεν δει ποτέ. Όπως γράφει ο Άγιος Κυπριανός της Καλχιδόνας, τον 3ο αιώνα, αφού ο Χριστός είναι ο αληθινός ήλιος και η αληθινή ημέρα, όταν ο ήλιος δει, εμείς προσευχόμαστε και ζητάμε να έρθει το φως επάνω μας. Προσευχόμαστε για την έλευση του Κυρίου, για να μας δώσει τη χάρη του αιωνίου.

Ο Όρθρος αντιπροσωπεύει συμβολικά την Καινή Διαθήκη, την εποχή μετά την έλευση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα της ανθρωπότητος. Οι πατέρες μαζί με τον Γέροντα ψάλλουν τα καθίσματα, ειδικά τροπάρια που διαχωρίζουν την ανάγνωση των ψαλμών στην αρχή του Όρθρου, τα οποία κατά παράδοση ακούγονται καθιστώς από την ψαλμωδία των κανόνων που εκφράζουν το σωτηριώδες μήνυμα της ημέρας και του γεγονότος που εορτάζεται.

Ο ηγούμενος, κάνοντας τον πρωτοψάλτη του δεξιού χορού, ψάλει τους αναβαθμούς αντιφωνικά με τους ψάλτες του αριστερού χορού. «Εκ νεότητός μου πολλά πολεμή με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβού και σώσον σωτήρ μου». Οι αναβαθμοί ανυψώνουν την ψυχή με τον κατανυκτικό και μετανοητικό τους περιεχόμενο και προετοιμάζουν τους προσευχόμενους για την ακρόαση του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενό τους προέρχεται από τους 15 ψαλμούς που ονομάζονται «Οδές των αναβαθμών». Απεικονίζουν την άνοδο της ψυχής από τα γήινα στα ουράνια, από την αμαρτία στη μετάνοια, μέσα από τα σκαλοπάτια των αρετών.

Οι χωροί των πατέρων αρχίζουν να ψάλλουν τον κανόνα. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώθητε. Άσατε το Κυρίο πάσα η γη και εν φροσύνη ανεμνήσατε λαοί ό,τι δε δόξαστε. Ο κανόν έχει κεντρική θέση στην ακολουθία του όρθρου. Ο κανόν είναι ποίημα το οποίο συντίθεται σύμφωνα με μια συγκεκριμένη σειρά κανόνα και αποτελείται από 9 οδές, βασιζόμενες θεματικά στις 9 οδές της Αγίας Γραφής.

τα Άγια Λείψανα του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, στη μνήμη του οποίου τελείται σήμερα η πανηγυρική αγρυπνία, μεταφέρονται στο μέσον του ναού προς προσκύνηση. Ο γέροντας μαζί με τους πατέρες ψάνουν τα εξαποστηλάρια που λέγονται έτσι, διότι στον όρθρο, μετά τον κανόνα, όταν ψάλλονται οι ύμνοι αυτοί, εξαποστέλλονται από το ιερό τα Άγια Λείψανα των εορταζομένων Αγίων προς προσκύνηση και ιερείς με αγιασμένο έλαιο για να χρήσουν τους πιστούς, τους αγρυπνούντες και προσευχόμενους στον ναό.

Μετά τον κανόνα και τα εξαποστηλάρια ψάλεται η στοιχολογία των ένων. Ψαλμοί 148, 149, 150. Όπου όλα τα πλάσματα του Θεού καλούνται να υμνήσουν τον Κύριο. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Γι' αυτό και τα στοιχειρά που του συνοδεύουν είναι πανηγυρικά και γεμάτα δοξολογίες.

δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Θεοχαρίτωτε αγνή, ευλογημένη, τον διασπλάχνα, ικτυρμών εξουδεχθέ.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.

λέπορε και κατά νουν λαβούσα τας πράξεις σου στέναξον και το δικαίου φρίξον κριτού την απόφασιν τι απολογήσει εν εκείνη τη ώρα υπός της μελούσης λυτρωθήσει φλογώσεως αδιόρθωτος μένουσα βόησον προτέλου στο κριτή των δεσμάτων δώσμη σωτεράφεσιν σιγά

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίναστη κατά βάση τους ουράνους, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λάβοντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση.
1: Σάβα νύμφη, ανύμφα αυτά.
0: Ελέγησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιός και κατά το πλήθος των εκτριμών σε εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ανομίες και τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσου και αμαρτία με ενώπιόν μου σε διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σε ποιήσα από σαν διηγεθείς της λόγης και νικής του κρενιστές. Ιδού γάρα ανομία συνελήφθη και να αμαρτήσχει σε μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και περιχειώνα λευκανθήσουμε. Ακού της μεγαλείας είναι και προσύνη να γαλιάσονται ως θέατε επενωμένα. Απόστασαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομία σου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσω ένα μία ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκαίνησαν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψουν το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλησε επέ μου. Απόδεσμο την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξώ με. Διδάξω ανώμους θα σου δούσεις και συμβείς επιστρέψου. Δύσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείρι μου ανοίξει στο στόμα μου, ανεγγυλεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες, θυσία ανέδω, κάνω λογαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ξεδονώσει. Αγάθινο κύριε, τη ευδοκίου σου αιών, η οικοδομηθία τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσία δικαιοσύνη αναφορά και λογαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχος. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ρίσε με γέννης ειν εμαυτό, διέργων ατόπων προεξένης αλυτρωτά και της εις αγάπης άναψών μου εν την καρδία το πύρτο μακάριον. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Υπέκυψα πάθηση σκοτιστής και άλογος όφθην λόγο Κύριε τιμηθείς, ανάνυψην δίδου την ψυχή μου και εις επίστασε κρίμαση σώσον με. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί ημών, στρεβλούμενοι σώματι οικισμής, εδήλουν της γνώμης το ορθόντε και ακλινές και την προς τον κτίσαντα αγάπην στεφανιφόρη πανέφημοι μάρτυρες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί ημών, αιμάτων συρρεύσαντες ποταμοί, σωμάτων Αγίων των ενδόξουσων αθλητών, ειδωλομανίας τας ακάνθας της ή δυνάμει κτήρμων απέρριψαν. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύστε περί ημών. Αγίων Αγγέλων ως αρχηγοί και της Θεοπτίας, απολάβοντες τη λαυγός τον αγαθοδότη και σωτήρα υπέρ ημών καθηκητεύσατε. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύστε περί ημών. Βιέης κρατούμενοι πειρασμοίς ημίν ως προστάτες νυν προσφεύγομενοι πιστοί. Αρχάγγελοι θείοι των δεσπότη νυν εκτενώς εκδισοπίσατε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γενούμι παρθένε καταφυγή λιμήντε και τείχος και προστάτηση των Θεών εν σαρκείτε κούσα Θεομήτωρ το λυτρωτήν και πανικτήρμονα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Φωτί το Θείο παριστάμενοι και τρισιλίου αυγής πάντοτε πληρούμενοι και θέση αληθώς θεούμενοι μακάρι τους πίστη εορτάζοντας ημών τη μνήμη την πανίερον το Κυρίο ψάλλοντας εν Θεός καταβγάσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών, αποσκοπούντες εις μόνα τα μένοντα, τι των ραόντων φοράν πάσαν απεκρούσαστε, και όλο το νοή Κυρίο προσκολόμενοι, ελείπετε σαρκώς τα σιδονάς, πατέρες πανσεβάσμοι, όθεν προς ανέσπερον αυγήν μεταβιβάστητε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, οι ερωτάτες, μελέτες πτερούμενος, δαλμάτε, πάτερ, σοφέ και καλοπιζόμενος τις θείες διδαχές, εις ακίου του μάκαρος ανέδραμες προς ύψους αρετών και στήλους και εδραίωμα μοναζόντων γέγονας, διώσε μακαρίζομεν. και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην δεδοξασμένη Θεόν οικείσασε της αδοξίας με τον παθόν απάλλαξον και δώσμη λογισμών παρθένα κατανήξεως και λάμψον μετανοίας φωτισμών αγνή διανία μου όπως μεγαλύνωσε την πάντας μεγαλύνασαν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, ποιης βλέψουσε τότε Χριστέ σωτήρό μας ημίαν εντολήν επί γη σου μη εργασάμενος, πώς το αστέκτο σου παρασταθήσω με θρόνο λόγω των αμέτρων μου κακών ποιούμενος. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, υφαπλώσες αγκάλεσον εκτιρημών δέξε με, άσω τον ως πριν εφομείς τρόπης δουλεύσαντα ατίμης πάθεση, και από σου μακρυνθέντα Ιησού φιλάνθρωπε και υπεράγαθε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπηρ ημών, ριζοθέντες εν πέτρα της του Θεού γνώσεως, μάρτυρες Χριστού αθλοφόροι, ξύφοι της πίστεως, εξεριζώσετε της αγνωσίας ακάνθας και καρπούς αθλήσεως εγεωργήσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπηρ ημών, η ακράδαντη στήλη της αληθούς πίστεως, τα περηφανή εκκλησίας, εγκαλοπίσματα, η ωραιότατη και εθελώθητη άρνες του Χριστού οι μάρτυρες ανεφημίστωσαν. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, σε φρουρών Παναγίαν, εν πειρασμής και έκτιμε, σε μετά Θεόν προστασίαν έχω ακίμητον, σε ριωμένην με, τη ημέρα της δίκης πάσης κατακρίσεως, εύρημη πάναγνε, αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Δωρεές πολυτρόπης αγγελικής τάξεως, ή αταξιάρχη δεικνύμενοι αρχιστράτηγοι, κατακοσμούμενοι τα του Χριστού Εκκλησίας ασφαλώς φρουρήσατε τες προστασίες ημών. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύστε υπηρ ημών. Ευδοκίας ενόπλωτον των πιστών πλήρωμα της Ορθοδοξίας του Κάλλην είναι στεφανούμενοι, εκ περιστάσεως ως ευκλής παραστάτε το Θεού λυτρώσας θεθεί οι αρχάγγελοι, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Ζωή τη ακυρά του θεία σκηνή γέγονα, μόνη εξ αιώνο φανίσα, παρθενομή το ραγνή, όθεν και δέομαι, τον εν σκιά του θανάτου προ ζωήν οδήγησον ίν με πρεσβείε σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπηρ ημών, να πλανήσε αστέρα, να τον ισώσει, επάτερο μένων Ισάκιε, πάντε έγνουμε πικρά αιρέσεω, εξαφανίζοντα σκότου και πιστού τη λόγη σου κατεφεδρύνονται. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπηρ ημών, νοητός ανατήλας τες καθαρές λάμψης υφάφστε τον αγώνο σου Πάτερ, φως εχρημάτισας φωτίζον άπαντες σου καθορώντας σε μάκαρ και πιστός των βίων σου εξεικονίζοντας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπηρ ημών, υμνοδίες απαύσεις και προσευχές όσοι πάντα του σώματος πάθη κατακοσμήσαντες, χάρη να κοίμητον και να φέρει τον πλούτον εκ Θεού ελήφατε μακαριότατη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μακροτά την νηστεία, ως Μωυσής όσοι εσού την καρτερία δαλμάτε, πάσαν υπέδειξες. Οραϊζόμενος της υπερλάμπρης σου πόνης και καλοπιζόμενος τη πολιτεία σου. Και νύν και αίκαι στου αιώνα στον αιώνα μην. Νοητή σε λιχνία και φωταυγή έγνομεν ένω, δεξαμένη παρθένε το πύρτο άστεκτων θείων παλάτιων και υψηλότατων θρόνων, ενώ ανεπαύσατο ο υπερούσιος.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αρχιστράτηγε Θεού, λειτουργή Θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος, ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη.

και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη σοφία και λόγων εν σιγαστρή, συλλαβούσα φλέκτος μήτερ Θεού.

0: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους εζανσκήσει εκλάψαντας εν το κόσμο και τα σαιρέσεις αναστρέψαντας τη πίστη ύμνης εισάκιον εφημίσομαι συν το δαλμάτο φαύστον ως του Χριστού θεράποντας. Αυτή η γαρβός είναι υπερπάντων ημών.
2: Αυτή η γαρβός είναι υπερπάντων ημών.
1: Τις ικανός εξυπήν ανθρώπων των οσίων πατέρων, τα σφεδράς αρετάς και τα σκάματα, ζήλων των θείων, την παρησίαν, το καθαρόν του βίου, τας θείας πράξης, άσε πηγής εξετέλεσαν ούτι ως άγγελοι, αλλά όμως συν τούτης τιμώμεν την τριάδα πιστός, αυτή γάρτη ταύτινα ή φεδρώσιν αγγέλων χωρίς λιτανεύουσιν, αυτή η γαρβώσι υπερπάντων ημών.
2: Υπερπάντων ημών.
1: Τρίτη του αυτομηνός μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Δαλμάτου, Φαύστου και Ισαϊκίου. Κυκλούσιν άνδρες εις δύο, τρεις των θρόνων ύψιστε Φαύστος Ισάκιος Δαλμάτος. Δαλμάτος Ισάκιος τριτάτη θάνων ιδέγε Φαύστος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στεφάνου Παπαρόμης. Θμηθή Στέφανος θείον ήρπασε Στέφος, Πάπας μενών πριν νυν δε και μάρτης μέγας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και ομολογητού Ιωάννου Ηγουμένου Μονής της Παταλαρέας. Θείας χάριτος ο Ιωάννη Μάκαρ, κλείσιν κατά σύν οίκος όφθης άξιος. Τι αυτή η μέρα η Αγία Σαλόμη Μυροφόρος εν ειρήνη τελειούται. Τι σαρκός Ιων εκυλισθήσεις λίθου, ορά Σαλόμη Χριστό νου Χριστό τάφων. Τι αυτή η μέρα η Οσία Θεοκλητό εν ειρήνη τελειούται. Θεοκλητό την κλείσιν έργο δεικνύει, κλητή Θεό φανίσα σαρκός εκδύσει. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σένους η πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Εσύ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και Εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν ψήσει Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, Εσύ διέ τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορε, Κύριε Ιε μονογενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός ο Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τις αμαρτίες του κόσμου, πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος αδεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσου εκενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφύγη εγεννήθηση μήνα γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσαι. Κύριε, προσεκατέφυγον, διδαξώμαι το πίντο θερημά σου, Υιό Θεός μου, ότι παρά σε πηγή ζωή σε το φωτίσω ψώματα φως, παράτηνον το ελαιός της γινώσκουσης. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήσου φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμε να επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισώμε τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελαιός των αιώνα, τα έργα του χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την αιωθινήν θέησιν ημών το Κυρίο.
0: Η ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Η ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και η ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.

0: πλάτη σου.
1: Τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομαι.
0: Συ Κύριε.
1: Σον γαρεστητρέν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνα.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, τον Αγγέλην το πρωί το ελαιός σου και την αλήθειάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθώνας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθώνας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθώνας ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι Κοινή και Αΐ και στους αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και ελάς αμαρτίας ημών Δέσποτος συγχώρεσον τους ελμείς ημίν. Άγιε επίσκεψε κοιείασε τα ασθενείες ημών ένα και το όνομα τόσο Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: και Άγιο Πνεύματι, και νύνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννήθητο το θέλημά σου όσο ανανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα φλήματα ημώνος και μη σαφή με τους εφηλέτες ημών και μη εισενέχεις εμάς πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως,

0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριεν ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού,

Πατέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας, και των πίστη

νοσούντων καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου,

Σώσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν

Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και

Ίσομεν θαυμάτων γαρπηγάς δωρεάς και πάβει ασθενείας χάλεπας και καρκίνου απαλλάτη της συνοχής του σεβασμού.

Επανάγων ο Ιησούς εις την πόλην επείνασε και ειδών σηκήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβρενεν αυτή ημί φύλλα μόνον και λέγει αυτή μικέτι εξού καρπός γέννητε εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα ήσυχη. Και οι δόντες οι μαθητέ εθαύμασαν λέγοντες πως παραχρήμα εξηράνθη ησυχή. Αποκριθίστε ο Ιησούς είπεν αυτής αμήν λέγω ημίν εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε ου μόνον το της οικής ποιήν.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, των αδελφών ημών Χερουβίμ Ιερομονάχου και Στεφάνου του Πρεσβυτέρου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων και παρεπιντιμούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ιεροψαλτών αναγνωστών και ιεροπέντων του ιεροναού τούτου, των κοπιόντων και διακονούντων εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξει μετεχόντων της Ιεράς Μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας, απολυφθέντων ημίν αδελφών ημών των δούλων του Θεού των προσφερόντων τα δωράτα αυτά. Νηστή Κύριος ο Θεός. Τη μακάρια τη λήξη Ιγνάτιου Αρχιερέως Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου των μακαρίων και ίδιμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων πάντων των επελπίδεν αστάσεως ζωής αιωνίου και κείμενων πατρών και αδελφών ημών και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμε ε την Θεία Κερά προθέσει ζώντων και τεθνεώτων και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ή την ουρανού και γης ορατώντε πάντων και ουράντων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και στρεκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρία της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών Πονδίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα συναφάς, και ενελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενο με τα δόξης χρυνεζόντας και μικρούς, ού της βασιλείας σου και στα τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, και εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υποσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ, εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη

0: Πνεύματος της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτε με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμεί σαφή μεν της οφειλέτης ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου

Δες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθώμεν. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επί σύ πεπιθώτας, όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μίαν καταλήπηση μας τους ελπίζοντας επί σέ. Η ειρήνη του κόσμου σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις γερεύσει, τις άρσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνος Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και

0: του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού, θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός, αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δύναμη να σωμάτων οικεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων, Πατρών ημών, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χριζοστόμου, των Αγίης Πατρών ημών Αχιλίου, του Μυροβλήτου και Βυσάριονος, Αρχιεπίσκοπων Λαρίσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Αιών Μαρτύρων Γεδεών και Γεωργίου, τεν Τρινάβου Γεωργίου, τεν Γραψάνης Ιωάννου του Μονεβασιώτου και Δαμιανού, τεν Κισάβο των Θαυματουργών, Τόσιου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου, τεν Τισκητή της Κολυθού Ασκήσαντος, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεόφορων Πατρών ημών Δαμάτου, Φαύστου και Ισακίου και της Οσίας Μητρός ημών Θεόδωρας της εν Θεσσαλονίκη, όν και τη μνήμη επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας και βοήθειά μας.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκεύη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των ενασκήσει για αθλήση διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι του πλησίον μας. Άγιος Λουκάς, ο ιατρός.

και τώρα πάμε στις 3 του μηνός Αυγούστου, γιορτάζουν οι Όσιοι Φαύστος, Δαλμάτος και Ισαάκιος. Ο Άγιος Δαλμάτος ήταν στρατιώτης στο δεύτερο τάγμα του Μεγάλου Θεοδοσίου. Είχε και οικογένεια, ήταν πιστός και ταπεινός και είχε μέσα του μεγάλο θεϊκό πόθο να μονάσει. Γι' αυτό όταν έφτασαν τα πράγματα εκεί που έπρεπε, άφησε την οικογένειά του με την άδειά της και παίρνοντας ένα γιο του το Φαύστο, πήγαν στη μονή του Δαλμάτου ή Δαλμάτων, εκεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη σε μία ερημία που μόναζε και εισκύτω ο Μέγας Ισαάκιος. Και εκείνος τους δέχτηκε με μεγάλη καλοσύνη και άρχισαν τους ασκητικούς αγώνας. Ο Όσιος Δαλμάτος ήταν τόσο αφοσιωμένος, τόσο πιστός και τόσο μεγάλος αγωνιστής που σε λίγο ανέβηκε πνευματικά πολύ πολύ ψηλά. Ο δε Άγιος Ισαάκιος ήταν ένας από τις κορυφές της βασιλεύουσας και της αυτοκρατορίας. Πιστός, ταπεινός, θαυματουργός, με διάκριση και θείο φόβο, με προορατικόν χάρισμα και ιαματική χάρη. Και όταν ο αυτοκράτορας ο Αριανόφρον Ουάλης πήγε να πολεμήσει τους Σκύθες, του παρουσιάστηκε ο Μέγας Ισαάκιος και του λέει: «Άνοιξε τις εκκλησίες στους Ορθοδόξους και θα γυρίσεις νικητής». Εκείνος όμως οργίστηκε τα μέγιστα και του λέει: «Σαν θα γυρίσω, θα σε τιμωρήσω παραδειγματικά». Και ο Ισαάκιος ο Μέγας του λέει: «Δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσεις. Σίγουρο είναι πως θα πας και θα πολεμήσεις και πως θα νικηθείς το τέλος και θα φύγεις τρέχοντας. Και καθώς θα τρέχεις, θα μπεις σε μια αποθήκη με άχυρα και εκεί θα σε κάψουνε ζωντανόν». Και όπως είπε ο Άγιος του Θεού, έτσι και έγινε. Εκάηκε ο φοβερός σου Άλης στα 378. Ήταν δηλαδή πρώτου Μεγάλου Θεοδοσίου. Ο δε Άγιος Δαλμάτος προχώρησε, όπως είπαμε, σε μεγάλα μέτρα. Και όταν ο Άγιος Ισαάκιος εκοιμήθη εν Κυρίω, άφησε σε εκείνον τη μονή. Τον έκαμε αρχιμανδρίτη και ηγούμενο. Είχε και το γιο του το Φαύστο που και εκείνος έκανε μεγάλη άσκηση και έφτασε σε μέτρα και μαζεύτηκαν και άλλοι πολλοί. Και το μοναστήρι εκεί των Δαλμάτων ή Δαλμάτου ήταν πόλος έλξεως. Ήταν ευλογία και χαρά για την Κωνσταντινούπολη. Ο Όσιος δε Δαλμάτος ήταν πατέρας όλων και σκέπη και βοήθεια και καταφυγή. Οι δε πατέρες

της 3ης εν Εφέσου Οικουμενικής Συνόδου 431 μετά Χριστόν, ανέδειξαν το δαλμά του αρχιμανδρίτη της Μονής, δηλαδή Μέγα Ηγούμενου, που ήταν παραπάνω και από επίσκοπο στα χρόνια εκείνα, και όρισαν η διαδοχή του να έχουν όλα τα προνόμια και όλα τα καλά μέχρι τις συντελείες του αιώνος. Έφτασε και όσιος δαλμάτος το τέλος του, 40 ολόκληρες ημέρες έμεινε νηστικός και προσευχόμενος και άλλες 40 ημέρες περιέπεσε σε έκσταση. Έβλεπε τα κάλλη του ουρανού, έβλεπε τη Θεία Βασιλεία, έβλεπε τον Παντοκράτορα, έβλεπε τους Αγγέλους και τους Αγίους, έβλεπε την Κυρία Θεοτόκο. Τι μας περιμένει, αδελφοί και πατέρες μου, σαν φύγομαι από εδώ, τι υπάρχει μετά από εδώ, είναι ανίποτο, πλην υπαρκτό και σπουδαίο και σημαντικό, και αυτό μας προτρέπει στο να αγωνιζόμεθα και να ετοιμαζόμεθα για εκείνη την έξοδο και για εκείνη τη Θεία Διαμονή. Και κοιμήθη λοιπόν ο Όσιος και άφησε τους διαδόχους του. Η Μονή συνέχισε στο διάβα των αιώνων, η Μονή των Δαλμάτων, και πρόσφερε πολλά. Η Εκκλησία τον κατέγραψε και εκείνον στους Αγίους, καθώς και τον Άγιο Ισαάκιο και το γιο του το Φαύστο. Ας έχουμε την ευχή του.

για να αγαπώ τη Θεία Δόξα. Ψαλμός 18. Κύριε, οι ουρανοί φανερώνουν τη δόξα σου και η γη αποκαλύπτει τα έργα των χειρών σου. Και το πιο σπουδαίο έργο σου, Κύριε, είναι το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς σου. Και αυτό το μήνυμα, Κύριε, που όλη η κτήση το μεταφέρει παντού, κάθε μέρα και κάθε νύχτα, χωρίς φωνές και δίχως λόγια, τελικά εξαπλώθηκε σε όλη τη γη και σε κάθε σημείο της οικουμένης. Τι θαυμαστό μυστήριο, αφού διάλεξες, Κύριε, τον ήλιο και τον ουρανό για κατοικητήριό σου. Τον ήλιο που καθώς ανατέλει φωτίζει σαν τον αιώνυφο που λάμπει ολόκληρος μετά το γάμο του ή σαν τον αθλητή που χαίρεται μετά την νίκη του σε αγώνα δρόμου. Ο ήλιος από τη στιγμή που ανατέλει από το ένα άκρο του ουρανού μέχρι να δύσει το άλλο άκρο φανερώνει την δόξα του Κυρίου. Και δεν υπάρχει κανείς που να μην αντιληφθεί τη λάμψη του. Έτσι και ο νόμος του Κυρίου είναι άμμος και σώζει ψυχές και η νουθεσία του Κυρίου είναι αληθινή και κάνει σοφούς ακόμη και τους ανθρώπους που φέρονται ως νήπια. Ευθύς είναι οι δρόμοι που οδηγούν στον Κύριο και εφραίνουν την καρδιά μου. Οι εντολές του Κυρίου φωτίζουν τους οφθαλμούς της ψυχής μου. Μου δημιουργούν έκσταση και έναν αγνό και δημιουργικό φόβο για τον Κύριό μου, ο οποίος μακάρι να κρατήσει μέχρι το τέλος της ζωής μου. Το θέλημα του Κυρίου είναι αληθινό και δίκαιο. Τώρα κατάλαβα ότι τα υλικά αγαθά δεν έχουν τίποτα να μου προσφέρουν. Θέλω πάρα πολύ να ξεκόψω από την έλξη τους, ώστε να βρεθώ στον δρόμο του και να τον επιθυμώ πιο πολύ και από την επιθυμία που θα έδειχνα για το χρυσάφι και το μάλαμα. Σας βεβαιώνω ότι ο λόγος του είναι πιο γλυκός και από το μέλι και από κερίθρα στάλαγμα. Μακάρι να φυλάξω τις εντολές σου, Κύριε. Όποιος τηρεί τις εντολές του Κυρίου θα λάβει και μεγάλη ανταπόδοση. Βοήθησέ με, Κύριε, να συναισθανθώ τα σφάλματά μου και καθάρισέ με από κρυφούς διαλογισμούς. Γλίτωσέ με από τις παγίδες του πονηρού, γιατί ξέρω πως αν απαλλαχθώ από τον πονηρό και τις παγίδες του, τότε θα ελευθερωθώ και από την αμαρτία. Σε παρακαλώ, Κύριε, ας γίνει ευπρόσδεκτη τούτη η προσευχή που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής μου. Γίνε, Κύριε, βοηθός μου και λυτρωτής μου. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Δοξολογικός ύμνος, 18ος ψαλμός. Η δόξα του Θεού στη δημιουργία και στον νόμο Του. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυκτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισι λαλιέ, ουδέ λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού. Αγαλιάσετε ως γίγας δραμήν οδών αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστιν ως αποκριβήσετε της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή Κυρίου τη λαυγής, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερχρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερμέλη και κυρίων και γάρ δούλο σου φυλάσσει αυτά εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ παραπτώματα τι συνήσει εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη μου κατακυριεύσωσιν, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

Εάν σας ρωτούσα από το σημερινό Ευαγγέλιο ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό απ' όλα, ασφαλώς θα μου απαντούσατε είτε το γεγονός ότι ο Χριστός περπάτησε νύχτα πάνω στη θάλασσα, πάνω στα αφρισμένα κύματα για να σπεύσει να βρει τους μαθητές στη μέση της λίμνης Γενισαρέτ, είτε το ότι μπόρεσε και κατέπαυσε τη φουρτούνα και την τρικυμία και έφερε τη γαλήνη, είτε ότι μπόρεσε και παρηγόρησε τους μαθητές και τους έκανε τελικά να αναγνωρίσουν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, παντοδύναμος, ο οποίος έχει τις ιδιότητες του Πατρός με την έννοια ότι μπορεί και ενεργεί κατά τη Θεία Παντοδυναμία και μπορεί και αποφασίζει κατά το Θείο Έλεος και τη Θεία Βουλή. Όμως, τίποτε από όλα αυτά δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο ο πρώτος στίχος με τον οποίο ξεκινά το σημερινό Ευαγγέλιο. Και τούτο διότι είναι μοναδικός. Μπορεί να μην χτυπά πολύ στο μάτι ή στο αυτί, μπορεί να μην μας προσελκύει το ενδιαφέρον. Ο στίχος όμως με τον οποίο ξεκινά σήμερα το Ευαγγέλιο είναι μοναδικός. Το καιρό εκείνο, ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίο και ελθύν εις το πέρα. Ανάγκασε ο Χριστός τους μαθητές να μπουν στο πλοίο και να περάσουν στην απέναντι όχθη της λίμνης Γενισαρέτ. Πού είναι το παράξενο, θα μου πείτε. Πρώτον, το ρήμα ανάγκασε. Πόσες φορές ο Χριστός αναγκάζει? Πόσες φορές έχουμε ξανασυναντήσει το ρήμα αυτό στην Καινή Διαθήκη? Το έχουμε συναντήσει άλλη μια φορά στην παραβολή του δείπνου που οι κεκλειμένοι δεν πήγαιναν. Και εκεί, στο τέλος, όταν έρχεται πάλι ο υπηρέτης και λέει ότι «Κύριε, ντρέπονται κάποιοι από αυτούς που είναι στις πλατείες και στις οδούς, γιατί εντάξει είναι φτωχοί και ντρέπονται να έρθουν στο σπίτι σου, εκεί ο Κύριος του οίκου δίνει την εντολή στον υπηρέτη, ανάγκασον αυτούς εις ελθύν. Πήγαινε βρες τους και πίεσέ τους, υποχρέωσέ τους να μπουνε. Εκεί είναι η μία φορά που βλέπουμε το ρήμα αναγκάζω. Αλλά αυτό εκεί ήταν σε παραβολή. Εδώ έχουμε στην πραγματικότητα τον Χριστό να αναγκάζει τους μαθητές να μπαίνουν στο πλοίο. Και το ερώτημα είναι απλό. Ο Χριστός, ο οποίος ήρθε να ελευθερώσει το γένος των ανθρώπων, ο Χριστός, ο οποίος κήρυξε το «ως της τέλειο πίσω μου ελθύν» κτλ., ο Χριστός της ανθρώπινης ελευθερίας αναγκάζει? Τι είναι αυτό? Και κάτι ακόμα. Στο Ευαγγέλιο, οτιδήποτε και αν γράφεται, είναι χρήσιμο. Οτιδήποτε και αν γράφεται, γράφεται για να πάρουμε διδάγματα, για να βγάλουμε συμπεράσματα, να οικοδομηθεί η πίστη, να οικοδομηθεί το ήθος. Από τα όσα ακούμε παρακάτω, βλέπουμε ένα θαύμα που περιγράφεται, διδασκόμαστε για τη Θεία Παντοδυναμία, προσκυνούμε τη θεότητα του Χριστού και ευγνωμονούμε για το γεγονός ότι σαρκώθηκε. Από τη φράση αυτή ότι ο Χριστός ανάγκασε τους μαθητές να μπουν στο πλοίο, τι αποκομίζουμε? Τι μας νοιάζει εμάς ότι τους έβαλε στο πλοίο και τους υποχρέωσε να περάσουν στο απέναντι μέρος της λίμνης? Γιατί έπρεπε να τονιστεί αυτό στο Ευαγγέλιο? Οι βόλτες των μαθητών με το πλοίο θα απασχολούν εμάς 21 αιώνες μετά? Και ξέρουμε ότι τόσα άλλα και τόσα άλλα σπουδαιότερα δεν έχουν γραφεί στα Ευαγγέλια. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αν πιάσουμε και τα γράψουμε όλα, ο κόσμος δεν θα χωρούσε τα γραφόμενα βιβλία. Έχουν χαθεί κομμάτια από θαύματα του Χριστού, δεν έχουν γραφεί μάλλον επίτηδες, δεν τα έγραψαν οι Ευαγγελιστές. Δεν έγραψαν κηρύγματα του Χριστού, διότι πόσες φορές τον βλέπουμε να πηγαίνει από πόλη σε πόλη και να κηρύττει, μας λένε ότι κηρύττει, αλλά δεν καταγράφουν το κήρυγμά του. Έχει καταγραφεί η επί του όρους ομιλία, έχει καταγραφεί η τελευταία παρακαταθήκη του Χριστού πριν το Σταυρό, έχουν καταγραφεί κάτι τέτοια, βασικά κείμενα από τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά δεν έχουν καταγραφεί όλα του τα κηρύγματα. Δεν έχουν καταγραφεί όλα του τα κηρύγματα και καταγράφεται στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός ανάγκασε τους μαθητές να περάσουν στο απέναντι μέρος της λίμνης? Αυτό τι μας νοιάζει? Τι έχει να πει σε εμάς? Δεν έχει να πει τίποτα αν έχουμε επιπόλαιο μάτι. Δεν έχει να πει τίποτα αν δεν έχουμε εμβάθυνση στο κείμενο της Αγίας Γραφής. Δεν έχει να πει τίποτα αν διαβάζουμε επιπόλαια και δεν προσέχουμε και δεν μελετάμε. Διότι η Αγία Γραφή δεν είναι για να τη διαβάζουμε. Η Αγία Γραφή είναι για να τη μελετάμε. Όταν διαβάζουμε Καινή Διαθήκη ή Παλαιά, είμαστε εκεί, δεν είμαστε αλλού. Δεν είναι εφημερίδα. Δεν είναι καν όπως όλα τα άλλα βιβλία. Πρέπει ο νους να είναι εκεί, η προσοχή να είναι εκεί, το σχήμα του σώματος να είναι σεβαστικό. Γενικά πρέπει να έχουμε την αμέριστη προσοχή μας στο κείμενο που διαβάζουμε. Και αν προσέξουμε τον πρώτο στίχο, θα δούμε ότι είναι συνάρτηση αυτών που είχαν προηγηθεί και μας διηγήθηκε η Εκκλησία την προηγούμενη Κυριακή.
Τι μας διηγήθηκε η Εκκλησία την προηγούμενη Κυριακή, διότι οι Ευαγγελικές περικοπές είναι συνέχεια. Δεν είναι ξεκάρφωτες, συγγνώμη για τη φράση, η μία από την άλλη. Η κάθε Κυριακή έχει τη συνέχειά της στην επόμενη. Γι' αυτό και δεν πρέπει να χάνουμε εκκλησιασμούς. Γιατί χάνουμε τη συνέχεια του Ευαγγελίου. Γιατί χάνουμε τη συνέχεια της πνευματικής υποδομής. Και άμα χάσεις κάτι, άντε να το ξαναβρεις μετά. Τι ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή, ότι ο Χριστός έκανε το θαύμα του πολλαπλασιασμού, του χορτασμού των 5 άρτων και των 2 ηχθείων και χόρτασε υπέρ 5 σκυλίους άνδρας, χωρίς γυναικών και παιδίων. Φανταστείτε ένα μεγάλο πλήθος. Πάνω από 5.000 μόνο οι άνδρες, και άλλοι τόσοι γυναίκες και παιδιά. Και να τους ταΐζει ο Χριστός με 2 ψάρια και 5 ψωμιά. Αυτό όλοι οι άνθρωποι αυτοί πώς το εισέπραξαν? Θα έπρεπε κανονικά να ευχαριστήσουν και να δοξολογήσουν τον Χριστό. Όμως, δεν έκαναν κάτι τέτοιο. Επηρεασμένοι από την κακή πνευματικότητα. Κάνανε πράγματα που ο Χριστός δεν ήθελε. Να εξηγήσω τον όρο κακή πνευματικότητα. Είναι κάτι από το οποίο πάσχουμε κι εμείς. Οι Ιουδαίοι της εποχής του Χριστού καμάρωναν για το γεγονός ότι ήταν απόγονοι του Μωυσή, για το ότι ήταν απόγονοι των προφητών. Κάποια στιγμή τους το είπε ο Χριστός. Καμαρώνετε, αλλά ομολογείτε ότι είστε στην πραγματικότητα η γη των φωνευσάντων τους προφήτες. Είστε η γη των δολοφόνων των προφητών. Όχι των προφητών, των δολοφόνων των προφητών. Καμάρωναν λοιπόν οι Ιουδαίοι για την πνευματική τους παράδοση, για την παράδοση της αλήθειας που είχαν μέσω της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως αυτή την παράδοση την είχαν διαστρέψει και την είχαν κατεβάσει στα ανθρώπινα. Και αντί να περιμένουν έναν ελευθερωτή των ψυχών και των σωμάτων ημών, αντί να περιμένουν τον Μεσσία ως αυτόν ο οποίος θα αποκαταστήσει την κοινωνία ανθρώπων με το Θεό και θα συνεπιφέρει την ειρήνη σε αυτές τις σχέσεις, περίμεναν τον Μεσσία ως έναν πολεμιστή, ως μια πολεμική μηχανή που θα διέλυε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και θα εγκαθίδριε το κράτος του Ισραήλ, κράτος κυριαρχίας πάνω σε όλο τον κόσμο. Φοβερό πράγμα. Να έχεις μια σπουδαία πνευματικότητα, να έχεις μια μεγάλη παρακαταθήκη. Διότι μόνο τα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης είναι θαυμαστά. Όσοι έχουν προσπαθήσει να τα αναλύσουν, όσα χρόνια και αν μιλάνε, δεν τα έχουν εξαντλήσει. Είναι φοβερά κείμενα. Να έχεις τέτοια φοβερά κείμενα και αντί να τα ανάγεις στον Άγιο Θεό και να ζητάς την προσευχή, το φωτισμό για να τα κατανοήσεις, αυτά τα κείμενα να τα διαστρέφεις και να τα τοποθετήσεις στο δικό σου πεπερασμένο μυαλουδάκι και στις ανάγκες της εποχής. Εδώ μιλάει ο Χριστός για επουράνιο βασιλεία και πολλές φορές εμείς κυνηγάμε τα εγκόσμια. Και φανταστείτε ότι αυτοί που πίστευαν αυτά ήταν το καλό κομμάτι, το πνευματικό κομμάτι του Ισραήλ. Οι άλλοι ήταν τελείως ηλόφρονοι. Φανταστείτε τι ήταν όλοι οι άλλοι. Μόλις λοιπόν ο Χριστός κάνει το θαύμα του χορτασμού των 5.000 ανδρών, αυτοί όλοι ξεσηκώνονται. Νάτος, αυτός είναι ο Μεσσίας. Γιατί? Γιατί θα εκστρατεύουν οι στρατιές μας και δεν θα χρειάζεται να φροντίζουμε για τρόφιμα. Θα κάνει θαύματα και θα μας ταΐζει. Θα σκοτώνουν την νεκροί μας και θα τους ανασταίνει. Ενώ των Ρωμαίων δεν θα τους ανασταίνει. Θα τραυματίζονται οι στρατιώτες μας και θα τους κάνει καλά. Και να πως θα νικήσουμε τη Ρώμη. Και άρχισαν στα πλαίσια αυτής της εγκοσμιοκρατικής αντίληψης να θέλουν να διαστρέψουν και να συνδυάσουν το κήρυγμα του Χριστού με την κοσμικότητά τους. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει στο κήρυγμα του Χριστού. Γι' αυτό και ο Χριστός, βλέποντας την πρόθεση αυτών των ανθρώπων και θέλοντας να προφυλάξει τους μαθητές του από αυτό το μικρόβιο, γρήγορα τους έβαλε στο πλοίο. Τους ανάγκασε, τους έσπρωξε, τους πίεσε να φύγουν όπως θα έφευγαν από φωτιά, όπως θα έφευγαν από μια φυσική καταστροφή, όπως θα έφευγαν από κάτι κακό. Διότι το να αρχίσουν να πλησιάζουν οι άνθρωποι αυτούς τους μαθητές, με τους οποίους είχαν εξοικειωθεί γιατί τους μοίραζαν το φαγητό. Πάρε κι εσύ, αλλά πάρε κι εσύ, πάρε κι εσύ. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είχαν γνωρίσει, είχαν καταλάβει ποιοι ήταν οι μαθητές του Ιησού και είχαν αρχίσει να τους προσεγγίζουν. Να προσεγγίσουν τους μαθητές του Χριστού, άνθρωποι εκοσμικευμένοι με λάθος νοοτροπία, πριν οι μαθητές πάρουν το Πνεύμα το Άγιο, πριν την Πεντηκοστή, πριν γίνουν οι μαθητές ικανοί να σταθούν στα πόδια τους πνευματικά και να αντιτάξουν με σθένος αυτό το οποίο είχαν μέσα τους το Πνεύμα το Άγιο σε ό,τι ήθελε να τους έβρει, ήταν ακόμα αδύναμοι οι μαθητές. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος πολλές φορές το Ευαγγέλιο γράφει, δικαιολογώντας αδυναμία των μαθητών, ούπο είναι αυτής Πνεύμα Άγιο.
Δεν είχαν ακόμα καταληφθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και ο Χριστός ήθελε να τους προστατεύσει και τους πρόχνει στη βάρκα και τους λέει φύγετε. Και ο ίδιος σηκώνεται και φεύγει και πάει να προσευχηθεί. Είναι μια μορφή εγκατάληψης, θεοεγκατάληψης. Ο Χριστός δεν θέλει αυτούς τους ανθρώπους που διαστρέφουν το λόγο του, που διαστρέφουν το μήνυμα του κηρύγματός του, που το εντάσσουν στα πράγματα του κόσμου αυτού. Τις εκοσμικευμένες καταστάσεις δεν τις θέλει ο Χριστός και προστατεύει από αυτές και τους μαθητές του διώχνοντάς τους και προστατεύεται και ο ίδιος πηγαίνοντας να κάνει προσευχή και παρατώντας μόνους τους όλους αυτούς που είχαν αυτές τις απόψεις. Όλους αυτούς που δεν μπορούσαν να αντιδράσουν πνευματικά στο θαύμα και στη Θεία Διδασκαλία, αλλά ήθελαν να κάνουν άλλο. Και σήμερα η Εκκλησία μας κινδυνεύει από εκοσμίκευση. Αντί να είναι ολοκάθαρη και πριτανεύουσα η πίστη των Ορθοδόξων, πολλές φορές και στις δικές μας εκκλησίες και στις μονές και στις ενορίες και στις Μητροπόλεις και στη Σύνοδο, πολλές φορές έρχονται και προσβάλλουν, έστω το λογισμό, ιδέες του κόσμου τούτου και απειλούν με εκοσμίκευση. Και βέβαια η Εκκλησία αμήνεται. Πλέον έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά πολλές φορές είναι τόσο ύπολες οι μεθοδίες και είμαστε κι εμείς ασθενείς και αδύναμοι. Και πολλές φορές εγκαταβαίνουμε σε τέτοιους λογισμούς και αρχίζει η εκοσμίκευση. Όχι, αδελφοί μου. Πώς ξεκίνησε η εκοσμίκευση και η διαστροφή των λόγων των Ιουδαίων με την κάθαρση? Είμαστε του Μωυσέως, είμαστε των προφητών. Τι λέμε εμείς οι σημερινοί νεοέλληνες? Είμαστε των αρχαίων προγόνων απόγονοι. Εφήβραμε τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία, τις τέχνες, το θέατρο. Τι είμαστε? Αυτοί ήταν. Αυτοί τα κάνανε αυτά. Εμείς σήμερα τι κάνουμε? Υπερερώμεθα, υπερηφανευόμαστε και κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι είμαστε σακιόμια σαν αυτούς. Και ενώ δεν είμαστε τίποτα και απόδειξη ότι στα τελευταία χρόνια μόνο να υποτιμήσουμε την πατρίδα έχουμε καταφέρει, έτσι, μόνο να λένε άσχημα για μας το εξωτερικό έχουμε καταφέρει, εμείς καυχόμαστε και λέμε έχουμε ιστορία. Και να την κάνω την ιστορία, αν καυχάσαι μόνο για αυτή και δεν την εγκολπώνεσαι για να ζήσεις σύμφωνα με τα διδάγματά της. Και πάλι και στην Εκκλησία καυχόμαστε και λέμε είμαστε η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εκκλησία των Πατέρων, η Εκκλησία των Οικουμενικών Συνόδων. Ναι, αυτοί όντως έτσι ήταν. Αγωνίστηκαν. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Δεν ήταν εύκολο πράγμα το κήρυγμα των Πατέρων. Έτσι, και εμείς τα βρίσκουμε όλα άνετα και απλά καυχόμαστε. Χωρίς να τους μοιάζουμε στο πνεύμα, στο φρόνημα, στην αγωνιστικότητα, στη μαχητικότητα, στη θυσία. Γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε χριστιανοί εκ του ασφαλούς. Μόλις αρχίσει ο κόπος, μόλις αρχίσει ο πόνος, προσπαθούμε να βρούμε προφάσεις, αναμαρτίες. Νηστεία 15 Αυγούστου, είμαι ασθενής να φάω λίγο λαδάκι. Και τρώμε τόσα νηστίσιμα που τελικά δεν νηστεύουμε. Είμαστε λίγο χριστιανοί των ανέσεων και προδίδουμε το Πνεύμα των Πατέρων, γιατί σαν να κλείνουμε το μάτι και εμείς στην εκοσμίκευση. Ή κάτι άλλο που κάνουμε πολλές φορές και είναι παγίδα στην οποία πέφτω κι εγώ. Λέμε πολλές φορές. Είμαι πνευματικό παιδί του τάδε. Μακαρίζω τους γεροντάδες μου. Τον πατέρα Λεωνίδα Διαμαντόπουλο, προϊστάμενο της αδελφότητος θεολόγων ο Σωτήρ, και τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου. Είναι οι δύο άνθρωποι που με βοήθησαν, με έστησαν πνευματικά και με οικοδόμησαν. Αν όμως αρχίσω και λέω, είμαι του πατρός Γεωργίου, είμαι του πατρός Λεωνίδα, το πιο πιθανό είναι να προσβάλλω τη μνήμη τους, γιατί δεν μπορώ να τους φτάσω. Και δεύτερον, θα παρηγορήσω τον εαυτό μου ότι επειδή είμαι από αυτούς, μπορεί να είμαι σαν κι αυτούς. Αν δεν. Πολλές φορές ο παππούς στη Λάρισα να λένε είμαι του πατρός Τάδε. Είμαι του πατρός Τάδε. Ο πατήρ Τάδε είναι Άγιος. Ο πατήρ Τάδε είναι εκ δεξιών του Θεού και πατρός. Ο πατήρ Τάδε έχει κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Εσύ τι κάνεις με το να καυχάσει ότι είσαι του πατρός Τάδε? Όσοι συνήθως καυχόνται ότι είναι του πατρός Τάδε, δεν κάνουν ό,τι έκανε ο πατήρ Τάδε. Και εκεί είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα των Ιουδαίων της εποχής του Ιησού, το πρόβλημα ημών των Νεοελλήνων. Καυχόμεθα για ενδόξους προγόνους, χωρίς εμείς να είμαστε αντίστοιχοι απόγονοι. Εκοσμικευόμεθα, ζητούμε το πνεύμα των ανέσεων και διεκδικούμε τις δάφνες των προπατώρων μας σαν να ήταν δικές μας, ενώ δεν είναι. Από αυτό το πνεύμα ήθελε ο Χριστός
να σώσει τους μαθητές, γι' αυτό και τους έβαλε με το ζόρι στο πλοίο και τους πέρασε απέναντι. Για να μην αρχίσουν να αποδέχονται την κολακία του κόσμου, για να μην αρχίσουν να αποδέχονται τα μπράβο του κόσμου, για να μην αρχίσουν τις ιδιαίτερες συναλλαγές με τον κόσμο, που όλα αυτά τελικά διαλύουν το πνευματικό έργο και είναι η ρίζα, αν θέλετε, της αυτονόμησης για τον κάθε μαθητή και από εκεί και μετά είναι η ρίζα για τη διάλυση της Εκκλησίας. Ο Χριστός τους έβαλε με το ζόρι στο πλοίο για να τους γλιτώσει από αυτό το φρόνημα. Και να πω σε ένα στίχος που φαινομενικά είναι ασήμαντος, κρύβει τόσα νοήματα και τόσα διδάγματα για μας τους ανθρώπους του 21ου αιώνα. Ο πνευματικός είναι, όπως παίρνει η μάνα το παιδί από τις μασχάλες όταν είναι ενός έτους και το μαθαίνει να κάνει τα πρώτα του βήματα, έτσι, και αφού μάθει το παιδί, η μάνα το αφήνει. Όσες είστε μανάδες και έχετε, ξέρω εγώ, έχετε κανένα γιο ή καμιά κόρη στα 20, δεν τους πιάνετε από τις μασχάλες να τους μάθετε να κάνουν βήματα, ότι μάθανε. Ο πνευματικός λοιπόν έτσι είναι αντίστοιχα. Να πάρει την ψυχή στην νηπιακή ηλικία, να τη μάθει να κάνει τα βήματα κατά Χριστόν και να τη βοηθήσει να αναλάβει την πνευματική της ευθύνη. Διότι η ζωή είναι δική μας και η ευθύνη είναι δική μας και ο πνευματικός είναι απλά σαν το Σίμωνα τον Κυριναίο, που βοήθησε λίγο με το Σταυρό του Χριστού. Οι αποφάσεις όμως και η ευθύνη της ψυχής μας είναι όλες δικές μας. Ο πνευματικός λοιπόν μπορεί να είναι ο βοηθός μας στη ζωή αυτή. Μπορεί να είναι η ευγνωμοσύνη μας προς τον Άγιο Θεό που μας τον έστειλε και μας καθοδηγεί. Δεν μπορεί όμως εμείς να καυχόμαστε και να πιστεύουμε και να νομίσαμε ότι επειδή εξομολογηθήκαμε 1, 2, 3, 5, 10 φορές τον Πατέρα Τάδε, γίναμε σαν τον Πατέρα Τάδε. Έχουμε αγώνα. Πρέπει πρώτα απ' όλα αυτό το φρόνημα το υπεροπτικό, αυτό το σαράκι της ψυχής που λέγεται υπερηφάνεια και καύχηση, να το εκκόψουμε για να ταπεινωθούμε και να δούμε μετά που πάσχουμε και να τα διορθώσουμε. Ο Χριστός βίαια συμπεριφέρθηκε στους μαθητές για να τους γλιτώσει από αυτό. Εμείς θα συμπεριφερθούμε ποτέ με βία στον εαυτό μας, μπας και τον βάλουμε στη θέση του και τον κάνουμε να σταθεί σωστά όπως τον θέλει ο Χριστός, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός. Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να είναι αφορμή πολλών σκέψεων. Και εν ώψη της αρξαμένης περίοδου του 15 Αυγούστου, οπότε θα νηστέψουμε για να τιμήσουμε την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οπότε θα κληθούμε να πάμε σε πετραχύλι πνευματικού. Στο πετραχύλι του πνευματικού δεν πάμε για συζήτηση. Πάμε για να ταπεινωθούμε. Πάμε για να καταθέσουμε τα αμαρτήματά μας, να δείξουμε τις πληγές μας και ο πνευματικός να τις θεραπεύσει. Και από εκεί και μετά η δουλειά η δική μας είναι, αφού θέλουμε να έχουμε πρότυπα και βρίσκουμε πρότυπο στο πνευματικό μας, όχι να καυχηθούμε για το ποιον έχουμε πνευματικό, αλλά να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με το πνευματικό και να δούμε πόσο υστερούμε και πόσο έχουμε ακόμη να περπατήσουμε για να τον φτάσουμε. Η περίοδος αυτή λοιπόν ως πνευματική είναι αφορμή σκέψεων. Και καλό είναι να οικοδομούμε την ψυχή με τέτοιες σκέψεις, γιατί είναι σκέψεις αυτογνωσίας και είναι και σκέψεις που βοηθούν και να ταπεινωνόμαστε και αποφάσεις να παίρνουμε. Με την πρεσβεία λοιπόν της κυρίας Θεοτόκου, στη χάρη της οποίας θα ζήσουμε μέσα από τις όμορφες παρακλήσεις το επόμενο διάστημα, εύχομαι ο Άγιος Θεός να μας φωτίζει. Πρώτον, μεν να ταπεινωνόμαστε. Δεύτερον, δεν να ορθοφρονούμε. Τρίτον, να αμυνόμαστε στο πνεύμα της εκοσμίκευσης, στο πνεύμα της υπερηφάνειας, στο πνεύμα της ιδιοποίησης του κόπου των άλλων. Και αφού ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να αναλάβουμε τον αγώνα μας με τα θέρμης, ώστε διαπρεσβειών της κυρίας Θεοτόκου να καταστούμε όντως άνθρωποι του Θεού για να συνδιονίσουμε και να συμβασιλεύσουμε με το μεταμορφούμενο Χριστό και την κυρία Θεοτόκο. Αμήν.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Διαβάζω από το βιβλίο μου «Η λύθη του εαυτού». Η ανάγκη να μιλάμε στο Θεό. Στην Ελλάδα, όπου γεννήθηκε ο δραματικός λόγος και η διαλεκτική, πιστεύουμε ότι ο λόγος είναι σχέση και όχι ένα απλό όργανο μετάδοσης πληροφοριών. Μιλώντας μεταξύ μας, δεν μεταφέρουμε απλώς πληροφορίες, όπως κάνουν τα μυρμήγκια με τις κεραίες τους. Κάνουμε ακόμη κάτι ακόμη πιο σπουδαίο. Επικοινωνούμε μεταξύ μας. Μιλώντας στο Θεό, κάνουμε το ίδιο. Επικοινωνούμε μαζί Του. Οι προσευχές μας δεν περιέχουν μόνο αιτήματα. Περιέχουν επίσης δοξολογία, ευχαριστία, μετάνοια και αίτηση συγγνώμης. Να μιλάς στο Θεό για τα πάντα όπως σε ένα φίλο, λέει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, ένας από τους μεγαλύτερους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας. Οι άνθρωποι ενώνονται μεταξύ τους όταν συμφωνούν οι θελήσεις τους. Το ίδιο ενώνονται με το Θεό όταν τα θελήματά τους αρέσουν στο Θεό. Ο Θεός θέλει το καλό όλων των ανθρώπων. Γνωρίζοντας το Θεό τα αιτήματά μας, η θέλησή μας ενώνεται με τη δική Του. Ο άνθρωπος είναι εξομολογητικό. Νιώθει ανακούφιση όταν μιλάει για αυτά που τον βασανίζουν. Η Αγία Γραφή μας προτρέπει να κάνουμε καινούργια τραγούδια για το Θεό. «Άσατε το Κυρίο άσμα κενών». Οι προσευχές μας είναι ένα είδος τραγουδιού. Ο Θεός θέλει να ακούει τις προσευχές και τα τραγούδια των ανθρώπων. Θέλει να του ανοίγουν οι άνθρωποι την καρδιά τους. Απόδειξη, η ανακούφιση που νιώθουμε με την εξομολόγηση, που είναι ακόμα μια ευεργεσία του Θεού στους ανθρώπους. Οι ήχοι συνηχούν με άλλους ήχους, ενώνονται και κάνουν τα τραγούδια και τη μουσική που η αγάπη της ενώνει τους ανθρώπους. Το ίδιο και με τις προσευχές και με τα τραγούδια μας για το Θεό. Μας ενώνουν μεταξύ μας και με το Θεό. Ο Θεός περιμένει από μας να γίνουμε ένα, να αποβάλουμε τον χωριστικό εγωισμό και την υπερηφάνεια.

0: Είχα γνωρίσει κάποτε μια μητέρα που είχε ένα παιδί πολύ ατίθασο. Όλες τις συμβολές πήγαιναν χαμένες. Ό,τι και αν του έλεγε, της απαντούσε με ένα πεισματικό «όχι». Αυτό βέβαια την έκανε όχι μόνο να στενοχωριέται και να ανησυχεί, μα και να θυμώνει, να εκνευρίζεται και να πεισματώνει και αυτή μαζί του. Σιγά σιγά υιοθέτησε απέναντι του παιδιού της μια στάση αρνητική, αντιμετωπίζοντάς το με μια σειρά από δικά της όχι. Έτσι τα όχι ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί πήγαινο έρχονταν σαν μπαλάκια του τένις. Μια μέρα άνοιξε την καρδιά της σε ένα γέροντα πνευματικό. «Έτσι και έτσι, πάτερ μου, με αυτό το παιδί. Δεν ξέρω πια τι να κάνω». «Μη στενοχωριέσαι, κόρη μου», της απάντησε εκείνος. «Αν κάνεις αυτό που θα σου πω, θα αλλάξουν τα πράγματα. Από σήμερα, κάθε φορά που θα είσαι έτοιμη να πεις κάτι στο παιδί σου, να ελέγχεις να δεις αν έχει μέσα του ρήμα σε έγκληση προστακτική. Οτιδήποτε άλλο ρήμα και αν έχει, δηλαδή σε οριστική έγκληση, σε ευπτική, σε απαρέμφατο ή μετοχή, θα το λες. Αν όμως έχει μέσα του μια προστακτικούλα, δεν θα το ξεστομίζεις. Κατάλαβες?» «Κατάλαβα», είπε η γυναίκα και έφυγε αποφασισμένη να πάει να εφαρμόσει τη συμβουλή του γέροντα. Το άλλο πρωί, το παιδί της ετοιμάστηκε για το σχολείο. «Πάρε και μπουφάν», της ήρθε να του πει, όπως του έλεγε κάθε πρωί. Και ήξερε ότι όπως κάθε πρωί θα γινόταν τσακωμός, γιατί το παιδί θα έλεγε «όχι, δεν παίρνω». Πώς να του πει όμως τούτο το λόγο, αφού ελέγχοντας το ρήμα του είδε ότι ανήκε στην έγκληση την προστακτική? Προσπάθησε γρήγορα να του αλλάξει την έγκληση. Είχε ξεχάσει κιόλας ποιες έγκλησεις υπάρχουν, τη μετοχή που θυμόταν, αλλά δεν τέριαζε. Έτσι το κατάπιε και δεν είπε τίποτε. Και τότε με μεγάλη της έκπληξη είδε το παιδί της να ξεκρεμάει το μπουφάν από την κρεμάστρα και να φεύγει τρέχοντας. Η γυναίκα ένιωσε ευτυχία. Το μεσημέρι στο τραπέζι σερβίρισε ψάρι. Ήξερε ότι το παιδί της πάντα στο ψάρι γκρίνιαζε και έτρωγε με το ζόρι και τις φωνές. Μόλις λοιπόν κάθισαν όλοι, πήγε να πει όπως κάθε φορά «φάει το ψάρι σου». «Ελάτε όμως που αυτό το φάε ήταν σε έγκληση προσακτική». «Να πάρει ευχή και να μην θυμάται ούτε πώς είναι το απαρέμφατο του ρήματος, να δει μήπως τέριαζε να του το πει με απαρέμφατο». Έτσι το κατάπιε και πάλι και δεν είπε τίποτα. Ο μικρός χάζεψε λίγο από εδώ, σκάλισε λίγο το ψάρι το από εκεί, στο τέλος το μισόφαγε. Ευχαριστημένη η γυναίκα άρχισε να εφαρμόζει τη συμβουλή του πνευματικού πολλές φορές την ημέρα. Και όσο την εφάρμοζε και απέφευγε τις προστακτικές, όλο και πιο ηρεμία γέμιζε το σπίτι της. Ούτε ησύχασε επιτέλους ξανάπε, ούτε το «έλα εδώ γρήγορα» ξανάπε, ούτε το «κάνε αυτό που σου λέω» ξανάπε, και βέβαια απορούσε και η ίδια πώς όλα τούτα γίνονταν, παρόλο που την προστακτική την είχε πια βάλει στην αυθαλήνη. Σαν ξαναπήγε στο πνευματικό της ύστερα από καιρό και του είπε τι είχε γίνει, εκείνος χαμογέλασε καλοσυνάτα και της είπε: «Η προστακτική, κόρη μου, είναι πολύ καρπερή, σαν κουνέλα. Και αυτά που γενοβολάει δεν είναι βέβαια παιδιά, είναι μια ατελείωτη σειρά από όχι».
1: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου, και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου, για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και ζωοποιώ Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
2: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα αναλύσουμε τις παραβολές κόκκου συναπιού και ζύμης. Θα πάρουμε χωρία από τον Ματθαίο 13,31 έως 33, Μάρκο 4,30 έως 32 και Λουκά 13,18 έως 21. Ας δούμε πρώτα τον κόκο του συναπιού. Και έλεγε, «Πόσο μειώσομεν τη βασιλεία του Θεού, ή εν τίνη παραβολή αυτήν θόμεν». Με ποια παραβολή μπορούμε να δείξουμε τον τρόπο που αυξάνει η βασιλεία του Θεού, η εκκλησία του. Ως κόκκος συνάπεως, ως όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερον ον πάντων των σπερμάτων των επί της γης, των γνωστών στους πολλούς. Και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων και ποιεί κλάδους μεγάλους, ώστε δύναστε υπό την σκιάν αυτού τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούν. Το συνάπι στην Παλαιστίνη φθάνει σε ύψος 3 μέτρων. Έχει κορμό σκληρό και κλαδιά, όπου κάθονται τα πτηνά για να φάνε τους καρπούς του. Η κύρια ιδέα της παραβολής είναι η μικρή αρχή και το μεγάλωμα που γίνεται σκαλί-σκαλί, σιγά-σιγά, έχει την δυνατότητα να φτάσει σε μεγάλα αποτελέσματα. Η ζύμη. Άλλην παραβολήν ελάλησεν αυτής. Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών, ζύμη, ειν λαβούσα γινή, ανέκρυψεν εις αλεύρου σάτα 3, έως ου εζυμώθη όλων. 3 σάτα αλεύρι ισοδυναμούν με 27 οκάδες αλεύρι. Η παραβολή αυτή δείχνει τη δύναμη του Ευαγγελίου που μεταμορφώνει αθόρυβα και ολοκληρωτικά τις ψυχές των ανθρώπων. 2 είναι τα χαρακτηριστικά των 2 αυτών παραβολών. Η εξωτερική, η φανερή και η εσωτερική, η κρυφή πρόοδος του χριστιανισμού. 2 συναισθήματα και υποχρεώσεις γεννιόνται και από τις 2 αυτές. Χαρά και ευθύνη. Αυτό θα είναι το θέμα μας. Ας δούμε και τα 2 με βάση τις παραβολές και τις ζωής μας. Πρώτον, οι παραβολές. Η εξωτερική και εσωτερική πρόοδος του χριστιανισμού δηλώνεται με θαυμάσιο τρόπο. Πρώτα η εξωτερική. Αυτή φαίνεται από την στατιστική που θα αναφέρουμε τώρα. Οι Απόστολοι καταρχάς ήταν 4. Ανδρέας, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Έπειτα έγιναν 12. Έπειτα, κατά την Πεντηκοστή, η μαθητέ του Κυρίου είναι 120. Οι χριστιανοί το 100 μετά Χριστόν ήσαν 5 εκατομμύρια. Το 200 μετά Χριστόν, 2 εκατομμύρια, δηλαδή λιγότερο εξαιτίας των διωγμών. Το 300 μετά Χριστόν ανέβηκε στα 5 εκατομμύρια και πάλι. Και μετά από 100 χρόνια σε 10 εκατομμύρια, διπλασιάστηκε δηλαδή. Το 800 μετά Χριστόν ήταν 30 εκατομμύρια και το 1000 50 εκατομμύρια. Το 1560 100 εκατομμύρια. Το 1600 125 εκατομμύρια. Το 1700, 100 χρόνια μετά, 155 εκατομμύρια. Το 1800 μετά Χριστόν, 200 εκατομμύρια. Το 1875, 75 χρόνια δηλαδή μετά, σχεδόν διπλασιάστηκε, 394 εκατομμύρια. Το 1880, 5 χρόνια μετά, 410 εκατομμύρια. Το 1924, 556 εκατομμύρια. Και το 1936 μετά Χριστόν, ο αριθμός των χριστιανών ήταν 665 εκατομμύρια. Και φυσικά τώρα είναι πολύ περισσότερος ο αριθμός αυτός. Δεν έχουμε στατιστική εδώ στην εργασία αυτή που κάνουμε. Ενώ όλες οι άλλες βασιλείες του κόσμου έρχονται και φεύγουν, μόνο η βασιλεία του Θεού ακμάζει. Και βλέπουμε πόσο ακμάζει. Οι άνθρωποι αναπαύθηκαν όπως τα πτηνά επάνω στο συνάπι που κάθονται, στο συνάπι που αυξάνει την εκκλησία, και ανέπαυσαν και άλλους που με τη βοήθειά τους έγιναν μέλη της εκκλησίας, κλαδιά του συναπιού. Βρήκαν και έδωκαν τροφή πνευματική, ανάπαυση, σκιά, παρηγοριά, προστασία. Να η προφητεία και η σημερινή πραγματικότητα. Δεύτερον, η εσωτερική αναγέννηση. Για την εσωτερική αναγέννηση είδαμε την παραβολή της ζήμης. Για να κατανοήσουμε περισσότερο το πράγμα, ας δούμε πώς γίνεται το ζύμωμα. Πρώτα, αυτός που ζυμώνει παίρνει τη μαγιά, το προζύμι, σε όγκο μικρό, ενός μιας περίπου γροθιάς. Η μαγιά αυτή από το απόγευμα ανακατεύεται μέσα στο νερό, τόσο ώστε μέσα σε αυτό να μπορεί να μπει αλεύρι ορισμένης ποσότητας. Το αφήνουν ολόκληρη τη νύχτα, όπως λένε, για να γίνει. Το πρωί της επόμενης ημέρας αυτό που έγινε, το μείγμα, αραιώνεται με νερό ζεστό και αλατισμένο, τόσο σε ποσότητα όση χρειάζεται για την ποσότητα του αλευριού που θα βάλουμε για να γίνει ψωμί. Ακολουθεί το ζύμωμα, το αφήνουμε να γίνει πάλι, να ζυμωθεί, και κατόπιν κόβεται σε κομμάτια και φουρνίζεται. Εδώ ζυμωτής είναι ο Θεός, μαγιά ο Χριστός. Και αυτό που κάνει το προζύμι να γίνει, όπως λένε, είναι οι Απόστολοι. Αλεύρι είναι οι άνθρωποι. Όπως το ζυμάρι αφομοιώνει το νερό και το αλεύρι, έτσι και ο Χριστός τους Αποστόλους του τους μετέβαλε σε ζύμι. Η ζύμη αυτή το πρωί μεταβάλλει το άλλο αλεύρι, κατάλληλο για να γίνει ψωμί και να φαγωθεί. Αλλά και από αυτό κρατάμε ένα κομμάτι για μαγιά. Έτσι επέδρασαν και οι Απόστολοι στους σύγχρονούς τους, εκείνοι σε άλλους και ούτω καθεξής μέχρι εμάς. η μαγιά αφομοιώνει το αλεύρι. Αν τοποθετηθεί αυτό σε ήσυχο μέρος, σε αφάνεια, αφού προηγουμένως το σιτάρι θεριστεί, αλωνιστεί, αλεστεί, ζυμωθεί. Μετά θα ψηθεί, θα φαγωθεί για να γίνει αίμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το πνευματικό μέρος. Όταν ενισχύονται αγαθές συνήθειες και στερεώνονται, γίνονται γνώσεις πολύ σοφές και σαφείς και βεβαιώνουν πολύ την πίστη, την αγάπη, η οποία ολοένα γίνεται πιο θερμή. Να η ζύμη ή το όλο φύραμα που ζυμώνεται. Εμείς ενώπιον των δύο αυτών μεγάλων αληθιών, της μιας φανερής, της άλλης αφανούς, γεννώνται μέσα μας δύο μεγάλα συναισθήματα, της χαράς και της υποχρέωσης. Χαράς μεν, διότι είμαστε μέλη μιας τέτοιας βασιλείας. Υποχρέωσης δε, διότι πρέπει να ζυμωθούμε.

και έγραφε αυτά τα λόγια ο πατέρας Ιωήλ Γιανακόπουλος. Ναι, μεν ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί ένα έθνος συμπαγές, αλλά διασπαρμένα άτομα, ώστε να παρατηρούμε τις ελλείψεις στην κοινωνία στην οποία υπάρχουμε. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αμεληταίος αριθμός και αυτός, διότι σε αυτόν οφείλουμε τα αγαθά του σημερινού πολιτισμού. Χαρά αισθανόμαστε, διότι αυτό το προείπε πριν από 500 χρόνια ο προφήτης Δανιήλ, όταν κανένας σπόρος δεν υπήρχε στην Εκκλησία του Χριστού. Και σήμερα βλέπουμε το πελώριο αυτό δέντρο του χριστιανισμού. Αισθανόμαστε χαρά, όχι μόνο για το πλήθος των μελών και για την προφητεία που πηγάζει αυτήν την αλήθεια, αλλά και για την ελπίδα της Άνω Βασιλείας, όπου χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες αγγέλων, εκτός από το σύνολο των Αγίων, θα περικυκλώνουν τον Θεό και μέσα σε αυτούς θα είμαστε και εμείς. Πόσο η χαρά γίνεται περισσότερη όταν στηρίζεται στο πλήθος αυτών που χαίρονται και στη βεβαιότητα αυτή. Υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα από εκείνη τη βεβαιότητα η οποία στηρίζεται στην προφητεία, η οποία ελέγχθηκε από τον Κύριο πριν από 2000 περίπου χρόνια και εκπληρώνεται σήμερα, και έτσι κατά συνέπεια θα εκπληρωθεί η πιο πάνω βασιλεία η οποία αφορά στην προφητεία. Ευθύνη. Μπροστά λοιπόν σε μια τέτοια χαρά, για αυτά που γίνονται τώρα και για αυτά που ελπίζουμε να γίνουν στο μέλλον, διωγγώνεται η ευθύνη της ζήμωσής μας, της ανακαίνησης, του καταρτισμού μας. Δηλαδή, θέλουμε να ζημωθούμε περισσότερο, να ανακαινιστούμε περισσότερο, να μάθουμε περισσότερα πράγματα, τα οποία δεν φαίνονται, αλλά είναι βέβαια. Με αφάνεια εσύ θα ζυμώνεσαι χωρίς να επιδεικνύεσαι, όπως και το προζύμι, το οποίο ανάπαυσε η νοικοκυρά η οποία το σκεπάζει και το οποίο το ζυμώνει στην αφάνεια με ορισμένη θερμοκρασία. Το αλεύρι, όταν ήταν μικρή ζύμη, καμία επίδραση δεν έλαβε. Όταν αυτή η ζύμη τοποθετήθηκε κοντά σε αυτό, τότε επέδρασε επάνω του. Έτσι κι εσύ, όταν αποφύγεις τον Χριστό, καμία βελτίωση δεν θα πάρεις. Για να ζυμώσεις τους άλλους, αλλά και για να ζυμωθείς κι εσύ, πρέπει να είσαι σιτάρι όριμο, θερισμένο, αλωνισμένο, αλεσμένο. Τότε θα ζυμωθείς, θα ψηθείς και θα φαγωθείς κατόπιν. Πρέπει λοιπόν να θεριστείς από τον γείτονά σου, να αλωνιστείς από τον φίλο σου, να αλεστείς από το συγγενή σου, να ζυμωθείς από τον Θεό, να ψηθείς το φούρνο από τη φίλη σου, να φαγωθείς από την γειτόνισσά σου για να γίνεις αίμα και πνεύμα. Ποια θα είναι η δόξα σου όταν γίνουν αυτά? Θα δεις τον Θεό. Θα σε δουν με λαχτάρα οι άγγελοι, κατά το οψόμεθα των Θεών καθώς έστειν. Τι χαρά, τι ολοκλήρωση. Παραστατικότατη έκφραση της παγκόσμιας κυριαρχίας της Βασιλείας του Χριστού είναι το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα το 500 π.Χ. στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός είδε στον ύπνο του μία εικόνα, την οποία το κεφάλι ήταν χρυσό, ο κορμός και τα χέρια αργυρά, η κοιλιά και η μυρή χάλκινη και τα πόδια από σίδερο και όστρακα. Κόβεται

ένα λιθάρι μικρό από κάποιο βουνό, χωρίς να χρησιμοποιηθεί χέρι ανθρώπου, έτσι μόνο του κόπηκε και πέφτει επάνω στην εικόνα αυτή, την οποία την κάνει σκόνη. Τη σκόνη τη διασκορπίζει μετά από λίγο ο άνεμος ο οποίος φυσάει. Μετά από λίγο το λιθάρι εκείνο γίνεται όρος το οποίο κατέλαβε ολόκληρη τη γη. Ποια είναι η σημασία τους? Η εικόνα αυτή είναι η βασιλεία του κόσμου και συγκεκριμένα. Κεφαλή είναι η Βαβυλώνα. Κορμός και χέρια, η Μηδοπέρσε. Κοιλιά και μυρί, η Ελληνομακεδονική δυναστεία. Και πόδια σιδηρά, οι Ρωμαίοι, όπως ερμηνεύει ο ίδιος ο προφήτης. Πέτρα μικρή στην αρχή, που έγινε στη συνέχεια βουνό, είναι η βασιλεία του Μεσσία. Πόση χαρά αισθανόμαστε, διότι η προφητεία που έγινε πριν από 500 χρόνια για την παγκόσμια εξάπλωση του Χριστού πραγματοποιείται επί 2000 χρόνια. Να η φανερή και η αφανής πρόοδος. Να η χαρά μας και η ευθύνη μας. Ας εργαστούμε. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελείωσε και το σημερινό μας θέμα. Για σήμερα σας χαιρετώ. Η Παναγιά να είναι μαζί μας. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε.

Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύη αυτού, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Τα όρη αγαλιάσονται από προσώπου Κυρίου. Οι θεμέλιοι αυτού εν τη όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονόματί σου αγαλιάσονται όλην την ημέραν.

Στις 7 Φεβρουαρίου τελείται η μνήμη του Αγίου Λουκά του Στηρίτου. Το μοναστήρι που τιμά το όνομά του βρίσκεται κοντά στο χωριό Στήρι και από τούτο λέγεται και Άγιος Λουκάς ο Στηρίτης ή Νέος, για να ξεχωρίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά που έζησε 890 χρόνια πρωτύτερα. Αυτό το μοναστήρι είναι φημισμένο και η εκκλησιά του είναι η πιο μεγάλη από όσες σώζονται από εκείνον τον καιρό, στολισμένη με ψηφιά και με χρωματιστά μάρμαρα. Πηγαίνει κανένα στο μοναστήρι από το δίστομο. Είναι χτισμένο σε έμορφο μέρος, κοντά στο βουνό που το λέγανε στα αρχαία Ελικόνα και σήμερα το λένε Παλιοβούνα. Η καταγωγή του Αγίου Λουκά ήταν από την Αίγινα, αλλά οι παππούδες του φύγανε από το νησί σε καιρό που ρήμαξε από τους πειρατές Μπαρμπερίνους και πήγανε στα μέρη της Ιταίας. Εκεί πέρα γεννήθηκε ο πατέρας του Στέφανος και ύστερα πήγε και παντρεύτηκε στο χωριό Καστρί που ήταν κοντά στους αρχαίους Δελφούς. Εκεί ήλθε στον κόσμο ο Άγιος Λουκάς στα 896. Για τούτο λέγει ένα τροπάριό του: «Η πόλη αγάλεται Δελφών και ταύτισι όμορος, μάλιστα τη Σπαργάνη σου και επτά πηλεθίδε, τα σα θαυμάσια κηρύττουσι τρανός».

Από τα 5 αδέλφια καλογερέψανε τα 3, ο Λουκάς, η αδελφή του Ικαλή και ο αδελφός του Επιφάνιος. Πριν να καλογερέψει, ήτανε τσομπάνος και ξοχάρης, πλην και τότε ολοένα καταγινότανε με τα θρησκευτικά. Η καρδιά του ήτανε απλή, το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες, για τούτο λέγει και το τροπάρι του, στάθηκες Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σοφός σε θεϊκά έργα, και έβαλες μέσα στα στήθια σου, μακάριε, τον φόβο του Θεού, σαν αρχή της κάθε σοφίας, όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτόν του αμαθή και αγρίκον. Ήτανε ταπεινότατος, απλός, άκακος. Η όψη του ήτανε γλυκύτατη. Τους φτωχούς τους λυπότανε και τους πονούσε. Όντας ακόμα τσομπάνος, σαν αντάμωνε κανέναν φτωχό, του δίνε το ψωμί του και τα ρούχα του, και αυτός απόμνης και πεινασμένος και γυμνός. Το σπόρι που είχε για σπάρσιμο το μοιραζότανε με τους άλλους φτωχούς ζευγάδες. Με ένα σύντομο λόγο, πιο πολύ εζούσε για τους άλλους παρά για τον εαυτόν του. Πολλές φορές οι γονείς του τον μαλώνανε και εκείνος ο Μακάριος τα υπόμενε πλην δεν άλλαζε γνώμη. Σαν πέθανε ο πατέρας του, αφοσιώθηκε περισσότερο στα της θρησκείας και έμαθε το αλφάβητο, δίχως δάσκαλο, όσο να διαβάζει το ψαλτήρι. Η μάνα του τον άκουγε τη νύχτα που έκανε την προσευχή του γονατισμένος ως τα ξημερώματα. Μια μέρα έφυγε να πάγει στη Θεσσαλία να γίνει καλόγερος, μα τον επιάσανε κάποιοι στρατιώτες, επειδή τον πήρανε για σκλάβο που έφυγε από τα αφεντικό του και τον δίρανε και τον φυλακώσανε και ύστερα τον αφήσανε και γύρισε στο σπίτι του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και κονέψανε στο σπίτι του δύο καλογέροι που πηγαίνανε στον Άγιο Τάφο και ο Λουκάς πήγε κρυφά μαζί τους και ήρθε στην Αθήνα. Μετά πολλά, τον πήρε ένας γούμενος στο μοναστήρι του, ύστερα από πολλά παρακάλια, γιατί ήτανε μονάχα 14 χρονών. Η μητέρα του δεν ήξερε που βρίσκεται και έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να ξαναγυρίσει το παιδί της στο σπίτι τους. Και ο Κύριος άκουσε το θρήνο της και της το έδωσε. Τρεις φορές είδε ο γούμενος στον ύπνο του τη μητέρα του Λουκά να κλαίγει και να του ζητά το τέκνο της, ώσπου τον έβγαλε από το μοναστήρι και τον έστειλε στο σπίτι του. Κάθισε μαζί με τη μητέρα του 3-4 μήνες και ολοένα την παρακαλούσε να στέρξει να γίνει καλόγερος. Και εκείνη στο τέλος τον ευχήθηκε και ο Λουκάς πήγε σε ένα βουνό έρημο που το λέγανε του Ιωαννίτζη και έκανε μια καλύβα και ασκήτευε. Ύστερα από λίγον καιρό, πήγανε κοντά του και 2-3 άλλοι ασκητάδες και ξεπετραδιάσανε λίγον τόπον και φυτέψανε περιβόλι για να φιλεύουνε τους περαστικούς με τα λάχανα που βγάζανε. Ο Άγιος Λουκάς την ημέρα δούλευε και όλη τη νύχτα προσευχότανε. Οι πατέρες που ήτανε μαζί του απορούσανε πως καθόταν εξάγρυπνος δίχως να καλοξέρει να διαβάζει το ψαλτήρι και τις άλλες προσευχές. Ένας από δάφτους κρύφτηκε ένα βράδυ για να ακούσει τι έλεγε. Και όλη τη νύχτα τον άκουγε να λέγει γονατιστός όλο ένα «Κύριε Ελέησον». Από όσα έβγαζε το περιβόλι του, κάτι τυποτένια έτρωγε ο ίδιος και τα άλλα τα έδινε στους φτωχούς. Όσο είναι φυσικό στους άλλους ανθρώπους το να παίρνουνε και να αποκτούνε, άλλο τόσο φυσικό ήταν για τον Άγιο Λουκά το να δίνει τα δικά του στους άλλους. Και όχι μονάχα τα δίνε, αλλά τα φόρτωνε στο γαϊδουράκι του και τα πήγαινε στους φτωχούς,
που είχαν ανάγκη οι καημένοι. Δεν αγαπούσε μονάχα τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα τα αγαπούσε και τα λυπότανε. Πηγαίνανε κάτι ελάφια και τρώγανε τα λάχανα και εκείνος τα μάλωνε με ημερότητα και τους μιλούσε σαν να τον καταλαβαίνανε. Μια φορά, ένα από αυτά τα ζαρκάδια έσπασε το ποδάρι του και τρέξανε κάποιοι κυνηγοί να το σκοτώσουνε. Μα ο Άγιος τους παρακάλεσε με δάκρυα να τα αφήσουνε να ζήσει και αυτοί θαυμάσανε για την ευσπλαχνία του. Από την νηστεία και από την αγρύπνια, το κορμί του είχε γίνει σαν ξύλο ανέστητο στο κρύο και στη ζέστη, στην πείνα και στη δίψα. Και μόλο που καθότανε μοναχός μέσα στην έρημο, δεν αγρίεψε, αλλά το πρόσωπό του έφεγγε από την καλοσύνη και από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υποδεχότανε με προθυμία τους οδοιπόρους και ποτές δεν τον είδε άνθρωπος να είναι κατσούφης ή βαριεστημένος. Εκείνος έτρωγε σ' όλη τη ζωή του χορταρικά και όσπρια και ψωμί κρυθαρένιου, αλλά τους άλλους τους φίλευε πλουσιοπάροχα, με καλά φαγητά και με κάθε τι που βρισκότανε στο καλύβι του. Από την πολύ την άσκηση έγινε σαν άειλος. Μέσα στην καλύβα του είχε σκάψει ένα λάκκο και εκεί μέσα πλάγιαζε για να θυμάται τον τάφο του. Μόλις τον θόλωνε ο ύπνος, σηκωνότανε και έπιανε την προσευχή, ψέλνοντας μέσα από το ψαλτήρι με θρήνων πολλήν. Από όσο απλός ήτανε πρώτα, κατάντησε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήτανε άνθρωποι και είχε μερέψει δυο φίδια και τα άθρεφε. Η καρδιά του κεγότανε από την ευσπλαχνία που ένιωθε για κάθε πλάσμα. Απάνω απ' όλα έλαμπε η πίστη του στο Θεό, απλή σαν δέντρο ριζωμένη στην καρδιά του. Για τούτο αξιώθηκε προφητικό χάρισμα και προείπε πως οι Βούλγαροι θα κουρσέψουνε τη Ρούμελη και τον Μοριά. Έκανε πολλά θαύματα και εξακούστηκε η αγιοσύνη του σ' όλο το ελληνικό. 7 χρόνια είχε κάνει ο Άγιος αυτό το βουνό, όπου κατεβήκανε οι Βούλγαροι με τον τσάρο τους τον Σιμεών και κουρσέβανε τον τόπο. Σαν ακούστηκε πως ζυγώσανε από κάτω μέρη, ο Άγιος Λουκάς άφησε τα σκυταριό του και πέρασε σε κάτι νησόπουλα που βρίσκονται κοντά σε εκείνη την ακρογιαλιά και από εκεί πήγε στην Κόρινθο. Εκεί πέρα έμαθε και λίγα γράμματα, μα δεν ήθελε να ζει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, σαν άκουσε πως βρισκόταν ένας Άγιος Στυλίτης στα μέρη της Πάτρας, πήγε να τον βλογήσει. Αλλά περνώντας από το ζεμενό, ήβρε έναν άλλον ασκητή που καθότανε κι αυτός απάνω σε μία κολόνα και πήγε υποτακτικός του και κάθισε κοντά του 10 χρόνια και τον υπηρετούσε αυτόν και τους γέροντες που ήταν μαζί του, κουβαλώντας ξύλα και νερό, μαγειρεύοντας, πλέκοντας δίχτυα, ψαρεύοντας και ολοένα αγωνιζόμενος με νηστεία και προσευχή. Από εκεί γύρισε στο βουνό του Ιωαννίτζη. Επειδή όμως δεν τον αφήνανε ήσυχο οι άνθρωποι, πήγε και έκανε το καλύβι του στην Αντικειρά. Εκεί γίνηκε ψαράς και όσα ψάρια έπιανε, τα μοίραζε στους φτωχούς. Ύστερα από λίγο, επειδή κουρσέβανε τον κόσμο η Σαρακινή, πέρασε σε ένα ρημονήσι που το λέγανε Αμπελώνα και εκεί κάθισε 3 χρόνια μαζί με την αδελφή του την Καλή. Σαν ησύχασε λίγο ο κόσμος, πέρασε στη στεριά και πήγε και έκανε το καλύβι του κοντά στο χωριό Στήρι, στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι του. Μα και εκεί δεν ξαπόστασε, γιατί κάθε τόσο διαγουμίζανε τον τόπο οι Βούλγαροι και άλλα βάρβαρα έθνη και κρυβότανε στις σπηλιές και σε γκρεμνά απάτητα. Όλη η ζωή του πέρασε μέσα σε κατατρεγμούς και σε αιματοχυσίες. 3 μήνες πριν από την κοίμησή του, 3 μήνες πριν από την κοίμησή του, έφερε γύρω όλα τα χωριά και τα σκητήρια και πήρε συγχώρεση από όλους. Αναπαύτηκε στις 7 Φεβρουαρίου το 1953, 56 χρονών. Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας από τους Αγίους της Ορθοδοξίας που ζήσανε σαν τα πετεινά του ουρανού,
μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος.

ο αμαθής και αγρίκος Άγιος Λουκάς Οστηρίτης. Του Φώτη Κόντογλου.

Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, Παρθένε, μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου, κερίσε των αιωνίων βασάνων.

Γράφοντας αγαπητοί ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, μιλάει για αυτήν θα λέγαμε την Αγία Οργή. Κάνει αυτήν την διαφοροποίηση ανάμεσα στην οργή η οποία είναι Αγία, αλλά και την οργή την οποία είναι άγρια, θα λέγαμε αγρία οργή. Γι' αυτό βλέπετε ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Είναι δυνατόν να οργιστεί κανένας και να μην κάνει αμαρτία? Είναι δυνατόν να μην αμαρτήσει κανένας όταν οργίζεται? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Ο Ιερός Χρυσόστομος αγαπητοί μας λέγει ότι ενή χρήσιμον το κράζιν μόνον. Για ένα πράγμα λέγει είναι χρήσιμο, ωφέλιμο και πρέπει να κραυγάζουμε, να φωνάζουμε. Είναι εντοκηρύττην και διδάσκην. Όταν λέγει κηρύττουμε, όταν διδάσκουμε, ένας κήρυκας του λόγου που ανεβαίνει στον άβωνα πρέπει να φωνάζει για να κρατάει σε εγρήγορηση τους ακροατές αλλά και για να ακούνε, να φτάνουν στα αυτιά τους αυτά τα οποία θα πει, όπως και ο δάσκαλος, ο καθηγητής στο σχολείο πρέπει να φωνάζει για να ακούνε τα παιδιά, αν το θέλετε ακόμα, για να μην τους πάρει ο ύπνος, για να μην αρχίσουν με το μυαλουδάκι τους και ασχολούνται με άλλα πράγματα. Η ένταση της φωνής κρατάει τον ακροατή σε εγρήγορση και προσέχει τα λόγια. Αλλά χου δε ουδαμού, σε άλλα πράγματα λέει όχι καθόλου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν πρέπει να φωνάζουμε αλλούτε εν ευχή, ούτε και όταν λέμε κάτι, μια ευχή η οποία μπορεί να είναι όμως και μια άσχημη ευχή, μια παρατήρηση, μια ευχή η οποία μπορεί να είναι και ευλογία, σε τίποτα, μα πουθενά δεν πρέπει να φωνάζουμε και να κραυγάζουμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Διότι όταν φτάνει κανένας να κραυγάζει έξω από αυτόν τον λόγο, τότε φτάνουμε να έχουμε μια αγρία οργή, αμαρτάνουμε δηλαδή. Διότι όπως λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, ο θυμός είναι ένα ολόκληρο ψυχοσωματικό κύκλωμα, αγαπητοί. Ξεκινάει, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τον 31ο στίχο, «πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών, συν πάση κακία». Όλα αυτά λέγει να φύγουν από σας, μαζί με κάθε άλλη κακία η οποία υπάρχει μέσα σας. Τι λέγει? Ξεκινάει από την πικρία ο Απόστολος Παύλος. Κάποια στιγμή ένα περιστατικό, μια κουβέντα, μια συμπεριφορά έρχεται να μας πικράνει. Στην πραγματικότητα να μας πικράνει. Θίγει απλά τον εγωισμό μας. Έτσι μόνο όταν βλέπουμε τη συμπεριφορά του άλλου, όταν αφήσουμε να πληγωθεί το εγώ μας και το πάρουμε, να το πω έτσι, προσωπικά και δεν νιώσουμε την αδυναμία του άλλου ανθρώπου να εκφραστεί, όπως και να το πάρει κανένας, να το αφήσουμε να φύγει επειδή το κρατάμε προσωπικά και φτάνει να πληγωθεί το εγώ μας, τότε θεωρούμε ότι είμαστε αδικημένοι και αισθανόμαστε πικρία. Αγαπητοί, βλέπετε, αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι, διότι στην πραγματικότητα, αν το καλοεξετάσουμε, δεν είμαστε αδικημένοι, αλλά είναι ευεργέτης μας ο άλλος άνθρωπος, ο οποίος με την προσβολή, με την αδικία, με οτιδήποτε φράση και αν συμπεριφορά έχει κάνει απέναντί μας, αυτό γίνεται αφορμή, αν θέλουμε, να γίνουμε καλύτεροι, να ασκηθούμε στην υπομονή, να ασκηθούμε στην ανεξικακία, να ασκηθούμε στο να βρούμε τρόπο να ξεπερνάμε αυτού του είδους τους πειρασμούς, τις προσβολές. Εμείς όμως αισθανόμαστε πικρία. Γίνεται πικρία γιατί θέλουμε και το αισθανόμαστε, αγαπητοί. Όχι γιατί ο άλλος μίλησε έτσι. Η πικρία λοιπόν, την οποία με τη θέλησή μου την έχω πικρία και δεν το νιώθω χαρά και ευεργεσία, διότι όπως είπαμε ο άλλος έρχεται, επέτρεψε ο Θεός να έρθει αυτήν η προσβολή για να γίνω καλύτερος, το νιώθω πικρία, προσβολή, θίχτηκε το εγώ μου. Αυτήν η πικρία, λέει ο Απόστολος Παύλος, γεννάει τον θυμό. Ο θυμός αυτός τότε έρχεται και γεννάει την οργή, λέει πάλι ο Παύλος. Ο θυμός είναι ο εσωτερικός βρασμός της ψυχής, αγαπητοί.
Η οργή είναι η εξωτερήκευση αυτού του βρασμού. Βράζει το καζάνι με το θυμό, με την οργή ξεχυλίζει. Η οργή γεννάει την κραυγή, λέγει ο Παύλος. Η κραυγή γεννάει τη βλασφημία και την αισχρολογία. Και έτσι σταδιακά φτάνουμε σε ένα κατρακύλισμα, φτάνουμε να χειροδικήσουμε ακόμα, φτάνουμε σε ό,τι χειρότερο, στον φόνο, γιατί κάποια στιγμή, όχι διότι ο άλλος είπε αυτήν την κουβέντα, αλλά γιατί εγώ σκέφτηκα, δούλεψα αυτήν την κουβέντα στο νου μου και με τη θέλησή μου αισθάνθηκα ότι αυτό ήταν άσχημο και όχι χρήσιμο για μένα. Αισθάνθηκα ότι αυτό ήταν ένα μαχαίρωμα στον εαυτό μου και όχι ένα νηστέρι του γιατρού που έρχεται να βγάλει το απόστημα του εγωισμού και της υπερηφανίας που έχω μέσα μου, να βγάλει αυτό το απόστημα της κακίας, της αντιπάθειας που έχω προς τον άλλον άνθρωπο για να γιατρευτώ και να ανθίσει αυτήν η αγάπη, η καρτερικότητα, η ανοχή στον άλλον άνθρωπο. Διότι, αγαπητοί, ό,τι είναι ο άλλος, είμαι κι εγώ, δεν διαφέρομαι σε τίποτα. Απλώς, αυτή τη στιγμή, παραφέρθηκε εκείνος. Χθες, προχθές, λίγο πριν, είχα παραφερθεί κι εγώ. Άμα ψάξουμε τον εαυτό μας, θα τον δούμε ότι είχε κάποιες ανάλογες πτώσεις. Και εμείς δικαιολογούμε τότε τον εαυτό μας, όχι γιατί αδικηθήκαμε, αλλά γιατί θέλουμε να επιβάλλουμε τάξη. Ω αγαπητοί, από κάτι πολύ απλό ξεκινάει κανείς και φτάνει ακόμα και στον φόνο, γιατί και μόνο άφησε να θυχθεί το εγώ του. Με τον θυμό και την οργή, αγαπητοί, που οπωσδήποτε φανερώνουν, όπως είπαμε, αυτόν τον άκρατο εγωισμό, αυτό το θηρίο που υπάρχει μέσα μας, αρχίζουμε και γκρεμίζουμε ένα τμήμα το τείχους της άμυνας προς τον διάβολο, ανοίγουμε πόρτα, παράθυρο στον διάβολο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προτρέπει και λέγει «Μήτε δίδωτε τόπον τον διαβόλο». Προσέξτε με όλα αυτά, γιατί θα δώσετε τόπο στον διάβολο, θα δώσετε κατάλημα στον διάβολο, θα ανοίξετε πόρτες. Γι' αυτό μην οργίζεστε, μην πικραίνεστε. Ο διάβολος, αγαπητοί, όπως γνωρίζουμε, διαρκώς πολιορκεί την καρδιά μας, το είναι μας, και θέλει να μπει μέσα μας. Δεν μπορεί όμως από μόνος του, δεν μπορεί αν εμείς δεν του ανοίξουμε. Βλέπετε, ο Θεός μας έχει πλάσει ελευθέρους να έχουμε βούληση και εξουσία επί του εαυτού μας. Και ο διάβολος δεν μπορεί να παραβιάσει αυτήν την αρχή που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, αν εμείς δεν ανοίξουμε από μόνοι μας την πόρτα στον διάβολο, μόνος του δεν μπαίνει. Αυτή είναι τη δικαιολογία που έχουμε πολλές φορές και λέμε «Ο διάβολος με έβαλε» και δικαιολογούμε τη δική μας πράξη και αταξία και την επιρρύπτουμε στον διάβολο, τον οποίο όμως δάσκαλο τον βάλαμε εμείς μέσα στον εαυτό μας. Δυστυχώς, αγαπητοί, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν αυροφροσύνη, ευγένεια, καλή διάθεση απέναντι στον διάβολο σήμερα. Είναι, θα έλεγε κανένας, σαν να του λένε «Περάστε, Κύριε, αναλάβετε εσείς τα υπάρχοντά μου, τα παιδιά μου, το είναι μου». Δίνουμε ακόμα τόπο στην καρδιά μας για να έρθει να κυβερνήσει το είναι μας. Και ο διάβολος, αγαπητοί, μπαίνει, γιατί το ανοίξαμε εμείς, ξαναλέγω, τον τόπο, και στρογγυλοκάθεται και κατακυριεύει και καταδυναστεύει τότε την ψυχή και το είναι μας. Θα δούμε σήμερα, δυστυχώς, αγαπητοί, που υπάρχουν ακόμα και χριστιανοί, λεγόμενοι χριστιανοί, που δυστυχώς στέλνουν πελατεία στον διάβολο. Στέλνουν πάνω στο θυμό τους, τον συνάνθρωπό τους, στον διάβολο. Ρίχνουν, θα λέγαμε, το πρόβατο του Θεού, το ρίχνουν στο στόμα του λύκου. Πρόκειται για αυτήν την φοβερή φράση, αυτήν την φοβερή αμαρτία που ούτε καν περνάει από το μυαλό μας το πόσο φοβερή είναι
και το πόσο ευθύνεται αυτή η φράση, η ευχή που κάνουμε για όλο το κατάντημά μας, για όλα αυτά τα χάλια που έχει η σημερινή κοινωνία, ακόμα και τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι και τα υπάρχοντά μας. Διότι, αγαπητοί, ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από τον διάβολο και εμείς στέλνουμε τους άλλους, τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας, τον γείτονα, τον εαυτό μας, τα πράγματά μας, τα αντικείμενα που είναι γύρω μας, που έρχονται κάποια στιγμή να μας γίνουν εμπόδιο, τα στέλνουμε στον διάβολο. Και λέγει ο Θεός, «Α, δεν θέλεις το παιδί σου να το έχω κάτω από τη σκέπη μου, δεν θέλεις να το κρατώ στην αγκαλιά μου, έτσι, θέλεις να το αναλάβει ο διάβολος. Καλά, να είναι ευλογημένο», λέγει ο Θεός, «ας αναλάβει εκείνος, αφού έτσι το θέλεις, αφού έτσι το επιθυμείς». Και τότε έρχονται όλα αυτά τα ανάποδα και τα στραβά τα οποία βλέπουμε σήμερα στην κοινωνία μας και απορούμε, μα γιατί το παιδί μας έχει εγρέψει, γιατί αυτά τα υλικά πράγματα έρχονται και αντιστρατεύονται στη ζωή μας, στην προσπάθειά μας για επιτυχία, για ειρήνη, για γαλήνη. Γιατί όλα έχουν γυρίσει τούμπα, θα λέγαμε, στην εποχή μας και επιτίθενται κατά του ανθρώπου και όχι μόνο. Πολύ απλά, αγαπητοί, διότι πήραμε όλα αυτά για τα οποία ο Θεός μας έχει βάλει να εξουσιάζουμε επί της δημιουργίας και να είμαστε οι βασιλείς που να ρυθμίζουμε τα της δημιουργίας. Όλα αυτά τα πήραμε πλέον από την αγκαλιά του Θεού και τα δώσαμε με τη θέλησή μας, άμυαλα, χωρίς να σκεφτούμε, τα στείλαμε όλα στον διάβολο. Και εκείνος έγινε αφεντικό. Και εκείνος διαφεντεύει και χαίρεται και χρησιμοποιεί το κάθε τι καταστροφικά κατά του ανθρώπου και χαίρεται και απολαμβάνει ότι αυτό το δημιούργημα, το κατεξοχήν δημιούργημα του Θεού έχει βρεθεί πλέον στα χέρια του με τη θέληση αυτού του ιδίου του ανθρώπου. Έτσι όμως, αγαπητοί, ξέρετε, πικραίνουμε το Άγιο Πνεύμα. Όταν ικανοποιούμε το πονηρό πνεύμα, τον διάβολο, τότε λυπούμε το αγαθό πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει στη συνέχεια «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, ενώ σφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως». Βαπτιστήκατε, πήρατε το χρίσμα, σφραγιστήκατε με τις δωρές του Αγίου Πνεύματος και τώρα τι κάνετε? Τώρα παίρνετε αυτό το οποίο έχετε σφραγισμένο, το έχετε, αν το θέλετε, ευλογήσει, έχετε κάνει αγιασμό, θεμελίωση στο σπιτικό σας, στη δουλειά σας, οτιδήποτε, στο παιδί σας, το έχετε βαφτίσει, το έχετε γαλουχίσει και τώρα το παίρνετε από τα χέρια του Αγίου Πνεύματος, από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, γιατί δεν σας έκανε, και το στέλνετε εγωιστικά, με μανία, με πολύ κακία, που στα χέρια του διαβόλου. Τότε το Πνεύμα το Άγιο αποσύρεται, σεβόμενο την ελευθερία την οποία ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Ούτε χαραμάδα, αγαπητοί, δεν πρέπει να αφήνουμε ανοιχτή στην ψυχή μας για να τρυπώνει ο διάβολος. Δηλαδή, καμία προσεξία και πνευματική ραθυμία δεν πρέπει να δείχνουν. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο ένικος στο κατοικητήριο της ψυχής. Είναι ο σύντροφός μας. Είναι και πρέπει να είναι ο κολλητός μας. Είναι ο μεγάλος ευεργέτης μας, αγαπητοί. Μας φράγισε με τη σφραγίδα της απολυτρώσεως. Το εισιτήριό μας για την μεγάλη ημέρα του λυτρωμού, που θα είναι η ημέρα της εκδημίας μας προς τον Κύριο, αυτή είναι η ημέρα, έχει το εισιτήριό της που είναι σφραγισμένο από το Άγιο Πνεύμα δια της χρήσεως μετά το Άγιο Βάπτισμα. Ας μην το πικραίνουμε λοιπόν, αγαπητοί, ας μην το πικραίνουμε με τις αμαρτίες μας, με τα πάθη μας, με την αποστασία μας, την απομάκρυσή μας από αυτό, από αυτόν τον Θεό. Χριστοί άνθρωποι του Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν, συνοψίζοντας τα όσα θα λέγαμε ανέφερε ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους για την πρακτική ζωή του καινού, του καινούργιου ανθρώπου, του κάθε χριστιανού, ο οποίος πήρε απόφαση και βαδίζει στον δρόμο του Θεού, λέγει
αφού αφήσετε όλα αυτά τα άσχημα, κλοπή, οργή, ψεύδος, όλα αυτά, αφού τα βάλετε στην άκρη, έχετε το νου σας, λέγει, γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσφλαχνοι, χαριζόμενοι εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Να γίνετε, λέγει, αναμεταξύ σας Χριστοί, χρήσιμοι δηλαδή, ο ένας να είναι βοηθός, χέρι του άλλου. Μην γυρίζουμε την πλάτη μόλις δούμε ότι ο άλλος έχει ανάγκη για κάτι και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε και κάνουμε πως δεν είδαμε και απομακρυνόμαστε. Α, σε ρε, λένε, εμείς θα βγάλουμε το φίλι από την τρύπα. Α, σε ρε, βαριέσαι. Και απομακρυνόμαστε και κοιτάμε και λίγο λοξά να δούμε, μας είδε. Να είμαστε χρήσιμοι, λέγει, ζήτησε ο άλλος κάτι, να σπεύσω, να του το δώσω, με διάκριση, με σοβαρότητα, όχι με διάθεση κολακίας, να φανώ ότι είμαι καλός, όχι, αλλά διάθεση αγαπητική, όπως ο Χριστός έγινε χρήσιμος και ήταν χρήσιμος για όλους μας και είναι, προσφέροντας αυτό του το σώμα και το αίμα. Να γίνουμε ευσπλαχνικοί, λέγει, να έχουμε ευσπλαχνία, συγκατάβαση προς τον άλλον άνθρωπο. Μην τα παίρνουμε, θα έλεγα, της μετρητής, τα λόγια, τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου. Να το πω έτσι πολύ απλά. Ψυχή και σώμα είναι, θα λέγαμε, το ίδιο πράγμα. Αρρωσταίνει το σώμα, αρρωσταίνει και η ψυχή. Φταρμίζεται το σώμα μας, ο εαυτός μας, γιατί κρυώσαμε, γιατί είχαμε προσβολή ενός ιού. Φταρμίζεται και η ψυχή, γιατί έχει προσβληθεί από ένα πάθος, από μία μας αδυναμία. Αυτό το φτάρμισμα είναι που κάνει η ψυχή όταν μας λέγει ο άλλος κάποια άσχημα λόγια. Όταν το παιδί μας φταρνιστεί ή ο συνεργάτης, το πικραινόμαστε, στρεφόμαστε εναντίον του, οργιζόμαστε. Όχι, λέμε, α, ο καημένος κρύωσε, δεν είναι καλά. Και αν το θέλετε, προσπαθούμε να το δώσουμε και μια χαρτοπιτσέτα, ένα κάτι, να καθαριστεί, ένα ζεστό ρόφημα για να γιατρευτεί. Έτσι ακριβώς, αγαπητοί, λέγει ο Παύλος, πρέπει να κάνουμε στην συμπεριφορά μας, στην συνύπαρξή μας με τους άλλους αδελφούς. Να είμαστε ευσπλαχνικοί, μην καθόμαστε και μαλώνουμε και παίρνουμε τις μετρητές στο κάθε τι και δεν αφήνουμε να πέσει καρφίτσα κάτω χωρίς να την εκμεταλλευτούμε, να ασχοληθούμε με αυτήν. Όχι, αγαπητοί, όλοι άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Σήμερα έκανε ο αδελφός

συγχωρεί ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε και σήκωσε την δική μου αμαρτία, τα δικά μου λάθη, για να με απαλλάξει από το φορτίο. Έτσι, συγχωρώντας εμείς τον αδερφό, τον άλλον άνθρωπο, σηκώνουμε το δικό του λάθος, μοιραζόμαστε το φορτίο αυτού του λάθους, για να μπορέσει ο αδερφός μας να ανανύψει, να συνέλθει. Και ο Κύριος πώς το σήκωσε το λάθος, πώς σήκωσε τις δικές μας αμαρτίες και τις συγχώρεσε, βροντοφωνάζοντας, κραυγάζοντας, επιτιθέμενος εναντίον μας? Όχι, αθόρυβα, πολύ απαλά ήρθε, χωρίς καν εμείς να το αντιληφθούμε, αλλά στάθηκε μπροστά μας εσταυρωμένος για να δείξει σε όλους μας ότι σταύρωσε τον εαυτό του για χάρη μας, για τα δικά μας λάθη. Έχουμε ανάγκη ελέους, αγαπητοί. Ας δείχνουμε κι εμείς στους άλλους έλεος, γιατί ο ίδιος ο Θεός λέγει: «Δεν έχω ανάγκη από τις θυσίες σας και από τις δοξολογίες σας και από τις λατρείες σας. Έχω ανάγκη να βλέπω να υπάρχει έλεος ανάμεσά σας, να υπάρχει η διάθεση της συγχωρητικότητος, να υπάρχει η διάθεση της κατανόησης και της ευσπλαχνίας προς τον άλλον άνθρωπο. Τότε μόνο και η θυσία σας και η προσφορά προς εμένα, τότε μόνο γίνονται αποδεκτές και άγιες».

Μιμητές του Θεού λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατέ, πρέπει να γίνουμε. Να γίνουμε παιδιά αγαπητά. Γίνες Θεούν μιμητέ του Θεού, ως τέκνα αγαπητά. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολή, στον 1ο στίχο. Ως αγαπητοί ζητάει ο Απόστολος Παύλος και οφείλουμε να πράττουμε εμείς οι χριστιανοί, τα παιδιά του Θεού, δεν είναι κάποιες αφηρημένες αλήθειες. Είναι συγκεκριμένες πράξεις που βρήκαν εφαρμογή πρώτα στην ζωή του Ιησού Χριστού. Μας είπε παραπάνω ο Απόστολος Παύλος, στο τέλος του 4ου κεφαλαίου, ότι οφείλουμε να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός μας συγχώρεσε και μας συγχωρεί εν Χριστώ. Κάθε πράξη της ενάρετης ζωής είναι αντιγραφή, αγαπητοί, της ζωής του Θεού, όπως φανερώθηκε στο πρόσωπο του Θεού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και στην αρχή του 5ου κεφαλαίου αρχίζει με την μίμηση του Θεού, που είναι σε τελευταία ανάλυση μίμηση της ζωής του Χριστού επί της γης. Ο Χριστός, αγαπητοί, είδατε, ήρθε, ενυθρώπησε και συνυπήρξε με εμάς τους ανθρώπους μέσα στις πόλεις, στα λιμάνια, στα χωριά, στους αγρούς, στη χαρά του γάμου του παιδιού μας, στο τραπέζι που το έκανε κάποιος άλλος, ανάμεσα στους ανθρώπους της εποχής εκείνης που δεν διέφεραν κατά πολύ από το σήμερα. Δεν έφυγε ο Κύριος στην έρημο για να είναι ένας ασκητής που να είναι απρόσιτος από τους ανθρώπους. Όχι. Συνυπήρξε, συμπορεύθηκε ανάμεσά μας. Γιατί? Για να μας δείξει τον τρόπο της δική μας πορείας. Όχι να φύγουμε, θα έλεγα, στα βουνά, αλλά μέσα στον κόσμο, σε αυτό τον κόσμο που ο Θεός δημιούργησε και αν το θέλετε ανέχεται σήμερα τη συμπεριφορά Του και την κακοκαιρία Του. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχοντες, θα είμαστε όμως μιμητέ Ιησού Χριστού, το πως Αυτός υπήρξε και συνυπήρξε ανάμεσα στους ανθρώπους της εποχής. Είμαστε τέκνα Θεού, αγαπητοί, είμαστε παιδιά του Θεού. Αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Έτσι δε μας δίδασκε ο Κύριος να προσφωνούμε τον Θεό στην λεγόμενη Κυριακή προσευχή. Είμαστε παιδιά του Θεού, αγαπητοί, γενικά, διότι μας δημιούργησε ο Θεός, αλλά και πιο ειδικότερα, διότι δεχθήκαμε την υιοθεσία εν Χριστώ Ιησού. Η αμαρτία και ο διάβολος, αγαπητοί, μας είχαν αποξενώσει από

την ζωή του Θεού. Ενώ είχαμε δημιουργηθεί από τον Θεό Πατέρα, ζούσαμε μακριά από την ζωή του Θεού, σαν θα λέγαμε αποπαίδια του Θεού, δούλοι της αμαρτίας, δούλοι του θανάτου, δούλοι του εγώ μας, των παθών μας, των δικών μας επιλογών, αγαπητοί. Και ήρθε ο Υιός του Θεού, έγινε Υιός του ανθρώπου, για να ξαναγίνουμε εμείς πάλι Υιοί του Θεού. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τον δέχονται σαν σωτήρα και λυτρωτή, αυτοί παίρνουν τη σφραγίδα της υιοθεσίας. Τους υιοθετεί ο Θεός. Το λέγει εξάλλου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όσοι έλαβον Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε. Γίναμε παιδιά του Θεού και μάλιστα αγαπητά παιδιά. Μας αγάπησε τόσο πολύ ο Θεός, ώστε λέγει, τον αγαπητόν του Υιόν τον θυσίασε, για ποιον, για μας, για να υπογραφεί η δική μας υιοθεσία. Γι' αυτόν τον σκοπό λοιπόν, ο καταφύσιν Υιός του Θεού, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε από απέραντη αγάπη για μας. Ό,τι πιο πολύτιμο και αγαπητό είχε, το έδωσε για μας. Να, αγαπητοί, πρότυπο πατέρα. Αν όμως εμείς για τον Θεό είμαστε αγαπημένα του παιδιά, πρέπει και για μας τότε ο Θεός να γίνει ο αγαπημένος μας πατέρας. Και θα γίνει αγαπητός πατέρας αν τον μιμηθούμε, αγαπητοί. Και όπως είπαμε, η μίμηση του Θεού μετά την σάρκωση του Θεού Λόγου, του Ιησού Χριστού, γίνεται πιο συγκεκριμένη. Και πριν από τη σάρκωση του Χριστού μπορούσε κανένας να μιμηθεί τον Θεό. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους, λέει και ο Ματθαίος. Και εμείς οφείλουμε να ευεργετούμε όλους, καλούς και πονηρούς, δικαίους και αδίκους. Αλλά με τη σάρκωση του Θεού Λόγου συγκεκριμενοποιείται η μίμηση του Θεού, αγαπητοί. Γίνεται Χριστομίμησης, πρότυπο, μοντέλο μας. Είναι Αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, Αυτός ο Ιησούς Χριστός. Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς

Μετεμορφώθης εν το όρι, Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αίδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση.

τρόπος που μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους και κάθε άνθρωπο είναι η αγιώτης. Και όταν λέω αγιότητα, δεν εννοώ την τέλεια αναμαρτησία, αλλά την μετάνοια. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Την συν δοξάζουσι κοίμησιν εξουσίε, θρόνι, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και χερουβίμ και τα φρικτά σεραφίμ. Αγάλλονται γηγενείς επί τη θεία σου δόξη κοσμούμενη. Προσπίπτουσι βασιλείς, συναρχαγγέλης, αγγέλης και μέλπουσι. Και χαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, δια σου το μέγα έλεος.

Χτισμένο μέσα στα βράχια και λίγα χιλιόμετρα έξω από το Λεωνίδιο Αρκαδίας, συναντούμε το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Σύντζας. Η Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου έχει χτιστεί τον 16ο αιώνα μέσα σε σπηλαιώδεις κοιλότητες και βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή. Είναι ευδιάκριτα όταν πλησιάζει κανείς τα ασκηταριά των παλαιών μοναχών ασκητών, οι οποίοι σκαρφάλωσαν ως εκεί ψηλά, διαμορφώνοντας μικρές σκήτες στον βράχο, ενώ αργότερα άρχισαν να χτίζουν το μοναστήρι, φτιάχνοντας παράλληλα το δρομάκι πλάι στο ρέμα.

0: Ευλογείτε η Γιώργησα, καλημέρα.
1: Ναι, καλώς ήρθατε, δόξα τω Θεώ.
0: Καλά είστε.
1: Να είστε καλά.
0: Πώς είστε.
1: Να είστε καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Με την ευχή σας πολύ καλά. Με την ευχή σας.
2: Σήμερα στο μοναστήρι καταβιώνει μόνη της η γερόντισσα Λαβρεντία, η οποία μας μιλά για την διακονία της, αλλά και για την αγάπη στον Άγιο Νικόλαο, για τα θαυμαστά γεγονότα που η ίδια έχει ζήσει, ενώ στο τέλος μας ξεναγεί στο οστεοφυλάκιο και τη βιβλιοθήκη της Μονής. Γερόντισσα, πόσα χρόνια είστε εδώ στο μοναστήρι του Αγίου Νικόλαου?
1: 84.
2: Το 84 ήρθατε.
1: 84.
2: Μόνοι σας είστε?
1: Μόνοι, με το Θεό και με τους Αγίες. Έχουμε τους ιερείς, ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας. Η μοναχή ξέρει και πρέπει να είμαστε και μόνοι μας. Η μοναχή λέει, έχουν το Θεό και τους Αγίους για παρηγοριά. Και όλος ο κόσμος. Έχουμε συμπαράστες από τον κόσμο, τον Λεωνίδη πολύ, τους ιερείς πρώτα και μετά και από τον κόσμο, από τον χώρο, τον απλαϊκό κόσμο.

0: Η μέρα σας πώς είναι, γεμάτη από δοξολογία στο Θεό?
1: Με την προσευχή και με τα διακονήματα του μοναστήρι. Καθαρίζουμε το μοναστήρι. Προσευχή, ανάβουμε το καντελάκι και διακονούμε το μοναστήρι.
0: Σας γεμίζει όλο αυτό?
1: Και μας κάνει, δεν είναι η χαρά αυτό να το κάνουμε. Δεν μας χαροποιεί, μας δίνει δύναμη. Και είναι η ανώτερη δύναμη του Αγίου Νικολάου που μας δίνει. Γιατί ένας άνθρωπος μόνος του να καθίσει είναι η δύναμη του Θεού. Με τη δύναμη τη δική μας δεν κάνουμε τίποτα.

0: Από μικρή γίνατε μοναχή?
1: Από μικρή, από 18 χρονών.
0: Σας άρεσε ο μοναχισμός?
1: Μου άρεσε. Από μικρή ξεκίνησα, είχα πάει στο Λυκό και εκεί 15 χρόνια εκπαιρέτησα. Και μετά ο Σεβασμιότατος, ο πρώτος Μητροπολίτης, μου λέει θα πας στον Γενικόλα. Ήταν μια άλλη μοναχή εδώ πέρα με τη Γερό τη Σάχνη. Και μου λέει θα πας στον Γενικόλα να υπηρετήσεις τον Άγιο. Έκανε υπακοή και ήρθα. Εάν δεν ερχόμουν εγώ, κάποιος άλλος ερχόταν. Αλλά τα μοναστεράκια πρέπει κάποιος να είναι μέσα. Να πειρετεί. Κάποιος πρέπει να είναι μέσα. Και όπου και να είμαστε, είμαστε στρατιώτες του Χριστού. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Ο μοναχός λέει τίποτα δεν έχει. Τα πάντα κατέχει και τίποτα δεν έχει.

0: Τόσα χρόνια εδώ στο μοναστήρι είναι αισθητή η παρουσία του Αγίου Νικολάου.
1: Ναι, είναι. Η παρουσία του Αγίου Νικολάου, πολύ.
0: Είναι.
1: Νιώθω πάντα κοντά μου. Όχι ότι είμαι μόνιμη, αλλά λέω ότι η ανώτερη δύναμη του Αγίου μου βοηθάει. Τη μόνιμη.

Στην αρχή που έμεινα μόνη μου, ήρθα μόνη μου εδώ πέρα και λέω, Άγιε μου Νικόλα, να μου βοηθήσει να περάσω τη μοναξά μου και την ερημιά μου, λέω, γιατί μόνη σου ούτε το αιωνί, λέω, ο Χριστός λέει, αλλά μας δεν είναι μόνη ο Θεός. Και κάθισα στην εκκλησία όλη τη νύχτα και έκανα προσευχή γονατιστή κάτω και λέω, Άγιε μου Νικόλα, να μου βοηθήσει και να φωτίσει το λαό κάτω, οι πιο κοντινοί που έχουν την ευθύνη, να έρχονται. Και αισθάνθηκα ένα χέρι στο χέρι μου και μου λέει, μη στενοχωριέσαι, θα είμαι πάντα κοντά σου.

Και όταν πάω κάτω, το μυαλό μου πάνω είναι. Τώρα στις 6 Δεκεμβρίου το κατεβάζουμε στη μετόχη κάτω, μαγενικόρα. Δεν έχουμε όλο το χειμώνα γιατί εδώ δεν είναι κανείς. Και την άνοιξη τον φέρουμε πάλι. Να δούμε το καντιλάκι του κάτω, κάνουμε την προσευχή μας.

Το μοναστήρι που πας δεν πας για να πας για σκαιρογία. Το μοναστήρι πρέπει να θυσιάσει, βία το εαυτό σου. Να θυσιάσει το σώμα σου και την ψυχή σου. Και έχετε χάρη στο Θεό και μας βοηθάει. Αφοσιωμένες, όπως είσαι στις οικογένειές σας, εμείς οι μοναχές αφοσιωμένες στο σπίτι του Θεού, στο μοναστεράκι που είμαστε, ολοκληρωτικά στον Άγιο. Και στην υπηρετία του Αγίου και αν έρθει κανένα χριστιανός, να δούμε πέντε κουβέντες καλά, να τον στηρίξουμε. Γιατί αισθάνονται όταν θα πάνε στο μοναστήρι ότι κάποια δύναμη θα πάρουν, να ακούσουν ένα καλό λόγο. Να ακούσουν, να φωλιαθούν, να φύγουν ικανοποιημένοι. Αυτό θέλαμε, αυτό θέλαμε. Να είναι ικανοποιημένοι άνθρωποι. Πώς ικανοποιούν και τον Άγιο και εμείς προσπαθούμε να τις μικροβοηθήσουμε.

Είδα όταν είμαστε απασιωμένοι στον Άγιο με πίστη και με αγάπη, έχει τη χάρη του και μας βοηθάει. Με τη δική μας δεν κάνουμε, σκουρικάκια της γης είμαστε. Ξέρεις τι είναι να είσαι στα μοναστήρια μόνη σου, να ζεβαστάει ανώτερη δύναμη. Και όλος τον κόσμο αισθάνεται αυτή τη θεϊκή δύναμη που δεν την έχουμε. Μας την δίνει χάρη στο Θεό. Μας την παρουσιάζει. Και πολλές φορές λες να φωτίσει αυτόν τον άνθρωπο να κάνει κάτι και το έρχεται στη σκέψη του και το κάνει αυτό που πρέπει. Φωτίζει ο Θεός.

0: Εκεί που λες ότι δεν έχεις κάτι, αμέσως έρχονται οι χριστιανοί και σου φέρουν.
1: Ναι.
0: Τις φωτίζει ο Άγιος. Ναι. Φωτίζει ο Άγιος, γιατί πρέπει να είναι συμπαραστάτες. Το χορός είναι παντού.

νύχτα θα πάει στο μοναστήρι, νιώθει σιγουριά. Θα πάει στο σπίτι του. Του λέω, είναι το δεύτερο σπίτι σας. Για να ερχόσαστε. Πήγε μια κυρία έρθει μια φορά και ήθελε να πάρει ένα προσκυνητάρι. Ήθελε να πάρει ένα προσκυνητάρι και στην ύπνο της είδε ότι σε ένα μαγαζί να πάει να το πάρει το προσκυνηταράκι. Πάει σε ένα μαγαζί, λέει, ήταν ακριβό, δεν το πήρε, πάει σε ένα άλλο. Μόλις της είδε την ίδια αυτά που πήγε στο μαγαζί, η κυρία μου λέει να πάρει το προσκυνητάρι. Με ξέρετε, λέει. Λέει, είδε, λέει, έναν Νίκο και μου είπε να έρθει να πάρει το προσκυνητάρι και δεν θέλει τίποτα. Το πήρε η γυναίκα το προσκυνητάρι, τη λέει, πώς σου κάνει. Λέει, δεν θέλω τίποτα. Θέλω, λέει, να το πάρεις και να φύγεις, του λέει. Ήταν η κάλεσμα του Αγίου. Αλλά δεν είναι καλή φώτιση. Φώτιση, λέγει μου, Νικόλα, να τους φωτίζεις και να τους δίνεις τη διάνοιά τους να έρχονται να σε βοηθάνε. Και να βγουν και το κεράκι τους. Να βγουν και το κεράκι τους. Υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από αυτό.

Πόσο στάτεκνες κυρίες δεν είχαν κάνει παιδιά, κάνανε παιδιά, πολλά, πολλά. Και ρώτησά μου πρώτα, Σταύρο, πολλές κυρίες. Μια ήρθε, μου λέει, μια γυναίκα να κάνουμε λειτουργία. Κάναμε λειτουργία, γονατιστή αυτή όλη την ημέρα, γονατιστή, γονατιστή. Μετά μου λέει, κάνε και εσύ προσευχή, λέω, αφού κάνουμε τη λειτουργία. Τι να κάνω, λειτουργία είναι ανώτερη. Κάναμε τη λειτουργία. Μετά μου λέει το κορίτσι, ήρθε από 2-3 μήνες και μου λέει, είμαι άγιος, μου λέει. Μετά από 3 μήνες είμαι άγιος. Δύναμη του Θεού.

Και ένας άλλος πάλι ερχόταν, ήταν ναυτικός, ερχόταν πολλά χρόνια. Ερχόταν και ήρθε μια φορά, δεν είχαν παιδάκια, έχουν τρία παιδιά τώρα. Και την πρώτη φορά που ήρθε, την πρώτη χρονιά ήμουνα μόνη μου, σκούπιζα τις αυλές και εγώ φοβήθηκα, ήμουν η πρώτη χρονιά μόνη μου, φοβήθηκα. Έκλεισα την πόρτα και ήρθα πάνω, λέει, δεν τον ανοίγω όποιος και να είναι. Λοιπόν, χτυπάει την πόρτα, αυτός έλεγε, Άγιε μου Νικόλα, δεν θα φύγω, αν δεν έρθει καλό γρήγορα να μου ανοίξει την πόρτα. Εγώ δεν πήγα ούτε προς τα δόγια να με δει, φοβήθηκα. Πάω στον Άγιο και λέω, Άγιε μου Νικόλα, λέω, να πάω να ανοίξω την πόρτα, τι να κάνω. Και μου λέει, ακούσα φωνή και μου λέει, πήγαινε είναι ο Παναγιώτης. Εγώ τα χάσα. Ποιος Παναγιώτης, πάω στην πόρτα. Λέω, έτσι και έτσι, λέω, δεν θα σε άνοιγα, αλλά πήγα στον Άγιο και τον παρακάλεσα, λέω, να πάω να ανοίξω την πόρτα. Και μου λέει, πήγαινε είναι ο Παναγιώτης. Και τον πω, ποιος Παναγιώτης, και εγώ, εκείνη. Και του το λέω και μου λέει, όταν θα έρχομαι θα σε παίρνω τηλέφωνο, μου λέει.

0: Γερόντισα τα λείψανα των Αγίων. Ναι. Ποια λείψανα?
1: Ήταν Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Δημητρίου, Αγίου Τρίφωνος, Αγίας Παρασκευής.
2: Παντελεήμονος, Αγίου Διονυσία.
1: Αγίου Διονυσία, Αγίου Παντελεήμονος. Είναι πάρα πολλά. Η κάρα του προφήτου Ζαχαρίου.

αυτά των πατέρων, των πρώτων μοναχών, τη Γερόντισσα Αγνή, τη μοναχή Σταβιθά, κάποια άλλα έγκλειψαν. Είναι γνωστό ο αδελφό τη Γερόντισσα, η νύφη τη Γερόντισσα και των πατέρων. Είναι μέσα και γράφουν τα ονόματά του μέσα.

Άμα το κάπως και είναι. Κάτσε. Ο κάθε κόμπος συμβολίζει τα νέα τάγματα των Αγέων. Το κάπως και είναι προσευχή.

0: κάθε καιρός κάναμε ορισμένες ακολουθίες. Μεγάλη Παρασκευή κάναμε την ακολουθία του Πεταφείου. 8 Μαΐου γιορτάζει το μοναστήρι, κάναμε την Αγρυπνία. Είναι ένα κομιδί του Λειψάνου του Γενικολά. Και τα ενδιάμεσα λίγα άτομα κυκλοφορούν. 5-6, αλλά δεν πειράζει, και αυτά είναι καλά. Ο Γενικόλος αυτούς θέλει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τίποτα, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και να είστε καλά.

προτυπών την Ανάσταση την Σύν, Χριστέ ο Θεός, τότε παραλαμβάνεις τους τρεις σου μαθητάς, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, εν το Θαβόρ ανελθών. Σου δε σωτήρ μεταμορφουμένου, το Θαβόριον όρος φωτίες σκέπετο. Οι μαθητές σου λόγε έριψαν εαυτούς εν το εδάφι της γης, μη φέρονται σωράν την αθέα των μορφήν. Άγγελοι διεικώνουν φόβο και τρόμο, ουρανοί έφρυξαν, γη ετρόμαξεν, ορώντες επί γης της δόξης των Κύριων.

Αχιλλείου φωνή. Όποιος λυπάται γιατί έχασε χρήματα, δεν τα ξαναβρίσκει. Όποιος λυπάται για τον δικό του άνθρωπο που πέθανε, δεν του ξαναδίνει ζωή. Όποιος λυπάται για αρρώστια, όχι μόνο δεν τη γιατρεύει, αλλά και την κάνει χειρότερη. Όποιος όμως λυπάται για τις αμαρτίες του, αυτός μόνο καταφέρνει κάτι σπουδαιότερο από την λύπη. Εξαφανίζει τις αμαρτίες. Γι' αυτό ένα μόνο να μας λυπεί πραγματικά. Η αμαρτία. Όλα τα άλλα είναι σκόνη και καπνός. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
3: Δεύτερο μέρος. Οι γονείς και οι υποχρεώσεις τους. Κεφάλαιο πρώτο. Η τεκνοποιία. Οι Άγιοι, Ιωακείμ και Άννα, είναι το απαθέστερο ζευγάρι. Γέροντα, πέστε μας για την Αγία Άννα και τον Άγιο Ιωακείμ, τους Θεοπάτορες. Κάποτε, κάτι αρχίσατε να μας λέτε. Από μικρός, είχα σε μεγάλη ευλάβεια τους Αγίους Θεοπάτορες. Μάλιστα, είχα πει σε κάποιον ότι όταν με κάνουν καλόγερο, θα ήθελα να μου δώσουν το όνομα Ιωακείμ. Πόσα οφείλουμε σε αυτούς. Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα είναι το απαθέστερο αντρόγυνο που υπήρξε ποτέ. Δεν είχαν καθόλου σαρκικό φρόνημα. Ο Θεός έτσι έπλασε τον άνθρωπο και έτσι ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι. Απαθώς. Αλλά μετά την πτώση μπήκε το πάθος στη σχέση ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Μόλις βρέθηκε ένα απαθές ανδρόγυνο, όπως έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και όπως ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, γεννήθηκε η Παναγία. Αυτό το αγνό πλάσμα και στη συνέχεια σαρκώθηκε ο Χριστός. Μου λέει ο λογισμός ότι θα κατέβαινε και νωρίτερα ο Χριστός στη γη αν υπήρχε ένα αγνό ζευγάρι όπως ήταν οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί φτάνουν στην πλάνη και πιστεύουν δήθεν από ευλάβεια ότι η Παναγία γεννήθηκε χωρίς να έχει το προπατορικό αμάρτημα. Ενώ η Παναγία δεν ήταν απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά γεννήθηκε όπως ήθελε ο Θεός να γεννιούνται οι άνθρωποι μετά τη δημιουργία. Ήταν πάναγνη, γιατί η σύλληψή της έγινε χωρίς ειδονή. Οι Άγιοι Θεοπάτορες, μετά από θερμή προσευχή στο Θεό να τους χαρίσει παιδί, συνήλθαν όχι από σαρκική επιθυμία, αλλά από υπακοή στον Θεό. Αυτό το γεγονός το είχα ζήσει στο Σινά, η εγκράτεια στην έγκαμη ζωή. Ο Θεός επίησε τα πάντα καλά λίαν. Ο άνδρας νιώθει μια φυσική έλξη προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άνδρα. Αν δεν υπήρχε αυτή η έλξη, ποτέ δεν θα ξεκινούσε κανείς να κάνει οικογένεια. Θα συλλογιζόταν τις δυσκολίες που θα είχε αργότερα στην οικογένεια με την ανατροφή των παιδιών κτλ. Και δεν θα αποφάσισε να ξεκινήσει. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, το σαρκικό φρόνημα σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να υπάρχει 5%, σε άλλους 10, 30 κτλ. Αλλά σήμερα, πού να βρεθούν άνθρωποι να έχουν 5% σαρκικό φρόνημα, να έχουν δηλαδή αγνό φρόνημα? Πάντως, σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί από τον Θεό η δυνατότητα να φτάσουν στην απάθεια αν αγωνιστούν με φιλότιμο. Δεν δικαιολογούνται οι έγκαμοι επειδή ακολούθησαν τον έγκαμο βίο, να ξεχνούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, αλλά είναι και πνεύμα, και να αφήνουν τον εαυτό τους αχαλήνωτο. Πρέπει να αγωνίζονται να υποτάξουν την σάρκα στο πνεύμα. Αν προσπαθούν να ζουν πνευματικά με την καθοδήγηση του πνευματικού τους, θα αρχίσουν να γεύονται σιγά σιγά τις ανώτερες χαρές, πνευματικές ουράνιες και δεν θα αναζητούν τις αρκικές, έχουν υποχρέωση να αγωνίζονται, να εγκρατεύονται για να μην μεταδώσουν το σαρκικό πάθος και στα παιδιά τους. Ένα παιδάκι που οι γονείς του έχουν πολύ σαρκικό φρόνημα έχει από μικρό τέτοιες τάσεις, γιατί παίρνει το σαρκικό φρόνημα από αυτούς. Στην αρχή αυτό είναι απαλό, όπως όλα τα κληρονομικά πάθη. Σαν την τσουκνίδα που μόλις φυτρώνει είναι απαλή και μπορείς να την πιάσεις. Ενώ όταν μεγαλώσει τσιμπάει και μπορεί να θεραπευτεί από έναν καλό πνευματικό που έχει διάκριση. Αν όμως δεν το κόψει στη μικρή ηλικία, θα χρειαστεί πολύ να αγωνιστεί όταν μεγαλώσει για να το κόψει. Η ανθρώπινη λογική στο θέλημα του Θεού για την τεκνογωνία. Πολλές φορές ανδρόγυνα μου εκφράζουν την ανησυχία τους για το θέμα της τεκνοποιίας και ζητούν τη γνώμη μου. Άλλα σκέφτονται να κάνουν 1-2 παιδιά και άλλα θέλουν να αποκτήσουν πολλά παιδιά. Αυτό όμως που τους συμφέρει είναι να αφήνουν το θέμα της τεκνοποιίας στον Θεό, να εμπιστεύονται τη ζωή τους στην Θεία Πρόνοια και να μην βάζουν δικά τους προγράμματα. Πρέπει να πιστεύουν ότι ο Θεός που φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού, πολύ περισσότερο θα φροντίσει για τα δικά τους παιδιά. Ήταν ένας ναυτικός.

προσπαθούν πρώτα να τακτοποιήσουν όλα τα άλλα και ύστερα να σκεφτούν για παιδιά. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου τον Θεό. Άλλοι πάλι λένε, σήμερα είναι δύσκολη η ζωή. Ένα παιδί φτάνει γιατί και αυτό με δυσκολία το μεγαλώνεις και δεν κάνουν άλλα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν πόσο αμαρτάνουν με αυτήν την τοποθέτηση, γιατί δεν αφήνονται με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο Θεός έχει σπλάχνα. Μόλις δει ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν του είναι δύσκολο να μην τους δώσει άλλα παιδιά. Ξεκινούν πολλοί να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν ότι πρέπει να έχουν και ως σκοπό να κάνουν παιδιά και να τα αναθρέψουν χριστιανικά. Δεν θέλουν πολλά παιδιά για να μην έχουν σκοτούρες και έχουν στα διαμερίσματα σκυλιά, γατιά. Μου είπαν ότι τώρα στην Αμερική έχουν στα σπίτια, αντί για σκυλιά, ένα είδος χειρίδια που είναι πανάκριβα και δεν μεγαλώνουν πολύ. Τα έχουν φτιάξει έτσι για να μπορούν να τα έχουν μέσα στα διαμερίσματα. Παιδιά δεν θέλουν να έχουν, γιατί είναι φασαρία να τα πλένουν και τα λοιπά, και πλένουν τα γουρούνια. Το σκυλί τουλάχιστον είναι και φύλακας. Αλλά να έχεις γουρούνια μέσα στο σπίτι, φοβερό. Στην Αυστραλία είδα να έχουν γυροκομείο για σκύλους, για γάτες, ακόμη και νεκροταφείο για τα ζώα. Οι άνθρωποι έτσι όπως πάνε θα μεγαλώνουν ποντίκια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα γατιά. Θα μεγαλώνουν λαγούς και κουνέλια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα σκυλιά, και άλλοι άνθρωποι θα πεθαίνουν από την πείνα. Και βλέπεις, άμα σκοτώσει κανείς ένα σκυλί, μπορεί να πληρώσει περισσότερα από όσα αν σκότωνε έναν άνθρωπο. Εξαρτάται φυσικά και από το τίνος θα είναι το σκυλί. Που φτάσαμε? Ο άνθρωπος στην εποχή μας αξίζει λιγότερο και από ένα σκυλί. Και μερικοί πνευματικοί απορώ πως λένε μερικά πράγματα. Μια φορά με ρώτησαν κάποιοι προσκυνητές που ήρθαν εκεί στο καλύβι, «Γέροντα, ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πουθενά να μην κάνουν οι σύζυγοι παιδιά? Τι είναι αυτά που λέτε? Πού το ακούσατε αυτό?» τους λέω. «Να, ο πατήρ Τάδε μας το είπε», μου λένε. Πιάνω τον πατέρα Τάδε και τον ρωτάω, «Είπες τέτοιο πράγμα?» «Ναι», μου λέει. «Πού το βρήκες αυτό γραμμένο?» τον ρωτάω. «Ο Ιερός Χρυσόστομος το αναφέρει στον Περιπαρθενίας λόγο του», μου λέει. «Κοίταξε», του λέω, «εγώ δεν διάβασα Άγιο Χρυσόστομο, αλλά δεν μπορεί ο Άγιος να λέει κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο θα λέει. Φέρε να δω τι γράφει». Μου φέρνει το βιβλίο και μου δείχνει το χωρίο. Το διαβάζω και βλέπω ότι ο Άγιος γράφει, «Τώρα έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι και σας δίνεται η δυνατότητα να ζήσετε και εν Παρθενία. Δεν είναι όπως παλιά που έπρεπε να αφήσουν απογόνους. Δεν λέει δηλαδή μην γεννάτε παιδιά?» Και αυτός να επιμένει, να είναι κληρικός και θεολόγος και να λέει τέτοια πράγματα. Να δείχνει ότι διαβάζει Χρυσόστομο, ότι κάνει και διατριβές και να τον έχουν για καλό πνευματικό. Ξέρετε τι βλάβη κάνουν κάτι τέτοιες λανθασμένες ερμηνείες σε ανθρώπους που θέλουν να αναπαύουν τον λογισμό τους? Για πολλούς που ζουν κοσμικά, η οικογένεια σήμερα δεν έχει νόημα. Γι' αυτό ή δεν παντρεύονται ή παντρεύονται και δεν κάνουν παιδιά, ή σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και έτσι μόνοι τους εξαφανίζουν το ζώο τους. Δηλαδή, μόνοι τους καταστρέφονται. Δεν τους καταστρέφει ο Θεός? Ενώ οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται την Θεία Χάρη, γιατί ο Θεός είναι υποχρεωμένος κατά κάποιον τρόπο να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Και βλέπουμε χριστιανούς, οικογενειάρχες, με όσα παιδάκια τους δίνει ο Θεός, να τα μεγαλώνουν με φόβο Θεού και όλα τα παιδιά να είναι ισορροπημένα, χαρούμενα, ευλογία Θεού και να προκόβουν. Εκεί που λέμε «τι θα γίνει ο κόσμος», βλέπουμε τώρα να προχωράει με την χάρη του Θεού μια γενιά καλή. Ο διάβολος καταστρέφει, αλλά και ο καλός Θεός εργάζεται και δεν θα αφήσει να εξαφανιστεί το γένος μας. Δυσκολίες στην τεκνοποιία. Γέροντα, μια γυναίκα

που δεν είναι ορθόδοξη. Αν δεν μπορεί να αποκτήσει παιδάκι, επιτρέπεται, αν ζητήσει, να φορέσει την ζώνη που έχουμε σταυρώσει στα ιερά λείψανα του Αγίου Αρσενίου. Πιστεύει στην δύναμη του Αγίου ή με μαγικό τρόπο νομίζει ότι θα βοηθηθεί? Αν πιστεύει στον Άγιο, επιτρέπεται να την φορέσει. Σε μερικές γυναίκες που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά, λειτουργούν και οι πνευματικοί νόμοι, γιατί δεν κάνουν οικογένεια εγκαίρως. Αρχίζουν να διαλέγουν. Όχι, αυτός είναι έτσι, εκείνος είναι αλλιώς. Δίνουν μια υπόσχεση σε κάποιον, κοιτάζουν συγχρόνως και άλλον, λένε μετά όχι σε εκείνον που έδωσαν την υπόσχεση, και αυτός, αντί να το θεωρεί ευλογία που τον αφήνει πριν παντρευτούν, πάει να αυτοκτονήσει. Τι οικογένεια θα κάνει μια τέτοια κοπέλα? Άλλες γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, γιατί στα νεανικά τους χρόνια έζησαν άτακτη ζωή. Μερικές πάλι επηρεάζονται από τη διατροφή. Πολλές τροφές περιέχουν πολλά φάρμακα και ορμόνες. Υπάρχουν και ανδρόγυνα που μόλις παντρευτούν θέλουν αμέσως να αποκτήσουν παιδί, και αν λίγο καθυστερήσουν αρχίζουν να αγωνιούν. Αλλά πώς να κάνουν παιδί ενώ είναι γεμάτη αγωνία και άγχος? Αν διώξουν την αγωνία και το άγχος και βάλουν στη ζωή τους μια καλή πνευματική σειρά, τότε θα κάνουν παιδί. Μερικές φορές ο Θεός σκόπιμα αργεί να δώσει παιδί σε κάποιο ανδρόγυνο. Είδατε και στους Αγίους Ιωακήμ και Άννα τους θεοπάτορες, και στον προφήτη Ζαχαρία και την Αγία Ελισάβετ. Στα γεράματα έδωσε παιδί για να εκπληρωθεί και στις δύο περιπτώσεις το προαιώνιο σχέδιό του για την σωτηρία των ανθρώπων. Οι σύζυγοι πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να δεχθούν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Όποιος εμπιστεύεται τον εαυτό του στον Θεό, ο Θεός δεν τον αφήνει. Τίποτε δεν κάνουμε εμείς, και ο Θεός πόσα κάνει για μας. Με πόση αγάπη και απλοχεριά μας τα δίνει όλα. Υπάρχει τίποτε στο Θεό που να μην μπορεί να το κάνει? Ένα ανδρόγυνο είχε 5 παιδιά, αλλά όταν τα παιδιά τους μεγάλωσαν, αποκαταστάθηκαν και έφυγαν από κοντά τους, οπότε έμειναν μόνοι. Τότε αποφάσισαν να κάνουν ακόμα ένα παιδί για να το έχουν στα γεράματά τους. Παρόλο που η γυναίκα ήταν σε ηλικία που δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει και ανθρωπίνως αυτό ήταν αδύνατο, είχαν όμως μεγάλη πίστη στο Θεό και απέκτησαν ένα αγόρι. Έτσι είχαν μαζί τους στα γεράματά τους τον μικρότερο γιο τους, που τον μεγάλωσαν και τον τακτοποίησαν και αυτόν. Το θέμα της τεκνοποιίας δεν εξαρτάται μόνον από τον άνθρωπο, εξαρτάται και από τον Θεό. Όταν ο Θεός βλέπει ταπείνωση στο ανδρόγυνο που έχει δυσκολία να αποκτήσει παιδιά, τότε όχι μόνον ένα παιδί τους δίνει, αλλά και πολύτεκνους μπορεί να τους κάνει. Όταν όμως βλέπει πείσμα και εγωισμό, αν τους εκπληρώσει το αίτημά τους, θα τους αναπαύσει στο πείσμα τους και στον εγωισμό τους. Πρέπει να αφαιθούν εν λευκό στον Θεό. Θεέ μου, να πούν, εσύ για το καλό μας φροντίζεις, γεννηθεί το θέλημά σου, τότε θα γίνει αυτό που ζητούν. Γιατί όταν λέμε γεννηθεί το θέλημά σου και αφινόμαστε με εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε γίνεται το θέλημα του Θεού. Αλλά εμείς από το ένα μέρος λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου, και από το άλλο επιμένουμε στο δικό μας το θέλημα. Τότε τι να κάνει και ο Θεός? Περιπτώσεις ατεκνίας. Γέροντα, μας ρώτησε κάποιο ανδρόγυνο που έχουν και οι δύο στίγμα μεσογειακής ανεμίας, αν πρέπει να κάνουν παιδιά. Τους είπαμε να ρωτήσουν το πνευματικό τους. Οι πνευματικοί δεν μπορούν να πούν σε αυτά τα ανδρόγυνα να μην κάνουν παιδιά. Πρέπει να τους καλλιεργήσουν το φιλότιμο, ώστε να κάνουν έναν αγώνα, να εγκρατεύονται και με διάκριση να τους οικονομούν. Γέροντα, είναι ανδρόγυνα που ενώ ζουν πολύ πνευματικά και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, δεν μπορούν. Ο Θεός σε πολλούς δεν δίνει παιδιά για να αγαπήσουν τα παιδιά όλου του κόσμου σαν δικά τους και να βοηθήσουν για την πνευματική τους αναγέννηση. Κάποιος δεν είχε παιδιά, αλλά όταν έβγαινε από το σπίτι του, όλα τα παιδιά της γειτονιάς έτρεχαν κοντά του και τον περιτριγύριζαν με πολύ αγάπη. Δεν τον άφηναν να πάει στη δουλειά του. Βλέπετε, ο Θεός
δεν του έδωσε δικά του παιδιά, αλλά του χάρισε την ευλογία να τον αγαπούν σαν πατέρα όλα τα παιδιά της γειτονιάς του και με τον τρόπο του να τα βοηθάει πνευματικά. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Άλλοτε πάλι ο Θεός δεν δίνει παιδιά για να βολεύεται και κανένα ορφανό. Είχα γνωρίσει κάποτε έναν καλό χριστιανό που εξασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου. Όταν πέρασα μια φορά από την πόλη που έμενε, τον επισκέφτηκα και η πολύ καλοσύνη του με έκαμψε να παραμείνω και να φιλοξενηθώ μια μέρα στο σπίτι του. Γνώρισα και τη σύζυγό του που του έμοιαζε και αυτή στις αρετές. Και από μεν τη σύζυγο έμαθα για την πνευματική ζωή του συζύγου, από δε τον σύζυγο για την πνευματική κατάσταση της συζύγου. Αργότερα έμαθα για αυτούς και από πολλούς χριστιανούς που τους γνώριζαν και τους είχαν ευεργετήσει. Ο άνθρωπος αυτός του Θεού εξασκούσε τίμια το επάγγελμα του δικηγόρου. Εάν έβλεπε ότι κάποιος ήταν απατεώνας, όχι μόνο δεν αναλάμβανε την υπόθεση, αλλά και τον έλεγχε αυστηρά για να συνέλθει. Εάν έβλεπε ένοχο, αλλά μετανοημένο, προσπαθούσε να συμβιβάσει κάπως τα πράγματα ή να ελαττωθεί η ποινή. Εάν έβλεπε φτωχό, αδικημένο, δεν έπαιρνε καθόλου χρήματα και προσπαθούσε στην δίκη να δικαιωθεί. Ζούσε πολύ απλά και έτσι τα λίγα χρήματα που έβγαζε του έφταναν ακόμη και για να βοηθάει φτωχές οικογένειες. Το σπίτι του πιστού δικηγόρου ήταν μια πραγματική πνευματική όαση μέσα στη Σαχάρα της πόλεως. Εκεί μαζεύονταν άνθρωποι πονεμένοι, φτωχοί, άνεργοι, με οικογενειακά προβλήματα, στους οποίους συμπαραστεκόταν σαν καλός πατέρας. Είχε και γνωστούς σε διάφορες θέσεις και όποιον έπαιρνε τηλέφωνο για να εξυπηρετήσει κάποιον για καμιά δουλειά, για αρρώστιες κτλ, κανείς δεν του έλεγε όχι, γιατί όλοι τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν. Με τον ίδιο τρόπο εργαζόταν και η γυναίκα του. Βοηθούσε φτωχά παιδιά ή νέους που είχαν δυσκολίες στις σπουδές τους. Σαν μάνα την είχαν. Κάποια στιγμή όμως μου εξέφρασε ένα παράπονο. «Όταν παντρεύτηκα, πάτερ», μου είπε, «αμέσως παραιτήθηκα από καθηγήτρια, γιατί είπα να γίνω μια καλή μητέρα. Ζητούσα από τον Χριστό να μου δώσει ακόμη και 20 παιδιά, αλλά δυστυχώς ούτε ένα δεν μου έδωσε». Τότε της είπα, «Εσύ, αδελφή, έχεις περισσότερα από 500 παιδιά και ακόμη παραπονιέσαι. Ο Χριστός είδε την αγαθή σου προαίρεση και θα σε ανταμείψει γι' αυτήν. Τώρα που βοηθάς για την πνευματική αναγέννηση τόσων παιδιών, γίνεσαι καλύτερη μητέρα από πολλές μητέρες και ξεπερνάς και όλες τις πολύτεκνες μητέρες. Θα έχεις και μεγαλύτερο μισθό, γιατί με την πνευματική αναγέννηση εξασφαλίζονται τα παιδιά πνευματικά στην αιώνια ζωή». Είχαν εντωμεταξύ υιοθετήσει μια κοπελιά και της είχαν γράψει την περιουσία τους. Αυτή τους γυροκόμισε και όταν αναπαύθηκαν πήγε σε μοναστήρι, αν και το σπίτι τους ήταν σαν μοναστήρι, γιατί διαβάζονταν όλες οι ακολουθίες. Στον Εσπερινό και στο Απόδειπνο είχαν και άλλους εν Χριστώ αδερφούς. Μέσω νυκτικό και όρθρο τα διάβαζαν οι τρεις. Οι ευλογημένες αυτές ψυχές, πολλές ψυχές πονεμένων ανέπαυσαν. Ο Θεός να αναπαύσει και αυτούς. Γι' αυτό λέω ότι ο μεγαλύτερος και καλύτερος πολύτεκνος είναι ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε πνευματικά και βοηθάει για την πνευματική αναγέννηση των παιδιών όλου του κόσμου για να εξασφαλίσουν τις ψυχές τους στον παράδεισο. Μερικοί γέροντα που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά σκέφτονται να υιοθετήσουν κάποιο παιδάκι. Ναι, καλύτερα να υιοθετήσουν. Δεν πρέπει να επιμείνουν. Αυτό που θέλει ο άνθρωπος δεν είναι πάντοτε και το θέλημα του Θεού. Γέροντα, οι θετοί γονείς πρέπει σε κάποια ηλικία να πουν στο παιδί ότι το έχουν υιοθετήσει. Το καλύτερο είναι να το πουν στο παιδί σε κάποια ηλικία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να αγαπούν πολύ και σωστά το παιδί. Υπάρχουν παιδιά που ζουν με τους πραγματικούς τους γονείς και αγαπούν άλλους ανθρώπους πιο πολύ, γιατί οι γονείς δεν έχουν αγάπη. Οι πολύτεκνες οικογένειες.
Ο Θεός αγαπάει και φροντίζει ιδιαίτερα τους πολυτεκνούς. Σε μια μεγάλη οικογένεια δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτυχθούν κανονικά, εφόσον οι γονείς τους δίνουν σωστή αγωγή. Το ένα παιδί βοηθάει το άλλο. Η μεγαλύτερη κόρη βοηθάει τη μητέρα. Το δεύτερο παιδί φροντίζει το μικρότερο κτλ. Υπάρχει αυτό το δόσιμο και ζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα θυσίας και αγάπης. Ο μικρός τον μεγάλο τον αγαπά και τον σέβεται. Αυτό φυσιολογικά καλλιεργείται σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Γι' αυτό όταν στην οικογένεια είναι μόνον ένα ή δύο παιδιά, οι γονείς χρειάζεται πολύ να προσέξουν πώς θα τα μεγαλώσουν. Συνήθως κοιτάζουν να μην τους λείψει τίποτε, οπότε τα παιδιά τα έχουν όλα δικά τους και αχρηστεύονται τελείως. Πάρε μια κοπέλα μοναχοκόρη που τα έχει όλα. Έχει την υπηρέτρια που θα της φέρει το φαγητό στην ώρα του, που θα της νοικοκυρέψει το δωμάτιό της κτλ. Η υπηρέτρια πληρώνεται, αλλά καλλιεργείται κιόλας, γιατί δίνει, προσφέρει. Ενώ αυτή, αν δεν κάνει καμία θυσία, μένει κούτσουρο, ακαλλιέργητη. Εγώ συνιστώ στους νέους να πάρουν σύζυγο από πολύτεκνη οικογένεια. Γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν με οικονομική δυσκολία συνηθίζουν στη θυσία επειδή σκέφτονται πώς να βοηθήσουν τους γονείς. Αυτό σπάνια το συναντά στα καλομαθημένα παιδιά. Αλλά και οι πολύτεκνοι γονείς έχουν πλούσια καρδιά. Θυμάμαι στην κατοχή ήταν στη γειτονιά μας ένα παιδάκι ορφανό που είχε μείνει τελείως μόνο του. Ένας φτωχός οικογενειάρχης με 10 παιδιά το λυπήθηκε, το πήρε στο σπίτι του και το μεγάλωσε και αυτό μαζί με τα δικά του παιδιά. Και ξέρετε έπειτα τι ευλογίες είχε από τον Θεό. Θα τον άφηνε ο Θεός αβοήθητο με τέτοιο φιλότιμο που είχε? Ένας πολύτεκνος μπορεί στις αρχές να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Να σας πω για μια περίπτωση. Ένας οικογενειάρχης που είχε 6 παιδιά μου είπε μια φορά να κάνω προσευχή να φωτίζει ο Θεός τους νοικοκυρέους να μην τον βγάζουν από το σπίτι. Δυστυχώς, πολλοί ιδιοκτήτες ενώ νοικιάζουν το σπίτι σε οικογένειες με 2 ανθρώπους και 5 σκύλους ή γατιά που το μουρταρεύουν, δεν θέλουν οικογένειες με πολλά παιδιά για να μην τους χαλάσουν δήθεν το σπίτι τους. Αυτός λοιπόν ο οικογενειάρχης είχε κουραστεί ο καημένος να τον διώχνει ο ένας ιδιοκτήτης να μην του νοικιάζει το σπίτι του ο άλλος και να μεταφέρει τα παιδάκια του και τα πράγματά του από σπίτι σε σπίτι με πολλή αγωνία. Εργαζόταν σκληρά. Οικονομούσε τα απαραίτητα για την οικογένειά του και δεν έκανε παζάρια για το ενίκιο, αρκεί να τον άφηναν οι ιδιοκτήτες να μείνει λίγα χρόνια για να μην ταλαιπωρούνται με τις μετακομίσεις. Όταν τα άκουσε αυτά, τον πόνεσα και του είπα: «Μη στενοχωριέσαι. Ο Θεός έχει στο λογαριασμό του και τα δικά σου παιδιά. Αυτός είναι ο δημιουργός που δίνει στα παιδιά το κυριότερο, την ψυχή, ενώ εσύ με την σύζυγο, σαν συνδημιουργή, δίνεται το σώμα. Επομένως ο Θεός ενδιαφέρεται πιο πολύ από εσάς για τα παιδιά σας». Δεν πέρασαν 2-3 μήνες, έρχεται χαρούμενος και μου λέει: «Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου οικονόμησε και σπίτι και μου περισσεύουν και αρκετά χρήματα». Τον ρώτησα τι συνέβη και μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Πηγαίνοντας για το χωριό μου, κάθισα λίγο στο πρακτορείο μέχρι να έρθει η ώρα να φύγει το λεωφορείο. Με πλησιάζει λοιπόν ένας λαχιοπόλης και μου λέει να πάρω λαχεία. Εγώ, επειδή είχα την αρχή ως χριστιανός να μην παίρνω λαχεία, του είπα ότι δεν ήθελα. Όταν όμως είδα τον λαχιοπόλη να φεύγει, σκέφτηκα μήπως έχει μεγάλη ανάγκη, γι' αυτό τον φώναξα πάλι και έβγαλα χρήματα να του πληρώσω ένα λαχείο χωρίς να το πάρω. Μα ο λαχιοπόλης ήταν φιλότιμος και δεν το δέχτηκε αυτό. Πάλι στενοχωρήθηκα και επειδή ήθελα να τον βοηθήσω, του είπα: «Δώσ' μου ένα λαχείο, ίσως μου χρειαστεί». Και αγόρασα ένα λαχείο με σκοπό να χαρεί ο άλλος και εγώ να στενοχωρηθώ και λίγο που παρέβηκα το τυπικό μου. Εκείνο λοιπόν το λαχείο κέρδισε ένα μεγάλο ποσό. Αγόρασα και σπίτι,
μου περίσσεψαν και χρήματα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Έμαθα και που έμενε ο Λαχιοπόλης και πήγα αθόρυβα και του άφησα στη θηρίδα του έναν φάκελο με αρκετά χρήματα, επειδή ήξερα πως δεν θα τα δεχόταν εάν του τα έδινα στα χέρια. Είναι φοβερό πως ενεργεί στους φιλότιμους η αγάπη του Θεού. Οι εκτρώσεις είναι φοβερή αμαρτία. Γέροντα, κάποια κυρία 40 χρόνων που είχε μεγάλα παιδιά είναι έγκυος 3 μηνών. Ο άντρας της την απειλεί πως αν δεν κάνει έκτρωση θα την χωρίσει. Αν κάνει έκτρωση θα την πληρώσουν τα άλλα παιδιά τους με αρρώστιες και ατυχήματα. Σήμερα οι γονείς σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Παλιά, αν γεννιόταν ένα παιδάκι άρρωστο, το βάπτιζαν, πέθαινε αγγελούδι και ήταν πιο ασφαλισμένο. Είχαν οι γονείς και άλλα γερά παιδιά, είχαν και την ευλογία του Θεού. Τώρα, οι γερά παιδιά τα σκοτώνουν με τις εκτρώσεις και διατηρούν στη ζωή άλλα που είναι αρρωστημένα. Τρέχουν οι γονείς στην Αγγλία, στην Αμερική να τα θεραπεύσουν. Και συνεχίζεται μετά να γεννιούνται πιο άρρωστα, γιατί και αυτά, αν ζήσουν και κάνουν οικογένεια, μπορούν να γεννήσουν πάλι άρρωστα παιδιά. Οπότε, τι βγαίνει? Ενώ, αν γεννούσαν μερικά παιδιά, δεν θα έτρεχαν τόσο πολύ για το ένα το άρρωστο. Θα πέθαινε και θα πήγαινε αγγελούδι. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι κάθε χρόνο γίνονται σε όλο τον κόσμο 50 εκατομμύρια εκτρώσεις και 200.000 γυναίκες πεθαίνουν από τις αμβλώσεις που κάνουν. Σκοτώνουν τα παιδιά γιατί λένε ότι αν πληθύνει ο κόσμος δεν θα έχουν να φάνε, να συντηρηθούν οι άνθρωποι. Τόσες ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν, τόσα δάση που σε λίγο χρόνο με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα μπορούν να τα κάνουν λόγου χάρη ελαιώνες και να τα δώσουν στους ακτήμονες. Δεν είναι ότι θα κοπούν τα δέντρα και δεν θα υπάρχει οξυγόνο, γιατί πάλι δέντρα θα μπουν. Και εδώ στην Ελλάδα πετούν τα φρούτα και τα λοιπά στη χωματερή και εκεί στην Αφρική οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Όταν στην Αβυσσινία πέθαιναν οι άνθρωποι από πείνα γιατί είχε πολλή ανομβρία, είχα πει σε κάποιον γνωστό μου εφοπλιστή που βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις να πάει στη χωματερή και να παρακαλέσει να φορτώσει κανένα πλοίο να τα πάει εκεί δωρεάν. Με κανέναν τρόπο δεν του τα έδωσαν. Πόσες χιλιάδες ένδρια σκοτώνονται κάθε μέρα. Η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία. Είναι φόνος και μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος. Και τι σκοτώνονται αβάπτιστα παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι η ζωή αρχίζει από την στιγμή της συλλήψεως. Μια νύχτα ο Θεός επέτρεψε να δω ένα φοβερό όραμα που με πληροφόρησε για αυτό το θέμα. Ήταν βράδυ, τρίτη της διακαινησή μου. Είχα ανάψει 2 κεράκια μέσα σε 2 τενεκεδάκια, όπως συνηθίζω να κάνω, ακόμη και όταν κοιμάμαι, για όλους όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνω ζώντες και κοιμημένους. Στις 12 τα μεσάνυχτα, εκεί που έλεγα την ευχή, βλέπω ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μια μάνδρα, σπαρμένο με σιτάρι που μόλις άρχιζε να ψηλώνει. Εγώ στεκόμουν έξω από το χωράφι. Άναβα κεριά για τους κοιμημένους και τα στερέωνα πάνω στον τοίχο της μάνδρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος γεμάτος βράχους και κρυμνούς που σύονταν συνέχεια από μια δυνατή βοή από χιλιάδες παρακτικές φωνές που σου σπάραζαν την καρδιά. Και ο πιο σκληρός άνθρωπος, αν τις άκουγε, ήταν αδύνατο να μην συγκλονιστεί. Ενώ υπέφερα από τις παρακτικές φωνές και αναρωτιόμουν από πού προέρχονται και τι σημαίνουν όλα αυτά που έβλεπα, άκουσα μια φωνή να μου λέει «Το χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις πρακτικές φωνές βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις». Έπειτα από αυτό το όραμα μου ήταν αδύνατο να συνέλθω από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασα για τις ψυχές εκείνων των παιδιών. Ούτε να ξαπλώσω μπορούσα για να ξεκουραστώ,
παρόλο που ήμουν κατάκοπος εκείνη την ημέρα. Γέροντα, μπορεί να γίνει κάτι ώστε να έρθει ο νόμος για τις εκτρώσεις? Μπορεί, αλλά χρειάζεται να κινηθεί η πολιτεία, η εκκλησία κτλ. Ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για τις συνέπειες που θα έχει η υπογεννητικότητα. Οι ιερείς να εξηγήσουν στον κόσμο ότι ο νόμος για τις εκτρώσεις είναι αντίθετος προς τις εντολές του Ευαγγελίου. Οι γιατροί πάλι, από την δική τους πλευρά, να μιλήσουν για τους κινδύνους που διατρέχει η γυναίκα που κάνει έκτρωση. Βλέπεις, οι Ευρωπαίοι είχαν την ευγένεια και την άφησαν κληρονομιά και στα παιδιά τους. Εμείς είχαμε τον φόβο του Θεού, αλλά τον χάσαμε και δεν τον αφήσαμε κληρονομιά στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό τώρα νομιμοποιούμε τις εκτρώσεις, τον πολιτικό γάμο. Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάνει κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου, γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

προτυπών την Ανάσταση την Συν Χριστέ ο Θεός, τότε παραλαμβάνεις τους τρεις σου μαθητάς, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, εν το Θαβόρ ανελθών. Σου δε σωτήρ μεταμορφουμένου, το Θαβόριον όρος φωτίες σκέπετο. Οι μαθητές σου λόγε έριψαν εαυτούς εν το εδάφι της γης, μη φέρονται σωράν την αθέα των μορφήν. Άγγελοι διεικώνουν φόβο και τρόμο, ουρανοί έφρηξαν, γη ετρόμαξεν, ορώντες επί γης της δόξης των Κύριων.

λέει κάποιος. Αφού θα ξαναπέσω, γιατί να πάω να εξομολογηθώ? Ξέρω ότι θα ξανακάνω πάλι τα ίδια. Αδελφέ μου, η αμαρτία είναι σαν την αρρώστια. Δεν αρρωσταίνεις μια φορά. Πολλές φορές αρρωσταίνεις και κάθε φορά που αρρωσταίνεις, πηγαίνεις στο γιατρό και παίρνεις τα φάρμακα που σου δίνει. Το ίδιο κάνει και για την ψυχή σου. Κάθε φορά που πληγώνεσαι, έστω και αν πληγώνεσαι στο ίδιο μέρος, μετανόησε και εξομολογήσου. Κάποτε το φάρμακο της χάριτος θα γιατρέψει ολότελα τη συγκεκριμένη πληγή. Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα.

0: βαβέ των σών μυστηρίων αγνή. Του υψίστου θρόνος ανεδείχθης δέσποινα και γήθεν προς ουρανών μετέστη σήμερον. Η δόξα σου ευπρεπής θεοφεγγέσιν εκλάμπουσα χάριτη. Παρθένη συν τη μητρή του βασιλέως προσύψος επάρθητε. Και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος.
1: Αχιλλίου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
2: Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτάς αυτής της εκδηλώσεως και κυρίως την κυρία Ξενοπούλου που είχαν την αγαθή διάθεση να με συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα. Τώρα όσον αφορά το συζητούμενο θέμα, αυτό το οποίο θα ήθελα πρωτίστως να πω είναι ότι εφόσον το θέμα των μεταμοσχεύσεων συζητείται από ιατρικής, νομικής και βιοηθικής πλευράς, η Εκκλησία επιφυλάσσεται και δεν καταλήγει σε τελικά συμπεράσματα. Ίσως για να αποφύγει το θέμα των διαρκών παλιδρομήσεων και μεταβολών και να αφήσει τους ιατρούς και τους νομικούς να συζητούν το πρόβλημα χωρίς να παρεμβαίνει σε αυτή τη συζήτηση λόγω του ενεδρεύοντος πειρασμού να εμπλακεί η Εκκλησία σε επιστημονικά θέματα τα οποία μπορεί να είναι ανατρέψιμα με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί όμως να θέσει τα πλαίσια αντιμετωπίσεως του θέματος. Εισαγωγικά ακόμη θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στα πατερικά κείμενα και στην όλη διδασκαλία της Εκκλησίας δεν μπορεί κανείς να βρει άμεσες απαντήσεις για το θέμα των μεταμοσχεύσεων και αυτό γιατί δεν απασχόλησε το θέμα αυτό την πατερική σκέψη. Δηλαδή στην εποχή τους δεν υπήρχε θέμα μεταμοσχεύσεων οργάνων για να εκφράσουν την άποψή τους για το θέμα. Ωστόσο όμως μπορούμε να ανοιχνεύσουμε μερικά παράλληλα θέματα και από εκεί να προσδιορίσουμε κάπως τη στάση μας απέναντι στις μεταμοσχεύσεις, διότι οι Άγιοι Πατέρες ασχολήθηκαν με τον άνθρωπο. Άλλωστε η πατερική περίοδος δεν εξέλιπε. Κάθε εκκλησιαστική περίοδος είναι και πατερική, αρκεί να διασώζει τα ορθόδοξα εκκλησιαστικά κριτήρια ερμηνείας των προβλημάτων και πραγμάτων. Οπότε μεγαλύτερη σημασία μπορούμε να δώσουμε όχι στις λύσεις, αλλά στις προϋποθέσεις που καθορίζουν τη στάση μας απέναντι στα προβλήματα και στις λύσεις. Αυτό είναι το έργο της Ορθοδόξου Θεολογίας. Η Εκκλησία αντιμετωπίζει τις μεταμοσχεύσεις όπως και κάθε τι που σχετίζεται με την υγεία του ανθρώπου και την πάλη του με το θάνατο με ιδιαίτερη συμπάθεια, κατανόηση και αίσθημα σοβαρότητος. Αντιλαμβάνεται και το μέγεθος του προβλήματος και τις δυνατότητες που παρέχουν μεταμοσχεύσεις, καθώς και το μεγάλο χρέος απέναντι στην κοινωνία, στην ιατρική πράξη, στους λήπτες αλλά και στους δυνητικούς δότες. Και τον λήπτη θέλει να βοηθήσει, αλλά και το δωρητή οφείλει να σεβαστεί. Το κριτήριο της Εκκλησίας ηθικής των μεταμοσχεύσεων όπως και κάθε προβλήματος είναι πνευματικό. Αν κάτι βλάπτει την ψυχή ή υποβιβάζει τις πνευματικές αξίες, ανεπιφύλακτα το απορρίπτει. Αντιθέτως, εάν το επιμέρους επιστημονικό επίτευγμα είναι συμβατό με τη θεολογική παράδοση, διδασκαλία και εμπειρία της, την ιδιοφυή ανακάλυψη την αντιμετωπίζει με την τόλμη της πνευματικής καινοτομίας. Ούτε με τον ορθολογιστικό σχολαστικισμό έχει σχέση, ούτε σε πολιτικές σκοπιμότητες υποχωρεί, ούτε με την εκοσμίκευση συντάσσεται. Κάθε τι που υπερβαίνει τον ατομικισμό και τη φιλοζωία και συνδέει τους ανθρώπους με σχέση αμοιβαιότητος και κοινωνίας, κάθε τι που αποδεικνύει την υπεροχή της πνευματικής ζωής επί της βιολογικής επιβιώσεως, η Εκκλησία το προστατεύει και το υποστηρίζει. Αλλά και μπροστά στο μυστήριο της ζωής και του θανάτου, καθώς και της ψυχοσωματικής συμφυΐας του ανθρώπου, στέκεται με σεβασμό και ιδιάζουσα ευαισθησία. Οι μεταμοσχεύσεις μεταμορφώνουν το δράμα του λήπτη σε ελπίδα ζωής. Η Εκκλησία θα μπορούσε μέσα από τη φιλανθρωπία της να τις ευλογήσει, με την αδιαπραγμάτευτη όμως προϋπόθεση ότι κατά τη μεταμοσχευτική διαδικασία προστατεύεται η συνείδηση του δότη και δεν παραβιάζονται οι πνευματικές αξίες. Κάθε λογική αποδοχή των μεταμοσχεύσεων από την Εκκλησία έχει τρεις άξονες. Πρώτον, η Εκκλησία αισθάνεται μεν το φιλάνθρωπο χρέος της απέναντι στο λήπτη που έχει ανάγκη να ζήσει, αντιλαμβάνεται όμως περισσότερο το ρόλο της δίπλα στο δότη που μπορεί ελεύθερα να προσφέρει. Επουδενή λόγο και με κανένα τρόπο δεν θυσιάζει το σεβασμό προς τον δότη στην ανάγκη επιβιώσεως του λήπτη. Ο σκοπός δεν είναι να ζήσει ο λήπτης, ο σκοπός είναι να δώσει ο δότης. Ο λήπτης λαμβάνει θνητό σώμα. Ο δότης δίνει από την αθάνατη ψυχή του. Όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το πνευματικό όφελος του δότη από το βιολογικό κέρδος του λήπτη. Μακάριον εστί, μα το διδώνε μάλλον ή λαμβάνει, λένε οι πράξεις των Αποστόλων. Δεύτερον, η δωρεά οργάνου πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τη συνειδητή συνένεση του δότη, δηλαδή ο δότης πρέπει εν επιγνώση ελεύθερα και αβίαστα να έχει συγκατατεθεί στην αφαίρεση των οργάνων του, αν τυχόν από κάποια αιτία καταστεί εγκεφαλικά νεκρός. Ο δότης πρέπει να ενεργεί ως δωρητής. Τρίτον, η Εκκλησία μπορεί να δεχθεί τις μεταμοσχεύσεις μόνο μέσα σε ατμόσφαιρα αγάπης, συναλληλίας, ενίοτε αυτοθυσιαστικού φρονήματος, εξόδου από τον πλοίο της φιλαυτίας και φιλοζωίας μας, ποτέ ωφελημιστικής ή χρησιμοθυρικής λογικής που αποξενώνει το δότη από την προσφορά του. Κατόπιν τούτων, οι μεταμοσχεύσεις προσεγγίζονται ως αφορμή μετάδοση ζωής σε μερικούς ανθρώπους, κυρίως όμως ως ευκαιρία μετάγγισης πνευματικού ήθους στην κοινωνία. Η ιατρική φροντίζει για την αποκατάσταση ή τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου και κατ' επέκταση για την παράταση της ζωής του. Η θεολογία δεν εμποδίζει την ιατρική στην προσπάθεια αυτή, αλλά και δεν αγνοεί τη σχετικότητά της. Παράλληλα, προβάλλει και ορισμένες προϋποθέσεις για την ορθή ανάπτυξη και άσκησή της. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι δύο: ο σεβασμός του προσώπου, η ωφέλεια του πλησίον. Επίσης, η ιατρική επιστήμη, όπως επίσης και οι ιατρικές έρευνες, πρέπει να επιτελούνται μέσα στα πλαίσια των ιατρικών και βιοειθικών δεοντολογικών κανόνων, οι οποίοι προστατεύουν τον άνθρωπο ως προσωπικότητα. Οι γιατροί πρέπει να εργάζονται με ταπείνωση και βαθύτατη συνέστηση ότι είναι όργανα του Θεού προς εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Η ζωή είναι δώρο του Θεού, το οποίο δεν μας χαρίζεται για να βιώνουμε τη φιλαυτία και την κτητικότητά μας, αλλά μας προσφέρεται για να είναι τόσο δική μας, ώστε να μπορούμε ακόμη και να την προσφέρουμε με αγάπη. Ο καλύτερος τρόπος επιστροφής της στο Θεό είναι η προσφορά της από αγάπη στον πλησίον. «Ουκ έστιν άλλος σωθήνε, ημί δια του πλησίον», λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το φρόνημα και η διάθεση της αυτοπροσφοράς αποτελούν τον πνευματικό άξονα της ηθικής της Εκκλησίας στο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Ο Αποστολικός Λόγος «εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έθηκε και εμείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών μας ψυχά στη θένε», διαλύει κάθε αμφιβολία για το ότι η προσφορά της ζωής και συνεπώς και η δωρεά σώματος δεν είναι πράξη αυτοκτονίας ή ευθανασίας, αλλά μπορούν να αποτελούν εκφράσεις της μείζωνος αγάπης περί της οποίας κάνει λόγο ο ίδιος ο Κύριος κατά την παράδοση των τελευταίων του υποθηκών στους μαθητές. «Μείζωνα ταύτης αγάπη την ουδής έχει, ή να της την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού». Η προσφορά της ζωής είναι το μείζον, η προσφορά των οργάνων είναι το ευλογημένο έλασον. Οι παραπάνω γεωγραφικές αναφορές μεταθέτουν το ηθικό πρόβλημα από το σχολαστικό προσδιορισμό του εγκεφαλικού θανάτου στο σεβασμό και την ελεύθερη έκφραση του αυτεξουσίου. Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος επιθυμούσε να προσφέρει τα όργανά του, ακόμη και αν ο εγκεφαλικός θάνατος δεν ταυτιζόταν με τον οριστικό χωρισμό της ψυχής από το σώμα μαζί με τα όργανά του, θα είχε προσφέρει και τη ζωή του. Η πράξη του δεν θα περιείχε μόνο το στοιχείο της προσφοράς, αλλά και αυτό της αυτοθυσίας. Η Εκκλησία ευνοεί και ενθαρρύνει την προσφορά ενός από τα διπλά μας όργανα, νεφρά ή ιστών, δέρματος, μυελού των οστών, αίματος, από ζώντα δότη. Το θέμα μεταμοσχεύσης, εγκεφαλικός θάνατος όμως, δεν έχει βρει την οριστική του διευθέτηση στη συνείδηση των Ορθοδόξων. Αν και για το θέμα αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει εκφράσει επίσημη θέση, υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που δίνει την εντύπωση μια μιας απόλυτα θετικής στάσης της Εκκλησίας μας για το θέμα αυτό. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι οι μεταμοσχεύσεις, οι οποίες αναμφίβολα ανακουφίζουν πολλούς ασθενείς αδελφούς μας, χαρίζοντάς τους και ποιότητα και διάρκεια ζωής. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατος και ειδικότερα η ταύτισή του προς τον βιολογικό θάνατο. Σε αυτό ακριβώς το ζήτημα εστιάζεται και η πλειονότητα των διαφορετικών γνωμών και αντιρρήσεων. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει μια νοσολογική οντότητα με ορισμένα χαρακτηριστικά, κυρίως κλινικά, την οποία το 1968 μια επιτροπή του Harvard ονόμασε εγκεφαλικό θάνατο, καθόρισε τα κριτήρια διάγνωσής του και την ταύτισε με το βιολογικό θάνατο. Το κύριο ερώτημα και η ουσιαστική διαφωνία έγκυται στο κατά πόσον αυτή η κλινική οντότητα, η αποκαλούμενη εγκεφαλικός θάνατος, μπορεί να ταυτιστεί με την κατάσταση του βιολογικού θανάτου. Σε κάθε περίπτωση, αν ειλικρινά θέλουμε να προχωρήσουν οι μεταμοσχεύσεις, θα πρέπει να υποθεί στον κόσμο η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο καλούμενος εγκεφαλικά νεκρός δεν είναι νεκρός, δεν είναι πτώμα, αλλά ένας βαριά ασθενής που πορεύεται προς το θάνατο. Από αυτόν τον θνίσκοντα ασθενή, η κοινωνία μας ζητεί, δεν απαιτεί την προσφορά των οργάνων του με στόχο τη βοήθεια κάποιων άλλων συνανθρώπων μας για το ξεπέρασμα της αρρώστιας τους και τη συνέχιση της ζωής τους. Αυτή η αίτηση, όχι απαίτηση, θα πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό προς την προσωπικότητα του δότη και την όποια απάντησή του, θετική ή αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι η υποστήριξη της ζωής του υποψήφιου δότη θα πρέπει να συνεχιστεί και στην περίπτωση απορριπτικής απάντησής του. Το δίλημα προς την οικογένεια του εγκεφαλικά νεκρού, ή προσφέρεται τα όργανά του ή τον αποσυνδέουμε από τον αναπνευστήρα, συνιστά εκβιασμό. Δυστυχώς προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο πρόσφατος ελληνικός νόμος για τις μεταμοσχεύσεις. Σε άρθρο του ορίζει ότι ο ιατρός που θα συνεχίσει την υποστήριξη της ζωής ενός εγκεφαλικά νεκρού χωρίς την προοπτική της προσφοράς των οργάνων του τιμωρείται με φυλάκιση. Φωτεινή εξαίρεση στη λογική αυτή αποτελεί η νομική διάταξη που ισχύει από το 1991 στην Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Νέα Ιερσέη και σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στους ιατρούς να εξαγγείλουν έναν εγκεφαλικά νεκρό ως νεκρό αν έχουν πληροφορίες ότι αυτός ή η οικογένειά του δεν αποδέχονται τον εγκεφαλικό θάνατο ως θάνατο. 40 περίπου χρόνια από τη δημιουργία του όρου εγκεφαλικός θάνατος, οι συνθήκες έχουν πλέον οριμάσει για μια προσέγγιση του εγκεφαλικού θανάτου και των μεταμοσχεύσεων από μια άλλη οπτική. Είναι κοινή πεποίθηση ότι ο λόγος και ο ρόλος της Εκκλησίας μας στην πορεία των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα είναι κεντρικός. Η μεταμοσχεύση είναι ίσως ένα από τα λίγα θέματα στα οποία η πολιτεία έχει την άμεση ανάγκη της Εκκλησίας. Αυτό δημιουργεί στην Εκκλησία ουσιαστικά δικαιώματα και μεγάλες υποχρεώσεις. Δεδομένου ότι οι μεταμοσχεύσεις εύκολα μπορούν να οδηγήσουν σε κατάχρηση και παραβίαση θεμελιωδών ηθικών αρχών και αξιών και υπάρχει τεράστια διαφορά ήθους και προσεγγίσεως μεταξύ κοσμικής και εκκλησιαστικής αντιλήψεως του θέματος, η Εκκλησία πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στις ενέργειές της και φιδωλή στα λόγια της. Στη συνεργασία της με την πολιτεία, η Εκκλησία θέτει σαφείς όρους ώστε να μην χρεωθεί κοσμικές αποφάσεις και ενέργειες που πιθανώς να γίνουν με εντελώς διαφορετικό πνεύμα και σκοπό. Το ενδεχόμενο να οργανώσει ημέρα δότου ή εκστρατείας υποστήριξης των μεταμοσχεύσεων με σκοπό τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού μοσχευμάτων θα το αποφασίσει μόνο αφού υπάρχουν σαφή εχέγγυα σεβασμού των αρχών και των όρων της. Η απουσία επίσημης εκκλησιαστικής τοποθετήσεως στο θέμα οδήγησε σε αυθαίρετη είτε αποδοχή είτε απόρριψη των μεταμοσχεύσεων από συγκεκριμένα αρμόδια ή αναρμόδια εκκλησιαστικά πρόσωπα. Αυτό έχει προκαλέσει σύγχυση, ενίοτε δε και διχασμό μεταξύ των πιστών και του θεολογικού κόσμου. Στην παρούσα φάση η Εκκλησία με σαφήνεια αλλά σε χαμηλούς τόνους διακηρύττει ότι θα μπορούσε μέσα στα πλαίσια των προαναφερθησών θεολογικών αρχών να δεχθεί την ιδέα των μεταμοσχεύσεων και ότι μέσα από αυτές θα της ήταν δυνατόν να ασκήσει την ποιμαντική και να διοχετεύσει το πνεύμα και το ήθος της. Στη συνέχεια θα προκαλέσει διάλογο και ευκαιρίες ενημέρωσης μέσα στους κόλπους της, σεμινάρια πνευματικών, ομιλίες κλπ. Θα προσπαθήσει να καλλιεργήσει πνεύμα κατανοήσεως, συμφωνίας και ευρείας αποδοχής των βασικών θεολογικών θέσεών της μεταξύ του σώματος των πιστών, ώστε να εξαλειφθεί κάθε αδικαιολόγητος αρνητισμός. Τρίτο βήμα θα έπρεπε να είναι η έκδοση και η κυκλοφορία ενημερωτικών και επεξηγηματικών των απόψεων της Φιλαδίων ή και διοργάνωση μεγάλης ανοιχτής ημερίδος για τις οποίες θα γυρίξει τις απόψεις της στην κοινωνία μας. Σχετικά με τον νέο νόμο, η Εκκλησία διαχωρίζει τη θέση της δίχως εμπάθεια, αλλά με σύνεση και σαφήνεια, ώστε ούτε την υπόθεση των μεταμοσχεύσεων να βλάψει, ούτε τη βαρύτητα των απόψεών της να υποβιβάσει. Παράλληλα, έχει δημοσιοποιήσει τις απόψεις της στα σημεία που διατηρεί τις επιφυλάξεις και έχει τις αντιρρήσεις της. Επίσης, έχει ετοιμότητα για άμεσες νομικές παρεμβάσεις και θα ζητήσει τροπολογίες και νομοθετικές βελτιώσεις τέτοιες που θα διασφαλίζουν τις αρχές της λογικής της και θα επιτρέπουν την ουσιαστική συμπαράστασή της. Απαραίτητος όρος συνεργασίας με την πολιτεία είναι η τελευταία να κατανοήσει ότι είναι επεφορτισμένη με την τεράστια υποχρέωση να προστατεύσει τις μεταμοσχεύσεις νομοθετικά και πρακτικά από κάθε μορφή ασυνειδησία, χρησιμοθυρία ή και χρηματική εκμετάλλευση και να εξασφαλίσει την επιστημονική αρτιότητα, ενημέρωση και κατάρτιση των αρμόδιων ιατρών και φορέων. Με τον τρόπο αυτό, ο δότης δεν καταντάει θύμα αποταπών συμφερόντων, ασεβίας ή επιστημονικής επιπολαιότητας και αρνίας. Επιπλέον, η ιατρική κοινότητα και η πολιτεία οφείλουν να βοηθήσουν στην επιβολή και νομοθετική κατοχήρωση των ακριβέστερων κριτηρίων του εγκεφαλικού θανάτου, η πιστή τήρηση των οποίων αυστηρώς να ελέγχεται. Επίσης, είναι αναγκαία η ίδρυση σοβαρών και αξιόπιστων μεταμοσχευτικών κέντρων, τα οποία να διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική και τεχνολογική υποδομή, ώστε η λήψη των οργάνων του δότη και η εν συνεχεία μεταμόσχευσή του στον κατάλληλο λήπτη να γίνεται με τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και τις λιγότερες απώλειες. Η Εκκλησία θα επιμεληθεί τη συμμετοχή της διεκπροσώπων της σε επιστημονικά ιατρικά συνέδρια σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις, ώστε και τη γνώση της να ανανεώσει και τις αρχές της να προβάλλει. Τέλος, ο ρόλος και η εκπροσώπησή της στο Εθνικό Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων, εφόσον αυτό συνεχίσει να υφίσταται, και στον υποσύστατο Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων πρέπει να είναι κεντρικός και παρεμβατικός και όχι εικονικός και δευτερεύον. Σκοπός της είναι τα μεταμοσχευτικά κέντρα να λειτουργούν κατά το δυνατόν επί τη βάση των ειδικών της αρχών σεβασμού, ελευθερίας και αγάπης του προσώπου. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο. Πραγματικά ανέλησε τις ειδικές προεκτάσεις του θέματος, τη θέση της Εκκλησίας, τα θεολογικά ζητήματα που προκύπτουν.

έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο άνθρωπος με τις αδυναμίες και τα πάθη που έχει είναι σαν να φοράει πολλά παλτό. Αγωνιζόμενος αρχίζει να βγάζει ένα-ένα τα παλτό. Βγάζει το παλτό της πορνείας, του ψέματος, της κατάκρισης. Το τελευταίο παλτό που βγάζει είναι το παλτό του εγωισμού. Το παλτό αυτό βγαίνει μαζί με το δέρμα του ανθρώπου. Είναι κάτι επίπονο. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν βγάλει ακόμα. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας.

Λόγοι πνευματικής οικοδομής. Μία εκπομπή που επιδιώκει τον θεολογικό και τον πρακτικό του χριστιανικού βίου καταρτισμό των μελών του σώματος της τοπικής μας εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα ανθρώπων ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Θα γίνει μια μικρή περίληψη της προηγουμένης εκπομπής στο θέμα μας περί καινοδοξίες και θα προχωρήσουμε. Αναφέρθηκε την περασμένη φορά πως η καινοδοξία είναι διαστροφή των ηθών. Ο λόγος αυτός είναι του Αγίου Ιωάννου του Συναήτου. Δηλαδή η καινοδοξία είναι συνήθεια και τρόπος ζωής διαστραμμένος. Η χριστιανική ζωή έχει δικούς της κανόνες και δικά της έθιμα. Άλλωστε αυτά τα χριστιανικά ήθη παρεκκίνησαν τους περισσότερους χριστιανούς της εκκλησιαστικής ιστορίας να σπασθούν την χριστιανική πίστη. Τα είδαν στη ζωή του Χριστού, τα είδαν στη ζωή των Αγίων Αποστόλων, στη ζωή των Αγίων. Άλλωστε, ως επί το πλείστον, αυτό ισχύει και για τους περισσότερους πιστούς της δικής μας εποχής. Εγνώρισαν ανθρώπους οι οποίοι είχαν επηρεαστεί από τη χριστιανική ζωή. Και αυτό είναι που ήλκησε ανθρώπους την πίστη. Γιατί ο καθένας μας είναι ένας δέκτης, ένας αποδέκτης κλήσεως. Και αναφέρουμε ότι υπάρχουν οι μυστικές κλήσεις που ο Θεός γνωρίζει μόνον και ο ίδιος ο άνθρωπος, όσο και αυτός καταλαβαίνει, πώς ενήργησε η χάρη του Θεού μέσα στη ζωή του και αυτός δέχθηκε την πίστη του Χριστού. Υπάρχουν όμως και οι φανερές κλήσεις. Όταν είπε ο Χριστός, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής, δεν υπονοείται η φανερή κλίση των ανθρώπων. Πρέπει, λέγει, τα έργα των πιστών ανθρώπων που εγνώρισαν ήδη τον Χριστό να λάμπουν σαν το φως, ώστε να δουν οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Θεό Πατέρα. Εδώ υπονοείται η φανερή κλίση του ανθρώπου, των ανθρώπων. Γιατί ο Χριστός μας συνεδίαιζε το σημείο, το θαύμα, τα θαύματα τα οποία έκανε, όσα έκανε και για τον σκοπό που τα έκανε, γιατί τα συνεδίαιζε με την διδασκαλία. Για να γίνουν φανερές κλήσεις των ανθρώπων. Τα σημεία ενίσχυαν τον λόγο στους πιστούς. Άλλωστε γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους. Ο δικός μου λόγος και το δικό μου κήρυγμα δεν βασιζόταν σε ανθρώπινες λογικές αποδείξεις. Αλλά οι αποδείξεις μου ήταν αποδείξεις πνεύματος και δυνάμεως. Και τούτο συνέβαινε επειδή έπρεπε και πρέπει μέχρι και σήμερα αυτό να συμβαίνει, έπρεπε να γνωρίζουν οι άνθρωποι ή έπρεπε να φυλάγονται οι πιστοί από τους δαίμονες και από τα έργα των δαιμόνων, γιατί και αυτοί
ποιούν δυνάμεις και θαύματα απατηλά και κατά φαντασίαν όμως. Είδος λοιπόν κλίσεως, φανερής κλίσεως των ανθρώπων προς την πίστη είναι τα ήθη, ο τρόπος ζωής των πιστών. Γι' αυτό και έγραφε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, εάν κανείς νομίζει ότι μπορεί να είναι φιλόνικος, εμείς τέτοια συνήθεια δεν έχουμε. Και οι εκκλησίες, οι τοπικές εκκλησίες του Θεού τέτοια συνήθεια δεν έχουν. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι ανάμεσά μας άνθρωπος φιλόνικος. Τι θα έλεγε σήμερα ο Απόστολος Παύλος? Το ίδιο ισχύει και για την καινοδοξία. Η δε της δοκή καινόδοξος είναι, εμείς τι αυτήν συνήθεια νου και έχουμε, ουδέ εκκλησία του Θεού. Γι' αυτό έβλεπαν οι άνθρωποι, οι δωρολάτρε, έβλεπαν τους πιστούς και τους ζήλευαν. Από τα ήθη τα οποία είχαν, από τις συνήθειες που είχαν, γιατί και οι ειδωλολάτροι διέθεταν συνείδηση και κριτήριο να διακρίνουν όσο ήταν δυνατόν την αλήθεια από το ψέμα. Ο χαρακτήρας των ηθών του Χριστού είναι το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε να τον βλέπουν, να τον ακούνε και να τον βλέπουν. Πώς κινείται αυτός ο ίδιος και θα δει ο πιστός σου ότι είναι ταπεινός και πράος. Μάθετε επ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία. Η πραότης και η ταπείνωση, η πραότης και η ταπείνωση, δηλαδή η πραότης το αντίθετο της οργής και η ταπείνωση το αντίθετο της υπερηφανίας. Η πραότης λοιπόν και η ταπείνωση είναι συγγενή στοιχεία του χαρακτήρους της ανθρωπινής φύσεως του Χριστού. Και επειδή η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι υπόδειγμα για τον κάθε άνθρωπο, τότε η πραότητα και η ταπείνωση πρέπει να είναι του Χριστού, πρέπει να είναι υπόδειγμα όλων μας. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία και ευρύσετε, συνεχίζει ο λόγος αυτός, ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Και θα δείτε, διαπιστώνοντας ότι είμαι πράος και ταπεινός, θα δείτε, θα αντιληφθείτε ότι αναπαύεται η ψυχή σας. Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει και με τους πιστούς όλων των αιώνων. Να είναι πράοι και ταπεινοί. Και οι άλλοι άνθρωποι που δεν εγνώριζαν την πίστη και δεν γνωρίζουν την πίστη, κοντά σε χριστιανό άνθρωπο, να αναπαύεται η ψυχή τους. Δεν συμβαίνει αυτό όμως σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα. Και αν δεν θέλουμε να το προσέξουμε για τον εαυτό μας, αν αγαπούμε την πίστη μας, αγαπούμε τον Χριστό, θα πρέπει από φιλότιμο να επιδιώκουμε να είμαστε πράοι και ταπεινοί, ώστε να αναπαύονται οι άνθρωποι που μας πλησιάζουν. Γι' αυτό η καινοδοξία είναι διαστροφή. Είναι ακριβώς το αντίθετο της φυσικής καταστάσεως της χριστιανικής ζωής. Και χαρακτηριστικό της διαστροφής των ηθών είναι η καινοδοξία, η οποία δεν απαντάται, δεν συναντάται μόνο σε μια ή δύο ή τρεις επιμέρους συνήθειες των ανθρώπων, αλλά σε πολλές πτυχές της ζωής των ανθρώπων, ειδικότερα των πιστών ανθρώπων. Που δεν θα έπρεπε να συνέβαινε αυτό. Δυστυχώς, η καινοδοξία επηρεάζει
όλη την χριστιανική βιωτή. Δεν θα πρέπει να λέγεται χριστιανική βιωτή βέβαια, θα πρέπει να λέγεται απλώς βιωτή όταν υπάρχει ένα κεντρικό χαρακτηριστικό αυτής της βιωτής, της ζωής δηλαδή, όταν υπάρχει καινοδοξία. Πώς να μιλάμε για χριστιανική βιωτή όταν κεντρικό σημείο, κεντρικός χαρακτήρας αυτής της ζωής είναι η καινοδοξία. Η καινοδοξία είναι κακός διαφημιστής της πίστεως μας. Είναι η κακή προβολή της. Δηλαδή παρουσιάζουμε αλλοιωμένη την πίστη όταν την παρουσιάζουμε μέσα από καινοδοξία, μέσα από τη ζωή μας που είναι καινόδοξη. Όταν μιλούμε για τον Χριστό και ξέρει ο άλλος ότι είμαστε καινόδοξοι. Και μάλιστα και την ώρα που μιλούμε για τον Χριστό μπορεί να μας διακρίνει η καινοδοξία. Ενώ η ταπείνωση είναι πόλος έλξεως, όπως είπαμε και την περασμένη φορά. Ποια είναι εκείνα τα θετικά στοιχεία του χριστιανισμού που αλλιεύουν ψυχές, που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά εις τον Θεό τους, εις τον Χριστό? Το έχουμε ποτέ σκεφτεί? Με την ευκαιρία που γίνεται λόγος για την καινοδοξία ως διαστροφή της χριστιανικής πίστεως, να δούμε ποια είναι εκείνα τα σημεία τα οποία ελκύουν ανθρώπους στον Χριστό. Ένα στοιχείο είναι ο λόγος. Τα λόγια του Χριστού, όπως είχε πει ο Απόστολος Πέτρος όταν τον άκουγε μαζί με τους άλλους μαθητές, τα λόγια του Χριστού ήταν ρήματα ζωής αιωνίου. Ως εξής το είπε αυτό ο Απόστολος Πέτρος σε μια σχετική συζήτηση, να πω, σε ένα σχετικό διάλογο με τον Χριστό. Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Όχι απλώς έχεις ρήματα, όχι δηλαδή τα λόγια σου, Κύριε, είναι λόγια, λόγια, λόγια, όπως ακούμε πολλές φορές, πολλά λόγια, που μπορεί να μην έχουν και βαρύτητα, να μην έχουν και περιεχόμενο. Τα λόγια του Χριστού ήταν λόγια ζωής αιωνίου. Και όχι απλώς ήταν ρήματα ζωής αιωνίου, λόγια αιωνίου ζωής που οδηγούν, που είναι της αιωνίου ζωής και οδηγούν στην αιώνια ζωή, αλλά την οποία αιώνια ζωή την έχεις. Δηλαδή, ο Κύριος όχι απλώς είχε, αλλά ήταν η αιώνια ζωή. Ο Απόστολος Πέτρος βέβαια το διατύπωσε όπως το διατύπωσε, ότι ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Προηγείται το να έχω, να έχω και όχι απλώς να ομιλώ για την αιώνια ζωή. Ο Κύριος ήταν η αιώνια ζωή και τα λόγια τα οποία λέγω να μαρτυρούν ότι είναι λόγια ζωής αιωνίου, την οποία ζωή την αιώνιο την έχω, την ζω. Ένας λόγος, ένα ρήμα ζωής αιωνίου είναι αδύνατον σε έναν καλοπορέρετο άνθρωπο να μην επιδράσει θετικά και να μην βοηθήσει. Πώς μπορεί όμως να έχει κανείς τέτοιον λόγο? Πρέπει να έχει την ζωή την αιώνιο. Πότε κανείς μπορεί να έχει την ζωή την αιώνιο? Όταν έχει το Πνεύμα το Άγιον. Διότι ο Θεός είναι η ζωή, η αιώνιος. Και πότε ξεκινά κανείς αυτήν την σχέση του με την ζωή την αιώνιο? Όταν ζει το γεγονός της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και οι Άγιοι Απόστολοι μετά από την ανάληψη του Χριστού, επειδή έπρεπε πρώτα να έχουν την ζωή την αιώνιο, την ζωή που είναι ο ίδιος ο Θεός, γι' αυτό και είχαν δεχθεί εντολή
να μην σκορπιστούν μετά από την ανάληψη του Χριστού, αλλά πρώτα να ντυθούν την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος και κατόπιν να σκορπιστούν στα έθνη και να ομιλήσουν δια τον Χριστό. «Ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως ου ενδύσιστε δύναμιν εξύψους», δέχθηκαν την εντολή. Και πότε έγινε αυτή η κατοχή, η προσφορά, η δωρεά της αιωνίου ζωής και έγιναν δέκτες της αιωνίου ζωής οι Άγιοι Απόστολοι. Την ημέρα της Πεντηκοστής. Και πώς μπορεί να φαίνεται η παρουσία της αιωνίου ζωής, πώς μπορεί να φαίνεται ότι ένας έχει το Πνεύμα το Άγιον, ένας άνθρωπος που λέγεται ότι είναι, λέγει ότι είναι πιστός, όταν φέρει την έκρωση του Ιησού εν το σώματι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, την έκρωση του Ιησού εν το σώματι περιφέροντες. Και τι σημαίνει νέκρωσης? Σημαίνει το να νεκρώνει κανείς όλο και περισσότερο έως τις τέλειες νεκρώσεως, να νεκρώνει τις επιθυμίες και τα πάθη και τις πράξεις της πορνείας, της ακαθαρσίας, της κακής επιθυμίας, της πλεονεξίας και των λοιπών παθών και θανασίμων αμαρτιών. Όσο κανείς τα αποδυναμώνει με τη χάρη του Θεού βεβαίως, προδίδεται ότι έχει την ζωή την αιωνίου και τα ρήματά του θα είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Νεκρώσετε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν, κακήν και την πλεονεξίαν. Και συνεχίζει ο Απόστολος, είναι προς την προς Κολασαΐς επιστολή. Έτσι ομολογούμε ίσον Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα, ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός έφερε και την ανθρώπινη φύση και ότι πράγματι στο πρόσωπο του Χριστού είχαμε τον Θεάνθρωπον Χριστόν. Γιατί η δική μας νέκρωση αποδεικνύει την ανθρώπινη, την καθαρή, την απρόσβλητη από πάθη ανθρώπινη φύση του Χριστού. Εάν ζούμε με τα πάθη μας, τα σαρκικά πάθη μας, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να προσβάλλουμε την ανθρώπινη φύση του Χριστού και να αμφισβητούμε έμεσα το αν ο Θεός Λόγος έγινε και τέλειος άνθρωπος. Ο ένας λοιπόν λόγος, είπαμε την περασμένη φορά και τελειώσαμε την εκπομπή μας στο σημείο ακριβώς αυτό, είναι ο Λόγος του Θεού που ελκύει ανθρώπους στην πίστη του Χριστού.

Συνεχίζουμε το θέμα περί καινοδοξίας αναφερόμενοι στο δεύτερο αλλιευτικό στοιχείο. Ο πρώτος, το πρώτο αλλιευτικό στοιχείο είναι ο λόγος. Το δεύτερο, που στην πραγματικότητα προηγείται του λόγου, είναι η αγαιότητα του βίου. Αναφέρεται ως δεύτερο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να πλησιάσει τον Χριστό. Το αναφέρουμε ως δεύτερο γιατί είναι δυνατόν να ακουστεί ο Λόγος του Θεού ενωρίτερα και αργότερα κανείς να αντιληφθεί και τη ζωή του ανθρώπου που ομιλεί και φέρει τον Λόγο του Θεού. Η αγιότητα της ζωής εκείνου που ομιλεί. Από εδώ φαίνεται ότι δεν είναι άσχετο το ένα από το άλλο. Δεν πρέπει να είναι σε απόσταση το ένα από το άλλο. Επηρεάζει η ζωή τον άνθρωπο που ακούει τον λόγο. Η αγιότητα του βίου λοιπόν είναι μια άλλη αιτία να ελκύονται ψυχές και κύρια αιτία να ελκύονται ψυχές στον Χριστό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έγραφε «Εστε επιστολή Χριστού, εγγεγραμμένη ου μέλανη, αλλά πνεύματι Θεού ζώντος, ου κεν πλαξί λιθίνες, αλλά εν πλαξί καρδίες σαρκίνες». Δηλαδή, είστε επιστολή, εσείς Κορίνθιοι, είστε επιστολή που την έγραψε ο Χριστός. Η επιστολή αυτή έχει γραφεί όχι με μελάνι, αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, του Ζώντος Θεού. Και έχει γραφεί η επιστολή αυτή όχι σε πέτρινες πλάκες, όπως άλλοτε ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά σε καρδιές σάρκινες που αισθάνονται και κατανοούν και εγκολοπώνονται αυτά που το Άγιο Πνεύμα γράφει σε αυτές. Μια επιστολή του Χριστού ζωντανή, που είναι άνθρωπος, Παύλα επιστολή, είναι και αποδέκτης του Λόγου του Θεού. Ως εργάτης του Θεού, διότι ο πιστός άνθρωπος ο οποίος μεταφέρει το Λόγο του Θεού λάμπει, λάμπουν τα έργα του και πραγματοποιείται εκείνη η εντολή και η επιθυμία του Χριστού, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μπορεί κάποιος πιστός με τα λόγια του να γίνεται αιτία άνθρωποι που δεν ξέρουν να διαβάσουν. Αυτοί οι ίδιοι, καθώς θα είναι ανοιχτή επιστολή που θα διαβάζουν οι απλοί άνθρωποι και οι απλοί άνθρωποι τα λόγια του Θεού, σαν επιστολή που θα διάβαζε κάποιος τα λόγια του Θεού, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν με τη χάρη του Θεού μετατραπεί σε επιστολές ανοιχτές του Χριστού, τότε γίνονται σαν το λιχνάρι που φωτίζει όλη την οικία, όλο το σπίτι. Γίνεται σαν πόλη που είναι κτισμένη πάνω σε κορυφή βουνού. Δεν πρόκειται για επίδειξη αρετής.
δεν το θέλει ο πιστός, αλλά έτσι τον βλέπει ο άνθρωπος, τον πιστό άνθρωπο που είναι επιστολή Χριστού. Είναι μια επίδειξη αθέλητη. Διαφημίζεται ο ίδιος ο Θεός. Και στο ομορφωμένο και στον αμόρφωτο. Ο ομορφωμένος διαβάζει τώρα και σε άλλη έκδοση τα όσα έχει διαβάσει στον έγγραφο λόγο. Τα διαβάζει και στην ανοιχτή επιστολή ενός ανθρώπου που τον ακούει. Αλλά και ο αγράμματος που δεν έχει διαβάσει καν το λόγο του Θεού τον διαβάζει στην επιστολή την ανοιχτή. Όχι απλώς επιστολή, και ανοιχτή επιστολή. Όλα έτοιμα. Ανοιχτό βιβλίο δηλαδή, που βλέπει κανείς τι λέγει, τι είπε και τι λέγει ο Χριστός. Μέσω της ζωής ενός ανθρώπου. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τίουν. Δηλαδή, γιατί να κάνουμε επίδειξη των έργων του Θεού. Τι λοιπόν, προς επίδειξην ημάς σκελεύεις ζήν και προς φιλοτιμίαν. Γιατί να είμαστε ανοιχτή επιστολή. Άπαγε ούτου το φημί, κάθε άλλο. Δεν θέλω να πω αυτό. Ουδέ γαρύπων σπουδάζεται ημίς εις μέσον φέριν τα κατορθώματα ημών. Δεν έχω πει να προβάλλετε τα κατορθώματά σας. Ουδέ είπον δείξατε αυτά, δηλαδή να τα επιδεικνύετε, να τα εκθέτετε, αλλά λαμψάτο το φως ημών, δηλαδή από μόνο του το φως, από μόνος του ο λόγος θα είναι λόγος αιωνίου ζωής, χωρίς να κάνει κανείς προσπάθεια και να τα προβάλλει, όταν τα ζει, όταν ζει κανείς τη χάρη του Θεού, και τον βλέπει ο καλοπροαίρετος παρατηρητής, ο τρίτος, ο άνθρωπος ο οποίος ακούει ή βλέπει μια ψυχή που βρίσκεται μπροστά του κατά Θεόν. Ενώ η καινοδοξία είναι κακός διαφημιστής, όπως υπόθηκε, της πίστεως. Η αρετή είναι καλός διαφημιστής της πίστεως. Αυτή λοιπόν η επενετή διαφήμιση δεν υπάρχει σήμερα. Να πει κανείς ότι εγώ είμαι ένας άγιος άνθρωπος και το κρύβω για να μην φαίνομαι. Ο άγιος άνθρωπος φαίνεται όσο και να κρύβεται. Και συγχρόνως δοξάζει τον Θεό. Χωρίς να το καταλαβαίνει. Και χωρίς να θέλει να το καταλαβαίνει. Αντιθέτως η δυσφήμιση είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό της εποχής μας. Ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης, ο λέγον μη μιχεύεις, μιχεύειν μιχεύεις, προς Ρωμαίους, του Αποστόλου Παύλου επιστολή. Καλά, εσύ που μιλάς για να μην κλέβουν οι άνθρωποι, κλέβεις. Και εσύ που είσαι ενάντια στην μοιχεία, μοιχεύεις. Γι' αυτό το όνομα του Θεού διημάς βλασφημείται εν της έθνεση, καθώς γέγραπτε, κατά τον προφήτη Ισαΐα. Μιλάμε για τον Χριστόν, και όταν λέμε μιλάμε για τον Χριστόν, αναφερόμαστε σε κάποιο σημείο του Λόγου του Θεού ή της ζωής του Χριστού ή της θεολογίας, και για το πράγμα, για το θέμα που αναφερόμαστε, όπως τώρα το θέμα περί κοινοδοξίας, εγώ που σας ομιλώ, να κοινοδοξώ και να σας ομιλώ για το αμάρτημα, για το πάθος της κοινοδοξίας προς αποφυγή. Να με ελεήσει ο Θεός και να ελεήσει όλους τους πιστούς, γιατί δυστυχώς υπάρχει κίνδυνος στους πνευματικούς ανθρώπους να πέφτουν και πιο εύκολα στο πάθος της καινοδοξίας. Ποια έργα διαφημίζουν τον Θεό και ελκύουν ανθρώπους στην πίστη. Η καθαρότητα της καρδιάς από πονηρίες, από μίση,
από την οργή, από την υποκρισία και από δαιμονικούς λογισμούς που μπορεί οι άλλοι εύκολα να μην καταλαβαίνουν το τι έχουμε εμείς στην καρδιά μας, τι πονηρίες έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Αλλά το καταλαβαίνουν από τα λόγια, από τα έργα και από τη στάση μας. Και επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές να εξευτελιζόμαστε εμείς οι χριστιανοί και εμείς οι κληρικοί ιδιαίτερα με τις απροσεξίες μας και με τις αμαρτίες μας και με τις πτώσεις μας, γιατί επηρεάζουν αυτά όλα, οι πονηρίες της καρδιάς επηρεάζουν την εξωτερική ζωή του ανθρώπου και τελικά να παρουσιάζουμε, να γινόμαστε και κωμικοί στους ανθρώπους. Όλες αυτές οι πονηρίες, η ακαθαρσία της καρδιάς εν γέννη, εμποδίζουν την Θεία Χάρη να αναπαυθεί στον άνθρωπο και να γίνει αντιληπτή, να τη γευθούν και να την αγαπήσουν.

Ένα λοιπόν έργο που διαφημίζει από τα έργα τα κατά Θεόν έργα, τα οποία διαφημίζουν τον Θεό. Ένα, εκτός από την καθαρότητα της καρδιάς που αναφέραμε, καθαρότητα από πονηρίες, από μίση, από θυμούς, από υποκρισίες, από δαιμονικές σκέψεις, ένα άλλο έργο είναι η αγάπη. Η αρετή της αγάπης φαίνεται, αλλά ειδικότερα φαίνεται η εν Χριστώ αγάπη, που τότε είναι και κατά κυριολεξία αρετή, η οποία γίνεται αντιληπτή από όλους. Μόνο ένας συμπαθής θα την δεχότανε, πως υπάρχει σε κάποια ψυχή αυτή η εν Χριστώ αγάπη. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και οι περιπτώσεις που και μπροστά στο φως εμείς ομιλούμε πως υπάρχει απουσία φωτός. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να παραδεχθούν την αλήθεια την οποία την έχουν μπροστά τους. Κάποιο άλλο πάθος έχει τυφλώσει τα μάτια και έχει πορώσει την καρδιά. Πάντως η εν Χριστώ αγάπη γίνεται αντιληπτή από όλους που διαθέτουν μία μέση αγαθή συνείδηση και κρίση. Και αναφέρομαι στην αγάπη την εν Χριστώ, γιατί υπάρχει και αρρωστημένη αντίληψη περί αγάπης. Δυστυχώς της χριστιανικής αγάπης τα ιδιώματα αφήνουν πολλούς αδιαφόρους. Θέλουν άλλες αγάπες. Και κυρίως τις σαρκικές αγάπες, οι οποίες αποδεικνύονται πολλές φορές πολύ γρήγορα ότι δεν είναι αγάπες, αλλά είναι κακέκτυπες του ονόματος της αγάπης. Άλλο έργο το οποίο διαφημίζει τον Θεό είναι η υπακοή. Η αρετή αυτή, η υπακοή, είναι αρετή και ενεργεί έμεσα. Ή μάλλον δεν ενεργεί αυτή, αλλά ο Θεός ενεργεί δι' αυτής. Λέγει ο Άγιος Ισάκ, όποιος υποτάξει τον εαυτόν του στον Θεό, βλέπει ότι υποτάσσονται και σε αυτόν τα πάντα. Αυτό θέλει βέβαια όχι στο ξεκίνημα να το διαπιστώσει κάποιος. Θέλει να γίνει αγώνας, θέλει κανείς να προσέξει όσο μπορεί να προσέξει, και όταν κρίνει ο Θεός δίδει αυτήν την δυνατότητα σε αυτόν ο οποίος υποτάσσεται στο Άγιο Θέλημά Του, να υποτάσσονται και οι άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή να γίνεται ακουστός και στα λόγια, αλλά και αποδεκτός ως προς τη ζωή του. Με τον ίδιο τρόπο εργάζεται και η προσευχή. Είναι και αυτή μια διαφήμιση του Θεού. Διότι η προσευχή εργάζεται έμεσα, δεν φαίνεται πάντοτε το έργο της, αλλά έχει την δυνατότητα να αλλοιώνει και να ελκύει ψυχές. Να αλλοιώνει δηλαδή προς το καλύτερο μια ψυχή και να τη στραβά προς τον Χριστό, προς την αλήθεια. Το ίδιο και η ειρήνη.
Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, ο συναητής, ο συγγραφεύς της Κλίμακος, και λέγει: «Καινοδοξία είναι παρατήρηση παντός αξιομέμπτου πράγματος». Δηλαδή, καινοδοξία είναι ενασχόληση, φροντίδα, ενδιαφέρον, επιδίωξη για ποιο πράγμα. Ενασχόληση, φροντίδα, ενδιαφέρον, επιδίωξη για ματαιότητες, για ελαφρότητες, για κενότητες. Δηλαδή, η καινοδοξία εξαντλείται σε αυτήν την προσπάθεια, η οποία κοινωνεί, μετέχει σε μάτια πράγματα, σε ελαφρά πράγματα, δηλαδή ελαφρότητες, όπως λέγεται αυτή η φράση, και υπονοείται πράγματα τα οποία δεν έχουν αξία και μάλλον έχουν ανοησία, και σε κούφια πράγματα, σε κενότητες. Είτε με πράξεις, είτε με επιθυμίες απλώς, είτε με φαντασίες, με συζητήσεις, με σκέψεις και συλλογισμούς. Δηλαδή, η καινοδοξία δεν έχει με τίποτα άλλο να κάνει, αλλά με πράγματα τα οποία είναι τελείως ασύμφορα για έναν άνθρωπο. Άλλωστε και το όνομά της προδίδει και το περιεχόμενο και την ενασχόληση της καινοδοξίας. Καινοδοξία είναι σύνθετη λέξη, καινή δόξα, άδεια δόξα, κούφια δόξα. Λέγει η Εκκλησία μας, όταν έχουμε νεκρώσει με κλουθία, πού εστίνει του κόσμου προσπάθεια. Έχει τώρα τον άνθρωπο μπροστά, ο οποίος είναι πεθαμένος, και ψάλλει η Εκκλησία για την ψυχή του, η οποία ζει, και ο ιερός υμνογράφος διερωτάται πού εστίνει του κόσμου προσπάθεια. Τώρα λοιπόν, πού είναι αυτή η προσπάθεια που γινότανε? Και εδώ υπονοεί προσπάθεια κυρίως για πράγματα τα οποία δεν είχαν ιδιαίτερη αξία. Πού εστίνει του κόσμου προσπάθεια? Πού εστίνει των προσκέρων φαντασία? Πού εστίνει ο χρυσός και ο άργυρος? Πού εστί των οικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος? Πού είναι οι δούλοι, οι πολλοί, πλημμύρα από δούλους? Ή, αν όχι με την στενή σημασία του όρου δούλος, οικέτης, αλλά και με την ευρεία. Πόσοι άνθρωποι δουλοπρεπώς δεν φέρονται σε κάποιους που κατέχουν κάποιες θέσεις, για να επιτύχουν κάτι βεβαίως. Πού εστί, λέγει, των οικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος? Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Όλα είναι σκόνη, όλα είναι καπνός, όλα είναι σκιά. Όλα αυτά, η προσπάθεια, η φαντασία, ο πλούτος, οι πολλές σχέσεις και μάλιστα οι δουλικές σχέσεις των άλλων προς το πρόσωπό μας, είναι υποκατάστατα. Τι θα πει υποκατάστατο? Αυτό που θέλει να αντικαταστήσει κάτι άλλο. Άλλα έχουμε ανάγκη, από άλλα έχουμε ανάγκη, και με άλλα τρεφόμαστε και με άλλα νομίζουμε ότι θα αποκαταστήσουμε τις ανάγκες μας. Όλα αυτά είναι τα έργα των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι μάτια. Δεν είναι όλα τα έργα των ανθρώπων μάτια, αλλά όσα δεν αντέχουν στην κρίση του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στην κρίση την μεγάλη κρίση που περιμένουμε, και στην αιωνιότητα. Γι' αυτό ψάλλει η Εκκλησία μας και πάλι: «Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα, όσα ούχι υπάρχει μετά θάνατον». Ο πλούτος ού παραμένει, η δόξα ού συνοδεύει, επελθόν γαρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε.

Όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, είναι υποκατάστατα. Προσπαθούν να υποκαταστήσουν εκείνα που έχουμε ανάγκη, πραγματική ανάγκη. Από άλλα πράγματα έχουμε ανάγκη και με άλλα ασχολούμαστε και σε άλλα καταφεύγουμε. Γι' αυτό, πάλι από ένα ύμνο της Εκκλησίας μας, εξέλθομεν και είδομεν εν της τάφης, ότι γυμνά ως θέα ο άνθρωπος, σκολίκον βρώμα και δυσοδεία, και γνώμεν τίς ο πλούτος, το κάλος, η ισχύς και η ευπρέπεια. Όλα δηλαδή αυτά γινόταν για τα γυμνά οστά, για ό,τι τελικά θα καταλήξει να γίνει τροφή σκολίκων και δυσοσμία. Γι' αυτό η καινοδοξία και τα ενδιαφέροντά της, όπως υπόθηκε, είναι υποκατάστατα των πραγματικών αναγκών του ανθρώπου. Τι έχει ανάγκη, από τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τον Κύριο. Ο Κύριος εφραίνει τον άνθρωπο. Η παρουσία του δηλαδή, μέσα στη ζωή μας. Ο λόγος του. Η ζωή του. Ο τρόπος της ζωής που μας έδειξε με την ενανθρώπισή του. Οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Και μόνο η επίκληση του ονόματος του Θεού αλλάζει την διάθεση και όλο το σκηνικό του ανθρώπου, του βαπτισμένου και μετανοημένου ανθρώπου. Αρκεί να έχει υπομονή. Προηγουμένης της πίστεως. Και να προσπαθεί να μιμείται την ζωή του Χριστού. Το Ιερό Ευαγγέλιο δεν έχει μόνον ως στόχο, ως σκοπό να φωτίσει τον νου, αλλά έχει και ως στόχο το να μεταφέρει τον Θεό στη ζωή του ανθρώπου. Και αυτό που συμβαίνει και παρατηρείται στους συγχρόνους χριστιανούς είναι τούτο, ότι ζούμε μία λογική χριστιανική πίστη, μία εκλογικευμένη, όπως λέγεται, πίστη. Μας λείπει η αίσθηση της ζωής του Θεού στη ζωή μας. Και ένας κυρίως λόγος είναι η απουσία της Θείας Μεταλήψεως από τη ζωή μας. Και βεβαίως η γνώση αυτής της αληθείας, ότι στόχος μου πρέπει να είναι να ενωθώ με τον Θεό. Και εννοείται δια της Θείας Κοινωνίας και βεβαίως με το να είναι κανείς σε θέση να κοινωνεί, να ετοιμάζει τον εαυτό του, να δέχεται τον Θεό, το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα του και να διατηρεί αυτήν την ενότητα την οποία την χαίρεται καταρχήν από την ώρα της Θείας Μεταλήψεως. Αγαπητοί ακροατές, κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος η καινοδοξία είναι σκορπισμός των καμάτων του κόπου μας, απώλεια των υδρότων. Η καινοδοξία είναι δόλιος κλέπτης του θησαυρού. Η καινοδοξία είναι το ναυάγιο μέσα στο ίδιο το λιμάνι. Η καινοδοξία είναι το μυρμήγκι στο αλώνι, που είναι μικρό μεν, λέγει ο Άγιος, αλλά απειλεί να κλέψει αθόρυβα όλον τον καρπό και τον κόπο του Γεωργού. Παρόμοια εκφράζεται και ο Ιερός Χρυσόστομος. Ό,τι σκενή συμφοράς και του αλοκότου τούτου πάθους, όπου σεις ούκα φανίζει, ουδέ κλέπτης διορείτη και ενοδοξία σκορπίζει.
ούτως ο σεις των εκεί θησαυρών, ούτως ο κλέπτης της ευπορίας της εν ουρανής, ούτως των άσυλων υποσύρει πλούτων. Δηλαδή, τι καινούργια συμφορά μας έχει πιάσει? Και αναφέρεται στον καθέναν ο οποίος ήδη έχοντας συνειδητοποιήσει τη ζωή του αποδέχεται την καινοδοξία και όχι την ταπείνωση. Και είναι μία συμφορά και είναι ένα αλόκοτο, αλλοπρόσαλο, ένα τρελό πάθος. Και αυτό που ο σκόρος δεν μπορεί να αφανίσει και ο κλέπτης να κλέψει, το αφανίζει, το σκορπίζει η καινοδοξία, λέγει ο Άγιος. Και δυστυχώς αυτός ο σκόρος κλέπτει και τους εκεί θησαυρούς. Κάνει κανείς προσπάθεια, αγωνίζεται για μια περίοδο, με την καιροδοξία όλα τα σαρώνει. Σαρώνει δηλαδή τις καταθέσεις του, τις πνευματικές καταθέσεις του στην αιωνία τράπεζα. Ο σκόρος αυτός που λέγεται καινοδοξία σκορπίζει.

Να προσέξουμε το πάθος αυτό. Τουλάχιστον να υποπτευθούμε ότι είναι μεγάλο πάθος και να αντιληφθούμε πόσο μας έχει επηρεάσει αυτό και μας επηρεάζει στην προσωπική μας ζωή. Και να προσπαθήσουμε, να ένα ωραίο μήνυμα που θα μπορούσε κανείς να έχει, να προσπαθούμε και να προσπαθήσουμε και να προσπαθούμε τα λόγια μας, η ζωή μας και τα σχέδιά μας όσο γίνεται να τα αφήνουμε προστατευμένα από το πάθος της καινοδοξίας. Αυτά για απόψε.

Λόγοι πνευματικής οικοδομής. Μία εκπομπή που επιδιώκει τον θεολογικό και τον πρακτικό του χριστιανικού βίου καταρτισμό των μελών του σώματος της τοπικής μας εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Άγιος ο Θεός, ο Πατήρ ο Άναρχος. Άγιος Ισχυρός, ο Υιός ο Συνάναρχος. Άγιος Αθάνατος, το Παράκλητον Πνεύμα, Τριάς, Αγία, Δόξαση.

Αχιλλείου φωνή. Όταν είμαστε ήρεμοι, τότε επηρεάζουμε όχι μόνο τους ανθρώπους δίπλα μας, αλλά και τα ζώα και τα βότανα. Επηρεάζουμε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος.

να με συγχωρέσετε για τις υπερβολές του Πατρός Ματθαίου. Γιατί να με συγχωρέσετε? Γιατί έχω ένα φίλο ποιητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, τι λέει ο φίλος μου ποιητής? Φοβάμαι τα πολλά λόγια, λέει, τα φοβάμαι τα πολλά λόγια, για να μην θυμώσει η σιωπή. Και συνεχίζει ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο, με ένα, μ' αρέσει τα λογοπαίγνια, ο Πεντζίκης ο Θεσσαλονικιός έλεγε με πεζογράφος, αλλά το πέ το έγραφε με αλφαγιώτα, πεζογράφος. Και έτσι αυτός ο φίλος μου λέει, από την οπή της σιωπής, από την οπή, από την τρύπα της σιωπής, γλιστρώ στο βυθό της ησυχίας. Εκεί μονάζω απαρατήρητος στην ομορφιά του τέλους. Αυτό είναι και το σημερινό μας, ότι σημερινό μας διάλογος, γιατί αυτό αξίζει, ο διάλογος. Και τον αφιερώνω στα παιδιά που δεν πρόλαβαν να γεράσουν και στους γονείς που στέκονται σιωπηλοί κατά το σταυρό τους. Εκεί το αφιερώνω αυτό το λόγο φέτος. Λοιπόν, αγαπητέ μου Πάτερ Ματθέ, αδελφή μου μοναδική και πολύτιμη, ας δοξάσουμε μια ακόμη φορά τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας, το μυροβλήτη Άγιο Δημήτριό μας, που μας αξίωσε και το 2025 για τέταρτη συνεχή χρονιά να ανταμώσουμε, να δει ο ένας το πρόσωπο του άλλου και να χαρούμε αυτή την ευλογημένη σύναξη που κάθε χρόνο και εγώ σιγά σιγά αρχίζω και την περιμένω. Λοιπόν, λέει ότι ο Θεός αντίκρισε το σύνολο της ορατής δημιουργίας Του και αποφάνθηκε ότι όλα έγιναν πολύ καλά. Αυτό διαβάζουμε στη Γένεση, το βιβλίο που η Εκκλησία μας δέχεται και περιγράφει τη λεγόμενη κοσμογονία. Εκτιλήσεται σε αυτό κατά αποκάλυψη Θεού προς τον προφήτη Μωυσή, αλλά με τρόπο συμβολικό και εικονολογική γραφή, το πώς καταρχήν δημιουργήθηκε ο κόσμος στον οποίο ζούμε, αλλά και πώς δημιουργηθήκαμε και εμείς οι ίδιοι. Ως χριστιανοί τα αποδεχόμαστε όλα με πίστη, τα ενστερνιζόμαστε και τα συμπεριλαμβάνουμε στους όρους της πίστεώς μας. Πιστεύουμε εις έναν Θεόν Πατέρα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, αλλά πιστεύουμε και εις τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, διότι τα πάντα εγένετο. Ιδού λοιπόν όλα όσα έγιναν ήταν κατά ρίσιν Θεού πολύ καλά. Τι θα πει όμως πολύ καλά? Ποια είναι η ιδιότητα του καλού? Καλός είναι αυτός που διαθέτει κάλος, δηλαδή με απλά λόγια ομορφιά, αυτή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Βλέπετε, προσπαθώντας να αναπτύξουμε ένα θέμα, ξεκινάμε από την των λέξεων επίσκεψη, η οποία κατά τους αρχαίους Έλληνες ήταν αρχή σοφίας. Αρχίζουμε λοιπόν επιχειρώντας να δώσουμε στις λέξεις την πραγματική τους σημασία. Οπωσδήποτε δεν μας κάνει σοφούς η γνώση και η περίτεχνη χρήση των λέξεων, το να καταλάβουμε όμως το αληθινό νόημά τους είναι σημαντικό, διότι αυτό μας εισάγει, μας βάζει στο δρόμο προς τη σοφία, δηλαδή προς στην εις βάθος κατανόηση της φύσεως και της ουσίας των πραγμάτων και κυρίως προς την κατανόηση της αλήθειας. Γι' αυτό η ανέβρεση του νοήματος των λέξεων είναι αρχή σοφίας, όπως σε ένα άλλο επίπεδο προσέγγισης, πνευματικό αυτή τη φορά, αρχή σοφίας κατά την Παλαιά Διαθήκη, όπως διαβάζουμε στα βιβλία των Παροιμιών και των Ψαλμών, ο φόβος του Κυρίου, δηλαδή το απερίγραπτο εκείνο δέος που νιώθουμε ιστάμενοι απέναντι στο Θεό, απέναντι στη μεγαλοπρέπεια της μεγαλοσύνης Του, το δέος που μας οδηγεί ως εκ τούτου στη συνέστηση της δικής μας μικρότητος και στην ταπεινοφροσύνη, τη βάση όλων των αρετών. Ταπεινοσύνη, ταπεινοφροσύνη είναι ο τάπητας. Τον πατάμε, τον λερώνουμε, δεν μιλάει, δεν λαλάει και πιο κάτω δεν μπορεί να πάει. Είναι κάτω-κάτω ο τάπητας. Έτσι και εμείς, αρχή σοφίας, η πρώτη και μεγάλη αρετή, η ταπεινοφροσύνη. Βλέπετε, όλα για εμάς τους Έλληνες δυνητικά εναρμονίζονται πιο εύκολα μεταξύ τους, διότι κουβαλάμε αυτή τη μοναδική κληρονομιά. Η ελληνορθόδοξη χριστιανοσύνη είναι ο τρόπος με τον οποίο η κατάκαρπος, αγριελιά,
του αρχαίου ελληνικού πνεύματος μπολιάστηκε με την απαράγραπτη αλήθεια του Τριαδικού Θεού και του Ευαγγελίου. Μπολιάστηκε με τον Χριστό, τη σάρκωση του Υιού και Θεού Λόγου, διότι τα πάντα καλά λύανε γένετο, και ποιος είναι ο καλύτερος δάσκαλος της υψηλότερης μορφής σοφίας και της αλήθειας, αν όχι η ίδια η αλήθεια, αυτός που έφτιαξε τον κόσμο. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Όταν ο Θεός επίησε τα πάντα εν σοφία, όταν ολοκλήρωσε δια του Υιού και Λόγου τη δημιουργία του κόσμου, αυτός ο κόσμος ήταν σύμφωνα με τις γραφές καλός λίαν. Ήταν πολύ όμορφος, αρμονικός, ήταν κυριολεκτικά ένα κόσμημα, αυτό που θα πει και η λέξη κόσμος, ένα στολίδι. Χρησιμοποιώντας μια πιο θεολογική γλώσσα, ο κόσμος αυτός ήταν ένας ιδιαίτερος τρόπος ύπαρξης και ταυτόχρονα ένας τόπος βιωτικής και πνευματικής τρυφής. Χαρισμένος από τον Θεό στον πρίγκιπα των ορατών, δηλαδή τον άνθρωπο. Ο πρίγκιπας και της δημιουργίας ήταν, η δημιουργία έγινε για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος μπορούσε άκοπα όχι μόνο να απολαύσει τον κόσμο αυτό, να απολαύσει τη ζωή εντός του, αλλά το κυριότερο, μέσα από τη γνώση του, να αυξηθεί πνευματικά, να ενηλικιωθεί σαν οντότητα και να γνωρίσει από κοντά τον Θεό την πληρότητα και τελειότητα του οποίου η κτήσης σκιωδώς εικόνιζε. Γι' αυτό η γνώση δηλαδή του Θεού θα ερχόταν αφού ο άνθρωπος κατακτούσε την ομοίωσή του με τον Θεό, αφού γινόταν και ο αυτός Θεός κατά χάρη. Για αυτή την ύψιστη τιμή προοριζόταν και ακόμα προορίζεται ο άνθρωπος, παρά το ότι δυστυχώς εν τιμίων, που λέει ο ψαλμοδός ο Δαβίδ, ούσι νίκεν παρεσυνευλήθη της κτίνες ή της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Τι ήταν λοιπόν ο κόσμος της πρώτης δημιουργίας? Ένας καλόγερος το λέει και του κράτησα κι εγώ, ένα ομορφωτάρι. Υπέροχη λέξη. Την άκουσα κάποτε από τον γέροντα και την κράτησα, ήταν ψαράς. Και το είπε αυτό για ένα κοχύλι, ένα πανέμορφο θαλασσινό κοχύλι, για να δείτε πώς και η απλή ελληνική γλώσσα, ακόμη η καθημερινή γλώσσα του πονεμένου λαού μας, είναι φτιαγμένη από τέτοιες λέξεις, γεμάτες νόημα και ποίηση. Η ορατή δημιουργία του Θεού ήταν ένα ομόρφο τάρι, ένα κόσμημα αληθινής ομορφιάς, και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, διότι έγινε κατ' εικόνα του άχρονου, αληθινού, νοητού και μη ορατού πνευματικού κόσμου, των θείων υποδειγμάτων, του κόσμου της Βασιλείας των Ουρανών, στον οποίο κυριαρχεί το αείδιο Θείο Κάλος, το φως, η δόξα, η δικαιοσύνη, η ειρήνη και η αγάπη του Θεού. Σημαίνει όμως σε κάτι άλλο ο επιθετικός προσδιορισμός λίαν καλός, ότι δεν ήταν η ορατή δημιουργία ένας κόσμος τέλειος? Και εδώ μεταφερόμαστε λίγο-λίγο στην άλλη λέξη που συναπαρτίζει και νοηματοδοτεί το θέμα μας σήμερα, το τέλος. Το τέλος της ομορφιάς. Για να γίνει τέλειος, όσο βεβαίως αυτό είναι δυνατόν για την πεποιημένη αισθητή δημιουργία και ειδικότερα για την ανθρώπινη φύση, χρειαζόταν καταρχήν να υπάρξει μία σημαντική αναβάθμιση, να γεφυρωθεί ένα χάσμα. Χρειαζόταν να γίνουν συμβατοί και να ενωθούν οι δύο κόσμοι, να αποκτήσει η αισθητή δημιουργία την ποιότητα της νοητής, του αγγελικού κόσμου, να γίνουν τα ορατά ένα με τα αόρατα, να γίνουν τα αόρατα προσιτά στα ορατά. Και ο τρόπος για να συμβεί αυτό είναι απέκυτο στο θέλημα του Θεού, αλλά και στην δράση, την ιερατική δράση του ανθρώπου. Ήταν, ας πούμε, ένα καθήκον του ανθρώπου, διότι αυτός ως προσωπική ύπαρξη, ως εικόνα του Θεού, όπως δεχόμαστε ότι επλάσθη μόνος από όλα τα ποιήματα της ορατής δημιουργίας, εκτός από την απόλαυση του κόσμου, έφερε εξ αρχής και μία αποστολή, μία ευθύνη, να αυξηθεί πρώτα-πρώτα, δηλαδή να μεστώσει, να οριμάσει ο ίδιος ως ύπαρξη, να μεγαλώσει, να ενηλικιωθεί, για να χρησιμοποιήσουμε εκφράσεις πιο απλές και κατανοητές, και στη συνέχεια, με την καθοδήγηση πάντοτε του Λόγου του Θεού, να μεσολαβήσει, να μεσητεύσει, τροποντινά ως ένας ιερέας της δημιουργίας, ώστε ο λίαν καλός κόσμος που ο Θεός έπλασε με τα χέρια Του, βλέπετε που μιλάμε συχνά με εκφράσεις ανθρωπομορφικές, για να προσεγγίσουμε και να περιγράψουμε
τα θεία, που είναι δύσκολο να τα πούμε, χρησιμοποιούμε την εικονολογική έκφραση, να γίνει το κατά δύναμη τέλειος, όπως και ο Θεός είναι αναμφίβολα τέλειος. Αυτή την αποστολή μπορούσε και μπορεί να φέρει εις πέρας ο άνθρωπος ως το μόνο δημιούργημα, πρόσωπο, που είναι μέτοχος τόσο της αισθητής, ορατής, όσο και της νοητής δημιουργίας, δηλαδή του πνευματικού κόσμου. Ο άνθρωπος λοιπόν έφερε εξ αρχής και εξακολουθεί να φέρει την ύψιστη ευθύνη να οδηγήσει τον κόσμο των ορατών στην τελειότητα, ώστε αυτός να ενωθεί με τον κόσμο των νοητών και ακόμη πιο πέρα για να ενωθούν εν τέλει όλα κτιστά, ορατά, αόρατα, με τον άκτιστο, η ένωση των πάντων, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, υπέρ της των πάντων ενώσεως. Στη Θεία Λειτουργία προσευχόμαστε για την πάντων ένωση. Αν κάποιος εξακολουθεί να διαρωτάται ποιο είναι το νόημα της ζωής, η Ορθοδοξία του το παρουσιάζει ανάγλυφο σε όλη τη μεγαλοπρέπειά του. Είπαμε και θα πούμε κι άλλα σήμερα, και για το κάθε ένα από αυτά θα χρειαζόταν μια ξεχωριστή θεολογική ανάπτυξη, διότι η Ορθοδοξία είναι μεταξύ άλλων ένας συναρπαστικός και πολύπτυχος δρόμος εμπειριών, βιωμάτων, νοημάτων και ρημάτων, τα οποία αν μπορέσει κανείς να τα συντεριάξει αρμονικά, θα βρεθεί ενώπιον ενός μεγαλείου αφάτου κάλους. Είναι όλα αυτά το κάθε σημείο εκ Θεού, η κάθε ευαγγελική ή πατερική ρίση, η κάθε πτυχή εξόχως σημαντικά, διότι εναρμονιζόμενα μας αποκαλύπτουν ανάγλυφη τη μεγάλη εικόνα, όπως αυτό που αναλύει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, και το αναφέρω εδώ επειδή δένει με όσα είπαμε για το στόχο της των πάντων ενώσεως. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ότι ο Χριστός ήλθε για να σώσει τον κόσμο. Πώς να τον σώσει? Γεφυρώνοντας τα πέντε, λέει, φυσικά χάσματα: άρεν και θύλη, παράδεισο και οικουμένη, διαστάσεις της γης, γη και ουρανό, αισθητά και νοητά, και τέλος την κτιστότητα, ορατά και αόρατα, να τα ενώσει με τον άκτιστο Θεό. Εις ένωση των πάντων εν αυτό, διότι σωτηρία θα πει αποκατάσταση της ακεραιότητος και ενότητος έναντι του υπάρχοντος κατακερματισμένου, όχι μόνο κόσμου, αλλά ακόμα και του ίδιου του ανθρώπου ως μικρόκοσμου. Επειδή πάντα όμως υπάρχει ο κίνδυνος της απεραντολογίας, και όπως είπαμε τα πολλά λόγια τα φοβόμαστε για να μην θυμώσει η σιωπή, ας επιστρέψουμε στο θέμα μας. Για να γίνει λοιπόν ο κόσμος το ορατόν τέλειος, χρειάζεται πρώτα να γίνει τέλειος ο άνθρωπος. Αλλά προσοχή, όχι κατά μόνας, εν εκκλησία. Η Εκκλησία σε οντολογικό επίπεδο εκφράζει αυτή την ενότητα που επιδιώκουμε ως τέλος, δηλαδή ως σκοπό της ζωής γενικά. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού, συνεπώς χρειάζεται ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει την ιερατική του ιδιότητα, την οποία αποκτά με το βάπτισμα και το χρίσμα. Αυτά τα δύο συνιστούν την άνωθεν δεύτερη γέννησή του, την οποία ο Χριστός περιγράφει στη νυχτερινή συνάντησή του με τον μαθητή τον Νικόδημο, και να αγωνιστεί στη συνέχεια με συνέπεια και αυταπάρνηση υπό την καθοδήγηση της κεφαλής της Εκκλησίας, του μεγάλου αρχιερέως κατά την τάξη Μελχισεδέκ του Ιησού Χριστού. Ο τέλειος άνθρωπος λοιπόν είναι υπαρκτός ή μια απλή αερολογία, ένα πτερόεν έπος? Μας απαντάει ο Χριστός γι' αυτό, υποδεικνύοντάς μας: «Έσεστε ούν ημείς τέλει, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής, τέλειος εστίν». Μας ζητάει ευθέως να γίνουμε τέλειοι. Και δεν θα μπορούσε φυσικά να περάσει από το μυαλό κανενός αληθινού χριστιανού ότι ο Χριστός μιλούσε στον αέρα. Να γίνουμε λοιπόν τέλειοι, και αυτό δεν είναι τρόπος του λέγει, είναι στόχος της ζωής μας. Όμως, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τέλειου ανθρώπου, ποιος είναι άραγε τέλειος? Είναι αυτός που έχει φτάσει στο τέλος και το έχει κατακτήσει. Με τη λέξη τέλος αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα ο σκοπός, ο προορισμός, εκεί που φτάνει κανείς έχοντας ολοκληρώσει την πορεία της ζωής του ή καλύτερα της υπάρξεως του. Στο ύψιστο δυνατό σημείο της εξέλιξής του ως ύπαρξης, γι' αυτό και η λέξη τέλος σημαίνει βέβαια και το πέρας.
Η τελειοποίηση, η επίτευξη της τελειότητας, το άκρον εφετών σημείων του ανθρώπου ως υπάρξεως, είναι το επιθυμητόν πέραν του ζήν. Το τέλος, λοιπόν, για τον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο Θεός, που είναι ταυτοχρόνως παραδόξος, αλλά αληθός και αρχή των πάντων. Του Θεού δεχόμαστε ότι ποτέ δεν του έλειψε κάτι για να είναι πλήρης και τέλειος. Με έναν τρόπο άρρητο και ανέκφραστο για κάθε γλώσσα, ο Θεός, ο Ον, ήταν και θα είναι τέλειος, διότι ο ίδιος δεν έχει αρχή και τέλος, είναι άναρχος, ατελεύθητος, είναι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος των πάντων, διότι από Αυτόν τα πάντα δημιουργήθηκαν και προς Αυτόν πορεύονται. Όταν συνεπώς λέμε ότι το τέλος για τον άνθρωπο είναι ο Θεός, αναφερόμαστε στην ολοκλήρωση της πνευματικής πορείας του ανθρώπου, μέχρι την αποκαλούμενη υποστατική ένωσή του με τον Θεό, την ομοίωσή του δηλαδή με τον Θεό. Τη λέμε υποστατική αυτή την πλήρη ένωση, διότι ο όρος υπόσταση θεολογικό σημαίνει αποδίδει το πρόσωπο. Οπότε και η ένωση είναι πλήρης και υποστατική, διότι είναι η γαμήλια εν πνεύματι ένωση δύο προσώπων και όχι η απορρόφηση ή η εκμυδένιση, εδώ είναι το λεπτοσημείο, του ελάσσονος, η απρόσωπη αφομοίωση μέσα σε μια υπέρτατη κοσμική ουσία που πιστεύουν οι ανατολικές θρησκείες. Εμείς είμαστε πρόσωπα, προς όψιν. Αν δεν δει ο ένας τον άλλονα, δεν γίνεται τίποτα. Και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος στην κόλαση είδε δύο άτομα, να κοιτάει το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά, να μην βλέπανε δηλαδή, οπότε αυτό είναι κόλαση. Και αυτό το ζούμε λίγο σήμερα, αυτή την απομόνωση. Για αυτή την ένωση μιλάει ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή του, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, όταν παρακαλεί τον Πατέρα να διαφυλάξει τους μαθητές, και προσοχή εδώ, όσοι θα πιστέψουν δι' αυτόν, δηλαδή την ανατουσιώνες εκκλησία του, είναι όσοι εν. Για να είναι ένα, όπως είναι και αυτός ένα με τον Πατέρα. Όπως δίδασκε ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, ο οποίος έχει μιλήσει για αυτά τα πράγματα με ιδιαίτερη εμβρήθεια, ο άνθρωπος ως μέρος της λίαν καλής δημιουργίας εικονίζει τον Θεό, διότι έτσι πλάστηκε. Όταν ο Δημιουργός ενεφύσισε εις αυτόν πνοήν ζωής, όπως λέει η Γραφή, ο άνθρωπος λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος, ακόμη και μετά την πτώση, έρχεται στον κόσμο δεδομένα ως εικόνα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Η εικόνα Θεού συνιστά ένα ευλογημένο «ον», αλλά ατελές. Εμπεριέχει όμως μία ανεπανάληπτη δύναμη, τη δυνατότητα να γίνει κι αυτός, υπό προϋποθέσεις, κατά χάριν Θεός. Το σπέρμα του Θείου Πνεύματος υπάρχει εκγενετής σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο ως κόκκο συνάπεως. Το ζητούμενο είναι ο σπόρος να καλλιεργηθεί και να αυξηθεί και να γίνει δέντρο και να ποιήσει κλάδους μεγάλους, ώστε δύναστε υπό την σκιάν αυτού τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούν. Αυτή τη δυνατότητα να θεωθεί χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος να την επιλέξει όμως ελεύθερα. Όχι καταναγκαστικά, ως στόχο για να υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ώστε να την πραγματώσει. Ο ελεύθερος παντός φυσικού προκαθορισμού τριαδικός Θεός δεν επιβάλλει την αγάπη του σε κανέναν. Για να ομοιωθεί κανείς με αυτόν οφείλει να το επιλέξει, να το επιδιώξει απολύτως ελεύθερα, και αυτή η αγάπη επιβαλλόμενη δια της βίας δεν είναι αγάπη, είναι βιασμός, είναι εκπόρνευση. Στην πραγματικότητα βέβαια αυτή η κατά χάρη θέωση είναι ένας στόχος που μοιάζει σε όλους μας ανέφικτος. Νιώθουμε συχνά ασήκωτο το βάρος της αμαρτίας μας και απόλυτη την αδυναμία μας να πράξουμε κατά το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός όμως μας βεβαιώνει ότι η σωτηρία μπορεί παρανθρώπης να είναι αδύνατη, αλλά τα πάντα είναι δυνατά για τον Θεό. Είναι η χάρη Του, το έλεος Του, που θα παίξουν το αποφασιστικό ρόλο στη σωτηρία μας. Γι' αυτό και λέμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί, να αγιαστεί, να τελειωθεί, να γίνει Θεός κατά χάριν, όχι με βάση την προσωπική του αξιομισθία. Έκανα εγώ, λέει, 10 καλές πράξεις και απαιτεί από τον Θεό μια σχέση μπακαλίστηκε, εγώ και εσύ σου δώσα, θα μου δώσεις. Όχι. Εμείς απλώς καλούμαστε να δείξουμε την καλή μας διάθεση. Πώς? Κάνοντας αυτό που ο καθένας μας μπορεί με βάση τα τάλαντα δια των οποίων ετοιμήθη
εις εφαρμογή του σωτηρίου θελήματος του Κυρίου. Κύριο στόχο, άξιον ανθρώπου λοιπόν, έχει ο καθένας μας να ομοιωθεί με τον Θεό. Για το σκοπό αυτό ο κάθε άνθρωπος είναι πρικισμένος με ιδιαίτερα θεία δώρα, με χαρίσματα, με τάλαντα, ικανά να τον βοηθήσουν να φτάσει το σκοπό του. Διότι μεγάλη η χάρη του Θεού, αλλά οφείλουμε κι εμείς να συμβάλλουμε με τις μικρές μας δυνάμεις στη σωτηρία μας. Οφείλουμε να εργαστούμε με βάση τα τάλαντα που ο καθένας μας πήρε ως παρακαταθήκη και οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Λαμβάνουμε δώρα, λόγω χάρη, η ελευθερία, το λεγόμενο από πολλούς αυτεξούσιο ή η δυνατότητα να αγαπήσουμε και μάλιστα να αγαπήσουμε εις τέλος, όπως αγάπησε ο Χριστός εις τέλος τους ανθρώπους. Δώρα όπως η δυνατότητα να διακρίνουμε το επιβλαβές από το ωφέλιμο, τη διάκριση, το καλό από το κακό. Δώρα όμως τον οποίο μπορούμε να κάνουμε καλή ή κακή χρήση ή ακόμα αλίμονο να τα αφήσουμε να πέσουν σε αχρησία. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο καμπής για τον καθένα μας. Όμως, δεν είναι ο μόνος στόχος κάθε ανθρώπου ο προσωπικός αγιασμός του. Υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό και πιο μεγαλειώδης, θα έλεγα, διότι πέραν του δικού του αγιασμού και της προσωπικής του σωτηρίας, είναι επιφορτισμένος με τον αγώνα να βοηθήσει, να μεταβληθεί ο κόσμος γύρω του, το περιβάλλον που είναι της πτώσης, όπως αυτός κατάντησε να είναι σήμερα εξαιτίας εμών των ανθρώπων, σε περιβάλλον αγιότητος και να τον προσφέρει αυτόν τον αγιασμένο κόσμο ολόκληρο προς τον Θεό εις ένωση των πάντων. Αυτός είναι και ο ρόλος της κατεξοχήν όντως Εκκλησίας, η μετατροπή του κόσμου σε ευλογία και παράδεισο. Υπέρ της των πάντων ενεώσεως δεόμεθα, όπως προαναφέραμε προς τον Κύριο, στη Θεία Λειτουργία της μιας Εκκλησίας. Και όταν προσκομίζουμε τα τίμια δώρα και τα αναφέρουμε εν ειρήνη προς τον Θεό, το κάνουμε προς αγιασμό Τους και ζητούμε να τα μεταβάλει το Πνεύμα το Άγιον από κτιστή φύση εις άκτιστον φύση, σώμα Χριστού, και τη στιγμή εκείνη ακριβώς λέμε της προσφοράς των τιμίων δώρων «Τασά εκ των σών, σύ Θεέ μου, προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Διότι δεν αφορά μόνο εμάς τους παρόντες το μυστήριο, αφορά τον αγιασμό των πάντων και κάθε μία ακολουθία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας πραγματοποιεί πλήρες και ολοκληρωμένο το εκκλησιαστικό γεγονός, όπως το λέμε, συνοψίζει τα αρχεία αλλά και τα έσχατα, μας θυμίζει από πού ξεκινήσαμε και κυρίως πού πορευόμαστε. Η θριαμβική αναστάσιμη ακολουθία, η Θεία Λειτουργία, προεικονίζει με ευκρίνεια την πορεία του ανθρώπου και της κτήσεως όλης προς τη Βασιλεία των Ουρανών, προς την τάξη Μελχισεδέκ, προς την εναγιασμό ένωση των πάντων. Και αυτό είναι το ποθούμενο. Τέλος, για την ομορφιά του οποίου μιλάμε εδώ σήμερα, την ομορφιά που θα σώσει εν τέλει τον κόσμο. Την έχετε ακούσει αυτή τη φράση? Φαντάζομαι ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Ίσως σε μια παλιότερη μετάφραση θα αποδιδόταν με τις λέξεις «το κάλος θα σώσει τον κόσμο». Προέρχεται από το μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη, τον Ηλίθιο. Ο ήρωάς του είναι ο πρίγκιπας Μίσκιν, ένας καθαρός στην καρδία άνθρωπος, απλός και καλός, με τη βαθύτερη έννοια των λέξεων αυτών. Για τις ιδιότητες του αυτές όμως, ο κόσμος τον θεωρεί αφελή, χαζούλη, ηλίθιο. Ο μέγας αυτός θεολόγος της τέχνης, του συγγράφει, ο Ρώσος Ορθόδοξος Ντοστογεύσκη, επιχειρεί ίσως να δώσει μέσα από το χαρακτήρα του Μίσκιν ένα άλλο υπόδειγμα ζωής και σωτηρίας. Ο Μίσκιν είναι καλός, είναι όμορφος αν θέλετε, όχι εξωτερικά, εντός του, στον τόπο της καρδιάς, εκεί που εγκαθίσταται και δρά το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Αν του το επιτρέψουμε. Και ο καθένας από εμάς είναι ένας μικρός πρίγκιπας της δημιουργίας, ένας Μίσκιν, ο οποίος αποδεχόμενος στην καρδιά του την ωραιότητα, το κάλος του δημιουργού και το απόλυτο σώζεται. Γίνεται ακέραιος, άφθαρτος, ο ίδιος προσωπικά, αλλά συμβάλλει άμεσα και σε αυτό που αποκαλούμε σωτηρία του κόσμου. Αυτή η σωτηρία είναι το τέλος που θα φέρει χαρακτηριστικά τη φωτοειδή Θεία Ζωή και την πληρότητα εν Αγίω Πνεύματι. Ρωτήσανε τον Άγιο Παΐσιο, Άγιε του Θεού, τι είναι η κόλαση και τι είναι ο παράδεισος? Και λέει ο Άγιος, κόλαση να έχεις μια ωραία, να είσαι νηστικός,
να θες να φας μια ψαρόσουπα, να είναι μπροστά σου, σου φέρνουν να τη φας, αλλά σου φέρνουν και ένα κουτάλι που το χερούλι είναι πολύ μακρύ και δεν φτάνει στο στόμα σου, είναι πολύ μακρύ. Και δεν τρως, να πεινάς, να την βλέπεις μπροστά σου την αχρηστή σου πίτσα και να μην μπορεί να τη φας. Κόλαση. Παράδεισος, λέει, είναι το ίδιο. Αλλά αντί να φας εσύ αυτή τη σούπα με το μακρύ κουτάλι, μπορεί να ταΐσεις όχι τον εαυτό σου, τον απέναντί σου. Ο απέναντι που είναι ο αδελφός μας, αυτός είναι και ο Θεός μας. Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Γι' αυτό καμιά φορά το λέω και μου το είπε και μέσα ένα παιδί, να είμαστε για σε μια, για σε ημί. Εγώ δεν ζω για μένα, ζω για σένα. Και εσείς για τον άλλον. Αυτή είναι η αλήθεια της ορθόδοξης πίστης. Το κουκούτσι της ορθοδοξίας είναι να ζούμε για τους άλλους, όχι για τον εαυτό μας. Μπορεί να επιμένει κανείς. Ο κόσμος 2000 χρόνια μετά τον Χριστό είναι τρισχυρότερος από πριν. Ποιορροή αμαρτία και από παντού ασχήμια. Τι συνεισέφερε ο Χριστός στην υπόθεση της σωτηρίας, αν υπάρχει κιόλας κάτι που αξίζει να αποκαλείται σωτηρία, και τι θα πει τελικά σωτηρία, από τι και από ποιον να σωθούμε. Λογικά ερωτήματα που μπορούν μόνο με υπέρλογο τρόπο να απαντηθούν. Να ποιορροεί ο κόσμος, δηλαδή να βγάζει ποιον. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το ποιον δεν είναι τίποτε άλλο παρά προϊόν αγώνος για την υγεία. Ο κάθε οργανισμός, όπως είναι και η Εκκλησία, ένας οργανισμός, το σώμα του Χριστού όπως λέμε, δέχεται προσβολές έξωθεν και ένδοθεν. Δίνει δε τις μάχες της η όντως Εκκλησία, κυρίως εσωτερικά, μυστικά, για να διατηρήσει την καθαρότητα της πίστεως, την αλήθεια του Χριστού, άφθαρτη, αμόμητη, έχει και τις απολύες της, τους μάρτυρές της. Εξωτερικά μας πνίγει η δυσοδεία, το κοσμικό πνεύμα, οι παρεκτροπές, κάποιες φορές και μερικά σκάνδαλα, υπαρκτά ή χαλκευμένα. Η Εκκλησία όμως ζει το Χριστό εσωτερικά και έτσι σιωπηλά, επιμένω σιωπηλά, δίνει τις μάχες της και θριαμβεύει. Ο Άγιος Νικόλαος, ο Βελιμίροβιτς, είχε εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Παρομοιάζει σε κάποια στιγμή το ρου των πραγμάτων με ένα πλατή βαθύ ποτάμι που κυλάει τόσο αργά και επιβλητικά, ώστε εξωτερικά να φαίνεται σαν μια υδάτινη μάζα ακίνητη. Όμως η ροή από κάτω, από την επιφάνεια, στα μύχια του ποταμού είναι συνεχής και οδηγεί αργά, σταθερά και αναπόφευκτα στο τέλος, στην απέραντη αγκαλιά της θάλασσας. Στην πνευματική πραγματικότητα, το τέλος για το οποίο μιλάμε, μόνο ο Πατέρας γνωρίζει πότε θα επέλθει, πότε στην απέραντη αγκαλιά του θα φτάσει ο κόσμος όλος αγιασμένος. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναφέρει ότι ο Χριστός ήρθε για να σώσει τον κόσμο και για να γίνει αυτό θα έπρεπε πρώτα να πληρωθούν, να γεμίσουν οι ουρανοί από Αγίους. Και αυτό γίνεται με συνέπεια μέσω της όντως Εκκλησίας που εξακολουθεί συνεχώς να παράγει Αγίους, μάρτυρες της αλήθειας. Με όλους αυτούς λοιπόν, με τα νέφη των Αγίων, με την θριαβεύουσα Εκκλησία είμαστε κι εμείς οι ταπεινοί κοπιώντες και πεφορτισμένοι του βίου. Ένα, και εμπειρικά αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά, διότι δεν πάβουν να μας συμπαρίστανται μυστικά αλλά και φανερά πολλές φορές και να μεσητεύουν υπερημών. Και προσέξτε τώρα κι αυτό. Πάντε στους ναούς τα πρόσφορα, τα τίμια δώρα όπως τα λέμε, τα ψυχία των τιμίων δώρων που εισέρχονται στο κοινό ποτήριο, εκτός από τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους, αντιπροσωπεύουν καθέναν από τους μνημονευόμενους ζώντες και γεκοιμημένους, είτε φέρονται στίγματα πτεσμάτων, είτε και τους εναγιώτη τελειοθέντες, αυτούς που δικαιώθηκαν και εισήλθαν στον χώρο της δικαιοσύνης του Θεού και ζουν όντως εν αυτό. Τους κοινωνούμε όλους αυτούς και όλοι γινόμαστε ένα στο κοινό ποτήριον, σε κάθε κοινό ποτήριο απανταχού της γης, όπου τελείται το μυστήριο. Με ρωτάνε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, Πάτερ, λέω αύριο. Γιατί? Αύριο έχουμε Θεία Λειτουργία. Είναι Δευτέρα Παρουσία. Όταν γίνεται καθημερινά η λατρεία, η Θεία Λειτουργία, είναι η Δευτέρα Παρουσία. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα απαντούσε ένας ακαδημαϊκός θεολόγος στο εσχατολογικό ερώτημα αν και πώς θα είναι όμορφο το τέλος. Η γνώση όμως ενός ανθρώπου που καθημερινά παθαίνει, πάσχει τα θεία στην πράξη, όπως είμαστε όλοι εμείς χιλιάδες ορθόδοξοι μοναχοί και λαϊκοί στη γη, βασίζεται πρωτίστως στην πίστη και στην ζωντανή εμπειρία, στη ζώσα εμπειρία.
βαϊζόμενος κι εγώ σε αυτή την πίστη σας μιλάω σήμερα, αλλά και για την ελπίδα σας μιλάω, στην οποία η πίστη αυτή δίδει σάρκα και οστά. Διότι με την πίστη, σαν μέθοδο γνώσης, αποκτάς βάση και υπόσταση, αλλά η ελπίδα των χριστιανών για ένα τέλος πλήρες κάλους αρμονίας, ειρήνης και χαράς και αγάπης, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Αυτό δεν είπε ο Χριστός στον Θωμά? Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Ένα πράγμα μπόρεσε να μας πει όμως ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή για τον κόσμο της Βασιλείας των Ουρανών που μας αναμένει. Τα παθήματα του γήινου κόσμου, της ένσαρκης πτώσης, έγραψε ο Θεοφόρος Απόστολος Παύλος, όλα αυτά που πάσχουμε και υποφέρουμε εδώ, οχριούν, είναι ασήμαντα μπροστά στη δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Κι αν εδώ συμπάσχουμε με τον Χριστό, δηλαδή με τον πλησίον μας, όπως σας είπα προηγουμένως, που είναι και αυτός μέλος του σώματος του Χριστού, θα συνδοξαστούμε μαζί Του με τον Κύριο. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, η δόξα αυτή να είναι άμυρη κάλους, δόξα θεολογικό σημαίνει ανέσπερο φως, λαμπρότητα, αρμονία, μεγαλοσύνη. Η δόξα που μας αναμένει δεν θα είναι μια απλή αναμόρφωση του αρχαίου κάλους που είχε ο Αδάμ όταν πρωτοπλάστηκε, θα είναι όμως κάτι σημαντικότερο, η μεταμόρφωσή μας σε τέλειες προσωπικές υπάρξεις, όμοιες του Αναστάντος και Δοξασθέντος Χριστού. Όταν ήμουν φοιτητής, με ρώτησε ο καθηγητής, λέει, αν δεν έπεφτε ο Αδάμ και η Εύα, θα ερχόταν ο Χριστός στον κόσμο? Και εγώ είπα όχι, και με κόψε. Λέει, κόφεσαι. Θα ερχότανε, γιατί ήθελε να κάνει τον άνθρωπο ακόμα πιο σπουδαία και πιο ολοκληρωμένη ύπαρξη, όπως σας είπα προηγουμένως, με τη βασιλεία του και τη μεταμόρφωσή του. Ο πατήρ Βασίλειος ο Γοντικάκης κοιμήθηκε ακριβώς ένα μήνα πριν, στις 17 Σεπτεμβρίου. Έλεγε, και είναι πολύ ωραίο, ότι πότε λέμε ότι ο ήλιος βασιλεύει? Όταν δει. Η πλούσια ελληνική γλώσσα λέει ότι ο ήλιος βασιλεύει, και όντως το βλέπω εγώ στη σκηνή, όταν δει ο ήλιος κάτι πανέμορφα βιολετιά χρώματα, που κάθε φορά είναι κι άλλα, αλλά και δεν είναι και τη δύναμή του, ότι βασίλευσε. Ο ήλιος βασιλεύει όταν δει. Έτσι λοιπόν και εμείς, όταν φτάνει το τέλος της πρόσκαιρης αυτής ζωής, τότε γίνεται μια έκρηξη ζωής, γιατί είμαστε, πάμε στον Πατέρα μας. Εύγλωτα και με περισσή μεγαλοπρέπεια περιγράφεται στην Αποκάλυψη το πώς μετά το πέρας των Οδυνών, πώς μετά την παρέλευση του κόσμου της πτώσεως, μετά το τέλος της παιδικής ηλικίας που ζούμε τώρα, η ανθρωπότητα είναι σε παιδική ηλικία τώρα, δείχθηκε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη από το Θεό ο καινούριος ουρανός, η καινούρια γη, πώς είδε ο Ιωάννης τη Νέα Ιερουσαλήμ να εμφανίζεται και να κατεβαίνει από τον ουρανό. Την είδε ως νύμφη του Αρνίου, στολισμένη και έτοιμη για τον άντρα της, φτιαγμένη από χρυσίων καθαρών, καθαρό χρυσάφι και παντή λίθο τιμίο και κοσμημένη, στολισμένη με κάθε μορφής πολύτιμους λίθους. Κάπου εδώ ας αφήσουμε τις πολύ θεολογικές πτήσεις, γιατί κακά τα ψέματα δεν είμαστε και όρεμοι να τα πούμε με τα λόγια, πρέπει να τα ζήσουμε. Θα σας πω κάτι πιο γήινο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποτε επισκεφθεί το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, στην Αμερική, που ο γέροντας ο Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης, του οποίου και ένα βιβλίο υπάρχει έξω και όποιος θέλει να το πάρει, γιατί αξίζει τον κόπο, στην έρημο, σαν ένα προκεχωρημένο φυλάκιο στο έδαφος του πνευματικού εχθρού, έκανε αυτό το μοναστήρι. Μέσα στην έρημο, μέσα στους κροταλίες, μέσα στην ξεραΐλα, με τη χάρη του Θεού, έκανε ένα παράδεισο. Όλοι εντυπωσιάζονται από την απίστευτη ομορφιά του τοπίου. Όμως, όπως το διαμόρφωσε ο γέροντας, είναι ένας πραγματικός μικρός παράδεισος. Κατά μεσής μάλιστα, σε ένα από τα πιο έρημα και αφιλόξενα σημεία της γης, όπου το καλοκαίρι ιδίως, στους 50 βαθμούς Κελσίου, ένα καφεδάκι γλυκύβραστο άνετα το ψήνεις. Πάνω στην πέτρα μοιάζει σαν να έβαλε λοιπόν κάποιος κορυφαίος τεχνίτης που φτιάχνει κήπους αυτό το πελώριο και πανέμορφο παλάτι. Έτσι είναι η επίσημη ονομασία. Σήμερα, αλλά και ακόμα και όταν η εικόνα είναι εξωπραγματική, πας σε ένα μοναστήρι και καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι σε αυτόν τον κόσμο. Και σε ένα απλό μοναστήρι, να πω, εγώ γύρισα από τη Μυτιλίνη. Πήγα σε κάτι μοναστήρια τα οποία είναι σχεδόν έτοιμα να ερημώσουν. Κι όμως ευωδιάζει ο τόπος, όπως ευωδιάζει εδώ η Κάρα. Με έχεις πάει στη μύτη εδώ. Μιλάω και νομίζω ότι ναι.
Σε αυτόν λοιπόν τον πανέμορφο κήπο που ζουν και κρυφοί άγιοι, με ρωτάνε πολύ, πάτερ, λέει, εδώ κάτι ευωδιάζει. Έχετε λουλούδια? Λέω, δεν ευωδιάζει λουλούδια. Κάτω από τη γη είναι κρυμμένοι, θαμμένοι μοναχοί που έχουν αγιάσει, που δώσανε το αίμα τους και πήρανε το πνεύμα το Άγιο του Θεού, αυτοί ευωδιάζουν. Αλλά εμείς προσπαθούμε να δούμε μόνο με τα μάτια τα φυσικά. Δεν είναι μόνο τα μάτια τα φυσικά, υπάρχουν και άλλα μάτια. Έτσι λοιπόν ο γέροντας, ο Αφρέμ, κατάφερε και έφτιαξε ένα μοναδικό πανέμορφο κήπο, το οποίο όπως είδε τον παράδεισο, τον αντέγραψε. Εμείς οι αγιορείτες, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, τα παίρνουμε απολύτως σοβαρά όλα αυτά. Γιατί τα θαύματα τα ζούμε καθημερινά. Όχι, δεν ανεβοκατεβαίνουμε τακτικά μέχρι τρίτου ουρανού, αλλά ούτε ζούμε παρέα με το άκτιστο φως, αν κάποιοι υπάρχουν βέβαια ελάχιστοι που το πετυχαίνουν, αλλά έχουμε εμπειρίες που για τους υπόλοιπους, τη μεγάλη πλειοψηφία, όλα όσα είναι γραμμένα και όλα όσα ακούμε από αξιόπιστες πηγές και όσα σημεία δίνει καμιά φορά ο Θεός να αγγίξουν και εμάς τους ελαχίστους, μας γεμίζουν την καρδιά με ανάταση και χαρά. Χαρά Κυρίου, χαρά λειτουργημένου ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος λειτουργείται κάθε μέρα, πώς να μην είναι χαρά? Και πολλές φορές, χωρίς να το καταλάβουμε, μπαίνουμε και βγαίνουμε, δεν κοινωνάμε, που καλά είναι να κοινωνάμε συχνά, αλλά όπως μπαίνουμε σε ένα μυροπωλείο, σε ένα που πουλάει κολόνιες, μπαίνεις, βγαίνεις, δεν αγοράζεις, αλλά μυρίζεις κολόνια. Έτσι λοιπόν και στη Θεία Λειτουργία, η χαρά του λειτουργημένου ανθρώπου. Κάπως έτσι όμως, όταν ζεις με αυτή τη χαρά στην καρδιά, και αυτή τη χαρά θα ήθελα να μπορούσα κάπως να σας την μεταλαμπαδεύσω, διότι δεν είναι κάτι και δεν πρέπει να είναι μονοπόλιο των μοναχών, δεν χρειάζεται καν αποδείξεις για το πόσο όμορφο θα είναι το τέλος όταν η ομορφιά παραφυλάει σε κάθε μας βήμα. Και όπως είπα, είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για μας τα καλογεράκια. Κάθε χριστιανός που αφιερώνει το κατά δύναμη την καρδιά του στην αγάπη του Θεού παίρνει ως αντίδωρο χαρά, ειρήνη και ομορφιά. Πολλοί στην Εκκλησία υπερτονίζουν το φόβο της αμαρτίας, άλλοι αναζητούν με το ζόρι θαύματα. Και τα δυο είναι μια υπερβολική αμαρτιοφοβία και μια υπερβολική θαυματολαγνία. Είναι λάθος. Ως πνευματική στάση ζωής. Αντίθετα, η ζωή, η κάθε ημέρα της, είναι πιο όμορφη με την ελπίδα και μόνον της αυθαρσίας και της αθανασίας εν Χριστώ. Και αν με ρωτούσε κανείς αν είμαι σίγουρος ότι αυτή η ελπίδα είναι βάσιμη, θα το απαντούσα ναι, εγώ πιστεύω στον Χριστό, στην εγκεκρόν Ανάσταση και στην ομορφιά της εν Χριστώ ζωής. Θα κλείσω αυτή τη σύντομη, γιατί και ο χρόνος περνάει, αναφορά μου στην αγάπη σας. Σας διαβάζω ένα λογοτέχνημα. Ξεκίνησα με ένα Θεσσαλονικιό ποιητή, εγώ Θεσσαλονίκη είμαι, ένα Θεσσαλονικιό ποιητή. Θα σας διαβάσω και ένα λογοτέχνημα ενός Θεσσαλονικιού, θα το καταλάβετε ίσως γιατί είναι γνωστός, που χρόνια τώρα ζει στην Αθήνα. Για ακούστε. Την περασμένη Άνοιξη, πριν το Πάσχα, ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, που είναι η πατρίδα μου, και ετοιμαζόμουν να ανακατεύω στην Αθήνα για δουλειές. Κι άκου τώρα ένα περίεργο. Ενώ είχα βγάλει εισιτήριο αεροπορικό να επιστρέψω, μου ήρθε να κατέβω τελικά με οτοστόπ. Όπως τα νιάτα μου, πριν από 40 τόσα χρόνια, στην Εθνική Οδό ψιλόβρεχε. Ωραία, ρομαντικά, και μετά από λίγο το βλέπω να έρχεται. Ένα Σκάνια τριαξονικό άσπρο. Και με μαζεύει λοιπόν, έχεις αντίρρηση, μου λέει ο οδηγός, να κάνουμε εδώ δεξιά στον Όλυμπο. Έχω να παραδώσω σε ένα χωριό κάτι κατσίκια, λέει ο οδηγός στον λογοτέχνη. Αφήνει την Εθνική Οδό, στρίβει, λέει, σε μια στενή άσφαλτο, ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Τελειώνει άσφαλτος, αρχίζει ο χωματόδρομος, ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Τελειώνει και ο χωματόδρομος και αρχίζει να ανεβαίνει πλέον κυριολεκτικά στο πουθενά. Εν τω μεταξύ, λέει, έπεφτε και το σούρουπο, όσο να είναι, είχα αρχίσει να ανησυχώ. Πού πάμε? Ώσπου όντως, μπροστά στα μάτια μας, εμφανίζεται, λέει, ένα ωραιότατο χωριό. Στέγες από σχιστόλιθο. Εκεί στη Μυτιλίνη μου πήραν την καρδιά. Πανέμορφα σπίτια, πανέμορφα σπίτια. Καλντερίμια, λιθόστρωτα. Ο φούρνος ανοιχτός. Όλος ο κόσμος έξω. Μια ομάδα να διορθώνει το καμπαναριό της εκκλησίας. Μια χοροδία να κάνει πρόβες παραδίπλα το Εγενεέ Πάσε, διότι ήταν πριν από το Πάσχα, και τρέχουν άλλοι και ξεφορτώνουν το φορτηγό. Κάτι κατσίκια είχε, κάτι κρασιά,
τους είχε φέρει, ένα περίεργο μόνο, δεν μιλάγανε. Τους ρωτάς, τους μιλάς και δεν σου μιλάνε. Του λέω, τι είναι αυτό το μέρος που με έφερες εδώ? Κοίτα, δεν ήθελα να σου το πω εξ αρχής για να μην σε ανησυχήσω, λέει ο οδηγός. Το μέρος εδώ είναι σπάνιο. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ όλο το χρόνο κοιμούνται, κανονικά, στα κρεβατάκια τους. Και ξυπνάνε μόνο λίγο πριν από τις γιορτές. Τότε πιάνουν και επισκευάζουν τους δρόμους, τις στέγες, κάνουν πρόβα τη χοροδία, όπως βλέπεις. Τι λες? Και μετά, μετά, άμα έρθει η γιορτή, δεν έχεις δει ωραιότερο πράγμα. Τραπέζια στρωμένα, κρασιά, αγάπη, φιλιά, τραγούδια, ντάγκ, ντάγκ, οι καμπάνες, πυροτεχνήματα, όργανα, ένα πράγμα λέει καταπληκτικό. Και μετά, μετά, σιγά σιγά πάλι τους πιάνει αυτή η νάρκη και πάνε και χώνονται πάλι στα κρεβατάκια τους και αποκοιμιούνται. Τι λες, εσύ ποιος είσαι, τι ρόλο παίζεις, ρωτάει τον σοφέρ. Εγώ περνάω, λέει, από εδώ και έχω το μάτι μου, μην κανείς ξεσκεπαστεί στον ύπνο του. Μην άφησαν καμιά βρύση ανοιχτή. Μην πιάσουμε καμιά φωτιά. Έλα, λέει όμως τώρα, άσε τα λόγια, ανέβα στο φορτηγό, γιατί πρέπει να φτάσω στην Αθήνα. Έχω να παραδώσω. Έχω καταπιεί τη γλώσσα μου, αλλά κάτι με τρώει. Ποιος είσαι, άνθρωπε, μου λέει, έχεις οικογένεια εσύ, έχεις σπίτι, έχεις φίλους? Σπίτι μου, η Εθνική Οδός. Η Εθνική Οδός και η οικογένειά μου. Όσο για φίλους μου, μου κάνουν πολύ οτοστόπ. Εγώ όμως κάθε φορά επιλέγω ποιον θα πάρω. Εσύ μου φάνηκες εξ αρχής, λέει, συμπαθής. Και αν χρειαστείς τίποτα, στάσου εκεί στη Ραψάνη που πουλάν τον μούστο. Σήμερα, αύριο θα περάσω, λέει. Άντε γεια σου τώρα και καλές γιορτές. Τι να πω, θα σας πω και ένα, από τον ίδιο ένα τραγουδάκι. Λέει, δεν περνούν οι μέρες, δεν περνούν οι ώρες, πόσα χρόνια, πόσες πίκρες, πόσους δρόμους θα διαβώ, ώσπου να αντικρίσω πάλι του σπιτιού μου τον καπνό. Τα λέει αυτά ο Οδυσσέας. Τόσους κόπους, τόσες πίνες, τόσους πόνους τους ξεχνώ, πότε, αν της ομορφιάς του τέλους το νεράκι ξαναπιώ. Λοιπόν, εγώ και φέτος είμαι μαζί σας, εύχομαι να είμαι και του χρόνου, δεν χανόμαστε, αλλά κι αν χαθούμε, θα ανταμώσουμε εκεί πάνω. Να κοιμόμαστε και να κοιμόμαστε και ένα αγερτήριο, ποιο αγερτήριο, το σάλπισμα της γιορτής της Αναστάσεως. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων, μην μόνοι μας. Όχι, χαιρετώ. Αυτά είναι του Θεού. Εμείς είμαστε, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τενεκέδες, χτυπάει ο ήλιος και γίνεται αντανάκλαση και συνεχίζουμε.

Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Πείτε μας, γέροντα, κάτι για την Παναγία. Τι να σας πω, με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Για να μιλήσει κανείς για την Παναγία, πρέπει να την ζήσει. Γέροντα, και το όνομα της Παναγίας έχει δύναμη πνευματική όπως το όνομα του Χριστού? Ναι, όποιος έχει πολύ ευλάβεια στην Παναγία, ακούει το όνομά της και αλλοιώνεται. Ή αν το βρει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και σκυρτάει η καρδιά του. Μπορεί να κάνει ολόκληρη ακολουθία με έναν συνεχή ασπασμό στο όνομα της Παναγίας. Και όταν προσκυνά την εικόνα της, δεν έχει την αίσθηση ότι είναι εικόνα, αλλά ότι είναι η ίδια η Παναγία, και πέφτει κάτω λιωμένος, διαλυμένος από την αγάπη της. Αγίος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
2: Επιστολή προς μοναχή Βριέννη. Άγιον Όρος, τη 15η Δεκεμβρίου 1947. Και πάλιν και πολλάκις την αγαπητή μου Βριέννη, τα σπλάχνα μου της ψυχής, σύν τη ευλογημένη ψυχούλα του γέροντος, τη καλίστη και αγαθή μου γεροντισούλα, όπου ως άτλας βαστάζει τα πολυπίκυλα πάθη σας, τα υπερβαίνοντα του Σισύφου το βάρος και τη καλίστη και αγαθή συνοδεία. Και την μεν Βριέννη μου δίνω τον ασπασμό ως αίμα και σάρκα μου, τον δε γέροντα βάζω μετάνοια και αλλάζω του Χριστού το φιλιματάκι, την δε γερόντισα ζητώ ευλογίαν και δίνω. Και εύχομαι πάσα στας αδελφάς και ζητώ να με εύχονται έστω και εμέ ο λίγον και ούτως πληρούτε αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος κλπ. Και ούτως πάλι να αρχίζω να λέγω με την αγαπητή μου Βριέννη. Ω τέκνον εμών, ω πλάχνα μου της ψυχής, διατί αθυμείς και διατί απελπίζεσαι τόσον εύκολα? Αλείς μονάς ότι έχεις εμένα εδώ? Αφήνω ότι έχεις αυτού τον πνευματικό σου πατέρα και αγίαν μητέρα και μόνον ανφότεροι θα διαλεχθόμεν. Δε γνωρίζεις ότι είμαι έτοιμος να ρυφθώ εις την κόλαση και να σε αρπάσω ως αετός από τους οδόντας του δράκοντος? Και πως λέγεις εις την δακρυρωούσαν γερόντισσα ότι εχάθης χωρίς ελπίδα? Και εγώ τι κάμνω εδώ, ο δραγάτης? Σε αφήνω μικρόν στους κόρακας να σε τσιμπήσουν, να ειδείς την ταπείνωση, να φύγει η περηφάνεια, να ταπεινωθεί η καρδία σου, να μάθεις ότι είσαι άνθρωπος, το γνώθεις αυτόν, να συμπαθήσεις τους αμαρτάνοντας, να μην κατακρίνεις, καν βλέπεις την αδελφή να αμαρτάνουσα. Πώς θα γνωρίσεις της φύσεως την ασθένεια, αν δεν σε εξυπνήσουν οι κόρακες? Εάν ο γλυκής Ιησούς δεν συστήλει την χάριν του, πώς εσύ θα μάθεις της τέχνης την επιστήμην πασών των τεχνών? Τώρα μανθάνεις την τέχνη, τώρα έχεις μισθόν, τώρα δεικνύεις ότι αγαπάς τον Χριστόν, όχι όταν είναι χάρις. Ποιαν χάριν θα δείξεις όταν είναι χάρις? Αυτή τότε φωνάζει αλαλήτως υπέρ αυτής, αβά ο πατήρ. Η χάρις φωνάζει τον δωτήρα της χάριτος. Τότε λέγεις, τις δυνατέ με χωρίσε Ιησού μου εκ της αγάπης σου. Η χάρις λέγει αυτά, η ενικούσα δύναμης διαμέσων του οργανικού στόματος, όχι η σάρκα. Καθώς και ένας δαιμονισμένος υβρίζει και βλασφημίδια του στόματος του ανθρώπου. Η δε σάρκα χωρίς την χάριν, όπως ο Παύλος διασαργάνης, χαλάει το τείχος και φεύγει. Και πού η δύναμης του Χριστού? Η σάρκα μειούσεις της χάριτος αρνείται τον Ιησούν. Φωνάζει αλέκτορ, μιμνίσκεται, κλαίει ο Πέτρος πικρός, φωνάζει το ήμαρτον, αλλά κρύπτεται πάλι στο υπερόον. Φοβείται τους Ιουδαίους. Ο σαν ποντικός χτυπάει η καρδιά του, αισθανόμενος τους γάτους απ' έξω. «Συν σύ λέγει, καν δέοι αποθανήν με, δεν σε αρνούμε», όταν είναι ο Χριστός. Αλλά τρεις τον αρνείται όταν φεύγει ο Χριστός. Βλέπεις λοιπόν, εννοείς τι μέγα μυστήριον κρύπτεται εδώ μέσα στον λόγον, ώστε μόνον ο Χριστός εν την χάνει υπέρ αυτού. Δι' αυτό όταν έρχεται γινόμεθα ρήτορες, οι ψαράδες διδάσκαλοι, οι πόρνοι σοφρονούν, οι κλέπτε δεν κλέπτουν και όλοι μετανοούν. Και ποιος ενήργησεν όλα αυτά? Ο μόνος ειδός, ο αγαθός κυβερνήτης, ο γλυκής, η μόνη αγάπη, ο Ιησούς. Τότε ο άνθρωπος συμπαθάει τους ομοιοπαθείς του ανθρώπους όταν γίνει παθών. Πώς λοιπόν θα μάθεις αυτήν την πάσης γνώσεως επιστήμην όταν δεν μας συνειάσει ο πειρασμός? Αφού όταν φύγει η χάρις, όχι εσύ κι εγώ, αλλά μήτε οι Απόστολοι δεν θα ήσαν Απόστολοι. Πώς δύναται ο πυλός το κεράμιον να κρατήσει το είδωρ όταν δεν ψηθεί στη φωτιά? Τι ούτους μας ζητεί ο Θεός να μας κάμει, ως αν τον παιχλιβάνει στο θέατρον ή ως αν την μπάλα που παίζουν. Σε ανεβάζει στους ουρανούς, σου δείχνει η αοφθαλμός εμπαθούς ανθρώπου ούκ είδε και ακοή μεριμνώντος την ύλην ούκ ήκουσε. Και χωρίς να πτέσεις ποσός, γυρίζει το φίλον και σε ρίπτει στα καταχθόνια και χαίρεται να σε βλέπει ως σαν αθλητή να παλεύεις με όλα τα τάγματα των δαιμόνων. Και πιάσε πάλι τον Παύλο και άφεσε μένα. Αφού ανέβει στο τρίτον στερέωμα και είδε και είκοσε άρρητα, πάλιν φωνάζει «Εδόθημη σκόλοψ του Σατάν» κλπ. Ταύτα κάμνει ο κρατεός τη δυνάμη μέχρι ότου καταστήσει τον άνθρωπο να ανεβαίνει, να θεωρεί, να κατεβαίνει και να μοχθεί και να τα έχει ως πράγμα κοινών και το μεν και το δε, χωρίς να του κάμνουν αίσθηση εκείνε αλλοιώσεις. Και τα δύο είναι σου λέγει για μένα. Δεν θέλεις να πάσχεις, μην θέλεις να ανεβαίνεις. Ήτις δεν θέλει να υπομένει τα σθλίψεις, μήτε χάρη να μην του ζητεί. Δι' αυτό λοιπόν σου επήρε τη χάρη, δια να γίνει σοφή. Και πάλιν θα έλθει, δεν σε αφήνει. Είναι νόμος Θεού, αλλά πάλιν θα φύγει, μα και πάλιν θα έλθει. Αρκεί να μην πάβεις να την ζητείς, μέχρι ότου σε καταστήσει τελεία. Είναι γνωστόν, οπόταν κανείς εμπαθής διδάξει έτερον πάσχοντα, ευθύς η χάρις αναχωρεί και πίπτει στα ίδια, διότι δεν του εδόθη τι ούτων οφήκιον. Όχι όμως ότι είναι αυτή η όλη αιτία όπου σε άφησε ο Θεός, καθότι και αυτό να μην ήταν, η χάρις απαραίτητος θα έφευγε εις αυτό το διάστημα. Δεν ενθυμίσαι εις τα σαρχά σου, όπου σε είπον ότι αυτά όπου λέγεις τώρα, θέλω να μου τα λέγεις με τα τέσσερα έτη. Ψηλάφισον τας πρώτας επιστολάς μου και θα το ειδείς. Είναι νόμος Θεού απαράβατος, με τα 3-4 και σπάνιον 5 έτη, να αναχωρήσει η χάρις, για να γυμνάσει τον έχοντα και αν θέλει να τον κάμει σοφόν. Μην λυπήσε λοιπόν, είναι κοινόν το ποτήριον. Μελέτησον τον Άγιο Ανδρέα δια Χριστών Σαλών, να ειδείς τι έλεγεν όταν του έδιδε ο Χριστός το πικρόν. Αυτό διόλους μας είναι. Υπόμεινον την άλυσον του νυμφίου σου. Κλείε το στόμα σφιχτά και λόγον μην βγάζεις. Δίδε θάρρος εις τον εαυτό σου λέγον. Τι λυπήσε ψυχή και τι αθυμείς. Ουδέν κακό σοι εγένετο. Έφυγεν ο Χριστός δια να πάει να φέρει ωραιότερον ένδυμα. Άργησεν ο λίγον, διότι τον υπασχόλησεν ο πατήρ Ιωσήφ να σε ταπεινώσει λιγάκι και πάλιν θα τον αφήσει και νάτος, θα έλθει μικρούλη στη φάτνη. Αχ καημένη Βριέννη, έχεις τόσους όπου προσεύχονται και εσύ αθυμείς. Δεν έχω Χριστούλη μου λείπει και αν έπεσα πάλιν σηκώνομαι. Καν και 77 την ημέρα, οι Άγιοι σου τόσα υπέφεραν, εγώ τίμιε γένετο. Έχω τον θείον μου, τον παππούλη μου, όπου με βαστάζει ακούραστα. Πηγαίνετε πειρασμοί σε αυτόν να σας κανονίσει, όπου εξεύρει τον τρόπο. Έτσι λέγον να παρακαλείς την ψυχή σου και όχι να θυμείς, διότι οι πειρασμοί, αυτή είναι η χαρά τους, να βλέπουν ότι λυπείσαι και αθυμείς. Και όταν έλθει η χάρις και φύγει, τότε μανθάνεις τον πόλεμον και δεν σου κάμνει εντύπωση, αλλά τόσον θα χαίρεσαι όπου θα λέγεις «Δοκίμασον με Χριστέ μου και πείρασον ως το αργύριον». Τότε κάμνεις ρίζες βαθιά όπως τα δέντρα, όπου όσον τα φυσά ο αέρας, τόσον ριζώνουν βαθιά. Και μάρτης μου ο Θεός, ότι εις τους μεγαλυτέρους μου πειρασμούς, εύρον την μεγαλυτέραν παράκληση. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυε εν Κυρίω, υπομένων τους πειρασμούς, και έρχεται πάλιν η χάρις. Περί τούτον εγώ πριν 15 έτη έχω γράψει βιβλιαράκι χειρόγραφων, έμπνευσης η δική μου και πρώτον το ήχο ανώνυμον, κατόπιν είπα να το τυπώσω και μόνος μου έβαλα όνομα, η πνευματοκίνητος Σάλπινγκς. Και πριν του πολέμου το έστειλα έξω, είχον δύο χειρόγραφα, το ένα ή το όλο στιχάκια, άλλης φύσεως της Αγίας Γραφής, το δε άλλο ή των υπτικών, 10 λόγοι. Αυτό εάν θέτε, ζητήσατε από την Κυριακή και Θεοδούλη. Εις τον Ποδονύφτην το έστειλα να ωφεληθούν, αφού δεν το ετύπωσα. Δια την φιλοκαλίαν θα ρωτήσω στα σκαριάς. Εγώ είχον πολλά, αλλά τα εμμύρασα προπολού, ό,τι βιβλίων κι αν είχον. Παρακαλώ τα σχηματάκια φροντίσατε, μην τύχει ανάγκη, διότι δεν είμαι θα καθόλου καλά και ίσως θα έχουμε πλέον χειρότερα από όσα περάσαμε. Και αν τύχει ανάγκη να τους κάνουμε μοναχούς τους δόκιμους. Ήρχεσαν πάλι να πουλάνε με είδος και όλα ακρίβηναν, διπλά από ό,τι πολλούσαν. Δι' αυτό και τους σταυρούς όπου στέλνω προσθέσατε κάτι στην τιμήν όσον ευρίσκεται εύλογον και δια την Αγίαν Βριένην. Σταυρούς μου εζήτησες 6 διπλούς, εγώ ευλογίαν θα σας το στείλω, μόνον γράψτε να παραγγείλω. Προχθές σας έστειλα γράμμα δι' αυτήν την υπόθεση και φροντίσατε να μου δώσετε είδησιν. Βιάζουν να κάμνεις υπακοήν. Αχ, δεν είδον εγώ γλυκύτερον ύπνον και ψυχής ανακούφισιν όπως είδον όταν είχα υπακοή. Και μακάριε είστε, μόνον τη γερόντισά σας πονώ ότι υποφέρει πολλά και πληγώνεται η ψυχή της όταν της λέτε λόγια σκληρά. Ήθελα και εγώ από την Κυπουρό σας καρόταρα πανάκια και σέλινα και ωραίες ντομάτες, αλλά είστε μακρά. Βάλτε μου εις το γράμμα ο λίγο σπόρο, μικράρα πανάκια και εις άλλην επιστολήν καρότα, να φυτεύσω εδώ. Λάβετε τους σταυρούς, 20 μεγάλους, 12 μικρούς διπλούς και 16 μονά. Την μετάνοιά μου εις τον γέροντα. Σας εύχομαι όλους. Ταπεινός Ιωσήφ. Προς μοναχή Βριέννη, Άγιο Όρος, 16 Μαρτίου 1948. Το πνευματικό μου πατέρα, την ευλαβεστάτη καθηγουμένη, τη ιερά συνοδεία και τη αγαπητή μου Βριέννη, ημείς υγιένομεν και την κατάμφο υγείαν ημών επιποθούμεν. Πολύς παρήλθε καιρός, όπου πλέον η χελιδόνα μου έπαυσε να λαλεί και βλέποντας χελιδόνας όπου με την άνοιξη ήλθον, εμνήστη να υπομνήσω και την πνευματική μου χελιδόνα και αγαπητή μου Βριέννη, ζητών να μάθω τα της υγείας σας. Άνοιξον σου το στόμα λοιπόν τη ευλογία της γεροντήσης και είπατε μη τα της πνευματικής και σωματικής σας υγείας. Και διατί έπαυσες να λαλείς? Προμιάς εβδομάδος μας ήλθεν και ο παπά Βαρθολομαίος με τον παπά Σιμεών και μας επεσκέφθη προ δύο ημέρας ο πατήρ Βαρθολομαίος και μας είπεν ότι είστε καλά. Τον παπά Σιμεών ακόμη δεν είδα. Μας έφεραν και τα ζωστικά όπου ήφαναν και μας έραψαν τα ευλογημένα χεράκια σας και πολύ σας ευχαριστούμε και απείρως ευχόμεθα να σας δώσει ο Κύριος τον μισθόν εις τους ουρανούς. Εγώ σας είχον γράψει σε μία επιστολή δια το Άγιο Λείψανον, εάν θέλετε να σας στείλω. Δια την Αγίαν Βριένην, ας σας ήρεσε το μέτρο να παραγγείλω. Σας είχον βάλει το μάγεθος μέσα. Έγραψα να κρατήσετε το αγιασματάρι, εάν σας κάμνει. Ευλογία. Σας έστειλα και άλλο δέμα με εργόχειρον. Διόλα ταύτα δεν έγραψες. Έλαβον 100.000, έλαβον 250.000, δεν έλαβον τα 50 όπου είχατε στείλει πριν τα 100 διακομποσχήνη. Ζητήσατε τους δια να μην χαθούν. Δια τους σταυρούς μην στεναχωρήστε. Αφήσατε τους και σιγά σιγά θα πουληθούν. Θα στείλω και έτερο δέμα και αντί να μείνουν εδώ ας μένουν αυτού. Διότι εμείς εδώ διατρέχομεν κίνδυνον, εάν θα επιτρέψει η γλυκιά μας μανούλα. Και δια τούτο ας μένουν αυτού και αν αποθάνομεν, κάμνετε ευχήν δια την ψυχήν μας. Οι κομμουνιστές ήλθαν στο βατοπέδι και τους πήραν ανθρώπους 18 και τρόφιμα. Το χιλιαντάρι εγύμνωσαν, εις του εσφιγμένου επήγαν, εις του φιλοθέου εσκότωσαν ένα και κάθε ημέρα μανθάνομεν πιο μεγαλύτερα. Δι' αυτό περιμένομεν. Σας είχον γράψει για 2 σχηματάκια και δεν γνωρίζω εάν τα φροντίσατε. Τώρα εις την ανάγκη, όταν έλθει κοντά το κακό, θα τους φορέσομεν 2 παλιά όπου φοράμε επάνω μας. Πολυσταύρια βρήκα καινούρια. Να ειδούμε. Το θέλημα του Κυρίου να γίνει. Εμείς περιμένουμε έτοιμοι. Ίσως μας σφάξουν και τελειώσουν τα βάσανα της μοχθηρής βιωτής. Να αναπαυθούμε για πάντα. Δια την φιλοκαλία εγύρεψε ο Θανάσης παντού εις όλο το Άγιο Όρος και βρήκε σε σπίτια και την ζητάνε άλλος 200, άλλος 180.000. Εάν ζούμε μετά το Πάσχα και μου έλθουν λεπτά, θα σας πάρω και αυτήν ευλογία. Θέλω να στείλω δια να έχω κι εγώ κάτι στην μονή μας. Να με εύχεστε οπόταν διαβάζετε, αλλά να δούμε αν ζήσομεν. Καλύτερα είναι να μας σκοτώσουν. Αλλά όπως θέλει ο Κύριος, σεις εάν έχετε ετοιμάσει τα σχηματάκια χωρίς πολυσταύρι, στείλτε τα αεροπορικώς. Η Εργίνα γνωρίζει και αν προφθάσουν να έλθουν έχει καλός, αλέως αν τύχει ανάγκη θα τους βάλουμε τα παλιά. Είναι φόβος διότι τους παίρνουν εις τα βουνά και πλέον πήγαινε να τους βρεις να τους φορέσεις το σχήμα. Δι' αυτό φοβούμεθα να τους βγάλουμε έξω προτού φορέσουν το σχήμα. Όταν είναι καλόγερος δεν μας στεναχωρεί. Ένας θάνατος είναι. Ή μπροστά ή ο πίσω. Όσον γρήγορα τόσον καλύτερα. Μια φορά δεν είμαστε καθόλου καλά. Το θέλημα του Κυρίου να γίνει. Λοιπόν, γράψτε μας εάν είναι ευλογημένον διό σας ερωτώ. Και αν δεν ξαναγράψομεν, καλή να αντάμωση μέσα εις τον παράδεισο. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής την μετάνοιά μου εις τον γέροντα, ελάχιστος Ιωσήφ μοναχός. Προς μοναχή Βριέννη, Αγιώρος, 6 Απριλίου 1948. Ηγαπημένων μου τέκνων Βριέννη, μετά πατρός και ιεράς σου μητρός και πάσης της αγαθής συνοδείας, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά, ψυχήτε και σώματι. Τεκνίων, τα σπλάχνα μου της ψυχής, έλαβον μίαν επιστολήν σου Μαρτίου μηνός και είδον όσα μου γράφεις, αλλά τώρα είμαι άρρωστος και δεν δύναμαι να σου δώσω απάντηση. Μόνο με τα βία σου γράφω 2 λέξεις προς ησυχίαν σου, να μάθεις ότι έλαβον την επιστολήν σου. Εγώ δεν σε αλυσμόνησα, αλλά επειδή έγραψα να ζητήσετε ένα χειρόγραφο βιβλιαράκι, ησύχασα. Ξεύρον ότι από εκείνο θα εξαντλήσεις πολλήν την ωφέλεια και θα αρκέσει η τροφή δια πολλήν χρόνων. Δια τούτο ησύχασα. Φροντίσατε λοιπόν σύ και η αγαθή σου χαιρόντισα και δεν θα σας γίνει ζημιά και μόλις θα γίνω καλά πάλιν θα γράψω. Εγώ το βιβλίο το έστειλα στην Θεοδούλην, πρώην Λουκίαν, εις τον Ποδονύφτη. Είναι δια τους ασκητάς. Έβαλα μόνος μου όνομα, η πνευματοκίνητος Σάλπινγκς, αλλά δεν μου αρέσει το όνομα. Είναι 10 λόγοι. Γράφω την λεπτομέρεια επειδή τους έχω στείλει και άλλα. Τώρα σας έστειλα και άλλο δέμα, μεγάλο, με σταυρούς. Όταν λάβετε, μου γράφεις. Το γράμμα σου ήταν ανοιχτό, τελείως σχισμένο από δύο μέρη. Τα σπόρια τα πήραν. Άλλα να στείλεις. Δεν γνωρίζω, πολλά γράμματα μου ανοίγουν εδώ οι πατέρες. Από περιέργεια, τι είδε. Διαταργόχειρα μην στεναχωρήσε, όποτε θα ευλογήσει ο Κύριος να πουληθούν. Τους κομμουνιστάς τους εξόντωσαν όλους από το Άγιον Όρος. Μας φυλάγει ακόμη η Παναγία. Ήλθε πολεμικό πλοίο, αεροπλάνο, στρατός και τους αφάνισαν έξω από το Άγιο Όρος. Λοιπόν, έχει υπομονή, έχει υπακοή, έχει ταπείνωση. Κι εγώ μόλις να γίνω καλά θα σε παρηγορήσω. Τώρα είμαι πάλι ασθενής. Αρκεί. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής την μετάνοιά μου στον πατέρα. Ελάχιστος Ιωσήφ μοναχός. Τες 50.000 διακουμποσχήνι ζητήσατε πίσω. Εγώ έλαβα μόνον 100.200. Προς μοναχή Βριέννη. Άγιο Όρος, 1η Μαΐου 1948. Τεκνίων ηγαπημένων Βριέννη, τα σπλάχνα μου της ψυχής, η ευωδία του γένους μου και η μόνη χαρά μου. Εύχομαι όλοι εν τιμονή να είστε εν πλήρη υγεία, χαρά και πνευματική θυμηδία. Τεκνίων της ψυχής μου ηγαπημένων, σήμερον έλαβον την της 14ης Απριλίου επιστολήν σου. Έλαβον και των βαΐων την εβδομάδα τα σχήματα. Εκάναμεν και τον έναν δόκιμον μοναχών. Δια τα σχήματα δεν έχω πει ανευχαριστία να αποδώσω εις όλους σας εν τη Αγία Μονή μας. Τούτο δε ας πληροφορήσει τον γέροντα, την γερόντισσα και όλην τη συνοδεία ότι αφή στιγμής όπου εισήλθες αυτού, τόσον ευγνωμονώ και υπερευχαριστώ την προϊσταμένην αρχήν της μονής, όπου ως η δικήν μου μονήν θεωρώ. Και όσοι να χαριστεί ανεξαγνωσίας έδειξεν η Εργίνα, ταύτην μετά προσθήκης αντιθέτως αγάπην πληρώ. Έγνω καγάρ δια πικράς πείρας, πώς είναι ευθύνην και βάρος αναλαμβάνει αυτός ο θήτης, καθηγητής και η υγιασμένη γερόντισσα και πώς απάσχει, ως ότου εξ αναξίου ποιήσει αξίαν μιαν ψυχήν και την εισαγάγει στον παράδεισον και μάλιστα όταν τύχει σκληράς φύσεως όπως το γένος μας. Δια τούτο λοιπόν φρονώ ότι είμαι χρεός της εις ημάς, την αρχήν μυρίων χρεών και ή εδυνάμινο σαν χελιδόνα όσον υπάρχω εν τη ζωή να προσφέρω επάνω της γλώσσης μου σταγόναν ζωηρού ύδατος διαλόγου και ή δυνατόν χρησιμεύσει αντί αληφής εις καμίαν πληγωμένην ψυχήν. Ως εκ τούτου και μονήν μου καλό και ως ίδια σπλάχνα πονώ και ως μύρμινξ δια της προβοσκίδος μου θέλω κάτι να προσφέρω, φιλοκαλίαν και ό,τι άλλο είναι ανάγκη δια να προξενήσω φέλιαν τις αγαπημένες μου αδελφές, όπου αμφότεροι διένα σκοπών τον γλυκύτατον Ιησούν και την αυτού ηγαπημένη μανούλα αγωνιζόμεθα να αγαπήσομεν, εξών παραυτών ηγαπήθημεν και αχώριστη εκείθεν να είμεθα, ενωρώντες διαπαντός την απόρριτον δόξα και τα άρρητα κάλλη αυτού, όπου διημάς ετοιμάσθησαν. Είδον γάρα λιθός αδελφών και ού ψεύδομαι, όπου ήλθεν εις έκστασιν, καθήμενος εν νυχτή πανσελίνο, εν βαθυτά τη ερημία, άκρα σι γη, μηδενός ανθρώπου ή καλύβης εκείθεν. Και αγρυπνών και ευχόμενος, του εφάνει φωνή πτηνού λιγυρά και του ήλκησε όλον τον νουν και του πήρε πάσαν την αίσθηση και οικολούθη ο πίσω αυτής να ειδεί πόθεν εξέρχεται αυτή η τόσον γλυκία φωνή. Και κοιτάζον ένθεν κακήθεν ως έξαλλος, πλην όχι με πόδας και οφθαλμούς, αλλά εν εκστάση, βλέπει και περιπατεί, και προχωρών είδεν υπέρλαμπρον φως, πλήρης χάριτος και ευωδίας, και αφήσαστο κελάιδημα του πουλιού, υψώθη ή μάλλον ηχμαλωτίσθη εις την θεωρία του απλέτου φωτός. Και βαδίζον ως άλλος σαλός, εμβήκεν εις μίαν οδόν ως ηχιώνα λευκήν, και ένθεν κακήθεν τα τείχη ήσαν αδαμάντινα, όλα εκείθεν απόρριτα διηγήσεως. Έσωθεν δε επιβλέψας, είναι παράδεισος ωραιότατος, με άνθη παντία και κοσμημένος, όλα χρυσόφυλλα, όπου δεν δύναται γλώσσα ανθρώπου να τα υπεί καθώς ήσαν. Αλλά ως αν παλαβός τα κοιτάζει και όλος εχμάλωτος τα θαυμάζει και προχωρώνει στο μέσον, είναι μέγα χιονόλευκον ουρανομίκης παλάτιον και εις την θύρα ίστατο η γλυκία μας μανούλα, η βασίλισσα των αγγέλων, η μόνη αναψυχή μας, η άρρητος ευωδία και η παράκληση πάσης ψυχής χριστιανού. Βαστάζουσα ως χιόνα το χιονόλευκον βρέφος εις την αγκάλιν της και λάμπον υπέρ μυρίους ήλιους. Και αφού επλησίασεν εκείνος ο αδελφός, έπεσεν ως Υιός τη μητρή του, όλος φλεγόμενος έρωτη, και τον ενυγκαλίστη ως γνήσιον τέκνον και κατεφύλησεν. «Ω έρος αγάπη Θεού, ω αγάπη μητρός προς Υιόν, εισπάσθη ως τέκνον της, τον εγέμισεν άρρητον ευωδία, και με είπεν εκείνος ο αληθής, ότι μέχρι όλα τα έτη του ενθυμούμενος την θεωρίαν, αισθάνεται ευωδίαν και γλυκασμόν εις την ψυχήν του. Τον εχαΐδευσεν εις το πρόσωπο με το παχουλό του χεράκι εκείνο το άρρητο και γλυκύτατο βρέφος. Επληροφορήθη εξ αυτής και μυστήριον, όπου θερμός την εδέετο επί ημέρας πολλάς. Και ούτως πάλιν τον είπεν ότι δια να απολαύσεις τη αυτήν χαράν, πρέπει να αγωνίζεσαι πάσχων εφόρου ζωής. Και ούτως πάλιν εκείθεν αναχωρών, εξήρχετο όθεν εισήλθεν, χωρίς να θέλει. Και όσον εμάκρινε, πάλι νίκουσε την φωνήν του πουλιού, και κοιτάζον επάνωθεν, είδε ένα μεγάλο πουλί, όπου εσκέπαζε όλον εκείνον τον παράδεισο με τα πτερά του, μυριόχρωμον, και γύρωθεν θρόνι. Και κάθιντο μικρά πουλιά, ομοιόμορφα, και έκαμναν εκείνην την άρρητον μελωδίαν, και διεσκέδαζαν όσοι ήτον εκείθεν. Ο δε ορακός πάλιν ήλθεν εις τον εαυτόν του, και ήτον εκεί όπου ήτο προτού να τα ειδή. Λοιπόν, δια ταύτα ακούσε, υπομένετε πάσαν θλίψιν παντοδαπίν, δια τα τόσα αγαθά όπου μέλη να λάβουμε, διότι ως είπα, εδώ τα φαινόμενα ωραία, εμπρόσεις εκείνα σκότος και κόλασης. Και δια τον Αββά Ισαάκο που γράφεις, δεν λέγει μόνον εκείνον ότι θα τον βάλει ο Θεός με τον τέλειον εάν βιάζεται και δεν φτάσει, αλλά και με τα μαρτύρων θα βάλει τα λείψανα του λέγει εάν πέσει εις τον αγώνα και απεθάνει. Και δια τον Μιλτιάδη όπου είδεν οι αδελφοί, έτσι είναι. Οι γονείς ευλογούνται από τα τέκνα τους εάν θα σωθούν και γίνεται λίχνος εις αυτούς. Τους δίδεται χάρις και μέχρι 7 γενεάς προσδοκούν γενεαλογικώς να λάβουν βοήθεια. Και πολλοί σώζονται εξ ημών, εάν πολιτευόμεθα καθώς αρέσει ο Θεός. Δι' αυτό πρέπει αγώνας μέχρι θανάτου, υπομονή και υπακοή. Τώρα βλέπεις ότι ήλθεν πάλιν η χάρις. Πρόσεχε ότι πάλιν θα φύγει. Και αν φεύγει, ανδρεία, υπομονή, τελεία υπακοή και πάλιν θα έλθει. Σε είπον ότι τα Χριστούγεννα ήθελεν έλθει, ήλθεν, αλλά δεν ήσουν εντάξει και δεν εστάθη. Τώρα ήλθεν, αλλά πάλι θα φύγει, για να σε καθαρίσει από τα πάθη, μέχρι ότου γέννης καθώς σε θέλει ο Κύριος. Λοιπόν, έχει επίστη τελείαν στην ευλογημένη γερόντισσα και υπόμενε τα θλίψεις χωρίς γονγκισμό, δια να αξιωθείς τα αγαθά του Κυρίου και να σωθούν και άλλοι από εσένα όταν γίνεις καλή. Εγώ μία φορά είδα τον ιερέα όπου μας βάπτισεν όλους εις την πατρίδα, όπου ήτο Άγιος άνθρωπος, εφύλαγε παρθενία, έκανεν πολλά σε λεημοσύνας και εις τον ύπνον μου λέγει. Εγώ λέγει, όταν ήμουν εις τη ζωή, ενόμιζα ότι μόνον οι λειτουργίες ευγάζουν ψυχήν από τον Άδη. Αλλά τώρα όπου απέθανα, είδα εμπράκτος ότι και προσευχές όπου κάμνετε ευγάζουν ψυχάς κολασμένας. Λοιπόν, μην πάβετε να προσεύχεστε υπέρ των ψυχών, διότι ο ελεήμων Θεός αιτίαν γυρεύει για να σώσει ψυχήν. Αρκεί λοιπόν, διότι κουράστηκα, μόνον φροντίζετε να απολαύσομεν τον Χριστόν. Μην κάμνετε λογαριασμούς εις εμένα δια τα αργόχειρα, μόνον εσύ σας εξεύρετε, εγώ έχω εμπιστοσύνη. Την μετάνοιάν μου εις τον Γέροντα, σας εύχομαι όλας ως αδελφός, ταπεινός Ιωσήφ. Έμαθαν ότι μία αδελφή πηγαίνει και βοήθησε την Εργίνα και πολύ ευχαριστώ τον Γέροντα και την Γερόντισσα. Η Αγία Θωμαίδα έγινε και τους είπα να την στείλουν. Τώρα, εξακολουθών, θα σου ετοιμάσω άλλη διδακτική επιστολή. Σύ δε φρόντιζε να βάλεις αρχήν, να κάμνεις τελείαν υπακοήν. Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επιστολές» προς μοναχή Βριέννη. Άγιο Όρος, τη 10η Ιουνίου 1948. Το αγαπημένο μου τέκνον, τα σπλάχνα μου της ψυχής, η αγαθή μου και καλή στη Βριέννη, συν πάση τη Αγία και Ιερά Συναυλία, ευχόμεθα πάσε να είστε καλά. Τεκνίον, προημερών έλαβον την επιστολή σου της 23 Μαΐου και είδον τα εναυτή. Αλλά επειδή τώρα η νύχτα είναι μικρή, αργότερα σου έδωσα την δε απάντηση. Μου γράφεις, ποιος εκ των δύο λαμβάνει την χάριν γρηγορότερα, ο ησυχαστής ή ο υποτακτικός? Αναμφιβόλως ο υπήκουος μαθητής και χάριν λαμβάνει και ακίνδυνος είναι και δεν φοβείται ούτε να πέσει μήτε να χάσει, αρκεί μόνον να μην πέσει εις αμέλεια. Και όταν ο άνθρωπος έλθει μέσα του Χριστός και μόνος και με τους πολλούς ησυχάζει και έχει την ειρήνην παντού. Η χάρις του Θεού δεν έγκυται εις τους χρόνους, αλλά εις τον τρόπον και εις το έλεος του Κυρίου. Η πείρα δια της πράξεως αποκτάται με χρόνους. Η δε χάρις, δια τούτο λέγεται χάρις, δηλαδή δώρον, χάρισμα, εξαρτώμενον από τον Θεόν και διδόμενον αναλογία θερμότητος πίστεως, ταπεινώσεως και καλής προαιρέσεως. Ο Σολομών έλαβε χάριν 12 ετής. Ο Δανιήλ εις την αυτήν ηλικίαν. Ο Δαβίδ μοιράκιον ποιμένον τα πρόβατα. Και όλοι ομοίως οι παλαιοί και οι νέοι. Ευθύς όπου μετανοήσει ειλικρινός ο άνθρωπος, πλησιάζει η χάρις και με τον ζήλον αυξάνει. Η δε πείρα ζητεί πολυχρόνιον άσκησιν. Δια το χειρόγραφον έγραψα εις την Κυριακήν, ζητήσατε. Ο νέος μοναχός και η μέτερος εν Χριστώ αδελφός έγινε το Σάββατον του Λαζάρου μόλις ήλθαν τα σχήματα, επειδή έχομεν πολλήν αλληλογραφίαν και ο πατήρ Αθανάσιος μέλη να ησυχάσει διαπαντός. Τον ονομάσαμε και αυτόν χάριν της συστάσεως Ιωσήφ. Σημείωση. Εδώ αναφέρεται στον υποτακτικό του Ιωσήφ μοναχό, μετέπειτα βατοπαιδινό. Και συνεχίζει. Είναι δε πλήρης χάριτος και εργάτης υπακοής και σας εύχεται, καθώς μου ζητείς. Μου γράφεις δια των θυμών εις του άφρονος την καρδίαν. Αυτός είναι φυσικός, όπως τα νεύρα εις το σώμα. Είναι και αυτός νεύρον ψυχής και οφείλει να τον μεταχειρίζεται ο καθής εναντίον των δαιμόνων, ανθρώπων αιρετικών και παντός κολλίοντος από την οδόν του Θεού. Εάν δε θυμώνεις κατά των ομοψύχων αδελφιδών σου ή χαλάς τα λουλούδια ή διονδήποτε άλλο θυμώνεις, τότε νοσείς υπερηφάνειαν και κάμνεις παράχρησιν. Απαλλάσσεται δε ο έχων αυτών δια της αγάπης προς πάντας και της ταπεινώσεως. Όταν συέλθει θυμός, κλείσε το στόμα δυνατά και μην ομιλήσεις εις τον υβρίζοντά σε ή ατιμάζοντα ή ελέγχοντα ή και εκ του πειρασμού χωρίς αίτιον λόγου. Και αυτός ο όφης θα στρίψει μέσα εις την καρδία, θα ανεβεί μέχρι το λαιμό και αφού δεν θα τον δώσεις διέξοδον, θα πνιγεί και θα σκάσει. Και αφού επαναληφθεί ο λίγας φοράς, θα ολιγοφστεύσει και θα πάυσει τελείως. Χωρίς αγώνα και χή συνέματος, μην περιμένεις ελευθερίαν παθών. Ακάνθας και τριβόλους αναφεί η γη μας μετά την παράβαση καθώς εντυλάμεθα και με πόνον οι μαγμένες χερσί και πολλούς αναστεναγμούς ξεριζώνονται. Κλάψον λοιπόν, χύσε δάκρυα ποταμούς και μαλακώνει η γη της καρδίας σου και αφού το χώμα βραχεί, εύκολα ξεριζώνει τα αγκάθια. Τώρα δια τους σταυρούς δεν γνωρίζω τι είναι Λιοκρίνους αυτό που γράφεις. Δια την εικόνα, Αγία Βριέννη, την παρήγγειλα εις των πρώτων πάντων ζωγράφων. 60.000 εζήτησε και τον είπεν ο Θανάσης 50. Δια την επιταγήν, λείπει ο ταχυδρόμος και μέχρι να έρθει αυτός θα παρέλθει η προθεσμία και θα τα γυρίσουν ο πίσω. Είναι πολύ αταξία εδώ. Δι' αυτό πολύ σας παρακαλώ να μας στείλετε εις άλλην σύσταση όπου θα σας γράψω κάτωθεν, διότι έχω μεγάλην ανάγκη. Και πάλιν πολύ σας παρακαλώ. Εδιάβασε ο Θανάσης την παρελθούσαν επιστολή όπου έγραφε στους λογαριασμούς και μου λέγει να σας γράψω ότι αυτός, επειδή εγώ ποσός δεν ανακατεύομαι μήτε σε χρήματα μήτε σε τίποτε άλλο, μόνον εργάζομαι, λοιπόν λέγει ότι μόνο 200.000 ήτο η επιταγή όπου είχε εξαργυρώσει, όχι 290 που έγραψες. Λοιπόν παρακαλάει να εξετάσετε την απόδειξη να ειδούμε που έγινε το λάθος. Επίσης και δια τες 50 όπου είπατε ότι είχατε στείλει, άραγε εδώ γίνεται εις το ταχυδρομείον ή αυτού. Δεν το γράφω δια να στείλετε την διαφοράν, μήτε διακομβοσχήνει να στέλνετε σε εμάς, διότι είναι ιερών μας καθήκον να σας ευχόμεθα, εκτός ότι πολλά σας οφείλομεν. Αλλά πρέπει να εξεύρωμεν πούθεν γίνεται η ανομαλία. Ο Αθανάσιος λέει ότι ίσως αυτή εδώ το 9 το έκαμαν 0. Λοιπόν, η σύσταση όπου θα στείλετε τώρα δια να πάρουν στις καριές την επιταγήν αυτή, όπου εάν γυρίσει ο πίσω είναι αυτή, οσιότατων Αθανάσιων φωτογράφων καριές, δια Ιωσήφ μοναχών, μικρά Αγία Άννα, Αγιώρος. Και τότε αυτός εις τα σκαριάς τα παίρνει και πηγαίνει ο δικός μας Ιωσήφ και τα παίρνει και δεν γυρίζουν ο πίσω. Γνωρίζω ότι πολλήν κόπον σας έδωσα και ζαλούρα και συγχωρείτε μας. Τώρα να μην στείλομεν άλλα άχρη καιρού, να ξεχουραστείτε και όταν μας γράψετε πάλι κάμνομεν το ξύλον μικρότερον. Αλλά η εργασία, το σκάλισμα εις το μικρότερον είναι δυσκολότερον παρά ευκολότερον. Πλην τώρα ξεκουραστείτε και αργότερα όταν έλθει καιρός θα κάμω όπως μου είπείτε. Ας πληρώσει τον μισθόν σας η γλυκιά μας μανούλα και νοικοκυρά της μονής σας. Δώσε την μετάνοιά μου εις τον γέροντα, τη γερόντισσα και όλα στας εν Χριστώ αδελφάς. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής, ελάχιστος πατήρ Ιωσήφ. Προς μοναχή Βριέννη, Άγιο Όρος, 3 Αυγούστου 1948. Τεκνίο μου ηγαπημένων, τα σπλάχνα μου της ψυχής, μετά πατρός και μητρός και πάσης της αδελφότητος, εύχομαι όλε να είστε καλά, ψυχή και σώματι. Αμήν. Σπλάχνα μου ιερά, Βριέννη και Σία, ο κατοικών εν ουρανής Θεός και Κύριος των απάντων, ο παρέχων ημίν πνοήν και ζωήν και μεριμνών διαπαντός δια την σωτηρίαν ημών, αυτός να εξαποστείλει πνεύμα παρακλήσεως εις τας ιεράς σας ψυχάς, φωτιστεί δε ο νου σας καθάπερε φωτίσθησαν οι μαθητέ του Σωτήρος μας Ιησού. Διαυγάσιδε το φάος της αυτού έγλης εις ολόκληρον των πνευματικών άνθρωπων και πυρωθεί η καρδία ημών εις τον αυτού θείον έρωτα και σκυρτήσει η καρδία ημών ως του Κλεόπα συλλαβούσα και πληροφορηθήσα την σύλληψη του νέου Αδάμ. Διαφθαρίδε εις τέλος ο παλαιός με όλα τα πάθη του. Και ούτως εις κάθε στιγμήν αενάως θα τρέχουν τα δάκρυα ως πηγή ρέουσα γλυκασμών. Αμήν. Τέκνον μου, σήμερον έλαβον την επιστολή σου και είδον τα εν αυτή και σου δίδω απάντησην διόσα μου γράφεις. Ο τρόπος της νοεράς προσευχής είναι όπως σου λέει η γερόντισσα. Δεν φοβείται πλάνην ποτέ η εντός της καρδίας κύκλικη προσευχή. Ο άλλος ή και όλοι οι άλλοι τρόποι έχουν φόβο, διότι ευκόλως τους πλησιάζει η φαντασία και εισέρχεται η πλάνη στο νουν. Ό,τι φοβερά η πλάνη του νοός και πολύ δυσνόητος. Να σας γράψω λίγα περί αυτής για να γνωρίζετε, καθότι ήμην πολύ τολμηρός εις αυτά και εισήλθα εις όλας τας προσευχάς. Εδοκίμασα πάντα, διότι όταν η χάρις πλησιάσει στον άνθρωπο, τότε ο νους, το ανεδές όρνιον όπου το ονομάζει ο Αββά Ισαάκ, ζητεί να εισδύσει παντού, να δοκιμάσει τα πάντα. Αρχίζει από την πλάση του Αδάμ και καταλήγει εις βάθη και ύψη, και αν δεν του βάζει φραγμούς ο Θεός, αυτός δεν γυρίζει ο πίσω. Λοιπόν, αυτός ο εις τρόπος της καρδιακής προσευχής είναι τρόπος πράξεως όπου μεταχειριζόμεθα δια να κρατήσομεν εις την καρδίαν τον νουν. Και όταν πλεονάσει η χάρις, αρπάζει τον νουν εις την θεωρίαν και φλέγεται η καρδία από έρωτα θείων και πυρπολείται όλος από αγάπη. Οπότε ο νους ευρίσκεται ενωμένος τελείως με τον Θεόν, μετουσιούται και αναλύει καθώς το κυρί όπου αναλύει όταν πλησιάσει στη φωτιά ή όπως το σίδηρον εις το πύρα φωμιούται και δεν αλλάζει η φύσης, αλλά όσον είναι εις τη φωτιάν είναι ένα με τη φωτιά. Και αφού η χάρις υποσταλεί, επανέρχεται πάλιν εις τη φυσική του σκληρότητα. Ούτως γίνεται και εις εμάς. Αυτή λέγεται θεωρία και βασιλεύει η γαλήνη στο νουν και ειρηνεύει όλον το σώμα από τα πάθη. Τότε και με λόγια και αυτοσχεδίους ευχάς προσεύχεται και αναβαίνει θεωρίαν χωρίς εγκλισμόν του νόση στην καρδίαν, καθότι νοερά προσευχή είναι να έλθει η χάρις και όταν είναι η χάρις ο νους δεν μετεωρίζεται και όταν ο νους στέκεται όλα τα είδη της προσευχής μεταχειρίζεται και πάντα δοκιμάζει. Λοιπόν, και ο τρόπος όπου κάμνουν οι αδελφές εις των βόλων δεν είναι πλάνη, αλλά ευκόλως γυρίζει σε πλάνη, διότι ο νους είναι απλούς και δεν έχει καθαριστεί και δέχεται φαντασίας αντί θεωρίας. Παραδείγματος χάρη, είναι μία πηγή όπου τρέχει νερό καθαρό και έγινε τρικυμία και εξεχύθη θάλασσα και μόλυνε με θαλάσσιο ίδωρη μικρά μας πηγή. Τώρα έλα εσύ, όσον ευφυής και αν είσαι, να καθαρίσεις το νερό της θαλάσσης από το νερό της πηγής. Λοιπόν, οι δαίμονες είναι πνεύματα. Συγγενεύουν και αφομοιούνται με το πνεύμα το ειδικών μας, το νουν. Ο δε νους, ο στροφοδότης όπου είναι της ψυχής, αυτός φέρει πάσαν νοεράς κίνησεως όψιν και νόησιν στην καρδίαν. Η δε καρδία το διηλίζει και το δίδει προς την διάνοιαν και εξάγεται το συμπέρασμα. Λοιπόν, κλεψιμιαίο τρόπο το ακάθαρτο πνεύμα θολώνει το νουν και αυτός το δίδει προς την καρδίαν κατά συνήθειαν. Αν η καρδία δεν είναι καθαρά, σκοτεινός το δίδει στην διάνοια και σκοτίζεται και αμαυρή η ψυχή και έκτοτε αντί θεωρίας δέχεται διαρκώς φαντασίες και με αυτόν τον τρόπον ευγήκαν όλες οι πλάνες και έγιναν οι αιρέσεις. Όταν όμως ο άνθρωπος χορτάσει από τη χάρη και είναι πάντα προσεκτικός και δεν ξεθαρεύει ποτέ, δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτόν του, αλλά έχει τον φόβον ανάμεικτον εφόρου ζωής, τότε, όταν τον πλησιάσει ο πονηρός, βλέπει ότι κάποια ανομαλία, κάποια ανομοιότητα συμβαίνει και ο νους και η καρδία και η διάνοια, όλη η δύναμη της ψυχής ζητεί τον δυνάμενον σώζην, όπου διηλίζει τα πάντα και εκ του μειόντος παρήγα γενιστο είναι. Αυτός δύναται να χωρίσει τα ύδατα από ύδατα και θερμός με άφθονα δάκρυα προσκληθείς εμφανίζεται η απάτη και μανθάνει στον τρόπον όπου φεύγει στην πλάνη. Και πολλάκις γευσάμενος τα τι αυτά γίνεσαι πρακτικός και δοξάζεις και απείρως ευχαριστείς τον Θεόν όπου μας ανοίγει το νουν να γνωρίζομεν τις παγίδες του πονηρού και να φεύγομεν εξ αυτών. Καγώ δε παληθεία σας λέγω ότι εισήλθον εις όλα τα καταφύγια του εχθρού και σκληρός μονομαχή σας εξήλθον δια της χάριτος. Και τώρα, εάν υπάρχει τις ασθενών, δύναμε χάριτη του Θεού να τον απαλλάξω, αρκεί να μου ακούσει. Καθότι εκείνος όπου πιαστεί στην πλάνη είναι κίνδυνος να απαλλαχθεί αν υπακούσει. Και δεν υπακούεις άλλον ποτέ, διότι πιστεύει την κρίση του παντός άλλου. Αν αγαπάτε λοιπόν την νοερά προσευχή, πενθείτε και κλαίγετε, ζητώντας τον Ιησούν. Και αυτός θα αποκαλυφθεί εν εμπείρω αγάπη, όπου καταφλέγει τα πάθη. Και θα γίνεται όπως ένας πολύ ερωτευμένος, όπου μόλις ενθυμηθεί το αντικείμενον πρόσωπον, ευθύς σκυρτάει η καρδία του και τρέχουσι δάκρυα από τα μάτια του. Τι ούτως έρωτας θείος και πύρ της αγάπης πρέπει να καίει στην καρδίαν, όπου μόλις θα ακούσει ή θα πει «Αγάπη μου γλυκία, Ιησού» ή «Γλυκιά μου μανούλα, μάνα γλυκιά, Παναγία», ευθύς να τρέχουν τα δάκρυα. Όλοι οι Άγιοι έκαμαν πολλά εγκόμια στην Παναγίαν, μα εγώ ταλέπορος δεν ήβρα πιο ωραίον εγκόμιο να την ονομάσω και πλέον γλυκύτερον, ώστε να την φωνάζω εις κάθε στιγμήν. Μάνα μου, γλυκιά μου μανούλα, εις τα σχήρα σου η ψυχή μου να έλθει. Και όταν λοιπόν συλληφθεί μέσα ο Ιησούς, αγάπη, ειρήνη, γαλήνη των λογισμών και δίδεται ελευθερία παθών, τότε αυτά όπου γράφεις πως θέλεις να έλθουν, όλα θα έλθουν μόνα τους, το εν κατόπιν του άλλου. Δια τα δάκρυα όπου γράφεις, αυτά θέλουν αδολεσχία. Όταν είναι χάρις, εύκολα κλαίς. Όταν λείπει χάρις, δάκρυ δεν βγάζεις. Φρόντιζε λοιπόν να έλκεις πάντα τη χάρη. Όταν είσαι σκληρά και θυμώνεις, πάρε μια μάστιγα, χτύπησε 5-6-10 στους μυρούς και μαλακώνεις και κλαις και πλησιάζει χάρις. Εκείνος όπου θέλει απαλλαγήν των παθών και έλευσιν χάριτος, ευρίσκει τρόπους. Εγώ εδώ οι δικοί μου όλοι έχουν ένα ξύλο στο μαξιλάρι και όταν αντιφέρεται η σάρκα κατά του πνεύματος, χτυπάνε και υποτάσσεται η σάρκα στο πνεύμα και θέλων και μη θέλων κλαίει από τους πόνους. Αυτό είναι να δώσεις αίμα, να λάβεις πνεύμα. Μόνον το ξύλο κατευνάζει τα σκυρτήματα της σαρκός και ελευθερώνει από τα πάθη. Κι εγώ μέχρι να πέσει το σώμα μου, πολλά ξύλα έσπασα εις τους μυρούς μου. Ως αν δίμιος εστεκόμινε πάνωθεν του εαυτού μου. Έτρεμεν όλο το σώμα όταν έβλεπε ότι θα πάρω το ξύλο. Οι δαίμονες έφευγον, τα πάθη ημέρευον και παράκλησης ήρχετο και έχερεν η ψυχή. Νομίζω τώρα ότι σου έγραψα αρκετά πνευματικά εις αυτήν την επιστολή. Αφήνω λοιπόν να σου γράψω εις την άλλη τα άλλα. Ζήτησε όμως και το χειρόγραφον. Δια τας εικόνας όπου μου γράφει η γερόντισσα και πνευματική αδελφή μου και αδελφή του Ανέστη, έδωσα το ίδιο γράμμα εις τον ζωγράφον όπως τα είχε γράψει.

Κάμνη ζωγραφική κι αυτός, αλλά δεν είδα την εργασία του. Τον ρώτησα πόσον στοιχίζει μία εικόνα γίας 30 με 24 εκατοστά και λέγει ότι στις κάμνη 40.000. Και άλλοι ζωγράφοι, άλλος επάνω μικρόν ή κάτω. Όπως θέλετε, γράψατε. Όταν ευκολυνθείτε, ενθυμηθείτε και εμένα όπου σας υπερφόρτωσα, δια να πάρω λίγον σιτάρι. Οι σταυροί εδώ δεν πουλούνται καθόλου. Εστάθη τελείως και εμείς ως οι νεοσοί των κοράκων ζητώμεν τα σίτα παρά Θεού και ποιο τρόπο θα ανοίξει η θύρα της προσταγής Του. Την μετάνοιάν μου εις τον γέροντα και ευχάσα πύρους την μητέρα και εις όλας τας αδελφάς. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής, ως ως θείος και πατήρ Ιωσήφ. Η σύσταση δια τα γράμματα να είναι η αυτή όπως πάντοτε, μόνον δια επιταγή να αλλάξει. Ο Σιώτα των Αθανάσιων Φωτογράφων, Καριές, δια Ιωσήφ Μοναχών, σκήτην μικράς Αγίας Άνης, Άγιον Όρος. Παρακαλώ πολύ, εάν σας βρίσκεται ένα σχήμα μεταχειρισμένο, στείλτε μου, διότι έχει λιώσει το ειδικό μου. Ο Ιωάννης έγινε μοναχός Εφραίμ. Εφόρεσεν και αυτό το έτερο σχήμα όπου τον στείλατε και σας προσεύχεται πλήρης χάριτος. Ας ενθυμείτε ο γέροντας εις τη λειτουργία των Αθανάσιων και εσείς εις τας προσευχάς σας, διότι δεν αγαπάει την ησυχία. Ο ίδιος. Προς μοναχή Βριέννη, Άγιο Όρος, τη 14η Σεπτεμβρίου 1948. Τεκνίο μου Βριέννη, τα σπλάχνα μου της ψυχής, με τα πάσης της εν Χριστώ αδελφότητος και των προεστώτων, πάντοτε και διαπαντός εύχομαι να είσαστε εν υγεία ψυχής και σώματος. Σπλάχνα μου ιερά και ευλογία του γένους μου, έλαβον μόλις την συνεπιστολήν και είδον όσα μιλέγεις και λίαν χαίρο όπου ζητείς να μανθάνεις και τούτον τεκμήριον άριστον, οπόταν κανείς ζητεί να μανθάνει πάντως και κάτι θα πράξει, είναι αδύνατον. Αλλά και ή μη κατορθώσει, έχει τη γνώση ότι έχει άλλους όπου εργάζονται και μεμφωμένη τον εαυτόν της αποκτά την ταπείνωση και ζητεί από τον Θεό όπως έλθει το έλεος και τον ενισχύσει. Και ούτως φθάνει εις μέτρον των κατορθωκότων την αρετήν. Θάρση λοιπόν, καγό χαίρον σι διηγήσομαι άπερίδων η διησόμαση και συνέζησα με τεκίνου του αδελφού όπερ και εν άλλη επιστολή προείπονση. Ο ζητών χάριν παρά Θεού οφείλει να υπομένει τους πειρασμούς και τα θλίψεις εξιουδήποτε τρόπου μας έλθουν. Είδε και εν καιρό πειρασμού δυσανασχετή και δεν δείξει αρκούσαν υπομονήν. Μη δε η χάρις επαρκούσα θα έλθει, μήτε η αρετή τελειούται, μήτε χαρίσματος αξιούται. Πάντοτε προηγείται η χάρις του πειρασμού, ειδοποιούσα ότι γίνου έτοιμος και απόκλεισον σου τα σθήρας. Όταν βλέπεις παράκληση εν τη καρδία σου, φωτισμόνι στο νου σου και θεωρίαν, ευθύς γενού έτοιμη, μη λέγεις ότι ανάπαυσης μη εδόθη και ας χαρώ, αλλά γεμίσα στα όπλα σου, δάκρυα, νηστεία, αγρυπνία και προσευχή, βάλε σκοπόν στας αισθήσεις το νου να φυλάγει. Και ποιου τρόπου άρα θα γίνει η συμπλοκή, εκ των δαιμόνων ή ανθρώπων ή εκ της φύσεως του ιδίου του εαυτού σου, και μην νηστάξεις, έως ου κροτήσει η σάλπινγκ στις μάχης και γενωμένη στις μάχης φανίσει ο σώς αγών και η νίκη. Τότε ασφαλώς να φοβήσαι όταν η χάρις ενεργεί επί σε, ή δε όταν βλέπεις και σε πνίγουν οι πειρασμοί και θλίψεις από παντού, τότε χάριθη, μη λυπάσαι, μη γονγίζεις, μη να θυμείς. Δίδε θάρρωση στον εαυτό σου ότι χαρά και παράκλησης θα σιελθεί. Ανδρίζου ψυχή μου να λέγεις, μόνον αυτός είναι πειρασμός, η θλίψης ή τη δοκιμασία. Και μετά εν πολλές ημέρες θα έχεις ειρήνην και χάριν.

0: ευχαριστώσει να λέγεις, Χριστέ μου, ότι εν θλίψη επλάτηνάς με και παιδεύων επέδευσάς με και εξήγαγας εις αναψυχήν. Το δε ξύλο είναι παντός πάθους αλεξιτήριων, όπου και οι δαίμονες το φοβούνται και φρύτουσιν, ορώντες τον άνθρωπο να τιμωρείται ως μάρτης δια του Χριστού την αγάπην. Πότε δε και πότε, όταν τα πάθη εγείρονται κατά της ψυχής και θέλουν να ρίξουν τον επιβάτην. Όταν λοιπόν εγείρει το κάθε πάθος κεφάλι, του δίδεις το σύνθημα. Σιώπα του λέγεις, διότι θα δουλεύσει η ράβδος. Παραδείγματος χάριν, σου λέγει ο λογισμός στην εκκλησία. Γιατί δεν σου λέγει ο γέροντας να επείς το δοξαστικόν της Αγίας Βριέννης, αλλά να επείς το εωθηνόν? Σιώπα σκάσε διάβολε. Όχι, γιατί? Λύσαξε σκύλε και άφησε με. Όχι, μα γιατί? Καλά, καλά. Μένει ο λίγον και θα σου δώσω το δίκιο που μου ζητείς. Μόλις λοιπόν τελειώσεις αυτό που ψέλνεις, βγες ότι θα πας προς νερού σου και έμβαει στην κάβιαν σου και συντόμως πιάσε το ξύλο. Δώσ' τον εις τους μυρούς με θυμών. Να το γιατί σου, αυτό είναι. Και αφού τον πληγώσεις, τότε φωνάζεις εις τον Χριστόν. Φεύγει ο δαίμονας, έρχεται ο Χριστός. Γεμίζει παράκληση, ελαττώνει το πάθος και μανθάνεις την τέχνη πώς να νικάς. Πάλιν, σου εγείρεται πόλεμος της σαρκός? Όπου κι αν είσαι, αφήνεις, εισέρχεσαι στο ταμείον σου. Δώσ' τον με άκραν μανίαν και θα απολαύσεις τα όμοια. Δεν σου αρέσει το φαγητόν? Και τέλος, όπου το σώμα θα ζητήσει το διατί, το κάθε δικαίωμα. Η λύση είναι η ράβδος. Ή θα ζήσω μίαν ώραν καθώς αρέσεις, Χριστέ μου, ή ας μην υπάρχω στην ζωή. Έτσι κλαίεις, θρηνείς και έρχεται το έλεος του Κυρίου. Ησυχάζουν τα πάθη και εσύ ειρηνεύεις με όλα στα αδελφάς. Καταπίπτει το σώμα με όλα του τα φρονήματα και τότε δεν θέλει ξύλων αφού υποτάσσεται στο πνεύμα. Αρκεί λοιπόν περί τούτου. Εκείνο όπου εγεύθυσε στην προσευχήν εκείνη τη νύχτα είναι της χάριτος η ενέργεια. Αυτό πάλιν γύρευε να σου δώσει όταν θέλει ο Κύριος. Εγώ είδα εκείνον των αδελφών, όπου μίαν ημέραν συνήντησε πολλούς πειρασμούς και όλην την ημέραν διήλθεν με δάκρυα, χωρίς να φάγει ποσός. Και αφού έδει ο ήλιος, εις μίαν πέτραν καθήμενος, έβλεπεν εις την κορυφή των ναών της μεταμορφώσεως και κλαίων παρεκάλλει με πόνον, καθώς λέγει: «Κύριε, εμετεμορφώθης εις τους μαθητάς σου, μεταμορφώθητη και στην ψυχή μου. Πάυσον τα πάθη, ειρήνευσον την ψυχή μου, δώσε το ευχομένο ευχήν και κράτησον τον ακράτητο νουν μου. Τι αυτά με πόνον θεγκόμενος, ήλθεν μία πνοή, ως αέρας λεπτός, ευωδία γεμάτος, εκείθεν από τον ναόν, ως μη έλεγεν, όπου επλήρωσεν την ψυχήν του χαράν, φωτισμόν και αγάπην, και ήρχισε μέσα του από την καρδία να βρει μεταμέλητος η ευχή αδιάλειπτα. Οπότε εγερθείς, εισήλθεν εκεί που εκάθητο, διότι έγινε νύχτα, και εκύψα στην κεφαλήνη στο στήθος, ήρχισε να αισθεί των γλυκασμών, όπου έρεεν η δοθήσα ευχή, όπου ευθύς ηρπάγει στην θεωρίαν όλος έξω του εαυτού του. Δεν περικλείεται από τείχους και βράχους, έξω πάσης θελήσεως, εις μίαν γαλήνην, εις άπλετον φως, απεριόριστον έρευος, χωρίς σώμα. Και μόνον τούτο περιστρέφει ο νους του, να μην γυρίσει πλέον στο σώμα, αλλά εκεί όθεν είναι να μείνει διαπαντός. Αυτή ήταν η πρώτη θεωρία όπου είδεν εκείνος ο αδελφός. Και πάλιν ήλθεν εις τον εαυτόν του και ηγονίζεται να σωθεί. Λοιπόν, οι δύο τρόποι της προσευχής είναι καλοί, καθώς σου λέγει η μήτυρ σου. Αν και ο δεύτερος με τα λόγια είναι επίφοβος, όμως είναι πιο καρποφόρος. Εγώ και τους δύο μεταχειρίζομαι κάθε νύχτα. Πρώτον με λόγια, και αφού κουραστώ και δεν βρίσκω καρπόν, τον κλείνω εις την καρδία. Εγώ είδον εκείνον των αδελφών, όπου όταν ήταν νέος 28-30 ετών, 6 ώρες εκατέβαζε τον νου στην καρδία και δεν τον εσυγχώρη να βγει έξω, από τα 9 απόγευμα μέχρι τα 3 τη νύχτα. Είχε ορολόγιο όπου χτυπούσε 4 ώρες και έγινε το μουσκεμα από τον υδρόπτα και κατόπιν εγείρε το εργαζόμενο στα υπόλοιπα χρέη του. Λοιπόν, εν ολίγης, για να κερδίσει ελευθερία ο άνθρωπος, οφείλει να σαπίσει το σώμα και να μην ψηφάει τον θάνατον. Η προσευχή όπου γίνεται με λόγια, πάλι νοερός γίνεται, χωρίς φωνήν, και λέγεται αίτησης και ηκεσία. Λοιπόν, εκείνος όπου θα αρχίσει την αιτήσιον ευχήν, άρχεται ούτως. Θεέ αόρατε, ακατάληπτε, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η μόνη δύναμης και βοήθεια πάσης ψυχής, ο Πατήρ των νυχτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, ο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος, η ζωή μου, η χαρά και η ειρήνη. Και εξακολουθεί ώραν ικανήν με αυτοσχέδιον τη αυτήν ευχήν. Και ήμεν ενεργής η χάρης, ευθύς ανοίγεται η θύρα και φθάνει στην πύλην του ουρανού. Και ως στήλος η φλόγα πυρός ανεβαίνει η προσευχή. Και σε αυτήν τη στιγμή γίνεται αλλίωση. Ιδε και δεν συμβάλλει χάρης, αλλά γίνεται σκορπισμός του νόος, τότε τον κλείει στην καρδίαν κυκλοφερός και ως εν φωλεά ησυχάζει και δεν μετεωρίζεται δίκην κλεισούρας επέχων. Ενώ το πρώτον όταν γίνει αλλίωσης, μέσον της αιτήσεως γίνεται και πλημμυρούσης της χάριτος πληρούται φωτισμού και απείρου χαράς. Οπότε μη δυνάμενος ο καταλήπτης να κρατήσει το πυρ της αγάπης, καταπάβουσιν οι αισθήσεις και αρπάζεται εις θεωρίαν. Μέχρι εδώ είναι η κίνηση της ιδίας του ανθρώπου θελήσεως. Πέραν τούτου δεν εξουσιάζει πλέον αυτός, μήτε γνωρίζει τον εαυτόν του, διότι ενώθη πλέον μετά του πυρός, όλος μετουσιώθη Θεός κατά χάριν. Αυτή είναι η θεία συνέντευξης, όπου τα τείχη απέρχονται και αυτός αναπνέει άλλον αέρα της διανοίας, ελεύθερον, πλήρη ευωδίας του παραδείσου. Ύστερον πάλι, ολίγον-ολίγον, συστέλλεται η νεφέλη της χάριτος και σκληρύνει ο πύληνος όσο κυρός και έρχεται στον εαυτόν του, ώσαν να βγήκε από ένα λουτρό, καθαρός, ελαφρός, διαυγής, χαριέστατος, γλυκής, μαλακός σαν το βαμβάκι και πλήρης σοφία και γνώση. Τι αυτά λοιπόν ακούσε και εμείς, ζηλώσατε εκείνον των αδελφών, ως και εγώ τον ζηλώνω. Αλλά η αμέλεια μου έφαγε τα οστά μου. Όμως και πάλι είναι γύρω με, ελπίζον εις τα σευχά σας. Μην πάβετε λοιπόν και εμείς, οι αγαπημένες μου αδελφές, να με εύχεστε, να μου φύγει η αμέλεια και να έλθω εις άπερ λαλό. Και πάλιν, εις άλλων καιρών θα σας γράψω δι' εκείνων των αδελφών όπου μετέλαβε τον τιού των καρπών. Εκείνος δε όπου θέλει τι αυτά, πρέπει να βαδίζει προς θάνατον εις κάθε στιγμήν. Λοιπόν αρκεί. Δια τας εικόνας θα μείνετε ησυχές. Δια τον παπά Σιμεών εμήνυσα και μου είπεν ότι αυτός θα έλθει αυτού μόνος μετά τα Χριστούγεννα και θα ειδείτε και τις εικόνες και θα ομιλήσετε. Όταν έλθει ο παπά Βαρθολομαίος εδώ, αν είναι εύκολον, πάρτε μας μία κασούλα σταφίδες, 3-4 οκάδες δια τα κόλυφα. Τα στολίζω με σταυρό επάνωθεν. Δώστε απ' τα εργόχειρα τα λεπτά. Τώρα, όταν θα στείλετε γράμμα, μη γράφεις αποστολέα την Γκόλφο Δημοπούλου, αλλά γράψε τη μάνα σου Εργίνα Ηράκλειον, διότι κάποιος πατέρας εδώ αμαρτάνει. Ποιος είναι, μήτε γνωρίζω, μήτε θέλω να μάθω. Ανοίγει το γράμμα σας πάντοτε και μου το στέλνουν πάντοτε ανοιγμένο από τα κατουνάκια. Επειδή εγώ δεν βγαίνω έξω, μου φέρνουν άλλοι τα γράμματα. Έχω κουτί στη θύρα και τα ρίχνουν και φεύγουν. Το δε ειδικό σας Δεν γνωρίζω πώς πηγαίνει στα κατουνάκια και μου το στέλνουν ανοιχτό, πότε με έναν και πότε με άλλο. Δι' αυτό και τα σπόρια που στείλατε χάθηκαν και οι κόλλες που γράφατε. Και τέλος δι' αυτό, να εμποδίσω την αμαρτία, γράψε άλλον αποστολέα. Δυστυχώς οι ζηλωτέ διαζήλων να ειδούν τι γράφουν ο ένας εις τον άλλον, τα κάνουν αυτά, αλλά δεν μαζί μειώνουν αυτά. Ο καθής την ψυχή του ας προσέξει να σώσει. Δώσε την μετάνοιαν μου εις τον γέροντα και τα σευχάς εις όλας τας αδελφάς. Σε εύχομαι με τα πάντων, ταπεινός σώσε ευχέτης, Ιωσήφ.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.

παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία προηγιασμένων. Δεύτερη πιστών. Δέσποτα Άγιε, που έχεις υπέρτατη αγαθότητα και είσαι πλούσιος σε έλεος, θερμά σε παρακαλούμε να δείξεις την ευσπλαχνία σου σε εμάς τους αμαρτωλούς και να μας κάνεις αξίους να υποδεχθούμε τον μονογενή σου Υιό και Θεό μας, τον Βασιλέα της Δόξας. Γιατί να, αυτή την ώρα το πανάχραντο σώμα του και το τίμιο αίμα του πρόκειται να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν σε αυτό το ιερό μυσταγωγικό τραπέζι, συνοδευόμενα τιμητικά από αόρατο πλήθος ουράνιας αγγελικής στρατιάς. Δόρισε και σε μας τη χάρη να μεταλάβουμε άξια από τα τίμια δώρα σου, χωρίς κίνδυνο να κατακριθούμε, ώστε με αυτά να φωτιστούν πλήρως τα πνευματικά μας μάτια και έτσι να γίνουμε παιδιά σου φωτεινά. Σύμφωνα με τη δωρεά του Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίο είσαι άξιος δοξολογίας, εσύ και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό πνεύμα σου, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

Καλησπέρα σας. Με πολύ χαρά επικοινωνώ και πάλι μαζί σας. Και θέλω πάλι, στην αρχή του χρόνου, να δώσω κι εγώ μια ευχή, να έχουμε το έλεος του Θεού και να μας βοηθήσει, ώστε με υγεία να προχωρήσουμε μέσα σε αυτό και να βιώσουμε όσο περισσότερο γίνεται το θέλημά Του, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να τον πλησιάσουμε και να ζήσουμε όπως Αυτός θέλει. Έτσι και απόψε θα έχετε την υπομονή να ακούσετε και πάλι τον Πατέρα Κυριακό σε ένα θέμα που οπωσδήποτε θα είναι σαν συνέχεια από τις δύο προηγούμενες ομιλίες μας, στις οποίες είχαμε αναφερθεί σε δύο από τα θανάσιμα αμαρτήματα, την υπερηφάνεια και την καινοδοξία. Σήμερα θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θανάσιμο αμάρτημα, τη γαστριμαρχία. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος γράφει τα εξής. «Πάση ανέση έπετε ταλαιπωρία και πάση δια Θεών ταλαιπωρία άνεσης ακολουθεί». Δηλαδή, σε κάθε άνεση της ζωής μας ακολουθεί ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία από τα πάθη. Αντίθετα μετά από κάθε ταλαιπωρία για το Θεό, όπως είναι η άσκηση με την οποία ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τα πάθη, ακολουθεί η άνεση της ψυχής. Τι είναι γαστριμαρχία? Ας έρθουμε όμως στο θέμα μας, τη γαστριμαρχία. Τι είναι? Είναι η επιθυμία να τρώει κανείς αλόγιστα, τόσο ως προς την ποσότητα, όσο και προς την ποιότητα. Έτσι, η γαστριμαργία θεωρείται η πόρτα πολλών κακών. Ο Άγιος Κόσμος ο Αγιορείς θα μας πει ότι η γαστριμαργία είναι ένα πηγάδι τόσο μεγάλο, ώστε να χωράει όλα τα φαγόσιμα όσα βγάζει η γη και η θάλασσα. Ο Άγιος Γρηγόριος Ιωνής θα μας πει επίσης ότι είναι ένα τρίπιο πιθάρι, κάτι δηλαδή που δεν γεμίζει ποτέ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, στην περίφημη κλίμακά του, έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στη γαστριμαρχία ή όπως την αναφέρει, περί της πανφύμου δεσπίνης πονηράς γαστρός, δηλαδή για την ονομαστή δέσποινα την πονηρή κοιλιά. Και θα μας πει ότι η γαστριμαρχία είναι ο άρχοντας όλων των παθών. Θα μας τονίσει ότι γαστριμαρχία είναι αισθή κοιλίας υπόκρισης, δηλαδή ότι είναι υποκριτική συμπεριφορά της κοιλιάς. Αυτή και κορεσμένη γαρούσα έβγαιαν αναβοά, ενώ είναι τελείως γεμάτη, φωνάζει και διαμαρτύρεται ότι είναι άδεια και πεφορεμένη και ρυθμισμένη πεινάν ανακράζει. Και ενώ είναι γεμάτη, πάει να σκάσει και να διαραγεί, φωνάζει πως πεινάει. Ακριβώς αυτό είναι η γαστριμαργία. Ας έρθουμε σε έναν άλλον Άγιο, τον Όσιο Νίλο, που είναι ένας από τους ασκητικούς πατέρες του 5ου αιώνα, μαθητής του Αγίου Άνθρωπου Χρυσοστόμου. Εκτός των άλλων συγγραμμάτων του, έχει γράψει και ένα λόγο περί των 8 πνευμάτων της πονηρίας. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στη γαστριμαργία. Σας διαβάζω μερικά από αυτά που γράφει. Αρχή της καρποφορίας είναι το άνθος και αρχή της χριστιανικής τελειότητος είναι η εγκράτεια. Αυτός που κυριαρχεί στην κοιλία εξασθενεί τα πάθη και αυτός που υποκύπτει στα φαγητά αυξάνει την επιθυμία των ηδονών. Αργά, αρχή των παθών η γαστριμαργία. Ήλι που ανάβει τη φωτιά είναι τα ξύλα και ήλι που ανάβει και ξεσηκώνει την κοιλιά είναι τα φαγητά. Η επιθυμία του φαγητού γέννησε την παρακοή και η ευχάριστη γεύση έβγαλε τις πρωτοφλάσσους από τον παράδεισο. Η πολυτέλεια των φαγητών ευχαριστεί το λαιμό, αλλά και τρέφει το ακίνητο σκουλίκι της ακολασίας. Η κοιλία που είναι άδεια προδιαθέτει για μια αγρύπνια στην προσευχή. Αυτή όμως που είναι γεμάτη φέρνει ύπνο. Η ακαλλιέργητη υγιή βγάζει αγκάθια
και ο νους του γαστρίμαργου βλασταίνει αισχρούς λογισμούς. Όπως δεν μπορείς μέσα στις ακαθαρσίες να βρεις αρώματα, έτσι είναι αδύνατο και στον γαστρίμαργο να βρεις ευωδία πνευματικής ζωής. Το μάτι του γαστρίμαργου περιεργάζεται και σκέφτεται τα φαγωπότια, το μάτι όμως του εγκρατεί τις πνευματικές ανατάσεις και συζητήσεις. Η ψυχή του γαστρίμαργου είναι στις γιορτές των μαρτύρων για να φάει, ο εγκρατής όμως μιμείται τη ζωή τους. Ο δειλός στρατιώτης τρέμει όταν ακούσει τη σάλπιγγα να καλεί σε πόλεμο, το ίδιο όμως και ο γαστρίμαργος όταν αρχίζει η νηστεία. Ένας αργός ποδηπόρος θα ξεμείνει στην ερημιά και ο γαστρίμαργος δεν θα φτάσει ποτέ στην τελειότητα. Αν αφήσεις τον εαυτό σου στην επιθυμία των φαγητών, τίποτα δεν θα σε συγκρατήσει να φτάσεις και να ολοκληρώσεις και κάθε άλλη ειδονή. Γιατί είναι φωτιά η επιθυμία των φαγητών που πάντοτε δέχεται και πάντοτε φλέγεται. Ένα δοχείο γεμίζει με την κανονική ποσότητα. Η κοιλιά όμως, ακόμα κι αν φτάσει να σπάσει, δεν λέει αρκεί. Όπως στη γη που πέφτει λίπασμα φυτρώνει ο κρυμμένος σπόρος, έτσι και στο σώμα που παχαίνει ζωντανεύουν τα πάθη. Η φλόγα που κατέπεσε ξανανάβει όταν δεχθεί φρήγανα και η δονή που σβήθηκε αναζωπυρώνεται με τα πολλά φαγητά. Μη λυπηθείς το σώμα που νιώθει ατονία από την εγκράτεια, ούτε να το ικανοποιήσεις με πολλά φαγητά. Γιατί όταν ενισχυθεί και δυναμώσει, τότε θα επαναστήσει και θα κινήσει άσπονδο πόλεμο εναντίον σου. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Άγιος Νίλος, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι ένας πατέρας ασκητικός του 4ου αιώνα. Και θα ήταν αρκετά για να πούμε στο θέμα μας και να παρακολουθήσουμε αυτό το ίσως όχι τόσο γνωστό πάθος, το οποίο όμως είναι από τα πιο βασικά και από εκείνα που μας απομακρύνουν από το Θεό και το θέλημά του. Ο γαστρίμαργος είναι δούλος της κοιλιάς του. Χαίρεται τις γιορτές και τις περιμένει για να απολαύσει τα φαγητά. Η γαστριμαργία είναι πάθος και αμάρτημα που μας παρακινεί σε άτακτη απόλαυση των φαγητών και των ποτών για ευχαρίστηση και ειδονή και μας κάνει να ξεφεύγουμε από τη σειρά και τάξη του λογικού. Οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν πόσο βαρύ αμάρτημα είναι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει ότι αυτή η έλλειψη κυριαρχίας επί της κοιλίας εξόρισε τον Αδάμ από τον Παράδεισο. Αυτή έκανε να έρθει ο κατακλυσμός στον καιρό του Νόε. Αυτή ακόμα κατέβασε τη φωτιά στην καταστροφή των Σοδόμων. Οι Ιουδαίοι έπραξαν πολλά κακά και έπεσαν στην ειδωλολατρία και ανομία αφού γλίστρησαν από τη μέθη και την απόλαυση. Τη γαστρομαργία την ονομάζει δούλο της κοιλίας και ακάθαρτο, όπως και τον πόρνο. Γιατί, όπως τονίζουν οι πατέρες, όταν δεν στεροφορούμε την κοιλία, ζημιωνόμαστε όλες τις αρετές και κυρίως τη σοφροσύνη. Γιατί η γαστρομαργία ενισχύει πάρα πολύ την πορνεία. Όταν τρώμε πολλά φαγητά με απληστία, εξάπτουμε τη φλόγα των αισχρών επιθυμιών και εύκολα πέφτουμε στη διάπραξή τους. Γι' αυτό είναι ανάγκη να είμαστε πάντοτε οπλισμένοι κατά της γαστρός και να μην τις δίνουμε όσα ζητά, αλλά μόνο όσο χρειάζεται. Όπως τονίζεται πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, δίδε τη γαστρή αχρίζει λαβήν, ουχή δε αζητή. Δεν έκανε ο Θεός τον άνθρωπο για να τρώει. Απλά έκανε τα φαγητά για να συντηρείται και να ζει ο άνθρωπος. Το φαγητό είναι σαν ένα φάρμακο θεραπευτικό που αν πάρει κανείς περισσότερο από όσο χρειάζεται, αυτό το βλάπτει. Η γαστρομαργία είναι πόρτα για πολλά κακά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας υπενθυμίζει από τους αρχαίους, κάτι δηλαδή που συνέβαινε στους αρχαίους, το εξής. Να προσπαθείς να κρατάς σφιχτά τα χαλινάρια της κοιλιάς σου. Και μας επεξηγεί συμβουλευτικά
γιατί είναι η μόνη που δεν ευχαριστεί όταν ευεργετηθεί. Και συνεχίζει. Κοιλιά παχιά δεν γεννάει λεπτό νου. Και ακόμα, πάψε να αυξάνεις τα δεσμά σου και να εξαγριώνεις το θηρίο που σε σπαράζει. Λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, το πάθος της γαστριμαργίας σκοτώνει τους θείους καρπούς των αρετών και αυτό σκοτώνεται με τη χάρη της πίστεως, με την εγκράτεια, με την υπακοή των θείων εντολών και με το λόγο της γνώσεως. Όσο η σάρκα ακμάζει και παχαίνει, τόσο και η ψυχή βασανίζεται και σκοτίζεται από τα πάθη. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, μας λέει και αυτό τα εξής. Είναι αδύνατο και στη σάρκα να προξενεί κανείς κόρο με άφθονα φαγητά και ταυτόχρονα να απολαμβάνει κανείς πνευματικά την νοερή και θεία Χριστότητα. Όσο υπηρετεί κανείς την κοιλιά του, τόσο και περισσότερο στερείται τα θεία χαρίσματα. Στο βαθμό που θα ταλαιπωρήσει κανείς το σώμα του, ανάλογα θα χορτάσει πνευματική τροφή και παρηγοριά. Έλεγε και ο Άγιος Αντίοχος, ο Πανδέκτης, ότι όπως ο καπνός διώχνει τις μέλισσες, έτσι και ο γαστρίμαργος διώχνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αίμα και σάρκα εννοεί τα σαρκικά αμαρτήματα με τα οποία ο νους παρασύρεται στο σαρκικό φρόνημα. Από τη γαστριμαργία γεννιόνται πολλά κακά και διάφορα πάθη. Γι' αυτό και τη συναριθμούν με τα θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτή παχύνει το νου, δηλαδή τον φορτώνει τόσο που κάνει τον άνθρωπο αδύνατο και απρόθυμο στην πνευματική ζωή. Αυτή αποκοιμίζει το λογικό, αυξάνει τα πάθη, κάνει τους ανθρώπους φαύλους. Το λογικό σκοτίζεται από την πολυφαγία και δεν μπορεί να κρατάει τη γλώσσα και τη ζεσή στην κανονική σειρά του. Και το πιο χειρότερο, από αυτή τη γαστριμαργία γεννιούνται και τα σαρκικά πάθη και πέφτουν εύκολα σε αυτά όσοι έχουν θεοποιήσει την κοιλιά του. Δηλαδή, όλες τους οι ενέργειες αποσκοπούν στο να φάνε και να πιούν και φυσικά δεν νοιάζονται για τις εντολές του Κυρίου. Πολύ πνευματική ζημιά έρχεται και από τα υπερβολικά έξοδα για το φαγητό, τη στιγμή μάλιστα που ξέρει κανείς πως κοντά του υπάρχουν φτωχοί που στερούνται και τα απαραίτητα. Και ενώ μπορεί να τους βοηθήσει, τους προκαλεί με τον τρόπο του. Πριν προχωρήσουμε όμως, θα διευκρινίσουμε κάτι. Πως η αίσθηση της πείνας, το να πεινάσουμε και να διψάσουμε, είναι ένα φυσικό και αδιάβλητο πάθος, δηλαδή κάτι που δεν έχει τίποτε το επιλήψιμο. Εάν κουραστώ και θέλω να καθίσω και αν νιστάζω και θέλω να κοιμηθώ, αυτά είναι αδιάβλητα πάθη. Ο ίδιος ο Κύριος μας είχε αυτά τα αδιάβλητα πάθη. Και κοπιακός επ' της οδηπορίας εκαθέλετο επί την πηγή, σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης για το περιστατικό με τη Σαμαρίτιδα. Ή ακόμα επείνασε τόσο στην έρημο όσο και όταν είδε τη σικιά και ζήτησε σίκα κτλ. Έτσι βλέπουμε και σε αυτά ότι το να φάει κανείς και να πει είναι ένα αδιάβλητο πάθος. Αλλά και ο Αδάμ ακόμα, μέσα στον Παράδεισο, πήρε την ευλογία να γευτεί από όλους τους καρπούς, εκτός από έναν. Παρέβηκαν όμως οι πρωτόπλαστοι την εντολή του Θεού και αποπειράθηκαν να δοκιμάσουν αυτόν τον ένα απαγορευμένο καρπό. Τότε αμέσως μετά την απόφασή τους αυτοί, μόλις σκέφτηκαν αυτό που τους είπε ο διάβολος ότι θα γίνουν θεοί, από τη στιγμή αυτή γεννήθηκε μέσα τους η επιθυμία. Αυτό είναι ένα ορόσημο στην ανθρώπινη ιστορία. Η επιθυμία είναι καρπός αμαρτίας και όχι δημιούργημα του Θεού. Είναι η αναζήτηση ικανοποιήσεων πέρα από τα όρια που έθεσε ο Θεός. Από τότε που ο άνθρωπος έχασε τον Παράδεισο, αμάρτησε και παρέβηκε την εντολή του Θεού. Αυτή η επιθυμία διαστράφηκε. Άλλαξε κατεύθυνση και τόσο πολύ ξέφυγε, ώστε να μας είναι αδύνατο να σταθμίσουμε αυτή τη διαστροφή. Και ενώ η μετάλλευση των τροφών είναι κάτι το πολύ φυσικό, η γαστριμαρχία το μετέτρεψε σε κάτι το αφύσικο. Και όχι μόνο αυτό,
αλλά και σε πύλη όλων των παθών. Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης θα μας τονίσει ότι η γαστριμαργία είναι η μάνα όλων των αλόγων, παραλόγων παθών. Είναι αυτή που έβγαλε τις πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Είχε όμως και μια άλλη επίπτωση. Δημιούργησε διαστροφή και στο σκοπό της ζωής μας. Και βλέπουμε ανθρώπους που αν ερωτηθούν γιατί ζουν, είναι έτοιμοι να απαντήσουν. Για να τρώμε. Δημιούργησε δηλαδή επιθυμία της γιαστρός έναν άλλο κοσμοθεωριακό προσανατολισμό. Ένα άλλο πιστεύω. Το ζω για να τρώω. Αλλά αν ζούμε για να τρώμε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φτωχό. Θα ήταν πολύ περίεργο αυτές οι υπέροχες πνευματικές του εφέσεις γύρω από την τέχνη, την επιστήμη, την κοινωνική ζωή, την αρετή, την αγιότητα. Όλες αυτές οι πτήσεις του ανθρώπου προς τα άνω θα ήταν ανεξήγητα αν ο άνθρωπος θα είχε δημιουργηθεί μόνο για να τρώει. Και φυσικά δεν έγινε για να τρώει, αλλά τρώει για να ζήσει. Επειδή και το φαγητό είναι ένα μέσο για να μπορεί να επιτύχει τους ανώτερους σκοπούς της ζωής. Χάνοντας όμως ο άνθρωπος τον προσανατολισμό της ζωής του, έχασε και το Θεό. Στην Αγία Γραφή αναφέρονται πολλά περιστατικά γαστριμαργίας, όπως οι επιπτώσεις τους και οι επιπτώσεις τους στο λαό του Θεού. Στο βιβλίο της Εξόδου υπάρχει το περιστατικό με το χρυσό μοσχάρι. Όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο Σινά για να παραλάβει τον νόμο, καθώς αργούσε να επιστρέψει, οι Ισραηλίτες έπεσαν στην ειδωλολατρία. Έφτιαξαν ένα χρυσό μοσχάρι και το λάτρευαν σαν Θεό. Και τότε, μετά το φαγήν και ποιή, ανέστησαν πέζι. Σηκώθηκαν και επιδόθηκαν σε σαρκικά αμαρτήματα. Η τιμωρία του Θεού ήρθε σαν καταπέλτης, μας λέει το Ιερό Βιβλίο. Και έπεσαν εκ του λαού εν εκείνη τη ημέρα εις 3.000 άνδρας. Ο Απόστολος Παύλος στην προδρομέως επιστολή του θα μας τονίσει «Μη κόμεις και μέθες, μη κοίτες και ασελγίες, όχι αμαρτωλά φαγοπότια και μεθύσια, σε αυτά γίνονται αμέτρητες αμαρτίες». Ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, όπως και άλλοι, μετά τη γαστριμαργία βάζουν την πορνεία. Το ένα πάει δίπλα στο άλλο. Και το ένα γεννάει το άλλο. Πόσοι έχουν πέσει στην αρνητικότητα και έχουν χάσει την καθαρότητά τους μετά από ένα τέτοιο τραπέζι, ένα τέτοιο αμαρτωλό φαγοπότη. Ο Μωυσής στη δεύτερη οδή του με πολύ μελαγχολία θα πει «Και έφαγε τιακό και ενεπλήστη και απελάκτησε ο ηγαπημένος ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη και εγκατέλειπε τον Θεό το ποιήσαντα αυτόν και απέστη από Θεού σωτήρος αυτού». Ελάτε όμως να δούμε και μια άλλη αναφορά στην Αγία Γραφή. Τα Σόδομα και τα Γόμορα, τα οποία καταστράφηκαν για τον ίδιο λόγο. Πλην τούτο το ανώμημα Σοδόμων, εμπλησμονή άρτων και ενευθυνία ίνου, εσπατάλουν αυτοί και εθυγατέρες αυτής. Είδατε τη γράφη. Πλησμονή άρτων σπαταλούσαν, έτρωγαν, έπιναν η ίδια η πόλη και η γύρω πόλης. Οι κάτοικοι αυτών επειδή είχαν πλησμονή τροφών έπεσαν και σε σαρκικά ακατανόμαστα αμαρτήματα που ήταν τόσο βαριά όσο και σήμερα για κάτι αντίστοιχο μιλάμε για σοδομισμό. Ένα άλλο περιστατικό είναι τα πρωτοτόκια του Ισάβ. Ο Ισάβ, ο αδερφός του Ιακώβ, έχασε τα πρωτοτόκια του επειδή ήταν γαστρίμαργος. Του λέει ο Ιώβ, «Δώσ' μου τα πρωτοτόκια και θα σου δώσω να φας». Και είπε ο Ισάβ, «Να, εγώ πάω να πεθάνω. Τι να τα κάνω τα πρωτοτόκια». Δεν θα ήταν πρόγονος του Μεσσία. Αυτό σήμαινε τα πρωτοτόκια. Τι έχασε για ένα πιάτο φαγί. Ελάτε και σε ένα άλλο περιστατικό. Τα παιδιά του Ιώβ, πού τα βρήκε ο θάνατος, όχι προφανώς στην προσευχή, αλλά στο φαγητό. Και βέβαια το συμπόσιό της δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή ως αμαρτωλό, αλλά ήταν γεγονός καθημερινό. Κάθε μέρα μαζεύονταν όλοι στο σπίτι ενός και τρογόπιναν.
Εκείνη την ημέρα βρίσκονταν στο σπίτι του μεγάλου, του πρώτου, και ο διάβολος του φτώνησε. Έγινε δυνατός, άνεμος, έπεσε η σκεπή και του σκότωσε όλους. Και λέει ένας ερμηνευτής, εάν ήταν στην προσευχή, θα τολμούσε ο διάβολος να τα κάνει αυτά? Όχι βέβαια, γιατί ήταν οπωσδήποτε σε ένα τραπέζι που ικανοποιούσαν τη γαστριμαργία τους. Και έτρωγαν και έπιναν και ξεχνούσαν το Θεό. Άλλο ένα περιστατικό αναφέρεται στη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία και στον Βαλτάσαρ. Ο Βαλτάσαρ ήταν εγγονός του Ναβουχοδονόσορα στη Βαβυλώνα. Ο Ναβουχοδονόσορ είχε αφαιρέσει τα ιερά σκεύη από το ναό του Σολομώντα και τα χρησιμοποιούσε στα τραπέζια του. Και έτρωγαν και έπιναν με αυτά. Σκεφτείτε κάποιον να πάρει τα ιερά σκεύη από την εκκλησία μας και να πίνει κρασί με το Άγιο Ποτήριο και να βάλει φαγητό στο Άγιο Δισκάριο. Ασέβεια από τις χειρότερες. Συμπόσιο αμαρτωλό. Ο Βαλτάσαρ βλέπει ένα χέρι κομμένο που έγραφε στον τοίχο τρεις λέξεις. Κάλεσε τους μάγους του να τις εξηγήσουν. Δεν μπόρεσαν. Έφεραν το δανεί και αυτός είπε, «Βασιλιά, τούτη τη στιγμή που διασκεδάζεις, έχεις στο τραπέζι σου τα ιερά σκεύη του ναού μας. Έριξες ασέβεια κατά του ζώντος του αληθινού Θεού. Και ο Θεός έρχεται πλέον να σε τιμωρήσει όπως τιμώρησε τον παππού σου και στο τέλος τρελάθηκε». Οι λέξεις αυτές σημαίνουν «ζυγιάστηκες, μετρήθηκες, βρέθηκες λειψός». Την ίδια νύχτα οι Πέρσες κατέλαβαν τη Βαβυλώνα και όσοι βρίσκονταν σε εκείνο το αμαρτωλό τραπέζι, σφαγιάστηκαν όλοι. Ελάτε και σε ένα άλλο ακόμη πιο γνωστό περιστατικό. Στο θάνατο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή. Δεν ήταν συνέπεια αμαρτωλού τραπεζιού? Σε ένα τέτοιο τραπέζι δεν λένε σεμνά λόγια, η γαστριμαργία στο έπακρο, η μέθη, ο χορός, η ανηθικότητα και ό,τι άλλο. Και ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του και είχε καλέσει τους σπουδαίους και μεγάλους για να γλεντήσει μαζί τους. Τότε μπαίνει η Σαλόμη, η κόρη της Ηρωδιάδος και χορεύει. Και τόσο ενθουσιάζει ο αμαρτωλός Ηρώδης, ώστε δίνει όρκο. Όρκο πως θα έδινε και το μισό βασίλειό του. Βλέπετε τι κάνει για τη μαργία και το κρασί. Το μισό του βασίλειο στην πίστα του χορού. Και πέφτει κάτω από το φοβερό μίσος της Ηρωδιάδος για τον Ιωάννη. Και λυπήθηκε, λέει το Ευαγγέλιο, αλλά για να μην παραβεί τους όρκους ένα αμαρτωλό τραπέζι, τον οδήγησε στην άβυσσο αυτού του άνος χειρουργήματος. Θα ήταν πολύ σημαντικό να δούμε τι μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Μα λέει λοιπόν, «Πολλοί γαρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νη δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, όν το τέλος απώλεια, όν ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών». Όταν λέει αυτά τα γράφω κλαίγοντας, λέει την αλήθεια, όχι ψέματα. Πολλοί ζούνε, μας λέει, για τους οποίους σας έλεγα τότε που ήμουν μαζί σας και τώρα κλαίγοντας σας λέω πως αυτοί με το να είναι γαστρίμαργοι είναι εχθροί του Σταυρού, του συμβόλου της θυσίας. Το τέλος τους είναι η απώλεια. Θεό τους δεν έχουν τον αληθινό Θεό, αλλά την κοιλιά τους και η δόξα τους και κάφησή τους είναι σε αυτά που προκαλούν τροπή. Όμως ο Απόστολος Παύλος σε άλλη επιστολή του μας υπογραμμίζει πως η κοιλία είναι κάτι που θα περάσει. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου, δηλαδή περνάει το σχήμα του κόσμου τούτου και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συμπληρώνει, ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού. Μαζί με τον κόσμο που περνάει και φεύγει, απομακρύνεται και η επιθυμία για το φαγητό και την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος θα μας ξανατονίσει στην πρώτη προσκορυθίου σε επιστολή του. Τα βρώματα την κοιλία και η κοιλία την βρώμαση. Ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Το δε σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι. Το σώμα δεν καταργείται αφού θα αναστηθεί, αλλά η κοιλία σαν λειτουργία, γιατί η Βασιλεία του Θεού ουκ εστί βρώσεις και πόσεις.
Με όλα αυτά φυσικά δεν μας λέει πως δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε, δεν θα ντυθούμε, δεν θα δουλέψουμε, δεν θα έχουμε επικοινωνία με τους άλλους. Όλα αυτά, αλλά με ευπρέπεια, χωρίς να υπερβούμε τα όρια και να βγούμε στον χώρο της αμαρτίας. Γι' αυτό ξαναφωνάζω ο Απόστολος και τη σαρφός πρόνοια μη ποιείτε εις επιθυμίας. Με άλλα λόγια, κράτα γερά με καλλινάρι τη σάρκα σου. Έτσι μπορεί να προχωρήσει την απόκτηση των αρετών, όπως μας συμβουλεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Με ποιους τρόπους μας χτυπάει, μας προσβάλλει η γαστριμαργία, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα μας πει. Με 5 τρόπους έχει συνήθεια η γαστριμαργία να μας πειράζει. Ποιοι είναι αυτοί? Ο καιρός, η ποιότητα, η ποσότητα, ο τρόπος και η φροντίδα. Έτσι μας πειράζει και μας παρακινεί να προλάβουμε τον καιρό χωρίς ανάγκη κάποια βία, να φάμε σε ακατάλληλες ώρες. Δεύτερον, να ζητάμε ακριβά και όμορφα φαγητά. Τρίτον, να φάμε και να πιούμε περισσότερο από το απαραίτητο. Τέταρτον, μας πειράζει με τον τρόπο, δηλαδή να τρώμε με βουλιμία, αρπακτικά και αχόρταγα. Και πέμπτο, με τη φροντίδα και ετοιμασία του φαγητού. Θα το κάνουμε με πολλά καρικεύματα και νοσημίες. Ας τα δούμε πιο απλά αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Πρώτα, ο καιρός. Δηλαδή, να τρώει κανείς έξω από τις κανονικές ώρες. Βέβαια, αυτά αναφέρονται κυρίως στην εποχή εκείνη, αλλά και γενικότερα για τους μοναχούς. Και τα βιβλία, τα ασκητικά, τα γεροντικά, περιλαμβάνουν πολλά περιστατικά που αναφέρονται στα θέματα αυτά. Για να ξεφύγουμε όμως και εμείς από αυτά τα θανάσιμα πάθη, οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε κάποια άσκηση. Να χρησιμοποιούμε κάποια βία. Οι μοναχοί έχουν αυστηρό κανόνα για το φαγητό και το θεωρούν σοβαρό σφάλμα να τρώει κανείς έξω από την ώρα του. Πόσοι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να βρίσκονται συνεχώς μπροστά στο ψυγείο, να γυροφέρνουν την κατσαρόλα, να τσιμπολογάνουν αδιάκοπα ή να στέκονται μπροστά στα ποικίλα φασουτάδικα. Κάποιος μοναχός, όπως αναφέρει ένα παλιό βιβλίο, το Λαϊκό, πειραζόταν από τη γαστριμαργία και ο πονηρός διάβολος του παρακινούσε να τρώει από το πρωί. Και αυτός που ήθελε να ξεφύγει από το πάθος αυτό έλεγε στον εαυτό του: «Έχει υπομονή και κατά τις 9 θα φας». Και όταν ερχόταν η ώρα έλεγε πάλι: «Ας κάνουμε λίγο εργόχειρο και ας πούμε λίγους ψαλμούς». Και καθώς έφτανε το μεσημέρι πάλι έλεγε: «Ας βάλουμε το παξιμάδι στο νερό». Και με αυτόν τον τρόπο, με τη μία ή την άλλη πρόφαση, περνούσε η μέρα και έφτανε το απόγευμα. Και έτσι λυτρώθηκε από το σκληρό πάθος της γαστριμαργίας. Το δεύτερο από αυτά που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι η ποιότητα. Δηλαδή το να ψάχνει κανείς για όσο το δυνατόν πιο ορεκτικά και όμορφα η ποιότητα. Ναι, για όσο το δυνατόν πιο ορεκτικά και όμορφα φαγητά. Από αυτά, λένε οι πνευματικοί καθοδηγοί, πρέπει να φυλάγεται κανείς περισσότερο. Να μην τρώει φαγητά που του δημιουργούν ειδονή, ούτε και φαγητά που απαιτούν πολλά έξοδα και δημιουργούν πολύ σπατάλη. Παρά ό,τι είναι απαραίτητο για να μας συντηρούν στη ζωή. Αν δεν φαίνονται νόσημα, άφησε λίγο να περάσει η ώρα, να πεινάσεις και τότε θα δεις πόση γλυκύτητα έχει το φαγητό. Στο γεροντικό αναφέρεται ότι κάποια μέρα ο Αβάς Ισαΐας έλειπε και γύρισε στο κελί του. Και αναφέρεται το εξής. Συγγνώμη. Και διατί ήταν χειρών από την καύση το στόμα του, εζέστανε ολίγο νερό και με άλλας και έβρεξε το ψωμίο. Δηλαδή, βλέποντας ότι

ποιοτικό και εξεζητημένο. Το τρίτο με το οποίο μας προφάλλει ο δαίμονας της γαστριμαργίας είναι η ποσότητα. Δηλαδή να τρώμε περισσότερο από αυτό που μας είναι απαραίτητο. Και είναι ανάγκη να φυλάγεται κανείς από αυτό, γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Γιατί η πλεισμονή του ίνου και των βρωμάτων σκοτίζει το λογικό και βγαίνεις από τα φρένα σου, λέει ένας από τους Αγίους μας. Όταν βρίσκεται κάποιος κάτω από την κατάσταση αυτή, είναι πολύ εύθυμος, τραγουδάει, χαίρεται, σκυρτά και αγάλεται και μολύνεται με λιπαρούς και φορμικούς λογισμούς. Αυτά φυσικά δύσκολα τα κάνει κάποιος που τρώει μόνο τα απαραίτητα. Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε πόσο άσχημες επιπτώσεις έχει η πολυφαγία στην υγεία μας. Καρδιοπάθειες που τόσο έχουν αυξηθεί στα χρόνια μας, έχουν κατά πολύ αιτία τους την πολυφαγία και πολυποσία. Για να μην αναφέρουμε τις επιπτώσεις στην πνευματική μας υγεία και τη σωτηρία μας. Το τέταρτο, με το οποίο μας πολεμάει η γαστριμαργία, είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο τρόπος. Δηλαδή, το να τρώει κανείς με βουλιμία, αρπακτικά, γρήγορα, κοιτάζοντας με προσοχή τα φαγόσιμα και προσπαθώντας να τα απολαύσει όσο πιο γρήγορα. Και πρέπει κανείς να φυλάγεται και να έχει το νου του. Μπορεί να βλαφτεί πολύ απρόσεκτα και με βουλιμία τρώει. Και το πέμπτο με το οποίο μας πολιορκεί είναι η υπερβολική φροντίδα και ο περισπασμός. Με πόσο άγχος τρέφουν οι νοικοκυρές για να φτιάξουν όσο το δυνατόν πιο όμορφα φαγητά. Και αυτό φέρνει βλάβη στην ψυχή, αφού τόσο μας απασχολεί και πέφτουμε στην παρέα εκείνων που έχουν θειοποιήσει την κοιλιά τους. Και πώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο όταν οι σκέψεις και οι ενέργειες και οι φροντίδες μας είναι στο φαγητό και την ικανοποίηση της κοιλιάς μας. Λοιπόν, ας κάνουμε μια μικρή προσπάθεια. Ας έρθουμε προς την υπέρβασή της. Είναι δυνατόν να χαλιναγωγηθεί αυτό το πάθος και να ξεπεραστεί? Δύσκολα βέβαια, αλλά όχι αδύνατο. Να λοιπόν τι μας συστήνουν οι πνευματικοί μας πατέρες. Πρώτα-πρώτα πάρε πολύ στα σοβαρά τα λόγια των Αγίων Πατέρων. Οι θεοφόροι πατέρες Εκκλησίας μας που προσπαθούσαν να υποτάξουν το σώμα στο πνεύμα και το επέτυχαν, γνώριζαν από πείρα τα καταστροφικά αποτελέσματα της κοιλιοδουλίας. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας μας λέει «Κράτη κοιλίας πριν αυτή σου κρατήσει». Πολλά ηθικά ναυάγια έχουν το ξεκίνημά τους στην ακρασία και γαστριμαργία. Να την υποδουλώσουμε πριν μας υποδουλώσει αυτή. Και συνεχίζει. Να περικόψουμε όσα μας λιπαίνουν, έπειτα όσα μας θερμαίνουν και μετά με τον ίδιο τρόπο όσα μας προκαλούν ειδονή. Ο Άγιος Διάδοχος ωραιότατα γράφει «Δεν προσέχουμε την τροφή σαν κάτι αμαρτωλό, αλλά αποφεύγουμε την πολυφαγία για να γυμνάσουμε το σώμα με την εγκράτεια, αλλά και για να εξοικονομήσουμε κάτι και για τους φτωχούς». Και συνεχίζει. Όταν το σώμα βαρύνεται από μεγάλη ποικιλία φαγητών, κάνει το νου του ανθρώπου δειλό και δυσκίνητο στα πνευματικά. Κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος πάλι, ο χορτασμός των τροφών γίνεται πατέρας της πορνείας, ενώ η θλίψη της κοιλιάς με τη νηστεία γίνεται πρόξενος αγνίας. Εκείνος που κολάκευσε λιοντάρι πολλές φορές το ημέρωσε. Εκείνος που κολάκευσε το σώμα έκανε δηλαδή τα χατήρια του, περισσότερο το αγρίευσε. Και αλλού πάλι μας λέει οι ασχολίες γύρω από το λαιμό είναι ρίζα και πολλά πλημμυρίματα. Οι τρυφές και πολυφαγίες και συνεχείς απολαύσεις συντελούν στην ποικιλία των νοσημάτων και το πλήθος των παθών, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτός που ήταν και γιατρός και ήξερε πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα. Πράγματι τίποτε άλλο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν κάνει τον άνθρωπο φίλο με τον διάβολο όσο η τρυφή και η γαστριμαργία. Βλέπετε τι μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Να και κάτι άλλο. Όπως ο καπνός

διώχνει τις μέλισσες, έτσι και η γαστρημαγία διώχνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας το λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Με την εγκράτεια, λέει άλλος, δουλαγωγούμε το υγιές σώμα μας και ασθενούμε τα πάθη μας. Σκοπός δηλαδή της νηστείας δεν είναι να σκοτώσει, να εξοντώσει το σώμα, αλλά να ταπεινώσει και να ασθενοποιήσει τα πάθη. Δεν είναι σωματοκτόνος η νηστεία, αλλά παθοκτόνος. Έλατε να δούμε και κάποιες επιπτώσεις στην υγεία. Θα μας βοηθήσει πολύ η σκέψη της ταλαιπωρίας και του βάρους στο στομάχι μας από τη γαστρομαγεία και την κρεπάνη. Σήμερα οι γιατροί και οι διαιτολόγοι τονίζουν πάρα πολύ τις επιπτώσεις στην υγεία από την πολυφαγία, από τη γαστρομαγεία. Πόσες αρρώσεις έρχονται από το φαγητό. Κάποιος και πολύ σωστά είπε, σκάβουμε το λάκκο μας με το πυρούνι μας. Πολλοί περισσότεροι φτάνουν στο θάνατο από το φαγητό παρά την έλλειψή του. Ο πατέρας ιατρικής ο Ιπποκράτης έλεγε το εξής. Η μητέρα της υγείας είναι το μη χόρτασμα της τροφής και η φιλοπονία. Όταν δηλαδή τρως με μέτρο και εργάζεσαι. Από την Παλαιά Διαθήκη ο σοφός Ιράκ θα μας τονίσει. Υγιής και ευχάριστος ύπνος υπάρχει στον άνθρωπο που το έντερό του δεν είναι πολύ γεμάτο. Όταν δε το πρωί αυτός ξυπνάει, έχει καθαρό και ελεύθερο το νου. Ο πολυφαγάς όμως άνθρωπος υποφέρει από πόνους και αγρυπνίες. Έχει εμετούς και κάψιμο στην κοιλιά του. Η ευχαρίστηση της γεύσης είναι παροδική. Ας το σκεφτούμε και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τα όμορφα φαγητά μας ικανοποιούν όσο τα έχουμε στο στόμα. Μόλις περάσουν από το λαιμό, χάνουν την οστιμάδα τους και την ομορφιά τους. Πόσοι νιώθουν τη γεύση τους την άλλη μέρα ή από τα φαγητά που έφαγα κάποτε σε όλη τους τη ζωή, πόση γλυκύτητα τους έμεινε από όλα εκείνα, είναι σαν να μην δοκίμασε ποτέ κανείς τίποτε. Και όταν συνιστούν οι Άγιοι σου έρχεται ο λογισμός της γαστρομαγείας, σκέψου σαν να έφαγες και πέρασε και μην κάνεις το θέλημα της σάρκας. Και ακόμα σκέψου ότι αν φάσεις διάφορα φαγητά και ένα στοχός φάει μονάχα ψωμί και νερό, την άλλη μέρα δεν έχετε καμιά διαφορά ως προς τη γεύση του φαγητού. Γιατί είστε το ίδιο και οι δυο, εκτός μόνο από τη διάθεση της ψυχής. Γιατί εσύ με βαρύνεσαι από την αμαρτία, ενώ εκείνος έχει το μισθό της φτωχίας. Θα μας βοηθήσει πολύ στο να ξεπεράσουμε το φοβερό αυτό πάθος τη σκέψη των τόσων άσχημων πραγμάτων που συμβαίνουν στη ζωή μας. Πόσα έξοδα δικαιολόγητα γίνονται όχι μόνο για το φαγητό, αλλά για την ικανοποίηση της γαστρομαγείας μας. Πόσοι κόποι και μόχθοι γίνονται για την ευχαρίστηση της χιλίας. Πόσοι άνθρωποι με τον τρόπο αυτό και κυρίως με τα ποτά και τα ξενύχτια που τα συνοδεύουν χάνουν κάθε αξιοπρέπεια και ρεζιλεύονται. Πόσες φορές αυτοί οι άνθρωποι, όταν τους είχε κάποια δοκιμασία, κάποια κατάσταση κακή, τα χάνουν, απελπίζονται, φτάνουν στην απόγνωση, γιατί δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την καθέρα τους. Πόσοι ακόμα είναι αυτό που μετά από ένα τέτοιο φαγοπότη δεν έχουν όρεξη να εργαστούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να ενδιαφερθούν και να αντιμετωπίσουν τα ποικίλα προβλήματα του εαυτού τους, τη δουλειά τους, του σπιτιού τους. Πόσο συχνά επίσης αδυνατούν μετά από το πολύ φαγητό να κάνουν οποιαδήποτε πνευματική τους υποχρέωση όπως προσευχή, περισυλλογή, πνευματική μελέτη. Πώς να επικοινωνήσει με το Θεό αφού το φαγητό το πολύ τον κάνει δυσκίνητο, του σκοτίζει το νου, του αποδιοργανώνει την ύπαρξη. Ελάτε λοιπόν να δούμε μια άλλη πρόταση. Τι λοιπόν έχει να προτείνει η χριστιανική αλήθεια για το θέμα αυτό? Πρώτα έχει να παρουσιάσει το παράδειγμα του Κυρίου, που ήξερε να τρώει με μέτρο, αλλά και να εγκρατεύεται και να νηστεύει. Και να μας καθοδηγεί έτσι σωστά και στην αντιμετώπιση και του θέματος αυτού. Και μαζί με τον Κύριο έχουμε τα παραδείγματα των Αγίων και των πνευματικών αγωνιστών, από την πρώτη εποχή μέχρι τη δική μας, που εγκράτεια στο φαγητό όχι μόνο δεν τους έβλαψε, αλλά και καλύτερη υγεία τους εξασφάλισε και μακροζωία. Έπειτα έχουμε την πρόταση της νηστείας, που πάντοτε έχει επικαιρότητα.
Κάποτε για την Ισία μιλούσαν μόνο κάποιοι άνθρωποι της Εκκλησίας. Σήμερα όμως μιλάνε και πολλοί άλλοι. Η Υγιής Ιατρική φωνάζει όσο πιο λίγο φαγητό και προσθέτει για την Ισία ότι είναι ένας από τους καλύτερους συντελεστές για την καλή υγεία. Και ακόμα τονίζει την αξία της Ισίας όπως την έχει ορίσει η Εκκλησία. Στο Ευεργετινό, ένα βιβλίο παλιό που αναφέρεται σε πολλά γεγονότα από τη ζωή των ασκητών και των μοναχών, αναφέρεται το εξής. Όσοι ο Σάββας ο Υγειασμένος έγινε μοναχός πολύ νέος. Κάποτε τον έστειλε ο ηγούμενος να βοηθήσει τον Κυπουρό. Εκείνος αβρέθηκε στον κήπο, είδε ένα κόκκινο μήλο πάνω στη μηλιά. Τον αχτάρισε και καθώς ήταν πεινασμένος, άπλωσε το χέρι να το κόψει. Αμέσως όμως το κατέβασε ταραγμένος. Μία εσωτερική φωνή του έλεγε «Θέλεις να πάθεις και εσύ ότι ο Αδάμ στον παράδεισο» και όχι μόνο δεν το έκοψε, αλλά τιμώρησε τον εαυτό του και δεν έβαλε ποτέ μήλο στο στόμα του. Στο γεροντικό αναφέρεται και ένα άλλο χαριτωμένο περιστατικό. Κάποιος πήγε δώρο στον Όσιο Μακάριο ένα καλάθι στα φύλλα. Όσιος που τα αγαπούσε πολύ ευχαριστήθηκε. Όταν όμως έφυγε ο επισκέπτης για να κόψει την επιθυμία του, τα έστειλε αμέσως σε κάποιον ερημίτη. Εκείνος τα δέχθηκε με πολύ χαρά, με μεγάλη χαρά, αλλά ύστερα σκέφτηκε να τα στείλει σε ένα γείτονά του. Το καλάθι έκανε ένα μεγάλο γύρο στη σκήτη από τον ένα στον άλλο και ο τελευταίος που τα πήρε είπε με το νου του «Τα σαφίλια αρέσουν στο Μακάριο». Πήρε λοιπόν τα σαφίλια και τα πήγε στον Όσιο. Εκείνος γνώρισε αμέσως το καλάθι και έμαθε πώς είχε φτάσει στα χέρια του. Τότε δόξασε τον Θεό για την εγκράτεια των αδελφών. Πολλοί και κυρίως γυναίκες, αφού σπαταλούν πολλά για φαγητά, ικανοποιώντας τη γαστριμαργία τους, πηγαίνουν μετά και σπαταλούν κι άλλα για να χάσουν τα κιλά που πήραν. Έτσι τα Ινστιτούτα Δυνατίσματος κάνουν χρυσές δουλειές. Ζούνε από την παραφροσύνη, γιατί με λίγη εγκράτεια και μια πιο προσεκτική νηστεία, ούτε τα περιτά κιλά θα πέρνανε, ούτε τα τόσα άρχη θα φορτωνόμασταν, αν τα παίρναμε τα περιτά κιλά, ούτε την τόση αλόγηση σπατάλη θα είχαμε. Για την εγκρατεία θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο της Κλίμακος κάτι πολύ σημαντικό και το οποίο είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο. Βίας φύσεως και περιτομή των ειδωνών του Λάριγκος, εκτομή της αρκικής πυρώσεως, εκοπή των πονηρών λογισμών, απελευθέρωσης από μολυσμούς αονείρων, καθαρότης προσευχής, φωτισμός της ψυχής, διαφύλαξης του νου, διάλυσης υπορώσεως, θύρα της κατανήξεως, ταπεινός στεναγμός, χαρούμενη συντριβή, σταμάτημα της πολυλογίας, αφορμή ησυχίας, φρουρός της υπακοής, ελαφρότης του ύπνου, υγεία του σώματος, πρόξενος της απαθίας, άφεσης των αμαρτημάτων, θύρα της απόλαυσης, της απαθίας, άφεσης των αμαρτημάτων, θύρα και απόλαυσης του παραδείσου. Μας λέει λοιπόν τόσο σοφά πράγματα. Οπωσδήποτε το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο και θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Μην το θεωρήσουμε ότι δεν είναι τίποτε, ούτε να πούμε μα δεν θα φάμε, δεν θα έχουμε αυτό το απαραίτητο ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και όλα τα άλλα. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο, αλλά αφήστε να σας πω κάτι, να σας διαβάσω κάτι από ένα παλιό πνευματικό βιβλίο. Μα λέει λοιπόν αυτό το παλιό πνευματικό βιβλίο. Αγαπητέ, η σάρξ είναι ένας αυθάδης και άτακτός σου εχθρός, την οποία όσο κολακεύεις, τόσο σε πολεμά σκληρότερα. Η στρατηγή αυτής εσύν επιθυμίεται και αισθήσεις. Τα όπλα της τα διάφορα φαγεία και πόματα.
Επληγέ όπου δίδει της φυχής είναι τα αμαρτήματα του δε σώματος η ζημία, εισήν η πόνη της κεφαλής, του στομάχου και των πλευρών. Και αν θέλεις να την νικήσεις, πολέμησέ την με την εγκράτεια, η οποία της παίρνει τα όπλα και την δύναμη και την αποτάσσει της την του λογικού και την υποτάσσει του λογικού κυριότητα. Ότι καθώς η κρεπάλη είναι άφηση της πορνείας, ούτω και η εγκράτεια είναι της οφροσύνης φύλαξ πιστός ή της χαλινούσα της σάρκα, κάνει τον άνθρωπο κύριον των παθών και νικητήν των μηχανημάτων του δαίμονος. Μισήσατε ουν αδελφοί την γαστριμαργία ως αιτία οφλημάτων, εξόχως δε φεύγετε αυτή. Σε αυτά δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτε άλλο. Σας ευχαριστώ που με τόση προσοχή με ακούσατε.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Δόξα τω Θεώ, αξιωθήκαμε αγαπητοί μου αδελφοί, να ξεκινήσουμε και πάλι αυτήν την ωραία περίοδο του 15 Αυγούστου. Την περίοδο αυτή, η οποία έχει ως κατάληξη τη σπουδαία εορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όμως, όλα όσα γίνονται δεν είναι για την Υπεραγία Θεοτόκο. Με απόφαση της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, πριν από κάθε δεσποτική και θεομητορική εορτή, υπάρχει μία εβδομάδα νηστεία, ως μορφή προετοιμασίας για να ετοιμαστούμε για την εορτή που επίκειται. Το 15 Αύγουστο, κανονικά θα έπρεπε να νηστεύουμε 7 ημέρες πρώτης Παναγίας. Επειδή όμως μπαίνει και η εορτή του Σωτήρος, της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, έτσι προστίθεται άλλη μία εβδομάδα νηστείας. Για να είμαστε λοιπόν ακριβοδίκαιοι, αυτή η πρώτη εβδομάδα της νηστείας δεν είναι για την Παναγία, είναι για το Σωτήρα Χριστό. Είναι για τη μεταμόρφωση. Είναι για αυτό το οποίο πρόκειται να βιώσουμε στο Θαβόριο Φως. Και αν με ρωτήσετε τι δουλειά έχει η εορτή της μεταμορφώσεως κατά καλό καιρά. Η εορτή της μεταμορφώσεως συνέβη 40 μέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή. Για να πάρουν θάρρος οι μαθητές και να μην πτωηθούν από αυτό που θα δουν. Θα έβλεπαν τον Χριστό να συλλαμβάνεται, να εμπτύεται, να κολαφίζεται, να δικάζεται αδίκως, να φορά το ακάνθινο στεφάνι, να εμπέζεται, να κουβαλάει το σταυρό μέχρι το Γολγοθά, να σταυρώνεται. Και όλα αυτά θα τους κλόνιζαν. Τους κλόνισαν και χωρίς να δουν τη μεταμόρφωση. Όλα αυτά λογικό είναι να τους κάνουν να πιστέψουν ότι τελείωσε η ελπίδα τους, ο Χριστός. Έπρεπε λοιπόν ο Χριστός να βρει έναν τρόπο να τους δώσει ένα μήνυμα ότι μη φοβάστε. Έχετε πίστη. Θαρσείτε. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν έπιασε βέβαια, αλλά οι μαθητές θυμόντουσαν. Και όλα τα κατάλαβαν μετά. 40 μέρες λοιπόν πριν την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός μεταμορφώνεται ενώπιον τριών μαθητών, όχι ενώπιον όλων, προκειμένου μέσω αυτών να ενεργήσει για όλους τους άλλους. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι προετοιμάζει ο Χριστός τους μαθητές με τον τρόπο αυτό ώστε να μην απελπιστούν. Γιατί δεν εορτάζεται η μεταμόρφωση 40 μέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή? Γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η πιο πένθυμη περίοδος του έτους. Έχουμε βάλει τα πένθυμα άμφια στην Αγία Τράπεζα και εμείς οι ιερείς φοράμε πένθυμα άμφια. Οπότε δεν θα ήταν συμβατό, δεν θα ήταν σωστό η εορτή του φωτός, η εορτή της λαμπρότητας να μπει 40 μέρες πριν την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μας διευκόλυνε πολύ η πρώτη και μοναδική σταυροφορία που έγινε στην ιστορία. Έχετε ακούσει για τις σταυροφορίες των Δυτικών. Οι σταυροφορίες των Δυτικών ονομάστηκαν έτσι, επειδή αυτοί που πολεμούσαν έφεραν ένα σταυρό ζωγραφισμένο στο ημάτιό τους. Δεν πολέμησαν για το σταυρό, καταστροφές έκαναν, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Η μόνη εκστρατεία που έγινε ποτέ στη γη για να πάρθει πίσω ο Τίμιος Σταυρός ήταν η εκστρατεία του Ηρακλείου το 605, για να πάρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό που είχαν κλέψει οι Πέρσες όταν λαιλάτισαν τα Ιεροσόλυμα. Ο Ηράκλειος λοιπόν εκστρατεύει, παίρνει πίσω τον Τίμιο Σταυρό, τον φέρνει στην Κωνσταντινούπολη, 14 Σεπτεμβρίου τον υψώνει μέσα στην Αγία Σοφία για να τον δουν όλοι ως λάφυρο. 14 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους τον πάει στα Ιεροσόλυμα και ανήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, επειδή γινόταν συνωστισμός, επειδή γινόταν χαμός μέσα στον Πανάγιο Τάφο, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Σοφρόνιος, υψώνει τον Σταυρό για να τον δουν όλοι, έτσι ώστε έστω με τα μάτια να τον προσκυνήσουν και να σπάσει όλο αυτό το ποτάμι του λαού των χιλιάδων που θέλανε μέσα στην ίδια μέρα να προσκυνήσουν όλοι και να πάνε να επιμεριστούν στις επόμενες ημέρες. 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν καθιερώθηκε να εορτάζεται η παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, η οποία υπενθυμίζω είναι η μέρα αυστηράς νηστείας, γιατί αφού έχει σταυρό, έχει τα ίσα, τα δεύτερα μάλλον προς την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή και έχει και την αυστηρότητα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Έτσι λοιπόν, 40 μέρες πριν, στη δεύτερη αυτή εορτή που προσομοιάζει προς την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, 40 μέρες πριν την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, δηλαδή στις 6 Αυγούστου, μπαίνει η εορτή της μεταμορφώσεως, ώστε μέσα στο κατακαλόκαιρο, μέσα στην λάμψη του ήλιου, μέσα στο φως το αισθητό, να μπορέσουμε να αναχθούμε και στο φως το υπεραίσθητον, το πνευματικό, το φως το άκτιστο της Θείας Δόξης του Χριστού μας. Γι' αυτό γιορτάζουμε 6 Αυγούστου τη μεταμόρφωση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σε αυτήν την περίοδο έχει έντονη παρουσία ο Σταυρός. Η 1η του Αυγούστου ξεκινά με την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού. Τι είναι η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού? Ήτανε η συνήθεια που είχαν να παίρνουν το μεγαλύτερο κομμάτι του Τιμίου Σταυρού που υπήρχε στη Βασιλεύουσα και φυλάσσεται στο Ιερό Παλάτιον, το έπαιρναν και το περιόδευαν στους δρόμους της πόλης, σε όλα τα καταστήματα, σε όλες τις αγορές, σε όλες τις πλατείες, όλη μέρα, και το έφερναν στο ναό της Αγίας Σοφίας. Και εκεί παρέμενε προσδυνική προσκύνηση μέχρι τη 14η Αυγούστου, οπότε υψωνόταν και στη συνέχεια έφευγε για να επιστρέψει στο Ιερό Παράτιο. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μία ιδιότυπη 40η του Σταυρού. Η Παναγία ανοίγει το έτος με το γενέθλιό της και η Παναγία το κλείνει, όχι τόσο με την κοίμησή της, όσο με την κατάθεση της τιμίας ζώνης που γιορτάζουμε 31 Αυγούστου. Η πρώτη μεγάλη γιορτή του έτους είναι της Παναγίας και η τελευταία είναι της Παναγίας. Η Παναγία λοιπόν ανοίγει και κλείνει το έτος. Ο Σταυρός όμως γεφυρώνει το ένα έτος με το άλλο. Ξεκινάει η τιμή του από 1η Αυγούστου, 40 μέρες πριν την παγκόσμια ύψωση η γιορτή της Μεταμορφώσεως, και προχωράμε με την προοπτική του Σταυρού, γι' αυτό και έχουμε πολλά ψαλόμενα του Σταυρού, μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Θα μου πείτε, γιατί η Εκκλησία δεν τα έβαζε χώρια? Χώρια το Σταυρό, χώρια την Παναγία, να επικεντρωθούμε σε ένα. Δεν μπορούμε και στα δύο. Να, εμείς ας πούμε, η λαϊκή παράδοση είχε επικρατήσει και επειδή πολλοί δεν το ήξεραν, θεωρούμε αυτές τις μέρες αφιερωμένες στην Παναγία και δεν ξέρουμε ότι μέσα έχουν και Σταυρό. Να το μάθετε, για να καταλαβαίνετε γιατί ψάλουμε και ψάλματα του Σταυρού αυτές τις μέρες, και να κατανοήσετε το εξής. Ο Σταυρός ήταν το σύμβολο του πάθους του Χριστού. Ναι. Ο Σταυρός συνδέεται με τον Χριστό. Ναι. Αλλά ποιος ήταν ο μόνος που στη ρίζα του Σταυρού έκλαιγε, όχι γιατί σταυρωνόταν ο Υιός της, αλλά γιατί καταλάβαινε ότι γινόταν η μεγαλύτερη αδικία, το μεγαλύτερο έγκλημα όλων των αιώνων, όλων των εποχών, στον μόνον αθώο, η Παναγία. Ο Σταυρός χωρίς την Παναγία δεν υπάρχει. Μπορεί να έχει ταυτιστεί με τον Χριστό, αλλά η Παναγία ήταν αυτή που στη ρίζα του Σταυρού έκλαιγε, μόνη από όλη την ανθρωπότητα καταλαβαίνοντας τι συμβαίνει. Μόνη. Και μόνη από όλη την ανθρωπότητα συμπαριστάμενη στον Χριστό. Γι' αυτό και Σταυρός χωρίς Παναγία δεν νοείται, δεν λογίζεται. Γιατί και εκεί η Παναγία, ναι, ο Χριστός μπορεί να σταυρώθηκε, αλλά η Παναγία από κάτω πόνεσε. Η Παναγία από κάτω έκλαψε. Γι' αυτό και βλέπετε, όταν προχώρησε η αρχιτεκτονική των ναών και μπήκε το τέμπλο μέσα στους ναούς, γιατί στην αρχή δεν είχαμε τέμπλα, τα τέμπλα είναι μετά τον 9ο-10ο αιώνα, και μάλιστα τα ψηλά τέμπλα είναι μετά τον 14ο αιώνα. Όταν λοιπόν ψήλωσε το τέμπλο, απάνω στην κορυφή βάλαμε το Σταυρό. Και βλέπετε, δεξιά και αριστερά, βάζουμε την ιστορική αλήθεια, είναι τα λυπηρά, η Παναγία που κλαίει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που την παραλαμβάνει κατά την εντολή του Κυρίου ως μητέρα του, ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Όμως, το τρίγωνο δεν είναι ο Σταυρός και τα λυπηρά, είναι ο Σταυρός, η Παναγία και ο Χριστός στο τέμπλο. Το τρίγωνο, το καλλιτεχνικό αν θέλετε, είναι ο Σταυρός στην κορυφή, η Παναγία και ο Χριστός. Γιατί αυτοί οι δύο, η Παναγία και ο Χριστός, σχετίζονται με το ιερό σύμβολο του Σταυρού. Έτσι λοιπόν, αυτήν την περίοδο θα τιμήσουμε μεν την Παναγία, αλλά θα τιμήσουμε και τον Χριστό, δοξαζόμενο στο όρο Σταβόρ, αλλά και σταυρούμενο στην ύψος του Τιμίου Σταυρού, ενθυμούμενοι τα όσα υπέστη διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν. Γι' αυτό αυτή η περίοδος έχει μια ιδιαίτερη ιερότητα. Αυτή η περίοδος έχει μια ιδιότυπη γλυκύτητα. Συνδυάζεται το πάθος του Χριστού με τον πόνο της μάνας. Και γι' αυτό παρακαλάμε την κυρία Θεοτόκο, η οποία είναι η κοινή μητέρα όλων μας, και αν ο Χριστός μας υιοθέτησε στο ύψος του Σταυρού, χύνοντας το αίμα του, η κυρία Θεοτόκος μας υιοθέτησε στη ρίζα του Σταυρού, χύνοντας τα δάκρυά της. Και επειδή λοιπόν πλέον την έχουμε κοινή μητέρα όλων μας, είναι η ευκαιρία αυτή την περίοδο να την παρακαλέσουμε να ανοίξει τα πνευματικά μάτια, ώστε να κατανοήσουμε και να δούμε και να πάρουμε αποφάσεις άγιες και ιερές για να πορευόμαστε κατά το θέλημα του Υιού της. Αδελφοί μου, είναι μεγάλη ευλογία το ότι στην Ορθόδοξή μας παράδοση έχουμε αυτές τις ακολουθίες, της μικράς και μεγάλης παρακλήσεως. Ξέρετε, παλαιότερα που ήταν πιο ακριβή τα πράγματα, οι παρακλήσεις ψάλλονταν μόνο στη δεύτερη εβδομάδα, αυτή που ήταν αφιερωμένη στην Παναγία, και ψάλλεται μόνο η μικρά παράκλησης, την οποία την είχε φτιάξει, την είχε συνθέσει ένας μοναχός Θεοφάνης, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, και αυτή η παράκληση έχει πολύ πνευματικά αιτήματα. Αύριο που θα έρθετε να ακούσετε τη μικρή παράκληση, θα δείτε ότι έχει να κάνει με τον πνευματικό αγώνα, έχει να κάνει με τα πάθη, Έχει να κάνει με τη μετάνοια, έχει να κάνει με την προσπάθεια του ανθρώπου να βρει τη συγχώρηση και να δει το πρόσωπο του Θεού. Αντίθετα, η μεγάλη παράκληση που ψάλαμε σήμερα είναι πιο πρακτική. Μπήκε τον 14ο αιώνα, όταν οι Φράγκοι, όταν οι Φράγκοι είχαν πάρει την Κωνσταντινούπολη, υπήρχε η αυτοκρατορία της Νικαίας, η Κωνσταντινούπολη ήταν λατινική και στην Νίκαια υπήρχε ένας ευσεβής αυτοκράτορ, ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης, ο οποίος έγραψε αυτόν τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Και τον έγραψε διότι έβλεπε ότι τα πράγματα στο κράτος του δεν πάνε καλά. Έβλεπε να υπάρχει διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων. Οι άρχοντες μεταξύ τους αντιμάχονταν ποιος θα πάρει ποιο αξίωμα, ποιος θα πάρει ποια εδάφη. Είχε αρχίσει δυστυχώς η Δύση, όπως ήρθε στην Ελλάδα, όπως κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, έφερε και τις κακές συνήθειες μαζί της, έφερε τη φεουδαρχία. Εμείς δεν είχαμε φεουδαρχία στο Βυζάντιο. Ήρθαν λοιπόν αυτοί να φέρουν τη φεουδαρχία και πολλοί δικοί μας λοξοκοίταξαν προς αυτό το οικονομικό σύστημα, γιατί του συνέφερε. Όμως ο αυτοκράτορας ήταν έντιμος και έβλεπε τα πάντα να καταραίουν και στάθηκε όρθιος με την προσευχή του στην Παναγία. Ποιος πολιτικός σήμερα θα καθόταν να γράψει ύμνο στην Παναγία? Κοροϊδευόμαστε? Για φανταστείτε τι πνευματικότητα είχαν τότε. Έβλεπε ότι τα πάντα είναι μαύρα και έγραψε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, τον οποίο έκτοτε καθιερώθηκε να τον ψάλουμε να αλλάξει. Γιατί ο Ελληνισμός πέρασε πολλές περιπέτειες. Ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας έχει πιο πρακτικά αιτήματα, θα λέγαμε πιο εθνικά, πιο υπέρ της ελευθερίας μας, του κράτους μας. Έχουν μπει λοιπόν και οι δύο παρακλητικοί κανόνες εν αλλάξει και η Παναγία άκουσε την προσευχή αυτού του αυτοκράτορα και επί των ημερών του πήρε πίσω την πόλη από τους Λατίνους. Ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας που μπήκε στην πόλη μετά την κατάληψή της, την πρώτη άλωση από τους Λατίνους το 1204. Και για να δείτε και τη συνέχεια, ενώ ήταν ένδοξος και δυνατός και κρατεός, είχε ένα γιο μικρό, τον έκανε σε μεγάλη ηλικία. Πέθανε ο αυτοκράτορας αυτός και για να μην γίνει ο γιος του διάδοχος, τον τύφλωσαν. Με αποτέλεσμα να ανέβει η γενιά των παλαιολόγων στο θρόνο και να αρχίσουν διάφορες περιπέτειες. Όχι ότι και οι παλαιολόγοι δεν ήταν ικανοί, αλλά δεν ήταν τόσο ορθόδοξοι, τόσο πιστοί, όσο οι προηγούμενοι προκάτοχοι τους αυτοκράτορες. Αν δεν πέθαινε ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, μαχόμενος στη βασιλεύουσα, η ιστορία θα είχε γράψει άλλα για τη δυναστεία των Παλαιολόγων. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό και να το κατανοήσουμε και να το δούμε ως παράδειγμα μοναδικό. Ένας αυτοκράτορας προσευχόμενος. Ένας αυτοκράτορας που μας χαρίζει έναν υπέροχο ύμνο, τον οποίο τον ψάλουμε στην Παναγία αυτή την περίοδο. Πόσα και πόσα μηνύματα, πόσα και πόσα παραδείγματα, πόσα και πόσα διδάγματα. Ας πάρουμε κάτι για μας. Μπορεί να μην μπορούμε να τα πάρουμε όλα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση. Κάτι θα είναι που θα ταιριάζει στη δική μας ψυχή και θα αξίζει τον κόπο, αδερφοί μου, να το αντιγράψουμε και να το εγκολποθούμε, να το αγκαλιάσουμε και να το προσπαθήσουμε αυτές τις Άγιες Μέρες για να γίνουμε λίγο πιο άξιοι του Χριστού μας και της Παναγίας Μητέρας Του. Για να πλησιάσουμε λίγο πιο πολύ στο θρόνο του Θεού και για να μπορούμε να προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό και την εικόνα της Παναγίας με όσο το δυνατόν πιο καθαρή καρδιά γίνεται. Καλή Παναγιά, βοήθειά μας, με το καλό η Κυρία Θεοτόκος να ικανοποιήσει τα αιτήματα του καθενός κατά το συμφέρον της ψυχής του.
0: Αχιλλίου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ο Κύριε, ακόμη κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Κάθε φορά που είχα κάνει τον εαυτό μου σοφό, αυτοί με αποκάλεσαν ανόητο. Κάθε φορά που είχα κάνει τον εαυτό μου δυνατό, αυτοί με περιγέλασαν σαν να ήμουν νάνος. Κάθε φορά που θέλησα να καθοδηγήσω άλλους, αυτοί με έσπρωξαν στο περιθώριο. Κάθε φορά που είχα σκεφτεί ότι θα κοιμόμουν ειρηνικά, αυτοί με ξύπνησαν από τον ύπνο. Κάθε φορά που προσπάθησα να κτίσω σπίτι για μια μακρά και ήρεμη ζωή, αυτοί το κατεδάφισαν και με έβγαλαν έξω. Στα αλήθεια, οι εχθροί μου με έχουν αποσυνδέσει από τον κόσμο και άπλωσαν τα χέρια μου στο κράσπεδο του ηματίου σου.

0: παρέλαβεν ο Χριστός τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε ημάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως και όφθησαν Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες και νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς. Και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούετε».
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε ένα νέο βιβλίο. Ο τίτλος του είναι «Θεοτοκάριον, υπομητροπολί του Πενταπόλεως Νεκταρίου, διευθυντού της Ριζαρίου Σχολής», δηλαδή του Αγίου

ανοίγοντας τις πρώτες σελίδες διαβάζουμε σημείωσης. Η παρούσα έκδοση του Θεοτοκαρίου του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως αποτελεί φωτοστατική αναπαραγωγή του προσωπικού αντιτύπου του Αγίου της εκδόσεως του 1907. Όπως παρατηρεί ο αναγνώστης, εις την τρίτη λευκή εσωτερική σελίδα ο Άγιος έχει επικολλήσει έγχρωμον εικόνα της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου και εκατέρωθεν αυτής έχει γράψει ιδιοχείρος. Σύ ή Παρθένος άχραντος, σύ και χαριτωμένη ή, σύ μήτυρ ή ακύρατος, σύ κατηγλαϊσμένη ή. Ο διαπλάσας καταρχάς των άνθρωπων, Παρθένου την ειδήν καθυποδής, εργάζει την εμήν ανάπλασιν, του δούλου την μορφήν επενδυσάμενος. Σύ μου σκέπη ή κερίστης, σύ μου ή παραμυθία, σύ αντίληψής μου πέλης και ελπής και προστασία. Ο Πενταπόλεως Νεκτάριος. Και η σημείωση σε αυτή εγγράφει στην Αίγινα τον Ιούνιο του 2014. Η έκδοση του βιβλίου αυτού είναι της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Αγίου Νεκταρίου, Αιγίνης. Θεοτοκάριον, ήτι εωδέ και ύμνη προς την υπεραγίαν Θεοτόκον και αϊπάρθενον Μαρίαν. Υπό του Μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου, Διευθυντού της Εκκλησιαστικής Ριζαρίου Σχολής. Έκδοσης Δευτέρα, επιφυξημένη. Την Θεοτόκον εν ύμνης μεγαλύνομεν. Εν Αθήνες, εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεόνι, της Εντευξωμένης. Διδαχθείς υπό της Αγιωτάτης ημών Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας ότι άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν την Θεοτόκον και αϊπάρθενον Μαρίαν επίησα οδάστηνας και ύμνους προς ένεσιν και ανύμνησιν της Παναγίας Μητρός του Κυρίου της Γοργοεπικόου και ταχείας εις αντίληψιν βοήθειαν και προστασίαν των επικαλουμένων αυτήν και προς έκφρασιν της απείρου προς αυτήν ευγνωμοσύνης μου δια τας πολλάς προς εμέ αυτής ευεργεσίας, ας παραπέλαυσα. Τους ύμνους τούτους εδημοσίευσα όπως παράσχω της αγαπώσει και έτοιμούσει την μητέρα του Κυρίου εγκόλπιον τι, ενώ να ευρίσκωση διατετυπωμένα τα εαυτών συναισθήματα και ικανοποιώσιν αυτά, άδοντες και υμνούντες την υπεραγίαν Θεοτόκον, την μητέρα του Θεού ημών. Και η δημοσίευσης μεν εγένετο και διενεμήθη, αλλοπόθος της ανυμνήσεως της Κυρίας Θεοτόκου υπηγόρευεν ημίν νέα σοδάς και νέους ύμνους. Και ο αριθμός αυτών υυξάνετο και οι ύμνοι και εωδέ επολαπλασιάζοντο. Επίθησαν δε νέε μένο δε 105, ύμνοι δε 53 και κανόνες 9, 7 μεν εννεαώδη, δύο δε τριώδη. Τα σοδάς και τους ύμνους και τους κανόνας τούτους απεφάσισα να εκδώσω προς ικανοποίησιν του των πιστών συναισθήματος, να συνεκδώσω δε με ταυτόν και τους ήδη εκδεδομένους εις εν σώμα. Εκ του Θεοτοκαρίου της πρώτης εκδόσεως αφηρέσαμεν τας τέσσερας ξένα σοδάς, ας εν εκείνη εδημοσιεύσαμεν. Εν Αθήνες, εν τη Ριζαρίου Εκκλησιαστική Σχολή, τη 24η Ιανουαρίου 1907, ο Πενταπόλεως Νεκτάριος.

οδέ προς την υπεραγίαν Θεοτόκον και αϊπάρθενον Μαρίαν. Οδή πρώτη. Ανυμνών μεγαλύνωσε άχραντε, την το γένος ημών μεγαλύνασαν, δισοπών, δισοπός επανύμνητε, την αή των ιών δισοπίσασαν. Ευλογών μακαρίζωσε δέσποινα, ειν πιστών γενεέ μακαρίζουσιν, αναμέλπω την χάριν σου άνασα, ειν αγγέλων χωρί μεγαλύνουσιν. Αδιάφθορε νύμφια νύμφευτε, οικετεύω, το νουν μου χαρίτωσον, απειρόγαμε κόρια κύρατε, δισοπόσε τας κόρας μου φώτισον. Θεομήτωρ Μαρία Θεόνυμφε, τας οδούς μου κατεύθυνον δέομε, μήτρο πάρθενε δέσποινα άσπηλε, κινδυνεύοντα σίδια φύλατε. Σωτηρία σημών το κεφάλαιον, σωτηρίαν εμή εσύ απέργασε, ευδοκία σημών το προήμιον, ευλογίαν καμή θείαν δόρισε. Η το φως το ανέσπερον τέξασα, σκοτισθέντα το νουν φωταγώγησον, ή τα σκότη πλανών διαλύσασα, βηματίζειν ορθώς παιδαγώγησον. Η του κόσμου προστάτης παντάνασα, πειρασμών και κινδύνων με λύτρωσε, ή την χάριν το κόσμο κοιήσασα, την χαράν μη αίδιον δόρισε. Μυστηρίου φρικτού η φανέρωσης, μετανοίας μη πύλας διάνοιξον, αμαρτίας βρωτών η ανέρεσης, σωτηρίας ιών με ανάδειξον. Η Χριστόν ενωλένες βαστάσασα, ευμενή των Κρητήν μη απέργασε, Υιός βρέφος των πλάστην θυλάσασα, τον δεσπότην των όλων ηλαίωσε. Θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, την ψυχήν μου πτωχεύσασα πλούτησον, φωτοφόρε λιχνία ολόφωτε, σκοτισθέντα το νουν μου κατάβγασον. Των καμνών των ισχύς θεονύμφευτε, την καμούσαν ψυχήν μου ενίσχυσον, ιατρέ ασθενούν τον πανύμνητε, ασθενούντα δεινός με θεράπευσον. Η καλήρους πηγή η θεώρητος, η αέναος σύ και ακένωτος, την ψυχήν μου διψώσαν κατάρδευσον και κατάρητον χώραν ανάδειξον. Ευδοκίας Θεού το προήμιον, λυτρωθήν η αγνή με ευδόκισον, των πλεόντων καλών ορμητήριων, εκ του κλείδωνος ή με διάσωσον. Η τροφή, η του μάνα διάδοχος, την ψυχήν μου λιμότους ανέκθρεψον, η τρυφής της Αγίας Διάκονος, τρυφής Θείας, καμέ καταξίωσον. Φωτοφόρεν εφέλεια ύφωτε, ψυχήν φρένας και όματα φώτισον, Πανακύρατε νύμφια νύμφευτε, τους θερμούς υμνητά σου ελέησον. Η των άρτων των ζώντα βαστάσασα, νεκροθέντα παρθένε με ζώσον, ή των στάχην των θείων βλαστήσασα, θανατούμενών με νεοποίησον. Ουρανίας χαράς η ανέγερσης, χαρμονής την καρδίαν μου πλήρωσον, βασιλείας του άδου καθαίρεσης, την ψυχήν και τον νουν μου χαρίτωσον. Χαριτόβριτε μήτυρ πανύμνητε, των δεινών και κινδύνων διάσωσον, αϊ πάρθενε νύμφη ανύμφευτε, διαφύλαξον με πολεμούμενον, παρθενή αστερών αμυντήριον, την ψυχήν μου αγνήν διατήρησον, Παναγία Θεού οικητήριον, κινδυνεύοντα σίδια φύλαξον. Πανακύρατε κόρη πανάχραντε, της ψυχής μου τα πάθη θεράπευσον, Παναγία παρθένε πανάρετε, της ψυχής μου τον τάραχον κόπασον. Η πολύχος γη η ανήρωτος, εκ πασών γενεών η θεόλεκτος, την ψυχήν μου αγνή αρωτρίασον και σταχείον κομμώσαν ανάδειξον. Παναγία παρθένε βοήθησον, εις την σύν προστασίαν κατέφυγον. Παναγία μη δέσποιν επάκουσον, εις την σύν παρησίαν επίλπισα. Αθεμήτης πανάμω με πτέσμαση, της ψυχής μου το κάλος ημαύρωσα, πλην ευδόκισον πλήνε της δάκρυση, ειν αφρόνος ο τάλας ηχρίωσα. Τον Υιόν και Θεόν σου οικέτευσον και Κρητήν ευμενή μη απέργασε. Σες πρεσβείες οικέ την οικείωσον και δεινής καταδίκης με λύτρωσε. Οδή Δευτέρα. Αγνή παρθένε δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε, παρθένε μη τυράνασα, πανέδρωσε τεπόκε.
υψηλωτέρα ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα, χαρά παρθενικών χωρών, αγγέλων υπερτέρα. Εκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαρωτέρα, των ουρανίων στρατιών, πασών αγιωτέρα. Των προπατώρων η ελπής, των προφητών το χάρμα, των εναθλούντων η ισχύς, του θείου λόγου άρμα. Παρθένων αγαλίαμα, μητέρων η φεδρότης, αγνίας το οράισμα, ψυχών η καθαρότης. Προστάτης των αμαρτωλών, λιμήν χυμαζωμένων, ρίστης πασχών των ασθενών, ελπής απελπισμένων. Μύτη Χριστών κοιήσασα, έρισμα σοφροσύνης, ράβδος άνθος βλαστήσασα, δοχείο νεφροσύνης. Σύ ορφανών αντίληψης, χειρών παραμυθία, πασχόντων η επίσκεψης, πτωχών η ευθυνία. Κόρη σεμνή και άσπηλε, δέσποινα Παναγία, επάκουσον με άχραντε κόσμου παντός Κυρία. Θερμός επικαλούμεσαι, ναέ αιγιασμένε, μεσήτριαν ερούμεσαι, ρίσε με ο Παρθένε.

Άντε επαναμόμητε, άφθορε επαναγία, ρίσε ημάς και φύλασε τη σκέπη σου τη θεία. Θεράπευσον τα τραύματα ψυχών συντετριμένων, ελπείς πιστών χριστιανών, χαρά των τεθλιμένων. Νύμφη Παρθένε άσπηλε, λιμήν της σωτηρίας, επί την συν προσέφυγον ισχύν της ασφαλείας. Χαρά του κόσμου δέσποινα, χριστιανών το κέρας, ακτής ηλίου νοητού, φως μυστικής ημέρας. Ιερών λόγου οίκημα, τον κόσμο αγιάζουν, ρόδων αμάραντων πιστούς αιευωδιάζουν. Επικαλούμε, ρίσε με αγνή ελέησόν με, κατάλαξόν με προς Θεόν και φίλων ποιησόν με, ευρύχωρον παλάτιον ναέ της σωτηρίας, χώρα ανήρωτος εμνή άνθος της αυθαρσίας. Απάλαξόν με δέσποινα του πλήθους των παθών μου, ρώσιν μη δώς και ρίσε με των βδελιρών εχθρών μου. Ικάνωσον με δέσποινα Θεό ευαρεστήσε, του δε βελίαρ τας βουλάς ευτόνος πολεμήσε. Ω κόρη Θεονύμφευτε αγνή ευλογημένη, Μαρία μήτυρ του Θεού υπερδεδοξασμένη, επίρωσόν μου δέσποινα το νουν και την καρδίαν, νέαν μη δώρησε ζωήν ισχύν παραμυθίαν. Ηλιακών μαρμαριγών υπάρχεις λαμπροτέρα, Μαρία, θείον σκήνομα, θρόνων υψηλωτέρα. Αγίασον μου την ψυχήν, κατάβγασον το νουν μου, ρίζωσον την καρδία μου των φόβων του Θεού μου. Ηλαίωσε πρεσβείε σου τον πλάστην μου Παρθένε, αγίασον τα σφρένας μου να αιγιασμένε. Όρθρος υπάρχεις φαϊνός ημέρας απορρίτου, κόρη, μήτυρ του νοητού, ηλίου του αδίτου. Υψηλωτέρα ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα, ράδαμνος ρίζεις εσέ, φωτός καθαρωτέρα. Οικέτηση παρίσταμε, ικτρών οικέτην ρίσε, όλων καταφθυρώμενων ελέησον και φύσε. Σε δισοπό επάκουσον, προτού με απολέστε, μη δε εάσεις του σατάν επίχαρμα γενέστε. Επιλαβού μου ρίσε με από του πολεμίου, ταχύως με απάλαξον πυρός του αιωνίου. Αγάθινον, θεράπευσον τα πάθη της ψυχής μου, σεμνών χάριτος γνώρισμα, κρατέωμα, ισχύς μου. Ολόφωτα απέργασε ψυχή, νουν και καρδίαν, υπέραγνε μη δόρισε ζωήν την αιωνίαν.

Οδή Τετάρτη. Χαίρε το άσμα χερουβίμ, χαίρε ύμνος αγγέλων, χαίρε οδή των Σεραφείμ, χαρά των Αρχαγγέλων. Χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας, παστάς του λόγου ιερά, άνθος της αφθαρσίας. Χαίρε παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας, χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή Αθανασίας. Χαίρε πηγή της χάριτος, χαίρε θρόνε Κυρίου, χαίρε κόρη ακύρατος, χαίρε ναέ του Θείου. Χαίρε Αγίου Πνεύματος, κήπε εσφραγισμένε, χαίρε της Θείας Χάριτος, ναέ υγειασμένε. Χαίρε Παρθένων Καύχημα, χαίρε Παρθενομήτωρ, χαίρε Πιστών Οράισμα, χαίρε Θεοκοιήτωρ. Χαίρε το καταφύγιον των καταπονουμένων, χαίρε το ορμητήριον νιών χυμαζωμένων. Χαίρε Ιάδου Νέκρωσης, χαίρε Αράς Ηλίσης, χαίρε Μερόπων Λύτρωσης, χαίρε Δικαία Τύσης. Χαίρε Πιστών Παράκλησης, χαίρε Παρθένων Φίλτρων, χαίρε Αδάμ Ανάκλησης, χαίρε της Εύας Λύτρων. Χαίρε Αγνή Συντρίψασα, το κράτος του θανάτου, χαίρε την Κάραν Θλάσσασα, Δράκοντος Αρχεκάκου. Οδή Πέμπτη. Μαρία, αϊπάρθενε, κόσμου παντός Κυρία, άχραντε νύμφη πάναγνε δέσποινα Παναγία, Μαρία νύμφη άνασα, χαράς ημών αιτία, κόρη σεμνή βασίλισσα, μήτηρη υπεραγία. Υψηλωτέρα ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα, ηλιακών μαρμαριγών υπερκαθαρωτέρα, τιμιωτέρα χερουβίμ υπερενδοξωτέρα, των ασωμάτων σεραφείμ των θρόνων υπερτέρα, των προπατώρων καύχημα, των προφητών ο ένος, των αποστόλων στήριγμα και των μαρτύρων σθένος. Οσίων εγκαλόπισμα, των ασκητών λαμπροτέρα,

Μπρότης, Παρθένων αγαλίαμα, χαρίτων η ακρότης. Θυμιατήριον χρυσούν, λιχνία φωτοφόρε, όρος το αλατόμητον, Παρθένε Θεοφόρε. Ω βάτε ακατάφλεκτε, νεφέλη φωτοφόρε, παστάς του λόγου άμεμπτε, τράπεζα ζωηφόρε. Ράβδος άνθος βλαστήσασα, σκηνή του μαρτυρίου,

0: Περ της πόλεως καινορίας ταύτης πάσης μονής πόλεως νήσου χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
0: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης,

0: Εσπερινή εις άκουσον μου, Κύριε.
1: Κύριε, φυλάκιν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
0: Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες.
1: Συνανθρώπης εργαζομένης στην ανομίαν και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών.
0: Δεύση με δίκαιο.

Διδάσκαλον ανέδειξεσαι την πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό.

0: Πίνα έξω, στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινώ.
1: Ελέησον μου Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επί πλήρων πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπια μου στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα που σαν δικαιώθησε της λόγης κοινικής εντοκρίνες θέσαι. Η δούγαρη ανομίες συνελήφθην και να μάρτυες εκεί σε με η μήτρη μου. Η δούγαρη αλήθεια ανοιγάψα στάδειλε και τα κρύφη έτσι σοφίες ο εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίες και φροσύνη, αγαλιάς το στέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω όμως τα σοδούς και σε βίσε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία νέδο καν όλο καυτώματο που καυδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκίας θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπτού θυσιαστηριών σου μόσχους.

Νοσούντα το σώμα και την ψυχή, επισκοπής θείας και προνοίας της παράσου, αξίωσον μόνη Θεόμητορος αγαθή αγαθού.

και νοσερείς πάθεσιν, εξεταζομένο παρθένε, σήμη βοήθησον των ιαμάτων γαρ, ανελείπεις εγινόσχο θησαυρό.

0: των υψηφών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδιώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και πάσης εν Χριστώ ημών.

Της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, χωρίσεως και αφαίρεσης των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των κατοικών του και παρεπιθυμούτων εν την πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, εν τη δέ και των δούλων του Θεού, των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλήσεως ταύτης, των μνημονευθέντων κατ' όνομα, μετά των οικείων και των συγγενών αυτών,

0: ήχος ακράδαντον και εκτιμένης επανήμνητε δυσχερία πάσης εκλυτρούμεθα.
1: Υπεραγία Θεότον και σώσον ημάς, έμπλησον Άγνη, εφροσύνη στην καρδία μου, την συνακύρα των διδούσα χαράν, της εφ...

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δουλών του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δουλών του Θεού, των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησίως ταύτης, και όν τα ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, Υγείας, Θείας, Βοηθείας,

σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώβιου Σταυρού, προστασίες των ημίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Νικίας του Ταυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων, των επτά παιδών, των εφέσων μαρτυρισάντων, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων,

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώνα και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τιτές αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείες ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώνα και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου,

0: ευχηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν τη ενορία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και υπερ πάντων των ευλαβώς μετεχόντων της Ιεράς Παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων αυτών και των εν ασθενείες

Ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην νήσων χώραν από οργής λοιμού λοιμούσισμου κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου υπέρ του ύλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιά.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε
1: δόξα
0: σε.
1: Και Υιό Πνεύμα
0: και Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της υπερευλογημένης εν δόξω δεσποιησιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Θείων Επουραγίων δυνάμεων σωμάτων, και σίες του Τιμίου εν δόξω προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξω και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης των Θαυματουργών και πάντων των εν τυερά ημών Μητροπόλη Διελαμψάν των Αγίων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, Προστάτου και Εφόρου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγγης, των Αγίων ενδόξου Επταπέδων των Ενεφέσω, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, καλό βράδυ, αδελφή, Παναγία, βοήθειά μας.
2: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία προηγιασμένων. Για όσους πρόκειται να βαπτιστούν. Σε παρακαλούμε, Δέσποτα Κύριε, φανέρωσε την ευνοιά σου στους δούλους σου που προετοιμάζονται να δεχθούν το Άγιο Βάπτισμα και επιθυμούν να αποβάλουν από πάνω τους τη μόλυνση της αμαρτίας. Γέμισε φως την διάνοιά τους, στερέωσέ τους και ασφάλισέ τους την πίστη. Στήριξέ τους την ελπίδα, κάνε τους τέλειους την αγάπη. Ανάδειξέ τους τίμια μέλη του σώματος του Χριστού σου, που παρέδωσε τον εαυτό του στον σταυρικό θάνατο για να εξαγοράσει τις ψυχές μας. Διότι εσύ είσαι ο φωτισμός μας και σε σένα απευθύνουμε τη δοξολογία μας, στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

τα τραγούδια του Ισραήλ και το ήθος της Εκκλησίας. Στην ίδια εποχή, αλλά μετά τις ομιλίες στην Εξαήμερο, προχώρησε ο Βασίλειος και στην ερμηνεία των ψαλμών που ήσαν το τραγούδι του Ισραήλ προς το Θεό. Νέες πρακτικές ανάγκες του ποιμνίου τον οδηγούν σε καινούργιες λύσεις. Καθημερινά ερχόταν σε επαφή με τους πιστούς. Σαν γιατρός παρακολουθούσε τα πνευματικά τους προβλήματα. Είχαν ανάγκη από εσωτερική καλλιέργεια. Δεν αρκούσε ότι σαν χριστιανοί και μάλιστα μετά τις ομιλίες του στην Εξαήμερο αισθάνονταν νικητές του κόσμου. Αυτό ήταν το πρώτο, η πρώτη νίκη, το θεμέλιο. Μετά από αυτό έπρεπε να ζουν καθημερινά το ήθος της Εκκλησίας που τους μεταστοιχίωσε. Αλλά η μεταστοιχίωση αυτή έπρεπε να είναι συνεχής. Και αυτό απαιτούσε πνευματικό αγώνα, καθημερινή πάλι με συγκεκριμένους μικρούς στόχους. Η πνευματική προκοπή γίνεται με συνεχή αγώνα και πολλές μικρές νίκες που προϋποθέτουν περισσότερες ήττες. Έβλεπε πως ήταν ανάγκη να παρασταθεί στους πιστούς, να τους βοηθήσει στο δύσκολο τούτον ανήφορο. Αν χρησιμοποιούσε τη γλώσσα της ελληνικής στοικής φιλοσοφίας, θα έλεγε ότι χρειάζονται βοήθεια για την ηθική τους τελείωση. Δεν το έλεγε όμως έτσι. Το φρόνημα και το ήθος της Εκκλησίας ήταν κάτι άλλο. Ήταν η αλήθεια και όχι φιλοσοφικό δημιούργημα. Πώς να δώσει λοιπόν το ήθος τούτο, πώς να κάνει τους πιστούς να το αγαπήσουν και να παλέψουν γι' αυτό.

Γνώριζε βέβαια πολύ καλά τη φιλοσοφική ηθική. Ακόμα και μερικά εγχειρίδια κυκλοφορούσαν. Τι να κάνει λοιπόν? Να συντάξει και αυτός ένα εγχειρίδιο ηθικής με τη βοήθεια των φιλοσοφικών? Όχι, αυτό δεν το έβρισκε σωστό. Δεν θα ήταν γνήσια έκφραση της Εκκλησίας. Κατέφυγε στη ζωή της. Με τι τρεφόταν, πώς πορευόταν στο Θεό? Με τους ψαλμούς. Με αυτούς υμνούσε το Θεό και με αυτούς εξέφραζε τον αγώνα της για την ομοίωση με το Θεό. Να λοιπόν που βρήκε λύση στο πρόβλημά του. Θα ερμήνευε τους ψαλμούς με σκοπό να εμπνεύσει στις καρδιές των πιστών το νέο ήθος, το ήθος και τον αγώνα της Εκκλησίας. Αν ο χριστιανός δεν αγωνίζεται για το ήθος τούτο, δεν είναι γνήσιος χριστιανός. Όμως αν δεν έχει την ορθή πίστη, δεν μπορεί να αποκτήσει το ήθος αυτό. Έτσι, με τη βοήθεια των ψαλμών, βοήθησε στην πνευματική καλλιέργεια των πιστών. Εδώ δεν έκανε τις βαθιές φιλοσοφικές τομές που επιχείρησε στην εξαήμερό του. Δεν έκανε τις θεολογικές προεκτάσεις που γνωρίσαμε στις προηγούμενες ομιλίες. Η αρετή, το ήθος, αυτά μόνο τώρα σκόπευε. Γι' αυτό και στις καινούργιες αυτές ομιλίες του άλλαξε στάση στο θέμα της αλληγορίας για την οποία μιλήσαμε.

Την αλληγορία την υποπτευόταν ο Βασίλειος. Μ' αυτή μπορούσε κανείς να κάνει τη γραφή να λέει ό,τι του αρέσει. Να διδάξει πίστη διαφορετική από αυτή που πράγματι αυτή διδάσκει και ζει η Εκκλησία. Εδώ τα πράγματα όμως είναι διαφορετικά. Αν με προσοχή και περίσκεψη αλληγορήσει κανείς μερικές λέξεις των ψαλμών, όχι για να ζητήσει νέες ιδέες, μα για να κεντρήσει σε πνευματικό αγώνα τους πιστούς, αυτό δεν είναι κακό, ούτε και επικίνδυνο. Κάποιες αναγωγές, κάποιες παρομοιώσεις δεν βλάπτουν γιατί δεν προβάλλουν ιδέες σε αντικατάσταση της απλής αληθείας. Αντίθετα, γίνονται κατάλληλο μέσο να καταλάβουν οι πολύ απλοί πιστοί αυτό που είναι η ομοίωσή τους με το Θεό, το κάλος του ήθους της ψυχής, η ομορφιά της αρετής. Ακόμα η ερμηνεία των ψαλμών δίνει αφορμή στο Βασίλειο να ασχοληθεί και με καθημερινά κοινωνικο-ηθικά θέματα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ασχολείται με τη σχέση πλούσιων και πτωχών, με τους στοκιστές, τους δανειστές και άλλα θέματα. Η θέση του είναι πάντοτε κρυστάλλινη, λαμπικαρισμένη από την πείρα της Εκκλησίας. Σε μια εποχή που οι πλούσιοι γεωκτήμονες ήσαν παντοδύναμοι, εκείνος υψωνόταν απέναντί τους για να τους πει ότι ήσαν διαχειριστές και όχι κύριοι του πλούτου. Ο δανεισμός πρέπει να είναι αγαθοεργία και όχι άνομος πλουτισμός σε βάρος των πτωχών.

Η μέθοδος των μικρών. Συκοφαντία. Η δράση του βασιλείου ήταν ακόμα ευρύτερη. Με κέντρο την Κεσάρια εργάστηκε για την αποκατάσταση της Ορθοδοξίας. Όχι μόνο στην Καπαδοκία και τον Πόντο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Μικρασίας, όπως στη Γαλατεία που είχε πρωτεύουσα την Άγκυρα. Με τον αέρα που του έδινε η θέση του ως πρώτου βοηθού, συμβούλου και συχνά εκπροσώπου του ισχυρού Μητροπολίτη Κεσαρίας, παρακολουθούσε και επηρέαζε τα εκκλησιαστικά πράγματα στη Μικρασία. Αποτελεσματικότερη όμως γινόταν η επιρροή του εξαιτίας των μεγάλων χαρισμάτων του. Όλοι στην περιοχή γνώριζαν ποιος είναι ο βασίλειος. Και όταν τον συκοφαντούσαν, σκοπό είχαν να μειώσουν την εντύπωση που έκανε η σύνεσή του, η κατάρτισή του, η ορθοδοξία του. Τα χαρίσματά του αυτά οι πολλοί τα θαύμαζαν. Έτσι μπορούσε να επιδρά στη διαμόρφωση των εκκλησιαστικών. Οι λίγοι τα μισούσαν. Έτσι επιδόθηκαν σε όργιο συκοφαντίας. Ήταν ο καλύτερος τρόπος να εξουθενώσουν το φοβερό στοιχείο της Ορθοδοξίας, το βασίλειο. Αλλά κτυπούσαν έναν άντρα που όσο ασθενικό σώμα είχε, τόσο ατσαλένιο πνεύμα παρουσίαζε. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα τούτα άρχισαν με τις μεγάλες επιτυχίες του βασιλείου. Τότε που τις ερμηνευτικές του ομιλίες πρόσφερε στους πιστούς την Άγια Τροφή της Εκκλησίας. Τότε που αυτός κυρίως κατόρθωνε να οδηγεί και να συγκρατεί στην Ορθόδοξη πίστη. Τότε που κυκλοφορούσε πια το έργο του κατά ευνομίου, με το οποίο θεμελίωνε τη θεολογία της μιας ουσίας και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος.

ο διάβολος ταράχθηκε από τη συγκλονιστική παρουσία του βασιλείου. Έστρωσε λοιπόν τα σχέδιά του. Τα μελέτησε και τα έκανε σουβλερά να πονούν όσο γίνεται περισσότερο. Άνθρωποι για να εφαρμόσουν τα σχέδια τούτα υπήρχαν πάμπολοι. Μα εκείνος διάλεξε πολύ προσεκτικά. Έπρεπε να είναι αποτελεσματικός. Οι Ορθόδοξοι και οι φίλοι του. Αυτοί έγιναν όργανα για την εξουδετερωσή του. Σε μεγάλα εκκλησιαστικά κέντρα διέδιδαν λοιπόν ότι ο βασίλειος δεν έχει την ορθή πίστη. Τις περισσότερες φορές βέβαια μιλούσαν συγκεχημένα. Μα συχνά ύψωναν τη φωνή και τον κατηγορούσαν ακόμη και για σαβελιανισμό. Ποιον? Αυτόν που θεμελίωνε τη θεολογία της Εκκλησίας. Μιλούσαν εναντίον του στις διάφορες πόλεις και κάποτε κάποτε και στην Κεσάρια. Στηρίζονταν όμως μόνο σε διαδόσεις, όπως θα γίνει μέχρι το τέλος της ζωής του.

Αγανακτισμένος μια μέρα του 367 πιάνει το φτερό. Το βουτάει στο μελάνι και με πίκρα λέει στον επίσκοπο Αγκύρας Αθανάσιο που ήταν πράγματι ορθόδοξος. Ευλογημένε, χάθηκε να με ρωτήσεις. Βρίζεις και με απειλείς χωρίς να έχεις μια λέξη δική μου στα χέρια σου. Τόσο δύσκολο ήταν να μου γράψεις δύο λέξεις. Τι φρονείς γι' αυτά, Βασίλειε? Το και το σου καταμαρτυρούν. Τα δέχεσαι? Τίποτα από όλα αυτά. Μόνο με απειλείς. Δίνω επιτέλους την εντύπωση του αιρετικού. Ταξιδιώτες από την Άγκυρα πληροφορούσαν για τη συμπεριφορά του επισκόπου της Αθανασίου. Συνεχώς μιλούσε κατά του βασιλείου. «Ο τρόπος που μιλάς, Αθανάσιε», του λέει ο βασίλειος, «δείχνει ότι δεν έχεις μόνο υποψίες, αλλά και αποδείξεις εναντίον μου». «Εμπρός λοιπόν, ποιες είναι αυτές?» Το πνεύμα του βασιλείου αναστατώνεται. Ο θυμός τον κυριεύει. «Κάνε ό,τι θέλεις, Αθανάσιε. Μάθε όμως ότι δεν φοβάμαι. Περιφρονώ τις απειλές σου». Το μεγάλο πνεύμα συνέρχεται γρήγορα. Κυριαρχείται αμέσως από το Άγιο Πνεύμα και γίνεται πιο συνετός. «Αθανάσιε, αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι οι συκοφαντίες σου. Είναι η ακρίβειά σου στην πίστη. Αυτό με παρηγορεί. Είσαι ορθόδοξος και στήριγμα δυνατό της Εκκλησίας. Μου αρκεί για να λησμονήσω τις αστοχίες σου».

Με τι να μετρήσει κανείς τέτοια σύνεση, τόση αγιότητα? Θεέ μου, πόσο μεγαλώνεις τον άνθρωπο! Ο Βασίλειος, μολονότι ακόμα πρεσβύτερος, ασκούσε, καθώς είπαμε, ισχυρή επίδραση στην πορεία των εκκλησιαστικών. Ήταν θεληματικός χαρακτήρας και δεν μπορούσε να μείνει έξω από τη χάραξη της πορείας. Ήταν συγχρόνως εξαιρετικά φωτισμένος και αισθανόταν φορτισμένος με ισχυρό λόγο. Αυτός που έχει ενσυνείδητα την αλήθεια αισθάνεται και την ανάγκη να την εκφράσει, να μεθοδεύσει την επιβολή της. Ήταν η περίπτωση του βασιλείου. Οι άλλοι πάλι, όσοι επίσκοποι γνώριζαν ποιος είναι πράγματι ο Βασίλειος, δεν του αμφισβητούσαν το δικαίωμα να έχει και αυτός αποφασιστικό λόγο στα διάφορα ζητήματα. Φαίνεται μάλιστα ότι συχνά έπαιρνε πρωτοβουλίες και διατηρούσε επαφές με επισκόπους και μητροπολίτες της Μικρασίας. Όλες οι συνεννοήσεις και οι σχεδιασμοί του στόχο είχαν τη διατήρηση της Ορθοδοξίας και την ενότητα της Εκκλησίας. Στις προσπάθειές του άλλοτε πετύχαινε και άλλοτε πικραινόταν. Αυτό δείχνει μια επιστολή προς τους συμπολίτες του Νεοκεσαρής που τους έγραψε με ευκαιρία το θάνατο του επισκόπου τους γύρω στο 367 με 368. Η έπαινή του για τον επίσκοπο τούτο είναι πληθωρική. Ο Βασίλειος είχε βαθιά συγκινηθεί από το ιερό εκείνο πρόσωπο. Μιλάει γι' αυτόν με τρόπο που νομίζει κανείς ότι μεγεθύνει τα χαρίσματα εκείνα που γενικά πρέπει να έχει ο κάθε αληθινός επίσκοπος.

και επειδή βρισκόμαστε στις παραμονές της χειροτονίας του σε επίσκοπο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προεκλογικά ο Βασίλειος δηλώνει ποιος πρέπει να είναι ο επίσκοπος. Παρά τ' αυτά, ο επίσκοπος Νεοκαισαρίας που χρησίμευσε για πρότυπο στο Βασίλειο δεν συμφωνούσε πάντοτε με τη γνώμη και τις προσπάθειες του Βασιλείου για τη ρύθμιση των εκκλησιαστικών υποθέσεων. Αυτό όμως δεν τον κάνει να τιμά λιγότερο τον μακαρίτη επίσκοπο. Τα λάθη δεν κάνουν τον πνευματικό άνθρωπο λιγότερο άγιο και λιγότερο σεβαστό. Κριτήριο της αγιότητος είναι τα χαρίσματα που του εμπιστεύεται ο Θεός, όχι τα σφάλματα που σε κάποια στιγμή μπορεί να κάνει. Άλλωστε, αμαρτίες μόνο ο Θεός δεν κάνει. Για την Εκκλησία της Νεοκαισαρίας, ο Βασίλειος ενδιαφέρεται πολύ γιατί πρόκειται για την πατρίδα του. Φίλοι του, γνωστοί και συγγενείς που ζούσαν εκεί, ζωντάνευαν συνεχώς το ενδιαφέρον του. Με τη βοήθεια του Θεού η Εκκλησία τούτη έμεινε απόλυτα ορθόδοξη σε όλη την αριανική καταιγίδα. Να παραδοθεί λοιπόν στα χέρια των αιρετικών τώρα που ένα τέκνο της άρχισε να παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στα εκκλησιαστικά πράγματα, δεν το χωρούσε ο νους του. Το έπαιρνε σαν προσωπική προσβολή.

Ο πόνος του πλησίον και η μεγαλοσύνη του Αγίου στην εποχή του φοβερού λοιμού. Όσοι από τους αρχαίους συγγραφείς ασχολήθηκαν έστω και λίγο με τον Άγιο ήρωά μας Βασίλειο, αναφέρουν με θαυμασμό τη δράση του στην εποχή της μεγάλης πείνας που έπληξε την Καπαδοκία μεταξύ των ετών 367 και 369. Η έλλειψη τροφίμων άρχισε σιγά σιγά και κατέληξε στη φοβερή πείνα που επεκτάθηκε σε όλες τις επαρχίες που συνορεύουν με την Καπαδοκία. Οι κάτοικοι στερήθηκαν από τα πλέον αναγκαία. Γρήγορα η πείνα θέριζε ζωές. Ιδιαίτερα στις πόλεις και μάλιστα στην Κεσάρια το κακό πήρε φοβερές διαστάσεις. Στην Ήπεθρο, στα χωριά, οι άνθρωποι κάτι μπορούσαν να βρουν. Άγρια χόρτα, κυνήγι και ό,τι λίγο μπορούσαν να δώσουν τα χωράφια χωρίς βροχές. Στην Κεσάρια όμως, εδώ η πείνα ήταν ανενόχλητη, αθεράπευτη. Όχι πως οι αποθήκες της δεν είχαν τίποτα. Κάτι βρισκόταν, κάποτε και πολύ μάλιστα. Η μεγάλη κρίση έφτασε το χειμώνα. Πώς να κάνουν εξαγωγές που οι δρόμοι κλείνονται, αχρηστεύονται το χειμώνα. Με τα εμπορεύματά τους οι έμποροι μπορούσαν να κάνουν εισαγωγές μερικών τροφίμων. Αλλά οι δρόμοι ήσαν κλειστοί και για εισαγωγές και για εξαγωγές. Είναι το δράμα που ταλαιπωρεί συχνά τις μεζογειακές ορεινές χώρες, αυτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από τη θάλασσα.

Ο χειμώνας του 367 με 368 ήταν φαίνεται ο χειρότερος. Ο βασίλειος έβγαινε στην πόλη και αρρώστενε από το κακό που έβλεπε. Η πείνα, παντού η πείνα. Οι ναοί και αυτοί άδειαζαν. Οι πιστοί έμεναν άρρωστοι στα σπίτια τους ή δεν είχαν τις λίγες δυνάμεις που χρειαζόταν λίγη πεζοπορία. Η κατάσταση χτυπούσε αλίπητα τον ευαίσθητο βασίλειο. Είχε μια λύση, την προσευχή. Ώρες ολόκληρες έπεφτε στα γόνατα, εκλιπαρούσε το Θεό, καλούσε τους πιστούς για παρακλήσεις στους ναούς. Το θανατικό δεν υποχωρούσε. Και ό,τι τον συγκλώνησε βαθύτερα ήταν η συμφορά με τα παιδιά. Τα έβλεπε στην τρυφερή τους ηλικία να μαραίνονται, να σβήνουν, να χάνονται. Αυτό δεν το άντεξε. Αναστατώθηκε ως τα τρεις βαθά του. Πόνεσε. Πάλεψε με τον εαυτό του. Έπρεπε κάτι να κάνει για τα παιδιά. Δεν άντυχε το θάνατό τους. Δεν μπορούσε να ζει και αυτά να χάνονται. Σεισμός έγινε στην καρδιά του. Η προσευχή του δεν έδινε ψωμί. Δεν έσωζε ζωές. Κάτι άλλο λοιπόν, κάτι άλλο. Μα τι και πώς. Πήρε δύσκολη απόφαση για μεγάλο έργο. Θα δώσει ψωμί στα παιδιά. Και όχι μόνο σε αυτά. Θα τα σώσει από το θάνατο και τον εξευτελισμό. Πώς θα γίνει αυτό. Θα τσακιστεί ο ίδιος μπροστά στους πλούσιους. Θα τσακιστούν και αυτοί από τη χάρη του Θεού. Θα λυγίσει μπροστά τους απειλητικά σαν μαστίγιο. Θα τους παρακαλεί και θα τους μαστιγώνει.

Οι πλούσιοι και οι μεγαλέμποροι της Καισάριας την εποχή εκείνη είχαν καταντήσει απέσια πληγή για το λαό. Προνοητικοί επιχειρηματίες καθώς ήσαν, έβλεπαν την καταιγίδα που πλησίαζε και συνεχώς αποθήκευαν σιτάρι. Στίβαζαν προϊόντα πρώτης ανάγκης και δεν τα πουλούσαν στις αγορές με συνηθισμένες τιμές. Σαν άγρια πεινασμένα θηρία παραμόνευαν για το μεγάλο θύμα. Είχαν υπομονή γιατί το στομάχι τους ήταν γεμάτο. Τρόχιζαν τα σουβλερά τους νύχια και το ανάλγητο πνεύμα τους μεθόδευε την αφέμαξη της φτωχολογιάς. Πόσο μικρός μπορεί να γίνει ο άνθρωπος? Μόλις η έλλειψη τροφίμων κορυφώθηκε, άνοιξαν προσεκτικά τις αποθήκες. Αλλά φυσικά για να κάνουν το συχαμερό έργο της μαυραγοράς. Οι φτωχοί άνθρωποι ξεπουλούσαν το σπιτικό τους και τον εαυτό τους για ένα κομμάτι ψωμί και η νύφη της Καπαδοκίας, η όμορφη Καισάρια, κατήντησε πραγματική ζούγκλα. Οι πολλοί εξαγριώθηκαν για ένα κομμάτι ψωμί, οι λίγοι για ένα κομμάτι χρυσάφι.

οι κρατικές αρχές συχνά θυμήθηκαν ότι κάτι πρέπει να κάνουν για την κατάσταση, να περιορίσουν τους άπλιστους εμπόρους. Αποτύχαναν όμως πριν κιόλας αρχίσουν. Στη ζούγκλα τους νόμους επιβάλλει το σκληρό θηρίο, κανείς άλλος. Στο χάος αυτό που οι δυνατοί γίνονταν δυνατότεροι και οι αδύνατοι αδυνατότεροι έγινε το θαύμα. Η φοβερή αυτή τάξη πραγμάτων ανατράπηκε. Ένας μικρός όμως καχεκτικός άνδρας υψώθηκε στη μέση του χάους. Τον μεγάλωσε ο Θεός τόσο που τον έβλεπαν όλοι. Στα χέρια του ο Βασίλειος δεν μπορούσε να κρατήσει μαστίγιο. Μα ο λόγος του έγινε ανελέητος βούρδουλας. Τον σήκωνε απανωτά και αλίμονος αυτόν που είχε σημαδέψει. Και ενώ με το βούρδουλα του λόγου ξέσκιζε το πνεύμα των πλουσίων, την ίδια ώρα το μαλάκωνε με παρακάλια και παρηγοριά. Η Κεσάρια κλονίστηκε στη Θέμελα. Η τρέλα του βασιλείου δεν είχε όρια. Και όταν οι περισσότεροι τον πήραν για τρελό, τότε η χάρη του Θεού ημέρεψε λίγο τους πλούσιους και του εμπιστεύτηκαν σιτάρι. Τι να σκεφτεί τώρα κανείς για τα αποτελέσματα της προσευχής του? Παρακάλεσε ο Βασίλειος θερμά το Θεό να σώσει τους Καπαδόκες από την πείνα και το μάνα της ερήμου δεν ερχόταν. Ούτε σαν τον Ηλία μπορούσε ο Βασίλειος να βγάζει τροφές από αποθήκη που δεν αδειάζει ποτέ. Σήμαινε όμως τούτο πως ο Θεός δεν άκουγε πια τις προσευχές, πως δεν λύγησε η Θεία Χάρη προς την Καπαδοκία? Όχι βέβαια. Ο δρόμος μόνο ήταν διαφορετικός.

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

Να έχετε πραότητα και αν σας προσβάλλει ο άλλος, να μην θέλετε να τον εκδικηθείτε, αλλά να τον συγχωρείτε και να του δείχνετε καλοσύνη. Γιατί, παιδιά μου, από το καλό έρχεται καλό. Από το κακό ποτέ δεν έρχεται καλοσύνη. Γι' αυτό κι εσείς μη μαλώνετε με έναν άνθρωπο που θα σας πειράξει, γιατί θα πληθύνει το κακό. Αλλά δείξετε του καλοσύνη για να ηρεμήσει και να έχετε μισθό από τον Θεό. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, μας λέγει ο Χριστός. Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάλιν ερώ, χαίρετε. Θα ήθελα απόψε την εκπομπή μας να την ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Ποιος κατέχει το ρεκόρ? Με ένα ερώτημα επίκαιρο και μάλιστα τις ημέρες που τελούνται Ολυμπιακοί Αγώνες. Στους αγώνες δίνει οι επιδιώξεις των αθλητών το ρεκόρ και το μετάλλιο. Μεγάλο γεγονός να σπάσει κανείς ένα ρεκόρ και να γίνει παγκόσμιος ρεκόρμαν. Και μεγάλη τιμή σε αθλητή να αναδειχθεί νικητής, πρωταθλητής, Ολυμπιακός.

0: και το πρόσωπο αυτό είναι μια γυναίκα. Μπορεί στο σωματικό αθλητισμό οι γυναίκες να έχουν χαμηλότερο ρεκόρ από τους άνδρες, αλλά στον πνευματικό αθλητισμό η γυναίκα κατέχει ρεκόρ ανώτερο και από τους άνδρες. Και η γυναίκα αυτή είναι η Παναγία. Κατέχει το ρεκόρ της αγιότητος. Κανένας δεν ανέβηκε σε τέτοια πνευματικά ύψη που ανέβηκε η Παναγία μας. Η Παναγία κατέχει το ρεκόρ της αγιότητος και γι' αυτό είναι ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε στο βάθρο του Νικητού. Και το βάθρο του Νικητού του Πνεύματος είναι η Θέωσης. Πήρε από το χέρι του αγνοθέτου Θεού το χρυσό μετάλλιο, ένα μετάλλιο μοναδικό. Το μετάλλιο αυτό ονομάζεται Δευτερία της Τριάδος. Μετά την Αγία Τριάδα είναι η Παναγία. Όλοι οι Άγιοι δοξάζονται σαν στεφανιάοι αθλητές με το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Αλλά κανένας Άγιος δεν δοξάζεται με τη δόξα της Παναγίας. Ο σοφός Σολομών συγκρίνει την κόρη της Ναζαρέτ με όλες τις θυγατέρες του κόσμου και την βλέπει απείρως ανωτέρα και λέγει «Πολλές πλούτων εκτίσαντο και πολλές θυγατέρες επίεσαν δύναμην, αύτιδε υπέρκυνται και υπερίδε πάνταστε και πάσας». Σαν Έλληνες δεν έχουμε στην εποχή μας κάποιον διακρίσεων πάρα πολλές φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ελάχιστοι Έλληνες αθλητές μετέχουν σε αυτούς και από αυτούς λίγοι αναδεικνύονται Ολυμπιονίκες, παίρνοντας κάποιον μετάλλιο. Η σημαία μας είναι πρώτη στην έναρξη των αγώνων, τελευταία όμως κατά την ανύψωση σε απόδοση μεταλλίων. Αλλά, σαν ορθόδοξοι χριστιανοί αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε ένα ευλογημένο καύχημα. Πλήθος υπάρχει πρωταθλητών, πλήθος μαρτύρων και ουσίων στο στίβο της αγιότητος και στο στεφάνιο της αιώνιας δόξας. Και πρώτοι από όλους, αληθινά προστατεύτρια της αγιότητας, είναι η Παναγία μας. Στην Παναγία δεν προσφέρει μετάλλιο μόνο ο ουρανός. Της χαρίζει και η γη πλήθος από μετάλλια. Πριν από μερικά χρόνια είχε αναδειχθεί μια Ελληνίδα αθλήτρια, πρωταθλήτρια της Ευρώπης, και χάρισε το χρυσό της μετάλλιο στην Παναγία της Τίνου. Ένα αυτό, αλλά μαζί με αυτό πολλά και ανώτερα από αυτό, είναι τα μετάλλια που της χαρίζουν οι πιστοί, οι ευλαβείς ψυχές. Ποια τα μετάλλια? Είναι τιμές στην Παναγία, τιμές με τις θεμητουργικές εορτές, τιμές με τους τόσους ύμνους, τα τόσα θεοτοκία και θεοτοκάρια, τιμές με τα τόσα τάματα στη χάρη της και τις τόσες προσευχές στη θεωμένη ύπαρξή της, τιμές με τα τόσα μοναστήρια τα αφιερωμένα σε αυτήν, τιμές με τους τόσους ναούς στο νερά της, τιμές με τις τόσες εικόνες για το αγγελικό της πρόσωπο, τιμές με το πλήθος των εράτων και επιθέτων που την χαρακτηρίζουν. Κανένα πρόσωπο, κανένας Άγιος δεν έχει τόσα ονόματα όσο έχει η Μαρία και Χαριτωμένη. Ονόματα που αναφέρονται στην αρετή της: Άσπυλος, Αμόλυντος, Αγνή, Αγία, Παναγία. Ονόματα που αναφέρονται στη θέση που κατέχει τώρα στον ουρανό: Βασίλισσα, Παντάμασα, Πλατιτέρα, Ενδοξωτέρα, τον Χεροβήμ. Ονόματα που αναφέρονται στις εικόνες της: Πορταίτισσα, Ρόδων των Αμάραντων, Γαλακτοτροφούσα, Δαϊόνι, Τριχερούσα. Ονόματα που αναφέρονται στα σημεία και τα θαύματά της: Γρηγορούσα, Βαργοεπίκοος, Φωνερωμένη, Ελεούσα, Γιάτρισσα, Μετιδιώτισσα. Ονόματα που αναφέρονται στους τόπους που τιμάται ιδιαίτερος κάποια εικόνα της Παναγίας: Παναγία της Τίνου, Προυσιώτισσα, Χωζεβίτισσα, Μετιδιώτισσα.
1: Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου,

0: Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα μιλήσουμε για την Παναγία την Αρτιδιώτισσα, ένα από τα πολλά ονόματα της Παναγίας μας. Και για τον λόγο αυτό έχουμε απόψε μαζί μας το αδεσιμό του οικονόμου πατέρα Ιωάννη Καραμπίνη, ευμέριο και προϊστάμενο του ενδυνάβου Ιερώνα του Αγίου Δημητρίου, και ο οποίος θα μας πει λίγα λόγια για την Παναγία την Αρτιδιώτισσα. Ο πατήρ Ιωάννης χειροτώνηθηκε διάκονος και πρεσβύτερος στα Κίθυρα και συνδέεται με την Παναγία τη Μητριώτησα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έχει την τιμή να έρθει απόψε μαζί μας. Πατήρ Ιωάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα πατέρα Αθανάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε να έρθω σε ένα γνώριο να περιβάλλω το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως μας για να μιλήσω για την Παναγία τη Μητριώτησα. Όπως είπατε πριν, την Παναγία την Αρτιδιώτισσα την γνωρίζω από τις ημέρες που γεννήθηκα, καθώς και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου λατρεύεται το πρόσωπο της Παναγίας της απονομαζομένης και Αρτιδιώτισσας, αλλά και μετέπειτα όταν χειροτονήθηκα διάκονος και πρεσβύτερος στην Έσο των Κιθήρων, υπηρέτησα το μοναστήρι της πάρα πολλές φορές και γνώρισα από κοντά ανθρώπους που ερχόντουσαν να προσκυνήσουν τη χάρη της για τα θαύματα που τους προσέφερε. Η Παναγία Αρτιδιώτισσα, πατέρα Αθανάση και αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας, βρέθηκε στην Έσο των Κιθήρων. Τα Κίθυρα βρίσκονται μέσα στο Ιωαννικό κόλπο, ανάμεσα δηλαδή στο ακροτήριο Τέμερο και ακροτήριο Κάβο Μαλέα, ένα αρκετά μεγάλο νησί των Επτανήσων και με ξεχωριστές ομορφιές. Και βέβαια έχει μεγάλη θρησκευτική κατάληξη και πολύ πολύ μεγάλη αγάπη προς το πρόσωπο της Παναγίας μας. Εκεί βέβαια στορούνται δύο μοναστήρια αφιερωμένα στην Παναγία μας. Το πρώτο, όπως προείπατε και εσείς πατέρα Αθανάση, έχει πάρει το όνομά του από την έβρεση της εικόνας της Παναγίας της Μαρτυδιωτήσης, η Ιερά Μαρτυδίων, και το δεύτερο είναι η Παναγία η μόνη ελπής πάντων των χριστιανών, και εν συντομία οι Κιθήροι την φωνάζουν και την αποκαλούν η Αγία Ελένη. Σήμερα λοιπόν θα σας πω και εγώ για την Παναγία τη Μαρτυδιώτησα. Η Παναγία Μαρτυδιώτησα με θαυμαστό τρόπο βρέθηκε σε έναν τόπο των Κιθήρων που ονομάζεται Μαρτίδια, από έναν βοσκό. Αυτός ο ταπεινός άνθρωπος είδε σε όραμα στον ύπνο του, σε όνειρο, την Παναγία του Μαρτυδιώτησα και του υπέδειξε τον τόπο που θα την βρει. Το πρωί όταν πήγε να βοσκήσει τα πρόβατά του σε εκείνο το σημείο, δεν μπόρεσε να δει, επειδή ήταν θαυλώδες η περιοχή, πυκνοφυτευμένη θα λέγαμε, πυκνοβραστημένη από τις πολλές μαρτιές, δεν μπόρεσε να βρει το εικόνισμα της Παναγίας και άκουσε, έπεσε δεόμενος και προσευχήθηκε προς τη χάρη της και άκουσε μια φωνή εξουρανού που του έλεγε: «Βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα στα κλαδιά των Μαρτυδίων. Έχω έρθει πάρα πολύ καιρό πριν για να σώσω αυτόν εδώ τον τόπο από τις καταστροφές». Εκείνη τη στιγμή η Παναγία, ο βοσκός μας συγχωρείτε, σήκωσε τα μάτια του ψηλά και κοίταξε να δει έντρομος από πού ερχόταν αυτή η θεία φωνή, αφού ο τόπος εκεί πέρα ήταν έρημος. Δεν είδε κανέναν άλλον παρά μόνο τα λιγοστά του πρόβατα, τα οποία τα είδε να γυρίζουν από ένα σημείο ανάμεσα από τα δέντρα, από τους θάμους των Μαρτιών, με βρεγμένο θα λέγανε το γελάκι τους. Ξέρετε ότι τα αγοπρόβατα έχουν από κάτω στο πρόσωπό τους κάποιο μικρό γελάκι. Βέβαια, αυτό ήταν δικαιολογημένο, γιατί όπου υπάρχει νερτιά, λέμε εμείς στα Κίθυρα, εκεί υπάρχει και νερό άφθονο. Έψαξε λοιπόν να δει από πού πίνουν νερό τα πρόβατά του και βλέπει ξαφνικά μέσα σε εκείνο το σημείο που πίνουν τα πρόβατα νερό, το αποτέλεσμα της Παναγίας μας της Μαρτυριώτισσας.
0: Θυμάστε περίπου ποια χρονολογία έγινε αυτό?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, με διαφεύγει. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, πήρε το εικόνισμα, και το οποίο εικόνισμα της Παναγίας μας ήταν από ενέτειο φτιαγμένο, από ό,τι ιστορείται, ζωγραφισμένο πάνω σε μέταλλο, και είναι μόνο το πρόσωπο της Παναγίας και το πρόσωπο του Χριστού. Δεν υπάρχει το υπόλοιπο του σώματος, τα ρούχα της Παναγίας μας, τα ενδύματα της Παναγίας μας και του Χριστού μας, δεν υπήρχε τίποτα. Πήρε στο σπίτι του ο Βοσκός το εικόνισμα της Παναγίας, και βέβαια το γνώρισε ότι ήταν της Παναγίας το εικόνισμα, γιατί γνώρισε τη μορφή της Παναγίας, έτσι. Το πήρε, το φύλαξε στο σπίτι του το εικόνισμα, το βράδυ έπεσε για ύπνο και του θαύματος το εικόνισμα εξαφανίστηκε. Το πρωί που ξύπνησε ο Βοσκός και πήγε να προσκυνήσει το εικόνισμα του εκεί που το είχε τοποθετήσει, το εικόνισμα της Παναγίας, είδε ότι έλειπε, και φυσικά η στενοχώρια του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη, που νόμιζε ότι του κλέψανε το εικόνισμα της Παναγίας. Περίλυπος λοιπόν ξαναγύρισε στον τόπο των μαρτυρίων να βοσκήσει το κοπάδι του, και πήγε ξανά στον τόπο όπου βρήκε το εικόνισμα, και εκεί ξαναείδε το εικόνισμα της Παναγίας. Με πολύ μεγάλη χαρά δόξασε το Θεό που βρήκε την εικόνα, την πήρε ξανά κοντά του, την πήγε στο σπίτι του. Το βράδυ πάλι η Παναγία χάθηκε. Η επανέβρεση και η εξαφάνιση της Παναγίας έγινε τρεις φορές. Την τρίτη φορά κατάλαβε ο Βοσκός ότι είναι θέλημα Θεού και θέλημα της Παναγίας μας η εικόνα της να μείνει σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό και άρχισε λοιπόν να καθαρίζει εκείνο το σημείο, και σιγά σιγά να σηκώνει ένα μικρό ναό, το οποίο θα τοποθετούσε μέσα το εικόνισμα της Παναγίας μας.

0: έχουμε αδελφή μου τον πατέρα Ιωάννη Καραμπίνα από τον ιερό του Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου, και ο οποίος απόψε μας αναφέρει για το ιστορικό της Παναγίας της Μυρτυρίδησης από τα Κύθυρα. Και ξεκινήσαμε σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού να αναφερόμαστε στο ιστορικό της Παναγίας μας. Θέλω να ρωτήσω τον πατέρα Ιωάννη, μας είπε πριν από λίγο ότι βρέθηκε η εικόνα μέσα σε μυρτιές από κάποιο βοσκό. Θα ήθελα να το ρωτήσω ότι αυτός ο βοσκός μετά που βρήκε την εικόνα, είναι αλήθεια ότι μετά έγινε μοναχός?
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, πατέρα Αθανάση. Όπως σας είπα, εκεί έφτιαξε ένα μικρό ναό αυτός ο ταπεινός βοσκός και αφιέρωσε τον εαυτό του στην υπηρεσία της Παναγίας μας. Ήθελε να υπηρετήσει την Παναγία μας όχι μόνο πλέον ψυχικός αλλά και σωματικός. Γι' αυτό και αφιερώθηκε και έγινε μοναχός, ο πρώτος μοναχός θα λέγαμε στην Ιερά Μονή των Μαρτυρίων. Διότι το κλεισάκι που έχτισε τότε ο ταπεινός βοσκός και μετέπειτα μοναχός των Μαρτυρίων έγινε, σώζεται μέχρι σήμερα. Και ο τόπος που βρέθηκε το εικόνισμα είναι ακριβώς εκεί πέρα. Τρέχει το νεράκι, είναι άφθονο και μάλιστα έχει και τρομερή δροσιά το καλοκαίρι εκεί πέρα. Δηλαδή κανένας δεν χρειάζεται να βάλει κλιματισμό για να δροσιστεί. Εκεί έχει το φυσικό κλιματισμό.
0: Ένα άλλο που έχω ακούσει και έχουμε διαβάσει στο συναξάριο είναι ότι άκουσε η φωνή ο βοσκός ότι αν γυρεύεις να βρεις εδώ κοντά την εικόνα, είναι καιρός που ήρθε εδώ για να δώσω βοήθεια στον τόπο αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. Και πραγματικά βλέπουμε ότι η Παναγία μας γενικά, στην ευλογημένη πατρίδα μας, πραγματικά όπου υπάρχει προσκύνημά της, πραγματικά η Παναγία μας σπέβδει σε βοήθεια των πιστών.
1: Ναι.
0: Και μια που αναφερόμαστε και στα Κύθυρα, όπως θα πούμε και στη συνέχεια, είναι πάρα πολλά τα θαύματα της
1: Η Παναγία Μαρτυριώτισσα συνδέεται με πάρα πολύ μεγάλα θαύματα και μικρά. Βέβαια το θαύμα δεν έχει μέγεθος, εμείς του δίνουμε το μέγεθος. Αλλά το μεγαλύτερο θαύμα το οποίο συνδέεται η Παναγία μας, η Μαρτυριώτισσα, και εξιστορείται πάνω στο εικόνισμά της, είναι η θεραπεία του παράλυτου. Όταν χτίστηκε ο λαός των Μαρτυρίων και φτιάχτηκε το εικόνισμα της Παναγίας μας, τοποθετήθηκε εκεί, θα ήθελα να αναφέρω ότι κάνανε έρευνα όλοι εκεί οι κάτοικοι των Κυθύρων και μαζέψανε και φτιάξανε το υπόλοιπο σώμα, αγιογραφήθηκε το υπόλοιπο σώμα της Παναγίας μας της Μαρτυριώτισσας πάνω σε ξύλο. Η Αγία Μαρτυριώτισσα ήταν η παράληψή μου που ξέχασα να σας πω ότι εορτάζει 40 ημέρες μετά την γέννησή της, μετά τις 15 Αυγούστου, 24 Σεπτέμβρη, 40 ημέρες μετά την γέννησή της. Κάποτε λοιπόν ένας ευλαβής χριστιανός, ο Λαζόλαος Θεόδωρος Κουμπιανίος, ο οποίος ήταν κάτοικος των Κυθύρων, ήταν παράλυτος ο καημένος, αλλά επειδή είχε ακούσει για την Παναγία, την Μαρτυριώτισσα και την έβρεσή της, έστελνε πάντοτε στη χάρη της, την ημέρα που εόρταζε η μνήμη της, 24 Σεπτέμβρη, να τον άψουν μια λαμπάδα, ένα κερί, με την οικογένειά του. Η επιθυμία του ήταν μεγάλη να πάει και αυτός, να μπορέσει να καταφέρει να πάει και αυτός ο ίδιος εκεί πέρα. Γι' αυτό όταν ήλθε κάποια χρονιά η μνήμη της Παναγίας, εόρταζαν τα Κύθυρα τη μνήμη της Παναγίας, τη έβρεση δηλαδή του εικονίσματος, ζήτησε από την οικογένειά του να τον μεταφέρουν στο μοναστήρι της Παναγίας μπροστά στο εικονισμά της, για να μπορέσει και εκείνος με το δικό του τρόπο να προσκυνήσει τη χάρη της. Πραγματικά οι συγγενείς του τον μετέφεραν, τον πήγανε, τον τοποθέτησαν μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας, κάτω από το εικόνισμα της Παναγίας, και βέβαια το βράδυ τελέστηκε αγρυπνία προς τη μνήμη της Παναγίας μας. Εκείνη την ώρα λοιπόν, την ώρα που λειτουργούσε ο ιερέας στο ιερό θυσιαστήριο μέσα, εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια φοβερή βροντί, μια φοβερή βοή, λες και γινόταν επιδρομή. θα έγραφε με απλά λόγια καθημερινά χαλασμός Κυρίου. Τρόμαξαν όλοι οι εκκλησιαζόμενοι που ήταν μέσα στην εκκλησία και νομίζαν ότι γίνεται επιδρομή Τούρκων, επιδρομή βαρβάρων. Και έτρεξαν να βγούνε μέσα από την εκκλησία, να σωθούνε, να πάνε να κρυφτούνε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, μεταξύ των να φύγουν εκείνοι, μένει ο ιερέας με τον παράλυτο μόνο μέσα. Ο ιερέας να συνεχίζει τη λειτουργία και ο παράλυτος να κάνει το σταυρό του μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή ακούει φωνή που λέει «Τρέξε να βρεις τους υπόλοιπους». Και πραγματικά σηκώθηκε ο παράλυτος και άρχισε να τρέχει. Έτρεχε δε, λένε μέσα η παράδοση, ότι έτρεχε τόσο πολύ που προσπέρασε τους υπόλοιπους. Και όταν τον είδανε, αυτοί που ήταν μέσα στην εκκλησία είπαν ότι δεν ήταν επιδρομή, λέει, βαρβάρων, δεν ήταν επιδρομή εχθρών, αλλά ήτανε εκ Θεού να γίνει αυτό, ώστε το θαύμα να το ζήσει μόνο ο παράλυτος. Και βέβαια είναι αληθινό θαύμα, δεν ήταν δημιουργία φαντασίας, γιατί το έζησαν άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα λόγω τους στο νησί και το διηγούνται αυτό το πράγμα. Μετέπειτα, μετά την ίαση του παραλίτου πατέρα Αθανάση και αγαπητοί ακροατές, Παναγία έσωσε το νησί των Κυθέρων και από επιδρομές βαρβάρων και από την Πανόλη, από διάφορες άλλες αρρώστιες. Και μάλιστα χαρακτηριστικό θαύμα είναι όταν έσωσε ένα μικρό παιδί το οποίο έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος, παραπάτησε και έπεσε, και εκείνη τη στιγμή επικαλέστηκε το παιδί την Παναγία, φώναξε «Μαρτυριώτισά μου», γιατί όλοι στα κύθυρα δεν λένε «Παναγία μου, μαρτυριώτισα», λένε «Μαρτυριώτισά μου». Και εκείνη τη στιγμή το παιδί έπεσε όρθιο στα πόδια του και στάθηκε όρθιο στα πόδια του, χωρίς να φέρει κανένα τραύμα, χωρίς να χτυπήσει πουθενά. Ούτε μία τρίχα από το κεφαλάκι του δεν πειράχτηκε από αυτή την πτώση. Πολλά τα θαύματα της Παναγίας καθημερινά, και επιτρέψτε να αναφέρω ότι χάρη σε αυτά τα θαύματα οι κάτοικοι χρήσωσαν το εικόνισμα της Παναγίας μας. Το χρήσωσαν και σήμερα υπάρχει ατόφιο χρυσό μπροστά, μόνο το πρόσωπό της, που ξεχάσαμε παράλληψα και εγώ να σας αναφέρω, αποτελείται μαύρο. Μαύρο γιατί το έκαψαν οι ίδιοι χριστιανοί, το εικόνισμα της Παναγίας, για να μην αναγνωριστεί όταν το νησί τουρκοκρατήθηκε, να μην αναγνωριστεί από τους Τούρκους και καταστρέψουν το εικόνισμα της Παναγίας. Γι' αυτό και πολλοί την Παναγία σήμερα τα λένε τουρκοπούλα εκεί πέρα στα κύθυρα, αλλά βέβαια το κύριο όνομά της είναι Παναγία Μαρτυριώτισσα. Και βέβαια όσοι έχουν πίστη προς την Παναγία, πραγματική αληθινή πίστη, ειλικρινής πίστη και αγάπη προς την Παναγία, βλέπουν, αξιώνονται να δουν πολύ το πρόσωπό της απομαυρισμένο όπως είναι, να παίρνει αυτό το χρώμα του ανθρώπου, να το ροδελώ.

0: ήθελα, αγαπητή μας αδελφή, να συνεχίσω όλα τα θαύματα και ένα από τα θαύματα, τα πολλά θαύματα της Παναγίας μας, στο εσύ το κεφίλω ότι σε καιρό αυρίας πολλές φορές οι μελιτανίες που κάνουν με την εικόνα οι κάτοικοι του νησιού σταματάει η ξηρασία. Το βλαστή λόγω των πολλών δωρεών δεν άρχισε να αποκτήσει κτήματα και πολύ κοινοφιερότητα, τα οποία έταζαν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν λάβει το χάρισμα στα αιτήματά τους από την υπεραγία Θεοτόκου. Στις διάφορες περιπέτειές τους, είτε από ασθένειες είτε από κινδύνους, ώστε και μέχρι σήμερα να συνεχίζουν τα θαύματα στους προσκυνητές της εικόνος. Στο σημείο αυτό θα θέλω να παρακαλέσω με τον πατρίο να μας πει πώς εορτάζει και πώς γίνεται η πανάγυρη στο νησί των Κιθήρων η γιορτή της Παναγίας μας, της Μαρτυριώτισσας. Πατρίο Ιωάννη, σας ακούμε.
1: Θα αναφερθώ, πατέρα Αθανάση, στο πρώτο και θα σταθώ στο θέμα της ανωδρίας του νησιού, γιατί η Παναγία πάρα πολλές φορές έχει σώσει το νησί των Κιθήρων και από αυτό το μεγάλο και από αυτή τη μεγάλη έφτυγα της ανωδρίας. Δύο είναι οι πανηγύρις της Παναγίας Μαρτυριώτισσας. Μόνο 24 του Σεπτέμβρη που γίνεται ο μεγάλος εσπερινός και η μεγάλη πανηγυρική θεία λειτουργία 23 και 24 Σεπτέμβρη στην Ιερόλη των Μαρτυριών στα Κύθρα, και η δεύτερη είναι την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ένα έθνο, σε ανάμνηση λοιπόν του θαύματος της Παναγίας που έσωσε το νησί από την Ανωδρία. Κάθε χρόνο λοιπόν την Κυριακή της Ορθοδοξίας μαζεύονται οι Κιθήροι στην Ιερά των Μαρτυρίων και μετά τη Θεία Λειτουργία, την ώρα που γίνεται η λειτουργία των εικόνων, εκείνοι παίρνουν το μεγάλο εικόνισμα, το γνήσιο εικόνισμα της Παναγίας της Μαρτυριώτισσας, το παίρνουν στους όλους και ξεκινάνε τη λιτανία σε όλο το νησί. Βέβαια, από το μοναστήρι μέχρι την χώρα των Κιθήρων, στον Σταυρολένο, στο Μητροπολιτικό Λαό των Κιθήρων.
0: Μία απόσταση πήρε πόσα χιλιόμετρα?
1: Σε χιλιόμετρα, επειδή δεν ξέρω να το υπολογίζω, με τα πόδια να σας πω ότι φτάνει το απόγευμα η εικόνα εκεί πέρα. Έτσι, με το αυτοκίνητο μπορεί να είναι πάρα πολύ γρήγορα.
0: Και η ευλάβεια και ο σεβασμός.
1: Βέβαια, βέβαια. Όλο το νησί, όλοι οι κάτοικοι του νησιού που δεν θα ξεπερνάνε σήμερα τους 2.500 κατοίκους, γιατί τα Κύθηρα δυστυχώς έχουν γνωρίσει μεγάλη μετανάστευση. Φεύγει ο κόσμος προς Αυστραλία και Αμερική, ιδιαίτερα στην Αυστραλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη μετά. Αυτοί οι λιγοστοί κάτοικοι λοιπόν του νησιού έρχονται στο μοναστήρι και σηκώνουν την Παναγία μας, άντρες και γυναίκες, στα χέρια τους, τους ώμους τους, και την πηγαίνουν με τα πόδια στη χώρα των Κιθήρων, την πρωτεύουσα, στον Μητροπολιτικό Ναό, στον Σταυρολίνο. Εκεί η Παναγία φιλοξενείται μέχρι και την Ανάσταση του Κυρίου, όλη την Αγία Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και την δεύτερη μέρα του Πάσχα, την Λαμπροδευτέρα όπως λέμε εμείς, έρχονται ξανά οι κάτοικοι των Κιθήρων και παίρνουν το εικόνισμα, το ωραίο εικόνισμα της Παναγίας, το οποίο δεν είναι και μικρό, είναι πάρα πολύ μεγάλο και βαρύ. Το φέρνουν στους ώμους και με λιτανία μπροστά ο ιερέας, ντυμένος με το πετραχύλι του και το φελόνι του, κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο, ψάλλει το απολυτίκιο της Παναγίας, τις καταβασίες του Πάσχα, το Χριστός Ανέστη και τους όλους. Και αυτό περπατάνε όλο το νησί σχεδόν δύο μήνες. Δύο μήνες με τα πόδια, κάνοντας βέβαια κάποιες στάσεις, επειδή υπήρξε ο νεότερος κληρικός των Κιθήρων, στην Ιερά Μητρόπολη Κιθήρων, θυμάμαι ότι έβγαλα τη μεγαλύτερη μέρα της Λιτανίας 5 χρόνια. Έβγαζα.
0: Θα θέλω, πατέρ Ιωάννη, πρωτού να συνεχίσουμε μια που συνδέεται με τα Κίθυρα. Αν είναι ευλογημένο, να μας ψάρετε το απολυτίκιο της Παναγίας μας, της Μυρτιδιώτισσας.
1: Βεβαίως,
0: γιατί... Για να το ακούσουν και οι αγαπητοί μας αδελφοί που είναι συνεδρισμένη σήμερα στη συγκρότητα της Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και την Λάβο, για να μεταφερθούμε με αερά εκεί.

0: Όπως έχουμε αναφερθεί, αγαπητοί αδελφοί, είναι πολλά τα θαύματα της Παναγίας μας και ιδιαίτερα στο νησί των Κυθήρων από την Παναγία τη Μητριώτισσα. Ένα άλλο θαύμα της Παναγίας μας της Μητριώτισσας είναι ότι σε επιδρομή αγαρνών, οι οποίοι ήρθαν από την Κρήτη, ακούστηκαν δυο ισχυρότητες βροντές. Ενώ ήταν καλός ο καιρός ώστε να φοβηθούν οι επιδρομές και να γυρίσουν στα πλοία τους άπρακτοι. Πολλά είναι τα θαύματα, αγαπητοί μου, της Παναγίας μας. Και όπως έχω πει και άλλη φορά, αν μπορεί κάποιος να μετρήσει την όμορφη της θάλασσας και τα άστρα του ουρανού, άλλο τόσο μπορεί να μετρήσει και τα θαύματα τα οποία κάνει η Παναγία μας. Μια εικόνα λοιπόν την τιμάνε, αλλά και το θαύμα της εικόνος. Θαύμα, να κάτι που αμφισβητούν οι άπιστοι. Κι όμως το θαύμα είναι η φυσική κατάσταση για τον Θεό. Το θαύμα είναι μπροστά μας, αρκεί να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας. Όπου και αν στρέψουμε τα μάτια μας θα δούμε θαύματα. Όλος ο κόσμος είναι ένα θαύμα. Όλος ο άνθρωπος είναι ένα θαύμα. Όλη η ιστορία είναι ένα θαύμα. Όλη η Εκκλησία είναι ένα θαύμα. Ο κόσμος και η ιστορία είναι ένα υφαντό που κέντησε ο Θεός με τη Βερόνα που λέγεται θαύμα. Το ένα θαύμα ακολουθεί το άλλο και με θαύματα συνάπτεται όλη η ζωή μας. Στη συνέχεια, αγαπητοί μου αδελφοί, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τον πατριό να μας αναφέρει για την πόλη του Τυρνάβου στην οποία διακονήσαν εφημέριος, να μας πει για την Παναγία τη Μητριώτισσα, της οποίας έχει ένα αντίγραφο, και να μας πει για το ιστορικό πώς βρέθηκε η εικόνα αυτή, το αντίγραφο αυτό της Παναγίας της Μητριώτισσας, και αν έχει να μας αναφέρει και μερικά θαύματα από την περιοχή του Τυρνάβου. Πατρίγια, σας ακούμε.
1: Πατέρα Αθανάσια, η αλήθεια είναι ότι η Παναγία Μαρτυριώτισσα στη Θεσσαλία δεν είναι ακουσμένη. Η Παναγία μας βέβαια είναι μία, σαν όνομα Μαρτυριώτισσα δεν είναι ξακουσμένη εδώ πέρα και βέβαια αν και κάποιοι άνθρωποι θέλουν οι δύο γυναίκες το όνομά της ως Μερσίνη, το όνομα Μερσίνη, οι οποίες δεν γνωρίζαμε πότε ορτάζουν. Ερχόμενος λοιπόν στον Τύρναβο, αφού υπηρετώ την Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου 10 χρόνια τώρα πλέον, όταν με την ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου ανέλαβα τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου, ο οποίος ναός είχε καεί όλος χερός, δεν υπήρχε τίποτε μέσα. Παλαιό, δεν υπήρχε μία εικόνα της Παναγίας παλαιά να κατέχει την εφέστια θέση, δηλαδή να είναι η κεντρική εικόνα του ναού. Ο ναός μας είναι αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο. Αλλά ο κόσμος δεν πάβει να αγαπάει και τον Άγιο Δημήτριο, να αγαπάει και την Παναγία μας. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι της πόλης του Τυρνάβου, με δική μου παρότρεση θα έλεγα, είπαμε να φτιάξουμε όλοι μαζί το εικόνισμα της Παναγίας της Μαρτυριώτισσας ώστε να έχει μια ξεχωριστή γιορτή η Θεσσαλία ολόκληρη. Και βέβαια να αποφτεί το όνομα της Παναγίας της Μαρτυριώτισσας εδώ στη Θεσσαλία, το οποίο και δεν εόρταζε αυτή την ημέρα. Με αυτή λοιπόν την πρωτοβουλία ξεκινήσαμε όλοι μαζί, μαζέψαμε χρήματα και ιστορήσαμε μετά από ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου το εικόνισμα της Παναγίας της Μαρτυριώτισσας, το οποίο είναι αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Μαρτυριώτισσας. Και όταν λέω αντίγραφο, δεν φέρω πάνω το χρυσό. Η Παναγία εικονίζεται με ατόφιο χρυσάφι το γνήσιο εικόνισμα, είναι φτιαγμένο από δωρεές και τάματα όπως προείπατε προηγουμένως και εσείς, ευλαβών πιστών στα κύθυρα και από κόσμο που έχει έρθει από πολύ μακριά, μέχρι και αλλοπίστους ακόμα που ήρθαν και αφιέρωσαν στην Παναγία μας γιατί τους φανέρωσε πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν στον Τύρναβο φτιάξαμε το εικόνισμα της Παναγίας μας με με ομού το πρόσωπο, δηλαδή η ανάμνηση που έχει καεί το πρόσωπο της Παναγίας το έχουν κάψει οι χριστιανοί, το κάναμε έτσι, και βέβαια όλα τα υπόλοιπα ρούχα της Παναγίας μας, το υπόλοιπο εικόνισμα είναι με τα φυσικά χρώματα τα οποία αποδίδονται από όλους τους αγιογράφους στα ενδύματα αλλά και στα χέρια της Παναγίας μας. Το εικόνισμα λοιπόν ήρθε με πολύ μεγάλη χαρά, το αποδέχτηκε ο Τέρναβος με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, με μεγάλες τιμές. Θα μπορούσα να πω ότι σχεδόν όλος ο τερναβίτικος λαός μαζεύτηκε στο να αποδεχθεί την Παναγία. Και δεν σας κρύβω ότι μέχρι και σήμερα, είναι 2 χρόνια πλέον, έκλεισε 1 χρόνο, περνάμε στο δεύτερο που η Παναγία μας βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο, έχει το δικό της προσκυνητάρι. Δεν σας κρύβω λοιπόν ότι καθημερινώς έρχεται κόσμος για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Καθημερινώς έρχεται κόσμος για να κάνει παράκληση στην Παναγία μας. Καθημερινώς έρχεται κόσμος να προσευχηθεί με δάκρυα, πραγματικά δάκρυα πίστεως και αγάπης προς το πρόσωπο της Παναγίας μας και ζητά το θαύμα. Το μεγάλο θαύμα. Ο κάθε ένας μας έχει ένα προσωπικό πόνο, έχει ένα προσωπικό πρόβλημα, έχει μια προσωπική προσευχή πέρα από την κοινή προσευχή της Θείας Λειτουργίας, το οποίο έρχεται και την αποδίδει στην Παναγία μας. Και χαιρόμαστε εμείς που αυτό το ιερό τέμενος εκεί πέρα, ο θρόνος της Παναγίας μας, το προσκυνητάρι της Παναγίας μας, έχει γίνει θρόνος ώστε ο κάθε άνθρωπος να ακουμπάει τον πόνο της ψυχής του, να ακουμπάει τις προσευχές του, να τις αφήνει μπροστά στα πόδια της Παναγίας μας και εκείνη να τις παίρνει και να τις πηγαίνει ψηλά στον ουρανό, στο θρόνο του Χριστού μας. Δεν μπορώ να κρύψω το ότι έχω πολλές μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έζησαν το θαύμα της Παναγίας μας, κοπέλες οι οποίες είχαν πρόβλημα και δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Όταν φέραμε το εικόνισμα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας και προσευχήθηκαν στη χάρη της, μετά από λίγο καιρό ερχόντουσαν με χαρά και κλαίματα στα μάτια, δάκρυα χαράς, αλλά και ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο της Παναγίας και μου λέγανε: «Πατέρα Ιωάννη, θέλω να σας πω ένα θαυμαστό γεγονός. Μας είχαν το κλάσει οι γιατροί ότι θα κάνουμε παιδάκι. Και όμως εγώ είμαι έγκυος». Μια άλλη γυναίκα ήρθε στη χάρη της και λέει: «Πατέρα Ιωάννη, θέλω να χαρίσω κάτι στην Παναγία». Και της λέω εγώ: «Παναγία δεν έχει ανάγκη από τις δικές μας δωρεές. Παναγία έχει ανάγκη από την πίστη μας, θέλει να βλέπει την πίστη μας». Ναι, λέω εγώ, την πίστη μου θέλω να την εκφράσω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εγώ λέω είμαι χρόνια καρκινοπαθής, στο τελευταίο στάδιο, και όμως η γιατρή μου είπαν ότι είμαι πολύ καλύτερα και πάω πάρα πολύ καλύτερα, και μέχρι σήμερα αυτή η γυναίκα, εκεί που δεν εκκλησιαζόταν γιατί είχε φρικτούς πόνους από τον καρκίνο, σήμερα είναι κάθε Κυριακή και σε κάθε λειτουργία μπροστά στην Παναγία μας στέκει και παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία. Επίσης να αναφέρω ένα γεγονός, το ότι πρωτού έρθει η εικόνα της Παναγίας μας στον Τέρναβο και λέει όλα ετοιμαζόντουσαν για την υποδοχή, ήρθε μια γιαγιά, η οποία μένει ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Δημήτριο, και έρχεται και μου λέει: «Πάτερ Ιωάννη, θέλω να σου πω ένα όνειρο που είδα». «Ναι, έλα, έλα γιαγιά, πες μου». «Ναι, είδα μια γυναίκα με μαύρο πρόσωπο, τσιγκάνα πρέπει να ήταν». «Και τι σου είπε?» της λέω. «Ναι, μου χτύπησε την πόρτα και μου είπε: Είμαι η καινούργια σου γειτόνισσα. Η καινούργια σου γειτόνισσα, και να με προσέχεις και να έρθεις να με γνωρίσεις». Λέω: «Ποια γειτόνισσα ήτανε, γιαγιά?» Μου λέει: «Μου είπε το όνομά της, τη λέγανε Λαρτιώτισσα». Εγώ εκείνη τη στιγμή έμεινα άναυδος. Λέω: «Τι λες γιαγιά?» της λέω. «Όχι Λαρτιώτισσα, Μυρτιδιώτισσα». «Ναι», μου λέει, «Παπαγιάννη, Μυρτιδιώτισσα. Ποια είναι αυτή η Μυρτιδιώτισσα?» Τη λέω: «Γιαγιά, είναι η Παναγία αυτή που είδες στο ύπνο σου. Μαρτυδιώτησα ονομάζεται Παναγία μας από τον θαύμα, επειδή έχει, από την έβραση της εικόνας της, επειδή έχει βρεθεί μέσα στους θάλαμους της Μυρτιές. Και είναι η εικόνα η οποία θα φέρουμε εδώ στο ναό μας και θα την έχουμε για πάντα εδώ δική μας». Εκείνη έκανε το σταυρό της, έτρεξαν δάκρυα από τα μάτια της γιαγιάς και έχει να το λέει καημένη. Έχει να το λέει όταν βλέπει κόσμο και έρχεται στην εκκλησία να προσκυνήσει τη χάρη της: «Εγώ την είδα πρώτη στον ύπνο μου. εμένα μου φανερώθηκε, εγώ την έχω γειτόνισσα, μένω απέναντί της. Εγώ, δηλαδή φανταστείτε πόση χαρά έχουν οι Τυρναδίτες στο όνομα της Παναγίας μας. Και μάλιστα, επιτρέψτε να πω ότι έχουμε αλλάξει το πολιτικό της Παναγίας μας. Σεβόμαστε βέβαια την ιερογραφία, αλλά εμείς συνθέσαμε ένα δικό μας πολιτικό ώστε να συνδέεται και με τα κύθρα και με τον Τυρναδό των Αγίων.
0: Θα ήθελα να συμπληρώσω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι γιορτάζουμε την έβρεση της Στάδη ή της Στάδη εικόνος, αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω ότι πότε θα γιορτάσουμε και η ανέβρεση της τιμίας εικόνας που χάσαμε. Ποιας εικόνας? Της εικόνας που λέγεται νέος, νέα, αμαρτωλός, ασεβής, αιρετικός. Κάθε φορά που ένας αιρετικός, αγαπητοί μου αδελφοί, πιστεύει στην Ορθοδοξία, που ένας άθεος γυρίζει στην πίστη, που ένας αμαρτωλός μετανοεί, που ένας νέος ξαναγυρίζει στον δρόμο του Θεού, θα έπρεπε να χτυπούν χαρμόσυνες οι καμπάνες. Θαύμα γίνεται. Έχουμε την έβρεση Αγίας εικόνας. Και δόξα τω Θεώ γίνονται τέτοια θαύματα και είναι αυτά τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα. Αφού τέτοιες ευρέσεις γίνονται, η έβρεση της μητριότητας δεν μπορούσε να γίνει. Ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, απόψε ορισμένα από τα θαύματα της Παναγίας της μητριότητας και το ιστορικό της που έκανε και κάνει η υπεραγία Θεοτόκος. Οι άνθρωποι επιζητούν θαύματα για να πιστέψουν. Μικρά είναι αυτά που επιζητούν. Το μεγάλο θαύμα δυστυχώς δεν το επιζητούν. Κι όμως αυτό το θαύμα έχει γίνει εκατομμύρια φορές μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Είναι η αλλαγή των ανθρώπων. Αν εμείς οι χριστιανοί πιστέψουμε δυνατά στον Ιησού Χριστό και με τη χάρη του καθαριστούμε, μοσχολήσουμε σαν τις μυρτιές και καθαριστούμε, θα αποτελούμε την καλύτερη διαφήμιση του Ευαγγελίου. Και όπως έχω πει πολλές φορές από την εκπομπή αυτή, να πάψει το ευλογημένο μας έθνος να βλαστημεί την υπεραγία Θεοτόκου. Γιατί, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ένας άνθρωπος να ευρύσει τον πατέρα μου και τη μητέρα μου τον συγχωρώ, το δε να ευρύσει τον Χριστό και την Παναγία μου, δεν έχω μάτια να το δω. Και επειδή βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος, θα παρακαλούσαμε τον πατέρα Ιωάννη να μας ψάλει το απολυτίκιο μετά το διάλειμμα που ψάλλουν στην περιοχή του Τυρόβου για την Παναγία τη Μητριότητα.

0: σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ακούσουμε τον πατέρα Ιωάννη να μας ψάλλει το απολυτέκιο της Παναγίας της Μερτυριώτητας, το οποίο ψάλλουν στην περιοχή του Τυράου. Πατέρα Ιωάννη, σας ακούμε.
1: Ναι.

0: Αφού ευχαριστούμε αγαπητή μορφή του πατέρα Ιωάννη.
1: Και εγώ πολύ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, πατέρα Αθανάση, που μου δώσατε και την ευκαιρία να μιλήσω για την Παναγία μας.
0: Ευχαριστώ χάρη της Παναγίας να είναι πάντα στην οικογένειά, στην ενορία σας και να σας οδηγεί πραγματικά στο λόγο της.
1: Και βέβαια όλους τους αδελφούς μας, όλους τους θεσσαλούς αδελφούς μας, να τους χαριτώνει.
0: Να τελειώσουμε, αγαπητή μου αδελφή, με μια προσευχή και να ευχαριστούμε πάντα την Παναγία μας προς την Παναγία την Βατηλίτσα. Μαρία, Κυρία και Δέσποινα πάντων ημών, Βασίλισσα του ουρανού και της γης, Μητέρα του υψίστου Θεού, Παρθένε των Παρθένων, Μητέρα των Μητέρων, η σκέπη και η καταφυγή των πιστών, η προστασία των εισέ προστρεχόντων, η σωτηρία των αμαρτωλών, των γαμημένων η οδηγήτρια, των αβοηθήτων η βοήθεια, των θυμωμένων η παρηγορία, των κινδυνευόντων η λύτρωση, των ασθενώντων η ιατρία, των πηγαίνοντων η τροφή, των ορφανών η επικουρία, των χειρών η επίσκεψη, των ορθοδόξων βασιλέων το κρατέωμα, των ευλαβών ιερέων το κάφημα, των μοναχών το αγλάισμα, των πιστών το στήριγμα, απάντων των χριστιανών το καταφύγιον, ομολογούμεν τα σχάριτα, κηρύττωμεν τα άπειρά σου θαύματα, ευχαριστούμε σε τη διασπλαχνία, δοξάζουμε σου την ευεργεσία, προσκυνούμε την άκρα, άκρα σου ελεημοσύνη και βοήθεια, όπου έκαμε και καδικάστην κάμνη ει ημά του αμαρτωλού. Έδε παρακαλούμε τη μεγάλη σου παρησία, Μητρώθε Δέσποινα, και από του νύν και εις το ερχόμενο μη απόλυψη ημάς από του προσώπου σου, αδίδε εις όλους τη συνισμένα βοήθεια, διότι όλοι οι καταφυγοί δεν έχουμε όλοι οι κατοικούντες εις την Ορθοδοξία, παρά την χάρη σου. Εσένα έχουμε κάφημα, εσένα έχουμε βοηθών. Εις τα χείλη μας πάντοτε εσύ η μαρτυριώτησά μας να μετάτε. Εις το στόμα μας πάντοτε το Άγιο Σώμα ευρίσκεται δεδοξασμένον και στην καρδία μας πάντοτε εσένα παρακαλούμε να μας βοηθήσεις. Κι αν σου πτέρουμε με χίλιας κακάς πράξεις κάθε ημέραν, αλυσάλλουν πάλι δεν προστρέχουμε παρά εις την εσπλαγνία σου. Ω Μητέρ του υπερεσπλάγνου Θεού ημών, να μας αξιώσεις τη συγχωρήσεως. Εις τα σχήρα σου όλη μας την ελπίδα αποθέτουμε. Εσένα παρακαλούμε να μας λυτρώσεις από κάθε πειρασμό ορατών και αοράτων εχθρών και να μας φωτίζεις να κάνουμε πάντα το συμβαίνον της σωτηρίας μας. Για να αξιωθούμε της βασιλείας των ουρανών, εις γίνεται πάντα σε εμάς επιτυχήν, τη ίδια χάρη και φιλανθρωπία εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, η εκπομπή μας τελείωσε. Αν θέλει ο Θεός και η Παναγία μας, θα τελειώσουμε. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά. Η Παναγία πάντα μαζί μας. Χαίρετε, Κύριο.
2: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

Αχιλλείου φωνή. Μην κρύβεις λύπη στην καρδιά σου, διότι η χαρά του πονηρού είναι η λύπη, η αθυμία, από την οποία γεννιούνται πολλά, από τα οποία γεμίζει πίκρα η ψυχή. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Τελευταία μπροστά στα Άγια. Έχει ολοκληρωθεί και τελειώσει, όσο εξαρτάται από τη δική μας δύναμη, Χριστέ Θεέ μας, το μυστήριο που η αγαθότητά Σου σχεδίασε για τη σωτηρία μας. Ζήσαμε την ανάμνηση του θανάτου Σου. Είδαμε την μυστηριακή φανέρωση της Αναστάσεώς Σου. Γεμίσαμε από την χωρίς τέλος ζωή Σου. Απολαύσαμε την ανεξάντλητη αγαλίασή Σου. Αυτήν ευδόκησε να αξιωθούμε όλοι μας και στη μέλουσα ζωή, με τη χάρη του ανάρχου Σου Πατέρα και του Αγίου Σου και αγαθού και ζωοποιού Σου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
5: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εις χαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εις.

0: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδείες νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει στο πρόσωπό σου ευγε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί το έλεό σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ήμαρτών σε. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυκτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατριδίου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, ναι, μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε Θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
0: Αλληλουία.
3: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκο. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθροφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε στον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Ταγάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε υγή τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό. Αλλά εγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρτον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστη, η μήνυ υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε, η μνήσουμε αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, τον ουν εις ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρ ο υψηλό Θεό, επί γη εφάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απήνε ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίες αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα αφήσει αγγέλων, κατεπλάγη το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμην επί σύ Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τεκινίσκησα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βουόμεν. Χαίρε σοφία Θεουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχό νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δε το κασμήν, της ηγώσιν, αλληλουία.
4: Αλληλουία.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάρη δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
4: Αλληλουία.
3: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ της Ζωής Αταπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Καύχημα Σεβάσιμιον Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος, χαίρε της Βασιλείας του Απόρτητον Τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρωσε εκολάς, του σύβοντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιώνα είμαι θυμών κατά τη συνυπήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ημθε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσ' ημίν Δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
2: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσα της εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Τα φρούτα φιλονικούν. Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε ένα μικρό σπιτάκι ένα κοριτσάκι, η Ροδούλα. Δίπλα στο σπιτάκι της Ροδούλας ήταν ένα περιβόλι. Κάθε μέρα η Ροδούλα πήγαινε στο περιβόλι να περιποιηθεί τα δέντρα που τώρα το φθινόπωρο ήταν φορτωμένα με γλυκά και μυρωδά τα φρούτα. Ένα πρωί η Ροδούλα, καθώς πήγαινε στο περιβόλι, άκουσε κάτι φωνές. Όσο προχωρούσε, οι φωνές γινόταν πιο δυνατές. Ακουγόταν τώρα καθαρά η φωνή του Μήλου που έλεγε:
1: «Εγώ είμαι το ωραιότερο φρούτο. Έχω και κοκκινοπράσινη και γυαλιστερή φλούδα. Όλοι με αγαπούν. Είμαι το πιο νόστιμο φρούτο. Είμαι ο βασιλιάς σας».
0: «Καλή τι μας λες?» φώναξε ένα πράσινο αχλάδι. «Υπάρχει καλύτερο φρούτο από μένα? Πράσινο, ζουμερό, μυρωδάτο? Με σχοβελάει ο τόπος μόλις με ξεφλουδίζουν. Όλοι εμένα αγαπούν και περισσότερο τα παιδιά».
1: «Α, για ακούστε και εμένα παρακαλώ», είπε ένα μεγάλο ρόδι. «Είμαι από βασιλική γενιά. Υπάρχει πιο όμορφο φρούτο από μένα? Κοιτάξτε τη φλούδα μου, χοντρή, με τόσο όμορφο ροδοκόκκινο χρώμα. Για κοιτάξτε και τους σπόρους μου, ρόδινοι, ρόδινοι, σε θαμπώνω σαν να είναι διαμάντια. Και η κορώνα μου, σίγουρα εγώ πρέπει να είμαι ο βασιλιάς σας».
2: «Για να σας πω»,
0: διαμαρτυρήθηκε ένα φράτο κηδόνι,
2: «εμένα με ξεχάσατε? Υπάρχει καλύτερο φρούτο από μένα? Και κοιτάξτε το χρώμα μου, σαν να είμαι χρυσοφένιο μοιάζω. Είμαι πολύ νόστιμο και σαν το δικό μου το γλυκό δεν κάνει κανένα άλλο φρούτο. Ρωτήστε ποιο θέλετε. Επιπλέον έχω και το χνούδι μου. Εγώ είμαι ο βασίλειός σας».
0: Εκείνη τη στιγμή τα φρούτα είδανε τη Ροδούλα που τα άκουγε σκεπτική και τη φωνάξανε.
1: «Έλα Ροδούλα να μας πεις ποιο είναι το ωραιότερο φρούτο και ποιο αξίζει να γίνει βασιλιάς μας».
0: Η Ροδούλα πλησίασε περισσότερο τα δέντρα και τα είπε:
3: «Άδικα μαλώνετε καλά μου φρούτα. Και αυτό γιατί όλα είστε πολύ όμορφα. Το καθένα έχει τη χάρη του. Αρέσετε το ίδιο σε όλα τα παιδιά. Ρωτήστε τα και θα δείτε τι θα σας πούν. Δεν θέλω να μαλώνετε λοιπόν γιατί στεναχωριέμαι. Να είστε χαρούμενα και αγαπημένα».
0: Τα φρούτα όταν άκουσαν τη γνώμη της Ροδούλας σκέφτηκαν λίγο και μετά φώναξαν με μια φωνή:
2: «Δίκιο έχει η Ροδούλα, καθόμαστε και μαλώνουμε χωρίς λόγο. Όλα πράγματι είμαστε ωραία, το καθένα με τη χάρη του».
4: Από τότε παιδιά, τα φρούτα δεν ξαναμάλωσαν πια. Η Ροδούλα δεν ξεχνούσε να τα βλέπει κάθε μέρα και ήταν χαρούμενη που τα βοήθησε να ζήσουν αγαπημένα και μονιασμένα.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αγαπητοί μας ακροατές της Γαλιλαία TV, χαίρετε! Με την χάρη του καλού Θεού, τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μας και την ευλογία του πνευματικού μας Πατέρα Νικηφόρου, ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών. Η Κιβωτός ξεκινάει, φίλοι μας. Ανεβείτε!

καλός πατέρας. Ένας καλός πατέρας έμενε στην πρωτεύουσα όπου είχε πολύ σημαντικές δουλειές, ενώ η οικογένειά του ζούσε μακριά στην εξοχή. Μια μέρα ο πατέρας έστειλε στα παιδιά του ένα μεγάλο κιβώτιο γεμάτο με κάθε λογής-λογής ωραία πράγματα. Είχε μέσα και ένα γράμμα στο οποίο έγραφε: «Αγαπητά μου παιδιά, να είστε μυαλωμένα και ευσεβή για να μπορέσετε σε λίγο να έρθετε να με δείτε εδώ, στον τόπο που μένω. Φιλάω για σας δώρα πολύ πιο ωραία ακόμα και από αυτά που σας στέλνω». Τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ και φώναζαν: «Πόσο καλός είναι ο πατέρας μας, πόσο πρέπει να μας αγαπά για να μας στέλνει τόσο θαυμάσια δώρα. Γι' αυτό, σαν ανταπόδοση της ευγνωμοσύνης μας προς αυτόν, θα κάνουμε ό,τι μας ζητάει σε αυτό το γράμμα και θα είμαστε ευτυχισμένοι την ημέρα που θα μπορέσουμε να τον ξαναδούμε». Τότε η μητέρα τους λέει στοργικά: «Αγαπητά μου παιδιά, ο πατέρας σας είναι βέβαια πολύ καλός μαζί σας, αλλά υπάρχει στον ουρανό ένας πατέρας που είναι ακόμα καλύτερος προς όλους τους ανθρώπους που είναι τα παιδιά του. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να δείτε τον πατέρα σας που είναι στην πόλη, αλλά ο Θεός κάνει να λάμπουν για μας ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια. Κάνει να αυξάνονται επίσης τα λουλούδια, τα φρούτα και οι πλούσιες σοδιές. Μ' αυτά τα πλούσια δώρα μας δείχνει πόσο μας αγαπά. Η Αγία Γραφή, από την οποία σας έχω διηγηθεί και διαβάσετε και εσείς τόσα πράγματα, είναι σαν ένα γράμμα που μας απίφθινε και στο οποίο μας εκδηλώνει τη θέλησή του και μας υπόσχεται τον ουρανό. Ω, εκεί μας περιμένουν πολύ ωραιότερα δώρα και μεγαλύτερες χαρές, ακόμα και από αυτές που μπορεί να μας δώσει η γη. Έτσι, οφείλουμε εδώ κάτω να αγαπάμε με θέρμη το Θεό που μας αγαπάει τόσο και να εκτελούμε την πατρική Του θέληση. Στον ουρανό θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και η ευτυχία μας θα είναι τόσο μεγάλη που τίποτα δεν μπορεί να της δώσει μια ιδέα μόνο. Ο Θεός, ο Πατέρας όλων μας, είναι η ίδια η στοργή και η πιο αγνή αγάπη και υπέρτατη καλοσύνη. Είναι το καταφύγιό μας και η ελπίδα μας. Όποιος υπολογίζει σε Αυτόν, δεν ελπίζει μάταια. Αποστολική Διακονία. Παραμύθια για παιδιά.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Ολοκληρώνουμε σήμερα το 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Περί διακρίσεως». Είπε ο γέροντας, «Είναι προτιμότερο να ζεις με τρεις που έχουν φόβο Θεού, παρά με μύριους που δεν φοβούνται τον Θεό. Στις έσχατες μέρες, στους 100, το πολύ κοινοβιάτες μοναχούς, λίγοι θα σωθούν. Και στους κελιώτες, όπως λογαριάζουν, θα είναι πολύ λιγότεροι. Όλον η αγάπη θα στραφεί στα τραπεζώματα και στην γαστριμαργία. Πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Όλοι αγαπούν να άρχουν και να έχουν χρήματα». Ο ίδιος είπε, «Δεν συμφέρει να έχετε σχέσεις με ανθρώπους που παραβαίνουν τον νόμο του Θεού, ούτε στην εκκλησία, ούτε στην αγορά, ούτε σε συμβούλια, ούτε σε δικαστήριο, καθόλου και πουθενά. Αυτό που έχει να κάνει κανείς είναι να διακόψει εντελώς την επικοινωνία με αυτούς που δεν τηρούν τον νόμο του Θεού. Γιατί κάθε παράνομος είναι άξιος αποστροφής και μέτοχος αιώνιας κόλασης. Και παράνομος θεωρείται κάθε άνθρωπος που παραβαίνει τις εντολές του Θεού».

για να δικαιούται πρώτος να δοκιμάσει από τους καρπούς. Σε αυτό εδώ το απόφθεγμα γίνεται χρήση του χωρίου με λιγότερο πιθανή έννοια, αλλά την προσαρμόζει ο γέροντας στο θέμα του αποφθέγματος. Ότι δηλαδή ο διδάσκων τα του Θεού οφείλει πρώτα να μαθητεύσει έμπρακτα στον νόμο του Θεού, να γευτεί και να βιώσει τους καρπούς της εν Χριστώ καινής κτήσεως, ώστε η διδασκαλία του να μην είναι λόγος κενός, στερημένος χάριτος Θεού, και βλάψει και τους ακροατές και τον εαυτό του. Αδελφός ρώτησε γέροντα, «Πάτερ, πώς μερικοί έχουν αποκαλύψεις και βλέπουν αγγέλους?» Και ο γέροντας είπε, «Μακάριος παιδί μου είναι εκείνος που πάντοτε βλέπει τις αμαρτίες του, γιατί όποιος το κάνει αυτό, βρίσκεται πάντοτε σε εγρήγορση». «Εγώ, πάτερ», είπε ο αδελφός, «είδα πριν από μερικές μέρες κάποιον αδελφό που έβγαλε δαιμόνιο από αδελφό». «Δεν θέλω», αποκρίθηκε ο γέροντας, «να βγάλω δαίμονες και να γιατρέψω αρρώστιες, αλλά θέλω και παρακαλώ τον Θεό να μην μπει σε μένα δαίμονας, αλλά να καθαρίσω τον εαυτό μου από τους ακάθαρτους λογισμούς. Και να, έγινα μέγας». Γιατί αν καθαρίσει κανείς την καρδιά του από ακάθαρτους λογισμούς και ακούραστα κάνει το καθημερινό πρόγραμμα προσευχής και όλο τον κανόνα του, σίγουρα θα αξιωθεί της Βασιλείας των Ουρανών μαζί με τους πατέρες που έκαναν θαύματα. Διηγήθηκε κάποιος από τους πατέρες ότι στην Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα μοναστήρι γυναικείο. Μια λοιπόν από τις μοναχές αυτές πολεμήθηκε από ενέργεια του κοινού εχθρού των ανθρώπων να βγει από το μοναστήρι. Βγήκε λοιπόν και με την ενέργεια πάλι του δαίμονα που την ξεγέλασε να κάνει την έξοδο, έπεσε στην πορνεία και έκανε μάλιστα αρκετό χρόνο στο αμάρτημα αυτό. Κάποτε όμως η αγαθότητα του Θεού συνήργησε για τη μετάνοιά της και μεταμελήθηκε. Γύρισε στο κοινό βιό της μετανοημένη, αλλά έπεσε μπροστά στην πύλη της μονής και εξέπνευσε. Ο θάνατός της αποκαλύφθηκε σε κάποιον Άγιο άνθρωπο. Είδε δηλαδή αυτός τους αγγέλους που ήρθαν να παραλάβουν την ψυχή της και τους δαίμονες που την ακολουθούσαν από πίσω. Και γινόταν διάλογος μεταξύ τους. Οι Άγιοι Άγγελοι έβλεπαν πως ήρθε μετανοημένη, ενώ οι δαίμονες έλεγαν «τόσο καιρό σε εμάς υπηρετούσε, επομένως είναι δική μας». Αφού κράτησε πολλή ώρα ο διάλογος γύρω από το θέμα αυτό, οι δαίμονες είπαν «μα ούτε πρόλαβε να μπει στο κοινόβιο, πώς λοιπόν λέτε ότι μετανόησε?» Και οι άγγελοι αποκρίθηκαν και είπαν «από τη στιγμή που είδε ο Θεός ότι η πρόθεσή της προσανατολίστηκε προς αυτό, δέχθηκε τη μετάνοιά της». Η κυριότητα της μετάνοιας της ανήκει, εφόσον τον σκοπό αυτόν έθεσε πρώτο από όλα, ενώ τη ζωής η κυριότητα ανήκει στο Δεσπότη και Κύριο πάντων. Με αυτά λοιπόν τα λόγια των αγγέλων καταντροπιάστηκαν οι δαίμονες και υποχώρησαν. Ο Άγιος λοιπόν εκείνος γέροντας και κατόπιν επίσκοπος, που του έγινε η αποκάλυψη σχετικά με τον θάνατο της μοναχής, τα διηγήθηκε αυτά. Είπε σε αυτόν, από τον οποίο και εμείς τα ακούσαμε και σας τα είπαμε. Έχοντας υπόψη μας αυτά, αδελφοί, πρώτα ας ασφαλίσουμε τον εαυτό μας με τη βοήθεια του Θεού και να μην υποχωρούμε στους λογισμούς για κανένα αμάρτημα, αλλά να τους αποκρούμε αντιλέγοντας και να τους πολεμούμε και προπαντός προκειμένου να μην βγούμε από το μοναστήρι μας. Γιατί ξέρουμε βέβαια από πού ξεκινούμε, αλλά αγνοούμε σε τι πρόκειται να πέσουμε φεύγοντας.

αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για την αυτοτέλεια και την δυναμική που έχουν οι στίχοι των ψαλμών, φαινόμενο παγκόσμια μοναδικό. Σε ποίηση. Οι ψαλμοί στη ζωή της Εκκλησίας, η θέση μάλλον των ψαλμών στη ζωή της Εκκλησίας, υπήρξε κυρίαρχη ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια. Σας είπα προηγουμένως ότι στην Καινή Διαθήκη τα μισά από τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης που εμφανίζονται είναι ψαλμικά. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης έχει πάρα πολλά ψαλμικά χωρία. Μέχρι μάλιστα τα τέλη του 2ου αιώνα, οι ψαλμοί αποτελούσαν το κύριο σώμα της υμνολογικής προσέγγισης στη σχέση των πιστών με τον Θεό. Από τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να εισάγονται ύμνοι ακρεφνώς χριστιανικοί, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή ύμνοι που δημιουργούνται από τη χριστιανική κοινότητα. Παραδείγματος χάρη, ένας τέτοιος ύμνος είναι η περίφημη λιχνική ευχή, το «Φως ηλαρών Αγίας Δόξης», που συνδέθηκε γύρω στο 180 μετά Χριστόν. Μετά τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να παρουσιάζονται μεγάλες ποιητικές συνθέσεις και να δοκιμάζονται αυτές οι συνθέσεις. Είναι γνωστό ότι στην αρχή έχουμε μεγάλες οδές, αργότερα έχουμε τα κοντάκια, με επικεφαλής τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού, και ακολουθεί μια μεγάλη επανάσταση που συντελέστηκε σε μια πιο σύνθετη μορφή οδών, οι κανόνες. Κοντά σε αυτά υπάρχουν και οι αυτόνομοι ύμνοι, τα λεγόμενα τροπάρια, πολιτίκια κλπ. Τον 5ο αιώνα το ψαλτήριο παραμένει εν πλήρη χρήση στη λατρεία της Εκκλησίας, δηλαδή οι νέες ποιητικές συνθέσεις δεν το διώχνουν από την πράξη, εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο. Ενδιαφέρον είναι ένα απόσπασμα του Ιερού Χρυσοστόμου, όπως είναι γνωστό το 400 μετά Χριστόν, ο Χρυσόστομος γίνεται Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τους ψαλμούς και έχει ερμηνεύσει σχεδόν όλους τους ψαλμούς. Λέει λοιπόν αυτό το απόσπασμα. «Και τι να πω για τον μακάριο Δαβίδ που η χάρη του Αγίου Πνεύματος οικονόμησε να τον κηρύττουμε νύχτα και μέρα συνεχώς. Γιατί όλοι αυτόν έχουμε στο στόμα μας σαν μύρο. Στους ναούς συνεχώς στελούνται πανηχίδες και ο Δαβίδ είναι παρόν. Και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ», λέει το κείμενο. «Στις πρωινές υμνολογίες πάντα παρών ο Δαβίδ. Στις εξώδιες ακολουθίες απ' αρχής μέχρι τέλους ο Δαβίδ. Στα κεντήματα των κοριτσιών πάντα παρών ο Δαβίδ. Και τι παράδοξο. Πολλοί που δεν έμαθαν γράμματα ξέρουν απ' έξω τον Δαβίδ. Και δεν δοξάζεται μόνο στις πόλεις και στους ναούς, σε όλες τις στιγμές της ημέρας και από όλες τις ηλικίες, αλλά και στους αγρούς και στα ερημητήρια και στα μοναστήρια αγγελικοί χωροί των δοξολογούν. Ομάδες παρθένων στα ασκητήρια μιμούνται την Μαριάμ, ψένοντας τον Δαβίδ. Ερημίτες ασκούμενοι να μιλήσουν στο Θεό, τον Δαβίδ συνεχώς μνημονεύουν. Όλοι οι άνθρωποι, αν και καταβάλλονται από τον φυσικό βαθύ ύπνο, τον Δαβίδ μόνον έχουν να τους ξυπνά και να τους διαγείρει σε πανηχίδες, κάνοντας ουρανό τη γη και εις άγγελους τους ανθρώπους. Έτσι στολίζει το βίο μας, κατέχει τη ζωή μας και την κάνει να μοιάζει με τη ζωή των αγγέλων. Είναι παρόν στην ενηλικίωση των παιδιών, προσκαλεί τους νέους σε σύνεση, χαρίζει στις νέες τη σοφροσύνη, παρέχει στους ενήλικες ασφάλεια και προσκαλεί τους αμαρτωλούς σε μετάνοια.
Λίγον θέλω να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω μία έκφραση που λέει «παιδείς συναυξανόμενος». «Ζει μαζί με τα παιδιά όσο αυτά μεγαλώνουν», ο Δαβίδ. Μια φράση που παραπέμπει στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Για αρκετούς αιώνες, και όχι μόνο κατά τους αιώνες της δουλείας, το αναγνωστικό που είχαν για να μάθουν τα παιδιά γράμματα ήταν το ψαλτήρι. Τώρα, ας δούμε και μια άλλη χρήση του ψαλτήριου. Υπάρχει το λειτουργικό βιβλίο που λέγεται «Ψαλτήριο». Κοντά στα μηναία, κοντά στο τριώδιο, κοντά στην παρακλητική, στο ευχολόγιο. Το ψαλτήρι αυτό περιέχει και τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ και χρησιμοποιείται στο στη λατρεία της Εκκλησίας. Μάλιστα στο τέλος αυτού του βιβλίου υπάρχουν και οι 9 οδές. Όλο το ψαλτήρι είναι διαιρεμένο σε 20 καθίσματα και κάθε κάθισμα σε 3 στάσεις. Ολόκληρο το ψαλτήρι διαβάζεται κάθε εβδομάδα. Δηλαδή είναι έτσι διαιρεμένο ώστε μέσα σε μία εβδομάδα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, μεσονυχτικό, ώρες, όρθρος, εσπερινός, απόδειπνο, να διαβάζεται ολόκληρο. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μάλιστα διαβάζεται 2 φορές την εβδομάδα. Γιατί λέμε 20 καθίσματα? Όπως καταλαβαίνετε, το κάθε κάθισμα δεν περιέχει υποδιαίρεση του 150. Μπορεί να είναι διαφορετικές οι υποδιαιρέσεις. Ανάμεσα στα καθίσματα ψάλλονται τροπάρια και κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας τους μπορούν να καθίσουν οι άνθρωποι και να ξεκουραστούν. Εξού και καθίσματα. Πέραν αυτής της τακτικής αναγνώσεως, όλες σχεδόν οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, δηλαδή μεσονυκτικό, ώρες, εσπερινός, όρθρος, απόδειπνα, παρακλητικοί κανόνες, ευχέδεο, η ακολουθία των εγγενείων του ναού, η νεκρόσιμη ακολουθία, εμπεριέχουν ψαλμούς. Μερικοί μάλιστα ψαλμοί ψάλλονται και με περίτεχνα μέλη, όπως παραδείγματος χάρη ο πεντηκοστός ψαλμός, αυτός που ξεκινάει με τη φράση «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου», ή ο εκατοστός τεσσαρακοστός ψαλμός που ξεκινάει με τη φράση «Κύριε, εκέκραξα προς εις άκουσόν μου», ή η καλούμενη πολυέλεη, δηλαδή ο ψαλμός 134, ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, ο ψαλμός 135, εξομολογήθε το Κύριο, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και κυρίως ο ψαλμός 145, «Ένει η ψυχή μου τον Κύριον, ενές ο Κύριον εν τη ζωή μου». Οι άλλοι ψαλμοί μπορεί να μην έχουν περίτεχνα μέλη, αλλά τις περισσότερες φορές μπορεί ο αναγνώστης ή ο ψάλτης να τους υποψάλει, να τους πει δηλαδή με έναν τραγουδιστικό ρυθμό. Το όργανο, όπως είπα, δεν το έχουμε. Τον ψαλτήρα δηλαδή δεν τον έχουμε. Καμιά μαρτυρία δεν λέει ότι ο ψαλτήρας χρησιμοποιήθηκε μετά τον 3ο αιώνα. Δεν έχουμε τέτοια μαρτυρία ούτε στην Εβραϊκή Συναγωγή. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ψαλτήρας ως όργανο κάποια στιγμή καταργήθηκε από τη λατρεία και έτσι η Εκκλησία παρέλαβε τη χρήση αυτών των ψαλμών χωρίς τον ψαλτήρα. Και αυτό αργότερα εμφανίστηκε το λεγόμενο υπόψαλμα. Οι ψαλμοί έχουν επιγραφές. Τις επιγραφές συνήθως δεν τις διαβάζουμε στις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τις περισσότερες από τις επιγραφές, στους Εβδομήκοντα σχεδόν όλοι έχουν επιγραφές, ενώ στην Εβραϊκή Βίβλο δεν έχουν όλοι, άλλοτε τις κατανοούμε, άλλοτε δεν τις κατανοούμε. Υπάρχουν επιγραφές που δηλώνουν τον ποιητή, παραδείγματος χάρη, «Ψαλμός το Δαβίδ», «Ψαλμός των Ιών Κορέ», «Ψαλμός του Μωυσέως», «Ψαλμός του Ασάφ», «Ψαλμός του Ιεζεκίου», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητος αυτοί είναι οι ποιητές. Κατά έναν τρόπο που τον αγνοούμε, συνδέθηκαν κάποιοι ψαλμοί με αυτά τα ονόματα.
Μερικοί είναι του Δαβίδ. Η έρευνα προσπαθεί ακόμα να εντοπίσει ποιους με σιγουριά μπορούμε να τους αποδώσουμε στο Δαβίδ. Από τους 84 που αποδίδονται στο Δαβίδ, η έρευνα έχει ταυτοποιήσει περίπου 35 μέχρι τώρα. Όσον αφορά τις επιγραφές των ψαλμών, δεν είναι πάντοτε σαφές τι εννοούν. Ασφαλώς μερικές δηλώνουν κάτι που έχει σχέση με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο τίτλος «Διάψαλμα». Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Έχουν κατατεθεί κατά καιρούς κάποιες απόψεις, καμιά όμως δεν είναι γενικώς αποδεκτή. Το σίγουρο είναι ότι η λέξη «διάψαλμα» έχει σχέση με τον μουσικό τρόπο με τον οποίο εκφέρεται το ποίημα αυτό. Ως προς το περιεχόμενο, μπορώ να πω γενικά ότι στους ψαλμούς βρίσκουμε έναν κόσμο που μας φανερώνει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και του ανθρώπου με τον κόσμο. Και κατά μία επιμέρους προσέγγιση του Θεού με τη δημιουργία, στην οποία υπάρχει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το γενικό περιεχόμενο των ψαλμών. Ειδικά όμως υπάρχουν ψαλμοί της μετανοίας, όπου ο άνθρωπος θέλει να εκφράσει τη μετάνοιά του για τις πράξεις του ή για μια συγκεκριμένη πράξη. Ψαλμοί της δοξολογίας, όπου θέλει να δοξάσει τον Θεό. Ψαλμοί της ευχαριστίας, όπου θέλει να ευχαριστήσει για κάτι που του συνέβη, είτε στην ομάδα είτε στον ίδιο τον ποιητή. Ψαλμοί της εξουσίας, οι οποίοι στα εγχειρίδια ονομάζονται ψαλμοί της βασιλείας, όπου περιγράφεται η δύναμη ενός βασιλέα, την οποία δύναμη αρείεται από τη χάρη του Θεού. Επομένως είναι παλαιοί ψαλμοί από τα χρόνια της βασιλείας. Διηγούνται τη διαδρομή αυτού του βασιλέα, καλού ή κακού, ευσεβούς ή ασεβούς. Ως ευσεβούς τον δοξολογούν, ως ασεβούς τον κατακρίνουν. Έχουμε στίχους σε ψαλμό που καταγγέλλεται η ασέβεια του βασιλέα και καλείται ο Θεός να επέμβει. Τέτοιοι ψαλμοί όμως έχουν και αναγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή αφορούν κάθε άνθρωπο. Επίσης έχουμε ψαλμούς αποδημητικούς. Όταν πια έχει αναγερθεί ο ναός Σολομώντα ή αργότερα μετά την οικοδόμηση του δεύτερου ναού, οι Ισραηλίτες που είναι διασκοπισμένοι στον κόσμο έχουν ως στόχο στη ζωή τους να επισκεφτούν αυτόν τον ναό. Σε αυτές τις αποδημίες έχουν τραγούδια που περιγράφουν ακριβώς αυτόν τον σκοπό και την ταλαιπωρία που θα υποστούν, καθώς και τη βοήθεια που ζητούν από το Θεό να ξεπεράσουν αυτή την ταλαιπωρία. Και έχουμε, κυρίως θα έλεγα, ψαλμούς μεσιανικούς. Το περιεχόμενό τους αναφέρεται στο αναμενόμενο σωτήρα ή στην ελπιζόμενη και αναμενόμενη σωτηρία. Πρόκειται για ομάδα ψαλμών στους οποίους αναφέρεται συχνά η Καινή Διαθήκη και στίχοι των οποίων συχνά διανθίζουν την ημνολογία της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία στη νέα της πλέον Διαθήκη παραλαμβάνει μια τέτοια συλλογή και την εντάσσει ολόκληρη μέσα στη λατρεία της, ενώ δεν έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο με άλλες συλλογές Παλαιάς Διαθήκης που δεν τις έχει εντάξει ολόκληρες παρά αποσπάσματά της? Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Πρόκειται για πολύ δυνατή ποίηση. Επιτρέψτε μου να διατυπώσω έναν λογισμό. Ασφαλώς οι 150 αυτοί ψαλμοί συντέθηκαν, γράφτηκαν και καταρτίστηκαν από την εβραϊκή κοινότητα, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Μέσα όμως στις διαστάσεις μιας άλλης ιστορίας ή αν θέλετε μιας μεταϊστορίας, αυτό το βιβλίο συντέθηκε, γράφτηκε και καταρτίστηκε από την εκκλησιαστική κοινότητα κατά έναν προθύστερο τρόπο. Είναι συγκλονιστική η εναρμόνιση του περιεχομένου των ψαλμών με τη Νέα Διαθήκη. Όχι μόνο στους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς, οι οποίοι καλούν τον Μεσσία να σώσει τον κόσμο,
ή βλέπουν τον Μεσσία να έρχεται, ούτε στους λεγόμενους εσχατολογικούς ψαλμούς, που βλέπουν μια έσχατη πραγματικότητα να έρχεται, να διορθώσει όλο το κακό που υπάρχει στον κόσμο, ή τα δεινά που υπάρχουν στον κόσμο, μια παρέμβαση του Θεού μέσω μιας άλλης βασιλείας, άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου βασιλείας. Όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σχεδόν στο σύνολό τους, οι ψαλμοί περιγράφουν τη ζωή του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως δοκιμαζόμενου, είτε ως αμαρτωλού, είτε ως αγαθού ανθρώπου, καθώς και τις συνέπειες που έχει η στάση του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία σε σχέση με αυτό που ζητάει ο άνθρωπος, δηλαδή τη σωτηρία της ίδιας του της φύσης. Στο σημείο αυτό τελειώνει η εισαγωγή για τους ψαλμούς. Κανονικά θα έπρεπε να πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος με το οποίο θα συνεχίσουμε και να αρχίσουμε να ερμηνεύουμε ψαλμούς. Όμως επιτρέψτε μου εδώ να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να ασχοληθώ με ένα θέμα που δεν έχει τόσο σχέση με τους ψαλμούς. Πρόκειται για την εγκυρότητα της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Από το 19ο αιώνα παρουσιάστηκε και στο χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής μία τάση, κυρίως από τους ακαδημαϊκούς θεολόγους της θεολογικής σχολής που ιδρύθηκε το 1833, να κρίνουμε τη μετάφραση των Εβδομήκοντα σε σχέση με τη μετάφραση, με το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου, και αξιολογικά άρχισε να έρπει η αντίληψη ότι το εβραϊκό κείμενο είναι το γνήσιο και ότι οι Εβδομήκοντα εμπεριέχουν ορισμένες παρερμηνίες. Σε αυτό το πλαίσιο άρχισε να μπήκε το μάθημα της εβραϊκής γλώσσας και της σπουδής της εβραϊκής βίβλου μέσα στη θεολογική σχολή, και σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε και η μετάφραση που εκπώνησε μια ομάδα με επικεφαλής τον Νεόφυτο Βάμβα, κληρικό αλλά και καθηγητή της θεολογικής σχολής Αθηνών, και η οποία εξακολουθεί να κυκλοφορεί αυτή. Υποτίθεται στα νεότερα ελληνικά μια μετάφραση. Μετάφραση όμως από την Εβραϊκή Βίβλο. Όχι μετάφραση του κειμένου των Εβδομήκοντα από την αττικίζουσα γλώσσα σε μια νέα ελληνική γλώσσα, αλλά μετάφραση από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Τέτοιες απόπειρες έχουν γίνει πάρα πολλές στην Δύση, αλλά και από μεγάλους ποιητές νεότερους έχουν επιχειρηθεί τέτοιες μεταφράσεις, πάντα όμως από το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου. Αναφέρω παραδείγματος χάρη τη μετάφραση των ψαλμών που έχει κάνει ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος. Για να δούμε όμως, τι είναι αυτή η μετάφραση των Εβδομήκοντα και τι είναι αυτό το εβραϊκό κείμενο που θεωρείται γνήσιο. Καταρχήν, πώς προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Τον 3ο π.Χ. αιώνα, ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος, βασιλιάς της Αιγύπτου, ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ίδρυσε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας με τη φιλοδοξία να περιλάβει στη συλλογή της όλη τη μέχρι τότε γραμματεία. Λέγεται ότι ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Δημήτριος Φαλιρέας, εισηγήθηκε να περιληφθούν και οι εβραϊκές γραφές, μεταφρασμένες όμως στην ελληνική γλώσσα, δεδομένου ότι οι Εβραίοι της Αιγύπτου την εποχή εκείνη, αλλά και της υπόλοιπης ρωμαϊκής οικουμένης, δεν ήξεραν πλέον την εβραϊκή γλώσσα. Στον Πτολεμαίο τον Φιλάδελφο, λοιπόν, αποδίδεται η απόφαση να μεταφραστούν οι εβραϊκές γραφές στην ελληνική. Το έργο ανέλαβε να φέρει εις πέρας μια πολυποιηθής ομάδα 72 εγγράμματων Ιουδαίων που κατήχαν τη γνώση των δύο γλωσσών.
Έτσι προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Στη συλλογή των Εβδομήκοντα, όπως την αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός των 39 βιβλίων που μεταφράστηκαν στα ελληνικά από τα εβραϊκά και των 3 από τα αραμαϊκά, περιέχονται και 7 βιβλία που γράφτηκαν κατευθείαν στα ελληνικά κατά τους 4ο, 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Ποιο είναι το κύρος αυτής της μετάφρασης? Σήμερα υπάρχει μια διαμάχη στην έρευνα για το ποιο κείμενο προσεγγίζει περισσότερο τις αρχαίες πηγές, η Εβραϊκή Βίβλος ή η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Το κείμενο των Εβδομήκοντα, όπως ονομάζουμε το ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, δημιουργήθηκε λοιπόν στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. Το αρχαιότερο χειρόγραφο αυτού του κειμένου που διαθέτουμε μέχρι σήμερα είναι του 4ου αιώνα, αποτυπωμένο σε 2 κώδικες, τον Σιναϊτικό και τον κώδικα του Βατικανού. Δηλαδή το αρχικό χειρόγραφο των Εβδομήκοντα έχει χαθεί. Αντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε, αλλά όλα τα χειρόγραφα χανόντουσαν λόγω της φθοράς που είχαν τα μέσα γραφή στην εποχή εκείνη. Έναν αιώνα αργότερα, από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, έχουμε διασωσμένη την μετάφραση των Εβδομήκοντα σε χειρόγραφο, το Σιναϊτικό λοιπόν και τον κώδικα του Βατικανού. Το εβραϊκό κείμενο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως αυθεντικό κείμενο των εβραϊκών γραφών άρχισε να διαμορφώνεται μετά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν και η εργασία ολοκληρώθηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, είναι δε γνωστό ως μασορητικό κείμενο. Είναι ένα κείμενο που προήλθε από τη συλλογική δουλειά διδασκάλων της εβραϊκής παράδοσης που ονομάστηκαν μασορίτες, δηλαδή φύλακες της παραδόσεως. Μασάρ σημαίνει παραδίδω, μασορά ή μασόρεθ σημαίνει παράδοση, και οι οποίοι προσπάθησαν να αποκαθάρουν τα κείμενα των ιερών τους γραφών, θέτοντας μάλιστα και σύμβολα φωνιεντισμού στις λέξεις, αφού ως γνωστόν η παλαιά εβραϊκή γλώσσα δεν είχε φωνιέντα στη γραφή της. Ένας ιδιότυπος ευσεβισμός τους οδήγησε να καταστρέψουν τα μέχρι τότε χειρόγραφα πάνω στα οποία εργάστηκαν, ώστε να διαφυλαχθεί η ιερή τους παράδοση σε ένα στερεότυπο κείμενο. Επομένως, στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης, το κείμενο των Εβδομήκοντα που διαθέτουμε είναι κατά μερικούς αιώνες αρχαιότερο του κειμένου των εβραϊκών γραφών που χρησιμοποιούμε. Είναι αλήθεια ότι τα χειρόγραφα του Κουμράν, που ανακαλύφθηκαν μόλις το 1947, εμπεριέχουν κείμενα της εβραϊκής γραφής του 1ου π.Χ. αιώνα και του 1ου μετά Χριστό αιώνα, τα οποία δεν εμφανίζουν σοβαρές διαφορές από το μασορητικό κείμενο. Τα κείμενα των ψαλμών που μας ενδιαφέρουν εμάς και που χρησιμοποιούνται στην εβραϊκή λατρεία διαφέρουν σε αρκετά σημεία από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Αν οι Εβδομήκοντα κατανόησαν σωστά μερικές λέξεις, ασφαλώς θα προστρέξουμε και στο εβραϊκό κείμενο στην περίπτωση που η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν μας αποδίδει με σαφήνεια το περιεχόμενο. Θα βοηθηθούμε από το εβραϊκό κείμενο. Όπως και αντιστρόφως υπάρχει μια βοήθεια. Σε ασαφείς εκφράσεις του εβραϊκού κειμένου θα ανατρέξουμε στη μετάφραση των Εβδομήκοντα ή και σε άλλα σπαράγματα μεταφράσεων που υπάρχουν, όπως είναι του Ακύλα, του Θεοδοτίωνα. Μιλάμε για μεταφράσεις του 2ου αιώνα που είναι πιο κοντά προς τις αρχαίες πηγές. Μια τέτοια έρευνα γίνεται συνεχώς και είναι εν εξελίξη. Όμως πρέπει να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Είχα ασχοληθεί πριν από 2 χρόνια με μια κριτική έκδοση των κειμένων του Αββά Ισαάκ.
έμαθα αρκετά πράγματα πάνω στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης. Ο Θεοτόκης το 1770 εξέδωσε τους ασκητικούς λόγους του Αββά Ισαάκ στηριζόμενο σε δύο κώδικες και μάλιστα κώδικες ατικίζοντες. Η μετάφραση των λόγων του Αββά Ισαάκ εκπονήθηκε τον 9ο αιώνα στη Μονή του Αγίου Σάββα. Το αυτόγραφο των δύο μεταφραστών, του Πατρίκιου και του Αβράμιου, των λογίων αυτών μοναχών, δεν σώζεται. Πολύ νωρίς άρχισε αυτό το αυτόγραφο βέβαια να αντιγράφεται κατά τη συνήθεια της εποχής, δηλαδή να τυπώνεται θα έλεγαμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη. Τα αντιγραφεία ήταν ένα είδος τυπογραφείων της παλαιάς εποχής. Από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 16ο αιώνα έχουμε γύρω στους 20 με 25 κώδικες με λόγους του Αββά Ισαάκ, με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Διότι κατά την αντιγραφή, είτε από φιλότιμο ο αντιγραφέας ήθελε να ερμηνεύσει κάπως μια δυσνόητη φράση και προσέθεται, είτε παράκουγε. Είτε λοιπόν από παράκουσμα ή και από ιδεολογική τοποθέτηση παρισέφρισαν σε διάφορες κώδικες διαφορετικές γραφές. Η δουλειά τώρα είναι να μπορέσουμε όσο είναι δυνατόν να φτάσουμε στο αρχικό αυτόγραφο, αν είναι δυνατόν. Το ίδιο είχε γίνει με τα κλασικά κείμενα. Όταν λέμε έχουμε τα κείμενα του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη, ποια κείμενα έχουμε? Το αρχαιότερο χειρόγραφο που έχουμε είναι του 5ου, 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Δεν υπάρχουν παλαιότερα. Αυτή είναι μια κατάσταση. Δυστυχώς με αυτήν θα πορευόμαστε. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα.

ότι παρασύπη γη ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς, ψάλλοντάσι, αλληλούια.

να μην ενδιαφέρεσαι αν σε αγαπούν, αλλά αν εσύ αγαπάς τον Χριστό και τους ανθρώπους. Μόνο έτσι γεμίζει η ψυχή.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Άγιος Ευμένιος Ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός Σίμωνος μοναχού Εθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού Έχουμε από τον παππούλι μας πολλά καλά ψυχοφελή, ευχάριστα και ενδιαφέροντα θέματα να θυμόμαστε όχι όμως μόνο ευχάριστα και ολόκληρη η πολυτάραχη γεμάτη πόνου στη ζωή του, το πώς αντιμετώπιζε την ασθένειά του και τις προσβολές του εχθρού με υπομονή, προσευχή και δοξολογία, είναι για εμάς μια πολύτιμη παρακαταθήκη και διαθήκη. Όσοι τον ζήσαμε από κοντά, ωφεληθήκαμε πολύ και από το ζωντανό παράδειγμά του και από τα λόγια του. Είναι γεγονός ότι ένα μικρό μόνον μέρος από αυτά που μας έλεγε είναι ηχογραφημένο. Θυμόμαστε όμως τα λόγια του όταν κάποιο πνευματικό του παιδί πρότεινε να φέρει μαγνητόφωνο να ηχογραφήσει τον διάλογό τους. Ο παππούλης ακούμπησε την καρδιά του νέου με το δάχτυλό του και είπε «Αυτά που σου λέω μόνο η καρδιά και το σήμερα τα αποτυπώνουν». Όχι τα μαγνητόφωνα και τα χαρτιά. Εμείς, σε αυτό το δεύτερο μέρος του βιβλίου, αποτολμούμε ταπεινώς να μεταφέρουμε μαρτυρίες από βιώματα ανθρώπων που έζησαν τον πατέρα Ευμένιο από κοντά ή δέχθηκαν τις ευεργεσίες του χωρίς να τον έχουν προηγουμένως γνωρίσει. Ευελπιστούμε πως με αυτόν τον τρόπο οι ευσεβείς αναγνώστες θα βοηθηθούν να καταλάβουν το ποιος υπήρξε και πραγματικά είναι ο πατήρ Ευμένιος. Ήταν άνθρωπος προσευχής, διακριτικά χωρίς να φαίνεται. Έκρυβε επιμελώς κάθε σημείο αγιότητος. Ακόμα και το θαύμα κοντά του ήταν κάτι το φυσικό. Το βιώναμε σαν κάτι φυσικό, σαν μια υπέρβαση που όμως ήταν φυσική. Επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μοναχοί, ιερομόναχοι, καθηγητέ πανεπιστημίου, έρχονταν να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Ο πατήρ Ευμένιος με τον ποταμό αγαθότητος και καλοσύνης που τον πλημμύριζε, μαλάκωνε τις καρδιές μας, τις σκέψεις μας, τις αγωνίες και τις στενοχώριες μας. Μας συνέδεε με την πίστη και την ελπίδα. Αποκαθιστούσε την επαφή μας με τον Πανάγαθο Θεό. «Παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον», μας υπενθύμιζε. Ένα μεγάλο πλήθος μαρτυριών από απλούς καθώς και διακεκριμένους ανθρώπους περιγράφουν θαυμαστά γεγονότα που συνέβησαν όσο ακόμη ο παππούλης ζούσε και μετά την κοίμησή του. Οι μαρτυρίες αυτές απετέλεσαν το υλικό για την σύνθεση των κεφαλαίων που ακολουθούν. Διορατικό και προορατικό χάρισμα. Ο πατήρ Ευμένιος, για να βοηθήσει τα πνευματικά του παιδιά, χρησιμοποιούσε ευρύτατα το διορατικό και προορατικό χάρισμά του, τα οποία, όπως ο ίδιος έλεγε, κατήχε πολύ καλά. Χαρακτηριστικά έλεγε «Υπάρχουν στιγμές που βλέπω μπροστά μου, αλλά βλέπω και πίσω μου και βλέπω και πάνω και κάτω». Σε ερώτηση, μήπως είναι αυτό που λέει ο Ισαάκ ο Σύρος που γίνεσαι όλος ο θαλμός και όλος φως και δεν υπάρχει χώρος και χρόνος? Απάντησε «Μα δεν ήταν αυτό, μα αν είναι δυνατόν, λες να είναι αυτό». Είναι αυτό, να βλέπεις μπροστά σου, να βλέπεις πίσω σου, πάνω και κάτω. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Σε ερώτηση πνευματικού του παιδιού, τι είναι το διορατικό χάρισμα και πώς ενεργεί, ο πατήρ Ευμένιος είπε «Α, αυτό το κατέχω καλά, μπορώ να σου το πω». Βλέπεις τι υπάρχει εδώ απ' έξω στην αυλή? Τώρα περνάει μια γάτα με μια μεγάλη μαύρη βούλα εδώ στον λαιμό. Εμένα βλέπεις, με έχει αξιώσει ο Θεός να βλέπω και πίσω από τον τοίχο. Αμέσως μετά, πράγματι εμφανίστηκε στην πόρτα μια γάτα με μαύρη βούλα στον λαιμό. Διέβλεπε τις ανάγκες των ανθρώπων και πολλές φορές τους άφηνε χρήματα χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Παραδείγματος χάριν, έβαζε κρυφά χρήματα κάτω από το μαξιλάρι τους. Όταν ερχόταν κάποιος να δει τον παππούλι και κτυπούσε την πόρτα στο κελάκι του, Εκείνος τον φώναζε με το όνομά του πριν να ακούσει την φωνή του και πριν να ανοίξει η πόρτα να δει ποιος είναι. Και πολλές φορές, όταν πήγαινε κάποιος να κοινωνήσει, ο πατήρ Ευμένιος έλεγε «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού» και έλεγε το όνομα του καθενός, χωρίς να τον ρωτήσει, ακόμη και αν δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ. Ενώ ακόμη ο πατήρ Ευμένιος ήταν μοναχός Σοφρόνιος, είχε πάει μια μέρα να προσκυνήσει τον Άγιο Γεράσιμο στην Πολυκλινική. Είδε εκεί τον πατέρα Πορφύριο να λειτουργεί. Στο τέλος μπήκε μέσα να τον χαιρετήσει και να πάρει την ευχή του. Και καθώς μας διηγόταν αργότερα, είπε μέσα του «Τι φωτισμένος παπάς είναι αυτός» και καθόταν και τον κοίταζε. Του λέει τότε ο πατήρ Πορφύριος «Τι θέλεις, τι με κοιτάς έτσι σαν χαζός» και του λέει ο παππούλης μας «Είμαι από το λεπροκομείο Αθηνών» «Και τι με κοιτάς έτσι» τον ξαναρωτάει ο πατήρ Πορφύριος «Δεν κοιτάω εσένα» του λέει ο γέροντας «Βλέπω την χάρη της Θείας Λειτουργίας» «Πω πω τι μεγάλο πράγμα είναι να είσαι παπάς» «Να γνωρίζεις τόση χάρη» «Να έχεις τόσο φως» «Οι άγγελοι να σε υπηρετούν την ώρα της Θείας Λειτουργίας» και του λέει ο πατήρ Πορφύριος «Και τα είδες όλα αυτά» «Ναι» λέει «Εκεί έξω που ήμουν» και του λέει ο πατήρ Πορφύριος «Είναι αλήθεια» «Είναι μεγάλη η χάρη της ιεροσύνης» «Αλλά είναι και πιο μεγάλη να την βλέπεις» «Από τότε γνωρίστηκαν» και διατηρούσαν πνευματική επικοινωνία. Και όταν ο πατήρ Σοφρόνιος αργότερα έγινε ο ιερεύς και πνευματικός πατήρ Ευμένιος, αυτόν ζήτησε ο πατήρ Πορφύριος κάποια φορά που ήθελε να εξομολογηθεί. Το βράδυ που εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Νικαίας Ιάκωβος, ο πατήρ Ευμένιος ήταν βαθιά συγκινημένος και συνεχώς επαναλάμβανε «Σήμερα ένα λευκό περιστέρι πέταξε ολόησια στον ουρανό». Όταν ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ νοσηλευόταν στο λαϊκό νοσοκομείο, ο πατήρ Ευμένιος ενοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό και παρόλη την βαριά κατάσταση της υγείας του, προσευχόταν συνέχεια για τον αρχιεπίσκοπο και έψαλε καθημερινά τη φήμη του. Παρακολουθούσε την εξέλιξη της υγείας του από το ραδιόφωνο και συνέχεια έλεγε «Καλά είναι ο Σεραφείμ» και γελούσε το πρόσωπό του. Πράγματι, εκεί που έλεγαν ότι ο αρχιεπίσκοπος χειροτερεύει, τα πράγματα άλλαζαν. Ο Σεραφείμ καλυτέρευε λίγο. Όπως μας έλεγε η κυρία που διακονούσε τον πατέρα Ευμένιο, το βράδυ που εκοιμήθη ο αρχιεπίσκοπος, μετά τις ειδήσεις των 8 μετά μεσημβρίαν, ο πατήρ Ευμένιος δεν έψαλε την φήμη, όπως συνήθισε. Αργά τη νύχτα, την ώρα που συνήθιζε να προσεύχεται, καθόταν στην καρέκλα του σκυφτός. Μετά από αρκετές ώρες προσευχής, βαθιά μεσάνυχτα, τον είδε να ανοίγει τα χέρια του, να λάμπει το πρόσωπό του και με ιδιαίτερη χαρά να φωνάζει «Γεια σου Σεραφείμ, πετάει ο Σεραφείμ, ωραίος που είναι ο Σεραφείμ».

παρακολούθησε την ενθρόνηση του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Ο πατήρ Ευμένιος σηκώθηκε από το κρεβάτι και προσκύνησε τον νέο Αρχιεπίσκοπο στην οθόνη της τηλεοράσεως. Κάποια άλλη μέρα πήγε στον πατέρα Ευμένιο ένας ιερεύς για να πάρει την ευχή του. Ο παππούλης ήταν άρρωστος, στο κρεβάτι, μόλις είχε βγει από το νοσοκομείο. Πριν προλάβει ο ιερεύς να καθίσει, του είπε: «Πήγαινε στο ιερό, βάλε το πετραχύλι μου, πάρε τα Άγια Μυστήρια και πήγαινε να μεταλάβεις τον τάδε», είπε το όνομά του, «στο τάδε κτίριο, στον τάδε όροφο του νοσοκομείου». Ο ιερεύς έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο παππούλης. Βρήκε έναν ετοιμοθάνατο νεαρό, ο οποίος ανέκτησε για λίγο τις αισθήσεις του, έκανε με δυσκολία τον σταυρό του, άνοιξε το στόμα του και μετέλαβε. Ύστερα ο ιερεύς είπε στην μητέρα του νεαρού που τον διακονούσε: «Είχατε ειδοποιήσει τον πατέρα Ευμένιο, τον εφημέριο του νοσοκομείου, να έλθει να κοινωνήσει το παιδί σας, αλλά επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να έλθει, λόγω της ασθενείας του, έστειλε εμένα». Εκείνη απήντησε ότι ο γιος της είχε εκφράσει την επιθυμία να κοινωνήσει, αλλά δεν είχαν προλάβει να ειδοποιήσουν τον πατέρα Ευμένιο, διότι ο γιος της είχε πέσει ήδη σε κόμμα. Ο ιερεύς, στην απορία του ποιος είχε ειδοποιήσει τον πατέρα Ευμένιο, ρώτησε και την νοσοκόμα. Εκείνη είπε ότι δεν είχε πάρει εντολή από κανέναν να μιλήσει στον ιερέα για να κοινωνήσει ο νεαρός. Κάποιο απόγευμα, την ώρα της ακολουθίας, ένας ιερομόναχος καθόταν μαζί με τον παππούλη στο ιερό. Μέσα του δυσφορούσε, γιατί δεν καταλάβαινε αυτά που διάβαζε ο αναγνώστης. Οπότε κάποια στιγμή ο παππούλης, διαβάζοντας την σκέψη του και γελώντας ξεκαρδιστικά, τον πληροφόρησε καθεστιχαστικά ότι ο αναγνώστης διαβάζει τον κανόνα του όρθρου του Αγίου της Εορτής. Ερχόταν στον πατέρα Ευμένιο ένας κύριος και τον βοηθούσε στο αναλόγιο. Κάποτε που αυτός ήλθε να εκκλησιαστεί και ενώ δεν υπήρχε κανείς άλλος να ψάλει, ο παππούλης τον έδιωξε πρωί-πρωί χωρίς να του εξηγήσει το γιατί. Έφυγε αυτός λίγο στενοχωρημένος και τα βήματά του τον οδήγησαν στον ιερό ναό του εσταυρωμένου στο Εγάλαιο. Μόλις μπήκε, με έκπληξη και γεμάτος ανακούφιση, τον δέχθηκε ο ιερεύς και του εξήγησε ότι μόλις προλίγου τον είχε αναζητήσει επιγόντως στο τηλέφωνο να έλθει να ψάλει, γιατί ο κανονικός ψάλτης εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να έλθει και ο ναός περίμενε σχολεία να λειτουργηθούν. Είπαν έτσι ο ένας τον άλλον τι του συνέβη και έγινε φανερό γιατί ο πατήρ Ευμένιος έδιωξε μονομιά στον ψάλτη του. Πήγε μια κυρία κάποια χρονιά, την ημέρα που γιόρταζε ο προφήτης Ηλίας, να πάρει με το αυτοκίνητό της τον πατέρα Ευμένιο να τον πάει να προσκυνήσει στο ναό του προφήτου Ηλιού. Όταν έφτασε στο κελί του, ο γέροντας άρχισε να ετοιμάζεται, αλλά καθυστερούσε. Του λέει τότε: «Γέροντα, καθυστερείτε και θα έλθει κόσμος και δεν θα μπορείτε να φύγετε». Οπότε τον ακούει να λέει: «Ελάτε, σας περιμένω, ελάτε». Κοιτάζει έξω, δεν βλέπει κανένα να έρχεται. Του λέει: «Γέροντα, περιμένετε κόσμο?» Δεν της απάντησε. Σε λίγο της λέει: «Ποιο είναι αυτό το μαύρο αυτοκίνητο που έρχεται?» Κοιτάζει πάλι έξω εκείνη και δεν βλέπει να έρχεται κάποιο αυτοκίνητο. Αφού πέρασαν 10 λεπτά, τον ρωτάει: «Γέροντα, πότε θα έλθουν αυτοί που περιμένετε?» Και της λέει: «Όταν μπούμε στο αυτοκίνητο, τότε θα έλθουν». Πράγματι, όταν μπήκαν στο αυτοκίνητο και ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν, τότε κατέφθασε ένα μαύρο αυτοκίνητο, από το οποίο κατέβηκαν 2 νεαροί και είπαν στον πατέρα Ευμένιο: «Ο πατέρας μας είναι στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, ετοιμοθάνατος. Σας περιμένει και ήλθαμε να σας πάρουμε». Τότε ο πατήρ Ευμένιος τους είπε: «Να περιμένετε. Πάω να προσκυνήσω στον προφήτη Ηλία και έρχομαι για να φύγουμε». Μια μέρα ήρθαν στον πατέρα Ευμένιο κάποιες μοναχές με μια πνευματική παρέα να πάρουν την ευχή του. Ο παππούλης έδωσε σε όλους την ευχή του, εκτός από μια καλόγρια, που όχι μόνο δεν της έδωσε το χέρι να το ασπαστεί και να πάρει ευχή, αλλά την έδιωξε κιόλας φωνάζοντας: «Έξω, έξω». Εμείς όλοι παγώσαμε και τα χάσαμε. Μετά από καιρό όμως μάθαμε ότι η συγκεκριμένη καλόγρια έβγαλε τα ράσα και άρχισε να ζει μια έντονα κοσμική ζωή. Μια φορά συνέβη

0: μέσα στο ναό, στο ψαλτήρι, κάποια πνευματικά παιδιά του παππούλη να κάνουν μεταξύ τους ένα πείραγμα, σαν λογοπαίγνιο και τόσο χαμηλόφωνα που μόνο οι δυο τους το άκουγαν. Καθώς μας είπαν, το αποτέλεσμα ήταν να ακούσουν ένα ακατάσχετο γέλιο του γέροντα μέσα στο ιερό, για αυτό που εκείνοι έκαναν απ' έξω μυστικά. Ένα πνευματικό παιδί του πατρός Ευμενίου, με μία παρέα φίλων του, αποφάσισαν κάποτε να πάνε στον Άγιο Νεκτάριο. Ξεκίνησαν με λιακάδα για την Αίγινα και έκριναν καλό να το ανακοινώσουν στο πατέρα Ευμένιο. «Όχι, ελάτε εδώ. Και εδώ το ίδιο είναι», τους λέει. «Αδύνατον γέροντα, το έχουμε τάξει», λένε αυτοί. «Πάτε άλλη μέρα. Και εδώ το ίδιο είναι. Θα κάνουμε και σπερινό», τους λέει. Εν τέλει πήγαν στον Πειραιά και ενώ είχε λιακάδα, είχε απαγορευτικό. Ο Σαρονικός είχε θυελώδεις ανέμους. Τότε πήραν ταξί και πήγαν στον πατέρα Ευμένιο. Τους υποδέχτηκε γελώντας. «Α, είχε απαγορευτικό», επανέλαβε τρεις φορές, ξεκαρδισμένο στα γέλια. Ένα ζευγάρι ήρθε μια μέρα στο κελάκι του παππούλη να εξομολογηθεί. Η γυναίκα, έχοντας διαπράξει μια αμαρτία μεγάλη, στεναχωριόταν και σκεπτόταν πώς θα το πει στον παππούλη. Την ώρα που προσπαθούσε να το περάσει εκείνος, της ακουμπά το χέρι, παρηγορώντας την και της λέει: «Δεν είναι έτσι, παιδί μου. Μη στεναχωριέσαι όμως. Ο Χριστός σε αγαπά». Έξω από το κελάκι, περίμενε και ο σύζυγος της κυρίας να εξομολογηθεί και αυτός με την σειρά του. Βγαίνοντας εκείνη του λέει: «Εάν έχεις σκοπό να τα πεις όλα, πήγαινε. Εάν έχεις σκοπό να κρύψεις κάτι, μην πας, διότι τα ξέρει όλα πριν από εμάς, από ό,τι κατάλαβα». Ο σύζυγός της απεφάσισε να πάει κάποια άλλη φορά. Πήραν την ευχή του παππούλη και έφυγαν. Την επομένη μέρα το απόγευμα ο κύριος ξεκίνησε να πάει να εξομολογηθεί. Στον δρόμο μέχρι να φτάσει, απαριθμούσε τις αμαρτίες του για να μην τις ξεχάσει και μονολογούσε: «Αυτό να θυμηθώ, το άλλο να μην ξεχάσω, αυτό να πω, εκείνο, το άλλο». Φτάνει στο κελάκι, χτυπά την πόρτα, ανοίγει κάποιο πνευματικό παιδί του γέροντα που ήταν εκεί και προσπαθεί να διώξει τον κύριο. Ο πατήρ Ευμένιος όμως του φωνάζει: «Έλα, έλα μέσα». Μπαίνει και αμέσως του λέει: «Γονάτισε». Ο κύριος έμεινε έκπληκτος. «Μα παππούλη, θέλω να εξομολογηθώ», του λέει. «Τα είπες όλα, παιδί μου, στο δρόμο που ερχόσουν», του απάντησε ο γέροντας και του διάβασε την συγχωρητική ευχή. Μας έλεγε κάποια φορά ο Άγιος Μόρφου ότι ο παππούλης τον έβαλε να διαβάσει τον βίο του Αγίου της επομένης ημέρας και ήταν ο βίος του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου του Κυπρίου. Σαν Κύπριος που ήταν, συγκινήθηκε πολύ και ρώτησε: «Θα λειτουργήσεις αύριο, γέροντα?» Την συνέχεια μας την διηγείται ο ίδιος. «Ναι», μου λέει. Του λέω: «Θέλεις να έρθω να σου ψέλνω?» Μου λέει: «Πολύ χαρά θα έχω, γιατί νομίζω δεν θα έχω ψάλτη». «Εντάξει, θα έρθω», του λέω. «Θα ξυπνήσεις?» μου είπε με ένα ύφος πειραχτικό. «Θα βάλω το ρολόι και θα ξυπνήσω», επέμενα. «Δεν γίνεται να σε αφήσω έτσι». Μου λέει: «Κοίτα, μην έχεις έγνοια. Έρχεται ένας τυφλός, ο Μιχάλης, και λέει τα κύριε Λέισον, το Τρισάγιο, το Χερουβικό, το Κοινωνικό, τα ξέρει απ' έξω». «Όχι», του λέω εγώ μετά βεβαιότητος και πολλού εγωισμού, «θα έρθω οπωσδήποτε». Όσο έλεγα οπωσδήποτε, αυτός πιο πολύ γελούσε. Οπότε το βράδυ βάζω και το ρολόι την τάδε ώρα να ξυπνήσω. Άκουσα το ρολόι που χτύπησε, έκανα να το πάρω, το χτύπησε και σιώπησε. Και ακούω μια φωνή πάνω από το κεφαλάρι του κρεβατιού. «Τι κοινό υπάρχει μεταξύ του κρεβατιού που κοιμάσαι και του πατρός Ευμενίου?» «Δεν έχουν κοινό», απάντησα εγώ. «Όχι, έχουν ένα κοινό. Σκέψου, έχουν κοινό το κρεβάτι και ο Ευμένιος. Και οι δύο σε αναπαύουν». Και αμέσως έκαμα το δικό μου συλλογισμό. «Ναι, και οι δύο με αναπαύουν», και μου συμπληρώνει η φωνή. «Είτε πας στον Ευμένιο, είτε μείνεις στο κρεβάτι σου, το ίδιο είναι. Πες, κοιμήσου». Και έπεσα και κοιμήθηκα και ξύπνησα κατά τις 11 και αντελήφθηκα αμέσως την παγίδα που μου έστησε. Επειδή κατάλαβα ότι αυτό ήταν πραγματικά παγίδα, λέω: «Κάτι θα είχε αντιληφθεί ο παππούλης, ότι κάποιον πειρασμό θα εφιστάμην για την βεβαιότητα, την εγωιστική βεβαιότητα που έβγαζα λέγοντας «οπωσδήποτε θα έρθω». Πήρα ταξί και έστω και καθυστερημένος πήγα στο γέροντα. Τον βρήκα να καθαρίζει γύρω από την εκκλησία της Πευκοβελώνες. «Α», μου λέει, «αφού δεν ήρθες στην λειτουργία, έλα να μου καθαρίσεις τις πευκοβελόνες». Πήγα να του πω, «Ξέρετε, συγγνώμη που δεν ήρθα στην λειτουργία. Ξέρω, ξέρω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να αποκτήσεις και εσύ μια εμπειρία, τι σημαίνει διάβολος», μου είπε. Θυμάται επίσης ο Άγιος Μόρφου την τελευταία του συνάντηση με τον Παπούλη όταν θα έφευγε για την Κύπρο να γίνει κληρικός. Ο πατήρ Ευμένιος του απεκάλυψε τότε ότι από την πρώτη στιγμή που τον είχε δει πριν από 7 χρόνια ήξερε ότι αυτό το πνευματικό του παιδί θα γινόταν κληρικός. Στην ερώτηση γιατί δεν του το είχε φανερώσει τότε που δεν είχε ακόμη αποφασίσει ποιον δρόμο θα ακολουθούσε, ο Παπούλης απάντησε «Μα αν σου το έλεγα δεν θα είχε λεβεντιά αυτό το πράγμα. Λεβεντιά είναι να το βρεις μόνος. Λεβεντιά είναι να σου το φανερώσει το Άγιο Πνεύμα, όχι ο Ευμένιος». Παρόμοια εμπειρία έζησε και ένας ιεροδιάκονος της εκκλησίας μας. Αν και ο Παπούλης του απεκάλυψε ότι θα γινόταν κληρικός, αρνήθηκε να το απαντήσει στο ερώτημα αν θα γίνει έγκαμος ή άγαμος κληρικός, λέγοντάς του «Αν σου πω κάτι εγώ, θα πας και θα το κάνεις. Σημασία έχει να κάνεις αυτό που εσύ θέλεις». Όμως ο πατήρ Ευμένιος ήξερε ήδη ότι ο νέος θα γινόταν ιερομόναχος και το ανέφερε ιδιαιτέρως στον μοναχό που είχε συνοδεύσει τον νέο στην επίσκεψή του στον Παπούλη.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με την παρουσίαση της εικόνας του Ανελεήμονα. Αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος. Η εικόνα του Ανελεήμονα είναι η πιο απέσια ηθική εικόνα, γιατί η ασπλαχνία, η σκληροκαρδία και η αφιλανθρωπία βούτυξαν τους χρωστήρες τους στα μελανότερα χρώματα και τη ζωγράφισαν με περισσή τέχνη. Η όψη της προκαλεί φρίκη. Κανείς δεν θέλει να την κοιτάξει. Οι πάντες αποστρέφουν το πρόσωπό τους με αηδία από αυτή. Απεχθείς και αποτρόπαιοι, προκαλεί φοβερή αποστροφή σε αυτούς που θα τις απευθύνουν έστω και ένα βλέμμα. Ο Ανελεήμονας πάσχει από αναισθησία ψυχής. Το βάσανο αυτού που πάσχει δεν της προκαλεί κανένα συναίσθημα θλίψης. Η καρδιά του δεν συγκινείται από τους πόνους του αδελφού. Το βλέμμα του παρατηρεί απαθώς την ανθρωπότητα που πάσχει. Βούλωσε τα αυτιά του στους θρήνους αυτών που καταστράφηκαν. Η αγάπη είναι άγνωστο συναίσθημα για αυτόν. Ανταυτής υπάρχει ένα είδος μίσους που εκδηλώνεται σαν αδιαφορία. Κανένα ευγενικό συναίσθημα δεν υπάρχει μέσα του. Η απανθρωπιά κρατάει το χέρι του μαζεμένο ώστε να μην το απλώνει για να ελεεί και κρατάει τα χείλη του κλειστά ώστε να μην βγάλουν λόγο παρηγοριάς. Αποστρέφει το πρόσωπό του από φτωχό και τα μάτια του από ζητιάνο. Διώχνει τον άνθρωπο που βρίσκεται σε θλίψη και εξυβρίζει αυτούς που του ζητούν βοήθεια. Θεωρεί τον πλούτο του ιδιοκτησία του και τον σκορπίζει για να ικανοποιεί τα πάθη του. Οι ειδονές τον οδηγούν στον κορεσμό, αλλά τα περισσεύματα της τραπέζης του δεν τα δίνει σε αυτούς που πεινούν. Μεθάει, ετοιμάζοντας συμπόσια, αλλά σε αυτούς που διψούν δεν δίνει ένα ποτήρι νερό. Παραδέχεται και συναναστρέφεται όσους έχουν μεγάλα σπίτια και διώχνει τους ξένους και παρεπίδημους. Περιβάλλεται πορφύραν και βύσσων, αλλά στους γυμνούς αδελφούς του δεν δίνει ένα παλιό ρούχο για να καλυφθούν. Ερευνά για την υγεία των καλώς εχόντων φίλων του και αμελεί τους κατάκητους και άρρωστους αδελφούς του. Δεν διστάζει να κάνει μεγάλες πορείες για να διασκεδάσει ελεύθερα μαζί με άλλους τα αγαθά, αυτούς όμως που βασανίζονται στη φυλακή, ούτε κατά διάνοια σκέφτηκε να τους επισκεφθεί. Σκληρόκαρδος και απερίθμητος στην καρδιά του, περιφρονεί τις θείες εντολές βαδίζοντας την οδό της ασέβειας. Φανερώνεται αγνώμων και αχάριστος προς τον Θεό που του χάρισε τα πλούτη, μη ανταποδίδοντας σε αυτόν τα πρέποντα, αλλά σκορπίζει τον πλούτο του, ικανοποιώντας τα πάθη και τις επιθυμίες του. Ζει θησαυρίζοντας για τον εαυτό του την οργή του Κυρίου κατά την ημέρα οργής και αποκαλύψεως Κυρίου, προσθέτοντας ανομία πάνω στις ανομίες και αμαρτία πάνω στις αμαρτίες του. Ο Ανελεήμονας απομακρύθηκε από τον Θεό και ο Θεός απομακρύνθηκε από Αυτόν. Το αντίτιμο της σκληροκαρδίας του θα το λάβει την ημέρα της ανταπόδοσης. Ο Ανελεήμονας είναι άνθρωπος δυστυχισμένος, γιατί η καρδιά του ουδέποτε αισθάνθηκε τη χαρά της ευεργεσίας και της ελεημοσύνης. Δεν κατάλαβε ότι καμιά άλλη χαρά δεν γεννιέται στην καρδιά μεγαλύτερη από αυτή της ελεημοσύνης. Δεν κατάλαβε ότι η αληθινή απόλαυση έγκυται στην αγάπη του πλησίου. Δεν κατάλαβε ότι η ειρήνη της καρδιάς του ξεκινάει από την καρδιά του πλησίου του. Ότι όταν χαρίζει στους άλλους, μαζεύει πλούτο αιώνιο, πλούτο αγαπάνητο, πλούτο αληθινό, με τον οποίο και μόνο αγοράζουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν κατάλαβε ότι ο Θεός που είναι πλούσιος στο έλεος του αμείβει πλούσια τους ελεήμονες, ότι αυτός που ελεεί φαινομενικά μεν σκορπίζει, ουσιαστικά δε συνάγει. Λησμόνησε ότι οφείλει να δώσει λόγο στον φιλάνθρωπο Θεό για το πώς διαχειρίστηκε τον πλούτο που του δόθηκε. Λησμόνησε τη φοβερή απειλή του Κυρίου που εξαγγέλθηκε εναντίον των ανελεημόνων. Λησμόνησε τη φοβερά ημέρα της κρίσης, της φοβερής καταδίκης που τον περιμένει. Λησμόνησε το ποτάμι της φωτιάς,
στο οποίο θα τον στείλει η απόφαση του Κυρίου για να κολλάζεται αιώνια, άθλιος και ταλέπορος άνθρωπος.

Στη συνέχεια της εκπομπής, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει περί Βασκανίας και Βασκάνου. Βασκανία είναι άδικη έχθρα εναντίον αυτού που απολαμβάνει κάποιο αγαθό, έχθρα δυναικής και ακατάλητη. Η Βασκανία είναι δύσκολο πάθος που παρασύρει ώστε να περιφρονήσει κανείς ακόμη και τη δική του σωτηρία. Η Βασκανία αμαυρώνει τα καλά. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει τα εξής για τη Βασκανία. Ένα ακόμη πάθος που κυβερνά τη ζωή των ανθρώπων, καταφθείροντας την καρδιά όπως η σκουριά το σίδερο, είναι η Βασκανία. Έχει βέβαια πολλά κακά, αλλά σένα είναι χρήσιμο, ότι είναι κακό για αυτόν που το κατέχει. Διότι ο Βάσκανος λίγο βλάπτει αυτόν που ματιάζει, αλλά κατατρώει τον ίδιο του τον εαυτό με τη λύπη και τον στεναγμό από την καλοπέραση του πλησίων. Και τη μεν χαρά του γείτονά του δεν ελάττωσε, τον εαυτό του όμως τον κατέφαγε με τη βασκανία. Το να βασκάνεις είναι χειρότερο από το να πολεμάς, γιατί αυτός που πολεμάει, όταν λυθεί η αιτία που γίνεται ο πόλεμος, διαλύεται και η έχθρα. Ο δε βάσκανος δεν έχει καμιά άλλη αιτία πέρα από τη δική του μανία και τη σατανική του θέληση. Πάντοτε βασκαίνει. Με τι να παρομοιάσει κανείς τέτοια ψυχή? Με ποιο φίδι? Με ποιο σκουλίκι? Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο βδελιρό και πονηρό από μια τέτοια ψυχή, διότι από αυτό ανατράπηκαν εκκλησίες, γεννήθηκαν αιρέσεις και αυτό όπλησε το χέρι του αδελφού. Ο βάσκανος έχει πονηρό μάτι που ματιάζει τα αγαθά. Είναι φθονερός. Δεν νοιάζεται για τη σωτηρία της ψυχής του. Ένα μόνο τον νοιάζει. Η καταστροφή του άλλου. Τον βάσκανο ακόμη και αν τον καλέσεις δαίμονα και θηρίο δεν αμαρτάνεις. Οι βάσκανοι είναι χειρότεροι από τα θηρία, γιατί εκείνα μας επιτίθενται είτε για να βρουν τροφή είτε γιατί τα αγριέψαμε και φοβήθηκαν. Αυτοί δε, ακόμη και όταν πολλές φορές ευεργετήθηκαν, αδίκησαν τους ευεργέτες τους και τους κυνήγησαν. Ο βάσκανος ένα μόνο κοιτάει, να εκπληρώσει την όποια επιθυμία του, είτε αυτή μέλη να τον κολλάσει, είτε πρόκειται να το καταστρέψει. Το μάτι του βάσκανου λιώνει από λύπη. Στο δυναικές συγκατοικεί με τον θάνατο, πιστεύει ότι όλοι είναι εχθροί του, ακόμη και αυτοί που σε τίποτα δεν τον αδίκησαν.

περί ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Ευγνωμοσύνη είναι το αγαθό και ευγενικό συναίσθημα του ευεργετημένου προς τον ευεργέτη. Ευχαριστία δε είναι η αγαθή διάθεση προς ανταπόδοση της χάρης που δέχθηκε ο ευεργετούμενος προς τον ευεργέτη και η ομολογία της. Ο ευγνώμων είναι αυτός που θέλει να ευχαριστεί και αυτός που θέλει να ευχαριστεί είναι και ευγνώμων. Ο ευγνώμων και ο ευχαριστών έχουν αγαθή καρδιά, υγιή νου, άδολη ψυχή. Είναι αγαθοί και μνημονεύουν πάντοτε και παντού την ευεργεσία που τους παρασχέθηκε, ευλογώντας το όνομα του ευεργέτη. Εύχονται στον Θεό υπέρ της υγείας του και υπέρ της μακροημερευσής του. Η καρδιά τους αγαπάει τον ευεργέτη και το στόμα τους τον επενεί. Τον θυμούνται στις προσευχές τους και τον αναφέρουν στις δεήσεις τους. Έχουν ήμερο ήθος, βλέμμα ευχάριστο και συναναστρέφονται με αγάπη τον ευεργέτη. Είναι λεπτοί στους τρόπους, ευγενικοί στη συμπεριφορά, αγαπητοί προς όλους. Οι ευγνώμονες και αυτοί που ανταποδίδουν ευχαριστία είναι χρήσιμα μέλη της κοινωνίας. Εργάζονται το αγαθό και πράττουν δίκαια. Ανταποδίδουν το αγαθό με προθυμία και τρέχουν να βοηθήσουν με το πρώτο τον ευεργέτη τους σε κάτι που θα ζητήσει. Ο ευεργέτης έχει γίνει φίλος τους και φροντίζουν για την τιμή και την υπόλοιψή του. Χαίρονται με τη χαρά του ευεργέτη και λυπούνται μαζί του όταν είναι λυπημένος. Οι ευγνώμονες είναι αγαπητοί στον Θεό, που τους σκεπάζει κάθε μέρα της ζωής του. Ο Θεός ευλογεί το σπίτι τους και τους δίνει τα αγαθά της γης. Ο ευγνώμων προς τον ευεργέτη είναι ευγνώμων και προς τον Θεό. Τον ευχαριστεί για τις ευεργεσίες του και ευλογεί το όνομά του. Ο ευγνώμων και γεμάτος ευχαριστεί άνθρωπος είναι ευσεβής και δίκαιος. Φοβάται τον Θεό και πράττει ενώπιον του Θεού το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Ο Θεός θα τον τιμήσει.

περί αγνωμοσύνης και αχαριστίας. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος, αγνωμοσύνη είναι η λησμοσύνη της ευεργεσίας που έγινε και η έλλειψη κάθε φιλικού συναισθήματος προς τον ευεργέτη. Αχαριστία είναι η απροθυμία να ανταποδώσει κανείς τη χάρη που έλαβε. Ο αγνώμων έχει ανέσθητη ψυχή, γιατί είναι ανέσθητος στην ευεργεσία που δέχτηκε. Ο αγνώμων έχει ασυμπαθή καρδιά, γιατί καμιά συμπάθεια δεν γεννιέται για τον ευεργέτη, ούτε αναπτύσσεται κανένα συναίσθημα αγάπης προς αυτόν. Η καρδιά του είναι άδεια από αγάπη. Ο αγνώμων δεν αγαπάει ούτε τον Θεό που τον γέμισε με αγαθά ικανοποιώντας τις επιθυμίες του, γιατί αφού τον ευεργέτη του που δεν βλέπει δεν αγαπάει, πώς θα μπορούσε να αγαπάει τον Θεό που δεν βλέπει. Ο αγνώμων έχει διεστραμμένο μυαλό, γιατί πείθει τον εαυτό του με παραλογισμούς ότι δεν οφείλει καμιά χάρη στον ευεργέτη του και καμιά ευγνωμοσύνη. Ο αγνώμων είναι άνθρωπος επικίνδυνος για τον ευεργέτη του, διότι η ευεργεσία που δεν γεννάει στην καρδιά την αγάπη εγκυμονεί το μίσος. Ο ευεργέτης με το να ευεργετήσει έναν αγνώμονα απέκτησε έναν επιπλέον εχθρό και πρέπει πλέον να προφυλάσσεται από αυτόν. Η ευεργεσία γεννάει τη θλίψη μέσα στην καρδιά του τελευταίου, η δε θλίψη την ανία, η ανία το μίσος, το μίσος την έχθρα προς τον ευεργέτη. Ο αχάριστος είναι, καθώς ο αγνώμων, ανέστητος απέναντι στις ευεργεσίες. Είναι απρόθυμος να ανταποδώσει τη χάρη και ανταποδίδει κακά αντί αγαθών. Αρνείται στον ευεργέτη τη χάρη και δεν αναγνωρίζει ότι πρέπει να τον ευχαριστήσει. Δεινό και μάλιστα φοβερό είναι η αχαριστία, διότι ενώ ο αχάριστος ευεργετήθηκε τόσο πολύ και θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένος από τόσες και μεγάλες χάρες που έλαβε, αποδίδει αχαριστία, ύβρις και ατιμίες. Αλλά αυτό είναι υπερβολή αγνωμοσύνης, να κάνεις τη φιλανθρωπία του ευεργέτη αφορμή αχαριστίας. Τόσο πολύ αποβαίνουν θρασίς οι αχάριστοι, ώστε όχι μόνο περιφρονούν τους ευεργέτες τους, αλλά και τα φρύδια τους ανασηκώνουν όταν τους βλέπουν απαξιώνοντάς τους. Αντί να τους αγαπούν, τους κατηγορούν ψευδός και αντί αγαθών ανταποδίδουν πονηρά. Ο αχάριστος ενώ φιλοξενείται και περιθάλπεται, από το στόμα του βγαίνουν ασχήμεις εναντίον αυτού που τον ευεργέτησε. Ο αχάριστος μοιάζει με τρίπιο δοχείο, με το οποίο όσο και αν αντλεί τα καλά που του προσφέρονται, αυτά του ξαναφεύγουν στο κενό. Ο Πλούταρχος λέει για τον αχάριστο, «Αχάριστον ευεργετής, νεκρόν αλήφης με μύρο, φίδι τρέφης και πονηρόν ευεργετής, είναι ένα και το αυτό». Η ευεργεσία δεν παρακινεί τους αχάριστους σε καλοσύνη, αλλά τους ξεσηκώνει με θράσος κατά των ευεργετών. Οι αχάριστοι είναι αδιάντροποι, καθότι την αχαριστία ακολουθεί η αδιαντροπιά, και αυτοί νομίζουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος αρχηγός όλων των κακοηθειών. Οι αχάριστοι τόσο πολύ αποστρέφονται τους ευεργέτες, ώστε να μετρούν τα χρόνια της ζωής τους και να εύχονται για τον θάνατό τους. Τέτοιοι είναι οι αχάριστοι και αγνώμονες.

περί επιοίκειας και επιοικούς. Η επιοίκεια είναι αρετή που δηλώνει την ευμένεια, την πραότητα, τη μετριοπάθεια, την ευγνωμοσύνη, την αγαθότητα. Η επιοίκεια είναι αρετή μεγάλης ηθικής αξίας που φανερώνει ευγένεια γενναίας και αγαθής ψυχής. Ο επιοίκης υπομένει με πραότητα τα αδικήματα που υφίσταται, όχι μόνο από αυτούς που μπορεί να έχουν εξουσία ή να είναι ανώτεροι, αλλά και από αυτούς που θεωρούνται ως υποδεέστεροι. Ο επιοίκης υπομένει πάντοτε με μακροθυμία και πραότητα τις παρεκτροπές των άλλων και ανέχεται στους αδελφούς ελλείψεις και ελαττώματα. Ο επιοίκης είναι καταδεκτικός σε όλους, συζητάει με γλυκύτητα, υπομένει με σύνεση αυτούς που τον πικραίνουν και συγχωρεί τα οφειλήματα των οφειλετών του. Συγχωρεί τους αμαρτωλούς και κρίνει με επιοίκεια τις πράξεις τους. Πλησιάζει όλους, υπακούντας στον νόμο της επιοίκειας και δείχνεται ευχάριστος, γλυκός, γεμάτος πραότητα και αγαθότητα. Ο επιοίκης φανερώνει στην πράξη ότι είναι αληθινός μαθητής του Κυρίου, ότι σε αυτόν κατοικεί το πνεύμα της χάριτος. Ο επιοίκης σε αυτούς από τους οποίους δέχεται χτυπήματα ανταποδίδει επιοίκεια, σιωπή, μακροθυμία. Ο θεολόγος Γρηγόριος διδάσκει λέγοντας: «Ας νικήσουμε αυτούς που μας τυραννούν με επιοίκεια και περισσότερο με τη φιλανθρωπία. Ας είναι για μας στόχος η συγχώρεση και δύναμη η εντολή που μας δόθηκε να αποδίδουμε στους άλλους την ίδια φιλανθρωπία που λάβαμε κι εμείς και την οποία και οι ίδιοι έχουμε ανάγκη. Ο επιοίκης θα τύχει επιοικούς κριτή και θα λάβει τη συγχώρεση των αμαρτιών του».

Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως θα μας μιλήσει περί ευσπλαχνίας. Η ευσπλαχνία είναι ευαισθησία ψυχής αγαθής που αγαπάει τον πλησίον της. Η ευσπλαχνία είναι μεγάλη αρετή. Είναι κίνηση ψυχής που θέλει το αγαθό του αδελφού της και εργάζεται γι' αυτό. Η ευσπλαχνία είναι μεγάλη αρετή γιατί εξομοιώνει τον εύσπλαχνο με τον Θεό. Ο εύσπλαχνος μιμείται το παράδειγμα του σωτήρα μας Ιησού που σπλαχνίστηκε και λύτρωσε τον κόσμο από την καταδυνάστευση των κακών, της αθλειότητας, της ταλαιπωρίας, των παθών, της κακοδαιμονίας, της άγνοιας και της αμάθειας. Ο εύσπλαχνος συμπάσχει με τους πάσχοντες και θεωρεί δικό του βάσανο το βάσανο του πλησίον. Τρέχει να τον βοηθήσει και αισθάνεται ανακούφιση όταν ο πλησίον πάψει να στενάζει. Ο εύσπλαχνος, σαν καλός Σαμαρίτης, ο οποίος ελέησε αυτόν που έπεσε στους ληστές και τον έσωσε από τον χαμό, είναι πάντοτε πρόθυμος να τρέξει σε βοήθεια αυτών που του το ζητούν. Ο εύσπλαχνος ευχαριστιέται με την εργασία της αγαθοεργίας και γεμίζει εφροσύνη όταν ανακουφίζει τα βάσανα της πονεμένης ανθρωπότητας. Ο εύσπλαχνος θέλει να εξαλείψει τη δυστυχία από τον κόσμο και να απλώσει τη χαρά και την αγαλίαση σε κάθε άκρη της γης. Ο εύσπλαχνος αγάπησε τον άνθρωπο και είναι έτοιμος σαν αληθινός μαθητής του Κυρίου να θυσιάσει τον εαυτό του υπέρ της επικράτησης της ειρήνης και της χαράς στον κόσμο. Γενναιόδωρος προς όλους, εκτός από τη δική του προσφορά, θα ζητήσει και τη συνεισφορά άλλων φιλάνθρωπων για να βοηθήσει τους πεινασμένους. Δεν υπολογίζει την κούραση, τον κόπο που κάνει υπέρ της αγαθοεργίας, γιατί το χαροπό χαμόγελο αυτό που απόλαυσε την ευεργεσία απομάκρυνε κάθε συνέστημα πόνου και γέμισε με μυστική εφροσύνη την καρδιά του. Ο εύσπλαχνος σπέβδει παντού όπου τον καλεί ο στεναγμός της ανθρωπότητας που πάσχει. Δεν αρκείται στην ικανοποίηση των αναγκών του πάσχοντος στο σώμα, αλλά ποθεί και προσπαθεί για τη θεραπεία, την παρηγοριά της ψυχής του πλησίον του. Ο εύσπλαχνος θεμελιώνει φιλανθρωπικά ιδρύματα με σκοπό την περίθαλψη και τη θεραπεία του σώματος και της ψυχής των αδελφών του. Αποστρέφεται ο εύσπλαχνος τους φιλάργυρους σαν ανελεήμονες και ασυμπαθείς και αγαπάει τους ελεήμονες σαν αδελφούς του Ιησού Χριστού. Ελευθερώνει τους εχμάλωτους, παρηγορεί τους θλιμμένους, ξανασηκώνει αυτούς που έπεσαν, περιποιείται τους καταπονημένους και σφουγγίζει τα δάκρυα όσων βρίσκονται σε πένθος. Ελεήμων, συμπονετικός και φιλάδελφος, φτάνει έως θυσίας για να σώσει αυτούς που κινδυνεύουν να χαθούν. Ο θεολόγος Γρηγόριος λέει για τον εύσπλαχνο: «Αυτός περισσότερο προσφέρει τη φιλανθρωπία με την οποία χαίρεται ο Θεός παρά με οτιδήποτε άλλο. Μακάριος άνθρωπος ο εύσπλαχνος, γιατί απ' εδώ θα αισθανθεί τη χαρά των μακαρίων, αλλά και στη μέλουσα ζωή θα απολαύσει την αιώνια μακαριότητα. Ο εύσπλαχνος θα ακούσει τη γλυκιά εκείνη φωνή του Σωτήρα την ημέρα της ανταπόδοσης. Δεύτε η ευλογημένη, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου».

περί ειρηνοποιού. Ο ειρηνοποιός είναι Υιός της Άνω Κλήσεως. Είναι Υιός της Επουράνιας Βασιλείας. Ο Σωτήρας Χριστός μακαρίζει τους ειρηνοποιούς λέγοντας «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Υιοί Θεού κληθήσονται». Η ειρήνη έχει κατασκηνώσει μέσα του και κυριαρχεί στην καρδιά του. Ο ειρηνοποιός ειρηνεύει προς όλους. Ειρηνεύει μέσα του. Ειρηνεύει προς τον Θεό. Ειρηνεύει προς τον πλησίον. Ειρηνεύει και προς αυτούς που τον αγαπούν και προς αυτούς που τον μισούν. Εργάζεται για την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και αφοσιώνεται κυριολεκτικά σε αυτήν προκειμένου να επικρατήσει. Υπόδες αυτού ωραίοι, ευαγγελιζομένου ακοήν ειρήνης, ευαγγελιζομένου τα αγαθά. Είναι δίκαιος και αγαπάει τη δικαιοσύνη που από αυτήν καρποφορείται η ειρήνη. Είναι φιλαλήθης και μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και η αλήθεια φέρνει την ειρήνη. Επιδιώκει την ειρήνη με όλους, την κατά Θεό ειρήνη, αυτή που επικρατεί στο όνομα του Θεού και η οποία με κανένα τρόπο δεν ανέχεται την κακία. Επιδιώκει την ειρήνη που είναι συνυφασμένη με την αρετή. Αγαπάει τον νόμο του Θεού και τηρεί τις εντολές του με φόβο. Με την τήρηση των θείων εντολών βρίσκει πολλή ειρήνη στην καρδιά του. Ζει για την ειρήνη και το όνομά της στα χείλη του είναι πιο γευστικό από το μέλι και το κερί. Το στόμα του την επαινεί, η δε καρδιά του την ποθεί εις φόδρα. Εφροσύνη του είναι η ειρήνη και μελέτη του το όνομά της. Μ' αυτήν ομορφαίνει, μ' αυτή δοξάζεται και σ' αυτήν εντρυφά το πνεύμα του. Κανένα άλλο αγαθό δεν λαχταράει, η καρδιά του είναι γεμάτη. Την έχει γεμίσει η ειρήνη του Θεού. Η ευτυχία του είναι αμετάβλητη, σταθερή, πάγια και μόνιμη, γιατί είναι καρπός ειρήνης, προϊόν θείου δώρου, θείο χάρισμα. Ο ειρηνοποιός θα ζει με τα αγαθά της ειρήνης στους αιώνες των αιώνων. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη μας εκπομπή. Μέχρι τότε

Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέ.

Φως αναλύω τον λόγε, φωτός πατρός αγενήτου, εν το φανέντι φωτίσου σήμερον εν θαβορίο, φως είδομεν τον πατέρα, φως και το πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτίσιν.

λέει ο Άγιος Μάξιμος. Η τύχη τονίζεται σε διάφορες εποχές και τονίζεται στο βαθμό που οι άνθρωποι απομακρύνονται από το Θεό, δηλαδή βυθίζονται περισσότερο μες στα πάθη, με αποτέλεσμα, επειδή νιώθουν οι ίδιοι ότι είναι δούλοι, ότι συμπεριφέρονται από δυνάμεις που δεν ελέγχουν, αποδίδουν όλη αυτή τη μετατόπιση μέσα στην ύπαρξη, στην τύχη. Είναι σημαντικό ότι στην εποχή μας έχει αυξηθεί η αναφορά στην τύχη, όχι μόνο στην καθημερινή ζωή, αλλά και από τη φιλοσοφία και από την επιστήμη. Τώρα μιλάμε πλέον ότι στηρίζουμε θεωρίες ολόκληρο στην τύχη. Δεν αναφέρουμε μόνο στη θεωρία της εξέλιξης, αλλά πολλοί θεωρούν ότι και άλλες θεωρίες, όπως είναι του Πριγκοζίν για αυτοοργάνωση, όπως είναι κάποια σημεία της κβαντικής φυσικής, συνδέονται με τη φιλοσοφία της εποχής ή έχουν εμπνευστεί από αυτή την φιλοσοφία της εποχής περί τύχης. Όπως αναλύουν τα κείμενα στα οποία αναφερόμαστε, η τύχη είναι η όραση που έχει κάποιος που είναι βυθισμένος μέσα στην εμπάθεια. Δεν βλέπει τίποτα, γιατί τη ζωή του δεν μπορεί πλέον να την ελέξει από τα πάθη. Στο βαθμό που καθαρίζεται κάποιος από τα πάθη, τότε πλέον αρχίζει να νιώθει αυτή την ελευθερία και αρχίζει να βλέπει καθαρά πού πάει ο ίδιος και πού πάνε τα πράγματα. Θα κλείσουμε με ένα περιστατικό που αναφέρεται στην Όπτινα από τους αβάδες που ζούσαν εκεί στη Ρωσία το 19ο αιώνα, και έχει σχέση με αυτή την παθητικότητα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, αλλά και με αυτή την κίνηση που κάνει να βγει από αυτή την παθητικότητα. Αναφέρεται στον γέροντα, στο στάρετς Ιωσήφ, ο οποίος όταν ήταν δόκιμος, κάποια στιγμή είχε πάει στην κουζίνα του μοναστηριού χωρίς να ζητήσει άδεια και πήρε να φάει κάτι. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα ο ηγούμενος και τον βλέπει που έτρεγε. Αντέδρασε ο Ιωσήφ, τότε ήταν δόκιμος, έγινε ονομαστός στάρετς στη συνέχεια, και λέει απλώς πείνασα, έδωσε μια δικαιολογία. Το είπε ο γεροντάς του, κάνε ό,τι θέλεις, αρκεί να ξέρεις τι κάνεις. Να ξέρεις τι κάνεις του έδωσε να καταλάβει ότι να μην σε πηγαίνουν τα πράγματα από μέσα. Οι κινήσεις που κάνεις να είναι κινήσεις που γίνονται μέσα στην ελευθερία. Επομένως, έχουμε αυτά τα δύο. Έχουμε μια παθητικότητα στην οποία είμαστε σε κάποιο βαθμό όλοι βυθισμένοι. Υπάρχει μια παθητικότητα την οποία προκαλούν τα πάθη και υπάρχει και μια ελευθερία στην οποία καλούμαστε να εισέλθουμε.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη από τους αδελφούς και τις αδελφές που κάπου κοπίασαν και κατέβηκαν από τον πάνω ναό στον κάτω. Βέβαια αυτό το κατέβασμα είναι το εύκολο. Το πνευματικό κατέβασμα δεν θέλουμε. Οπότε από ναό σε ναό βρεθήκαμε και αυτό είναι καλό. Είναι ερμηνεία ταπείνωσης. Έτσι. Το δεύτερο, να σας ευχαριστήσουμε γιατί όλες αυτές τις ημέρες η παρουσία σας αποδεικνύει το πόσο πολύ υπάρχει πνευματική δίψα και πείνα για αυθεντικό και βιωματικό και καρδιακό Λόγο Θεού. Και η δική σας η επιθυμία γίνεται αιτία ο Θεός να μας στέλνει ανθρώπους κατάλληλους για να μας βοηθήσουν σε αυτή μας την επιθυμία. Μεταξύ αυτών, ο σημερινός εκλεκτός προσκεκλημένος μας, ο οποίος είναι ο πολύ γνωστός σε όλους μας και αξιαγάπητος, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής, κύριος Νικόλαος, ο οποίος άφησε τις πολλές του υποχρεώσεις και ό,τι άλλο έχει, και είναι πολλά αυτά που έχει στο νου του, για να μοιραστεί αυτή την ωραία βραδιά το θέμα με το οποίο θα μας χειραγωγήσει πνευματικά και θα μας κατηχήσει, επιγράφεται μεταμορφώνοντας την καθημερινότητα σε αιωνιότητα. Και μόνο από το θέμα καταλαβαίνουμε τι ωραία πνευματικά ωφέλιμα λόγια θα ακούσουμε από στόμα έμπειρο και δοκιμασμένο. Για άλλη μια φορά, εξ ονόματος όλων ημών, πολύ ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο.
1: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Ματθέ, ότι ανυπομονώ για την έκπληξη. Να σας πω, θα την προτιμούσα να την κάνετε τώρα. Θα μου φύγει η ένταση. Ντρέπομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εσάς, κυρίως τον Πατέρα Ματθαίο, για την αγάπη του και την επιμονή του. Κάθε φορά που έρχονται τα Δημήτρια, παίρνουν τηλέφωνο αρκετούς μήνες πριν και αρχίζει να με ψήνει.

πόσα εφαρμόζουμε, πόσα ζούμε. Ο πολλής λόγος είναι ένας έλεγχος και για αυτόν που τα λέει, διότι πρέπει να τα ζει. Και πρέπει να είναι και μια υποχρέωση για αυτούς που τα ακούν, γιατί λέγονται για να περνάνε στη ζωή μας. Δεν λέγονται για να ξοδεύονται. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αρχίζω και να μην πολύ θέλω. Και γιατί είναι πολύ ο λόγος που υπάρχει στην εποχή μας και είναι κάπως μεγάλη υποχρέωση αυτών των λόγων να τον μεταμορφώσουμε σε ζωή. Απ' την άλλη μεριά, λέω μέσα μου να υποχρεωθούμε και λίγο. Γιατί να θέλουμε να ξεφύγουμε. Να τα πούμε για να ελεγχθούμε. Αυτά που λέει η Εκκλησία, όχι αυτά που θα πει οποιοδήποτε από το κεφάλι του και θα τα κατεβάσει εδώ, αλλά να μας μεταφέρει τι λέει η Εκκλησία, τι ζει η Εκκλησία, τι έχει να πει η Εκκλησία και στη σημερινή εποχή, τι φυτεύει μέσα στην ύπαρξη του κάθε ανθρώπου, στη ζωή του, η Εκκλησία σήμερα και πάντοτε. Και έχει αυτό μια πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Αυτό με κάνει να θέλω να έρθω. Να θέλω για να μοιραστούμε μαζί αυτό που έχει η Εκκλησία ως πολύτιμο θησαυρό και μέσα στον πολύ λόγο, ο οποίος μπορεί να είναι κούφιος και άχρηστος πολλές φορές, να υπάρχει, να κρύβεται ο θησαυρός της κάτω από αυτά. Και το άλλο, ότι δεν είναι πιο ωραίο πράγμα από μια σύναξη. Η σύναξη, κάθε σύναξη στο όνομα του Χριστού είναι πηγή χαράς. Και έτσι εξομολογούμενος κι εγώ μέσα μου είπα, γιατί να χάσω την ευκαιρία. Την θέλω. Αυτήν την παλινδρόμηση μεταξύ αρνήσεως και συγκαταθέσεως σας εξομολογούμε ότι την έχω κάθε φορά που μου προτείνει ο Πατήρ Ματθαίος. Η εικόνα και μόνον αυτή τόσων διψασμένων ανθρώπων που δεν έχουν χορτάσει παρά το γεγονός ότι καθημερινά γίνονται ευκαιρίες, δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει, ότι είναι δευτερεύουσα και ότι πρέπει να την αφήσουμε στην άκρη. Έτσι λοιπόν έφτασα στο σημείο να του πω εντάξει Πάτερ Ματθέ, σας ευχαριστώ, θα έρθω. Μου λέει γιατί θα μιλήσεις. Λέω δώσ' μου λίγο χρόνο να σκεφτώ. Τι θα πρέπει να πω, τι θέλετε, τι θέλεις να πω Πάτερ Ματθέ, να σκέψω κι εσύ. Με παίρνει μετά από κανένα μήνα, μου λέει το θέμα, πρέπει να μου πείτε το θέμα. Και εκείνη τη στιγμή του λέω αυτό το θέμα, μεταμορφώνοντας την καθημερινότητα σε αιωνιότητα. Όταν το είπα, νόμισα ότι ήταν σωστό. Τώρα νομίζω ότι είναι κάπως λάθος αυτό ως τίτλος. Αλλά μου βγήκε αυθόρμητα. Προσπάθησα λοιπόν τις προάλλες που σκεφτόμουν περίπου τι θα πούμε σε αυτή τη σύναξη, να σκεφτώ την αφορμή που μου έδωσε αυτόν τον τίτλο μέσα στην ψυχή μου. Δεν την βρήκα. Την ξέχασα. Νομίζω όμως ότι εκείνον τον καιρό πάλευα μέσα μου με ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει στον εκκλησιαστικό χώρο και στη ζωή μας. Είναι αλήθεια ότι έτσι είναι. Ότι συμβαίνει να ζούμε το μήνυμα της Εκκλησίας σαν ένα επίγειο φαινόμενο. Δηλαδή, κάποιοι έχουν τη συνήθεια να πηγαίνουν να ξενυχτούν στα κέντρα, εμείς πηγαίνουμε στις Αγρυπνίες. Κάποιοι μαζεύονται σε χώρους με τους οποίους σε πολιτικά συνέδρια, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, εμείς σε εκκλησιαστικά. Κάποιοι εφραίνονται με τα λαϊκά τραγούδια, εμείς με τις ψαλμωδίες. Και ούτω καθεξής. Και φαίνεται ότι όλος αυτός ο θησαυρός που μας έρχεται ως ποταμός, ως πνοή από τον αιώνιο χρόνο μέσα στην καθημερινή μας ζωή, γίνεται πάρα πολύ ανθρώπινος, πάρα πολύ επίγειος και πάρα πολύ επίπεδος. Και καθόμαστε και τσακωνόμαστε πολλές φορές για τυπικά πράγματα, ψυχραινόμαστε και χάνουμε την ουσία. Και έτσι

Μένουμε στην επιγειότητα, αν μπορώ να πω, της Εκκλησίας και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό που είναι το μυστήριο, σε αυτό το οποίο έχει αιώνια ισχύ, σε αυτό που είναι η πνοή και η φωνή του Θεού μέσα στην ιστορία, που δημιουργεί αντιχήσεις, καθώς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στην ψυχή μας και να μπουν μέσα και να βγάλουν έκρηξη και καλύτερη έκπληξη από αυτή που ετοιμάζει ο πατήρ Μεθόδιος, έκπληξη πίστεως. Ο καθένας να ευνηδιαστεί μέσα του από το πώς ακούει το μήνυμα και τη φωνή του Θεού μέσα στην καρδιά του, πόσο επηρεάζεται και πόσο μεταμορφώνεται πραγματικά η καθημερινότητα και η ζωή του. Κάτι τέτοιο πρέπει να είχα στο μυαλό μου τότε, Πάτερ Ματθέ, και έτσι είπα εντάξει. Παρά τα αυτά, όταν είδα τον τίτλο «Να μεταμορφώσουμε την καθημερινότητα σε αιωνιότητα», μου φάνηκε λίγο μονοφυσίτικος. Σαν να είναι κακό πράγμα η καθημερινότητα και να υπάρχει μόνο η αιωνιότητα. Θα προτιμούσα να τον αλλάξω ελαφρώς και να πω να μεταμορφώσουμε, μεταμορφώνοντας την καθημερινότητα με αιωνιότητα. Δηλαδή, να προσλάβουμε το, να ανοίξουμε τα αυτιά, πώς θα ανοίγουν θα τα πούμε, στο αιώνιο μήνυμα και να έρθει αυτό και να αγκαλιάσει, να διεισδύσει μέσα στην καθημερινότητά μας, στις λεπτομέρειες της ζωής μας και να μεταμορφώσει πραγματικά αυτό που ζούμε με τρόπο αισθητό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε απλά τι είναι η καθημερινότητα που ζούμε. Έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Ξεκινάμε πρώτον από το ότι είναι μια αλυσίδα γεγονότων τα οποία συμβαίνουν εν χρόνο. Είναι επίσης μια επαλληλία σχέσεων που έχουμε. Κάνουμε γνωριμίες, έχουμε διάφορα ερεθίσματα, γεννάται μέσα στην ψυχή μας μια ανταπόκριση και έτσι περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Και όταν μετά μας φύγει ένας άνθρωπος, σκεφτόμαστε γεγονότα, σκεφτόμαστε την εικόνα του προσώπου, εξωτερικά χαρακτηριστικά. Για να βοηθήσουμε λίγο να δούμε τι είναι αυτή η καθημερινότητα, εγώ θα πω τρία χαρακτηριστικά της. Το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει αυτή η καθημερινότητα είναι ότι έχει υλικότητα. Όπως και ο άνθρωπος έχει σώμα. Το σώμα του είναι υλικό. Δεν είναι κακό το σώμα, αλλά είναι υλικό. Έχει βιολογικότητα. Είναι ένας βιολογικός μηχανισμός. Έχει ζωικά στοιχεία ο άνθρωπος. Έχει λοιπόν ζει σε έναν υλικό κόσμο και ο υλικός αυτός κόσμος οράται, προσεγγίζεται με τις αισθήσεις, ακούγεται, άπτεται, μπορείς να τον ακουμπήσεις, είναι απτό. Είναι αυτό που λέμε γενικά, που το ακούμε να λέγεται, ότι αντιμετωπίζουμε τη ζωή βλέποντας το εδώ και τώρα. Και το λέμε ότι αυτό έχει σημασία. Στην Εκκλησία δεν έχει το σημασία το εδώ και τώρα. Έχει το παντού και πάντοτε. Παρά τα αυτά ακούγεται ως Ευαγγέλιο της κοσμικής ζωής και αντιλήψεως, το εδώ και τώρα, απτά πράγματα, απτές πραγματικότητες. Έχει την αξία του αυτό, δεν απορρίπτεται, αλλά θα δούμε ότι είναι λίγο. Ένα λοιπόν στοιχείο είναι αυτή ο υλικός κόσμος στον οποίο ζούμε. Ο υλικός κόσμος στον οποίο ζούμε είναι πάρα πολύ όμορφος, γι' αυτό και λέγεται κόσμος. Είναι ένα κόσμημα. Για όσους εξ ημών είχατε την ευκαιρία με κάποιον τρόπο να προσεγγίσετε επιστημονικά την ομορφιά αυτού του κόσμου, τότε πράγματι μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε κάθε φορά που τον μελετούμε σε μία έκπληξη. Εγώ είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ, έχει πολύ μεγάλη ομορφιά ο μικρόκοσμος, η σοφία που περιέχει, η αρμονία, η δυσαρμονία που υπάρχει, η ασυμμετρία που υπάρχει, έχει ομορφιά η ασυμμετρία. Υπάρχει στον μικρόκοσμο και σε επίπεδο ύλης της φυσικής και σε επίπεδο βιολογίας γενετικής, αυτά που ακούμε.
είναι ένα μεγαλούργημα, είναι κάτι εκπληκτικό και αυτό η επιστήμη κάνει. Ξεδιπλώνει το μυαλό των ανθρώπων και φωτίζεται από την ενυπάρχουσα σοφία στον υλικό κόσμο. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει στον μεγάκοσμο, όπως λέγεται, στο μακρόκοσμο. Αυτό το σύμπαν είναι απίθανο. Αν σας πω μερικά πράγματα θα δείτε τι εκπληκτικό που είναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάθε γαλαξίας έχει περίπου 200, κατά μέσο όρο, δισεκατομμύρια ηλίους. Ήλιους, σαν τον δικό μας. 200 δισεκατομμύρια κάθε γαλαξίας, ναι. Και υπάρχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια και πλέον γαλαξίες σε αυτόν τον κόσμο που είναι το σύμπαν μας. Και μπορεί ένας γαλαξίας να συγκρούεται με έναν άλλον και είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις που κανένας ήλιος στατιστικά δεν συγκρούεται με τον άλλον. Να περνάει ο ένας μέσα από τον άλλον, φοβερό πράγμα. Και τι σημαίνει δισεκατομμύριο? Αν αρχίσει να μετράει κάποιος από εμάς έναν αριθμό, το δευτερόλεπτο, ξέρετε πότε θα φτάσει στο ένα δισεκατομμύριο? Ύστερα από 370 χρόνια. Αυτή είναι να μετράει τους ήλιους. Και υπάρχουν 200 δισεκατομμύρια αστέρες ήλιοι σε έναν γαλαξία. Και υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια. Μα τι είναι τρέλα! Πού ζούμε? Και αυτοί όλοι εξελίσσονται μέσα από τους φυσικούς νόμους. Τους έβαλε ο Θεός. Υπάρχουν λοιπόν σε αυτόν τον υλικό κόσμο απίθανοι νόμοι. Εξαιρετικές συμμετρίες, εκπληκτικές ασυμμετρίες και ζούμε σε αυτόν. Είναι ένα κόσμημα και είναι μεγάλη η απόλαυση να μπορεί κανείς πραγματικά να ανακαλύπτει το καινούριο με έναν ιδιοφυή τρόπο και αυτή είναι η αξία της επιστήμης στον κόσμο που ζούμε. Αυτός είναι ο υλικός κόσμος που είναι τεράστιος, πλούσιος σε ομορφιά και σε ενέργεια. Και κάπου σε μια γωνίτσα βρισκόμαστε και εμείς, καμιά 300-400 άνθρωποι, σε ένα στίγμα απίθανο, στον Άγιο Δημήτριο στον Μπραχάμι, σε ένα υπόγειο και κάποιος μας μιλάει και οι άλλοι ακούμε. Αυτός είναι κάπως ο κόσμος μας. Και αν κάνουμε μια βουτιά, όπως είπε προηγουμένως, μέσα μας, θα δούμε άλλη σοφία εκπληκτική της υλικότητας αυτού του κόσμου, της βιολογικότητας των όντων που κατοικούν σε αυτόν τον κόσμο. Επειδή θέλω αλλού να το πάω, δεν θέλω να χάσω χρόνο περιγράφοντας αυτήν την ομορφιά, παρά το γεγονός ότι συγκρατούμε. Είναι υπέροχος αυτός ο κόσμος. Αυτή είναι κάπως η υλικότητα, ο υλικός κόσμος, ο απτός, ο κόσμος που φαίνεται, που προσεγγίζεται. Και όπως είπα προηγουμένως, κρύβει μέσα του σοφία, δυνάμεις, αρμονία και ούτω καθεξής. Ένα άλλο στοιχείο, και αυτός μέσα σε αυτόν είναι η καθημερινότητά μας. Αυτός ο κόσμος και τα γεγονότα εκτυλίσσονται μέσα στον χρόνο. Δηλαδή ζούμε χρονικά όντα είμαστε, εφήμερα όντα, τα οποία έχουμε τέλος, αλλά ζούμε μέσα στον χρόνο. Και αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό της καθημερινότητάς μας. Λέμε σήμερα, αύριο, χθες, πέρσι και ούτω καθεξής. Κάνουμε όνειρα. Όλο αυτό είναι μια ατμόσφαιρα που, όπως υπάρχει το οξυγόνο σε αυτή την ατμόσφαιρα ή ο αέρας, υπάρχει και ο χρόνος. Είναι μια θάλασσα μέσα στην οποία κολυμπάει ο καθένας. Και αγαπάμε το χρόνο και θέλουμε να ζήσουμε πραγματικά ως βιολογικά όντα σε αυτόν τον χρόνο. Και αυτό, όπως είπα προηγουμένως, είναι άλλο ένα στοιχείο πολύτιμο. Θα μπορούσαμε και για τον χρόνο να μιλήσουμε πολύ, αλλά δεν θα το κάνουμε. Νομίζω αίσθηση του τι σημαίνει χρόνος υπάρχει σε όλους μας. Αλλά ένα στοιχείο που έχουμε στην καθημερινότητα είναι ότι είμαστε εφήμεροι. Υπάρχει θάνατος. Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι, όπως ζούμε, σε κάποια χρόνια δεν θα υπάρχουμε.
σε αυτόν τον κόσμο με υλική και βιολογική μορφή όπως το αντιλαμβανόμαστε. Ένα λοιπόν πράγμα είναι η υλικότητα του κόσμου, ένα δεύτερο είναι η εφημερότητα και χρονικότητα του κόσμου και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπως υπάρχουν τα ζώα, υπάρχουν τα φυτά, υπάρχουν διάφορα πετρώματα, υπάρχει η υλικότητα και η βιολογικότητα που σας είπα, υπάρχουμε και εμείς οι άνθρωποι. Και εμείς είμαστε και κάτι παραπάνω. Και έχουμε έναν θησαυρό να αντιλαμβανόμαστε αυτόν τον κόσμο με κάποιον τρόπο και να οργανώνουμε τη σκέψη μας, ώστε να μπορεί αυτή η σκέψη μας να μας οδηγεί και σε έναν προβληματισμό και αναζήτηση του λόγου υπάρξεως σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι κάπως σε μια τέτοια ατμόσφαιρα ζουν οι άνθρωποι, ζούμε οι άνθρωποι και με τα γεγονότα τα διάφορα της ζωής μας, ξέροντας ότι υπάρχει μια τυχαιότητα και μια πιθανότητα. Δεν το λέω με τη μαθηματική έννοια, αλλά με την έννοια που το χρησιμοποιούμε. Μας συμβαίνει, δεν ξέρουμε το αύριο πώς θα μας ξημερώσει. Είναι κάπως απρόβλεπτο. Μπορεί να γίνει ένα δυστύχημα, μπορεί να γίνει μια εκπληκτική επιτυχία, κάτι τέλος πάντων. Ας φανταστούμε λοιπόν έναν άνθρωπο, έναν κόσμο που ζει μόνον έτσι. Γεννιέται, έρχεται σε αυτόν τον κόσμο με όρους σχετικά τυχαιότητος. Ανάλογα με το πώς οι γονείς μας, εγώ ας πούμε, αν οι γονείς μου ήταν μετά από λίγες μέρες αποφάσισαν να γεννήσουν ένα παιδί, θα έβγαινε άλλος που δεν θα ήταν Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος, θα ήταν κάτι άλλο. Άλλο χρώμα, άλλη εικόνα. Ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Ζούμε κάποιο διάστημα μικρό. Είναι πολύ μικρό και τα 100 χρόνια να ζήσουμε είναι λίγα. Και τα 15 χρόνια να ζήσουμε είναι πολλά. Ζούμε σε κοσμικούς χρόνους. Η ζωή μας εδώ στη γη είναι πάρα πολύ μικρή. Και όταν μετά υπάρχει ο θάνατος, έρχεται το τέλος της βιολογικής πορείας μας, τότε το μεγάλο ερώτημα είναι πού πάμε, τι γίνεται, τι αξία τελικά έχει η ζωή αν ο θάνατος είναι επιστροφή στην ανυπαρξία, στο τίποτα, στο μηδέν. Διότι άμα τελειώσουμε και αυτή είναι η ληστική προσέγγιση του κόσμου, είναι ότι ό,τι κάνουμε εδώ πέρα σήμερα και τώρα που είπαμε προηγουμένως, και μετά τελειώνουμε και σβήνει ο άνθρωπος και περνάει και η μόδα να τον αποτεφρώσουμε, να τον ξεχάσουμε, να πάρουμε χάπια για να κάνουμε και εγώ δεν ξέρω τι. Τι αξία θα μπορούσε να έχει η ζωή όταν είναι τόσο μικρή, τόσο απροσδιόριστη και όταν το τέλος της σημαίνει επιστροφή στο μη υπάρχει, στην ανυπαρξία, στο τίποτα. Έτσι θα μπορούσε να είναι η ερμηνεία και η προσέγγιση της καθημερινότητας. Και δυστυχώς έτσι περνάει στη ζωή μας τόσο επιπόλαια, ιδίως στην εποχή που ζούμε. Γιατί? Γιατί υπάρχουν δύο πράγματα που τις λείπουν, πάρα πολύ βασικά. Το ένα είναι ο Θεός και το δεύτερο είναι η αιωνιότητα. Δηλαδή, ότι υπάρχει Θεός, ένα, και δεύτερον ότι ο κάθε άνθρωπος έχει αιώνια προοπτική. Αυτό λέει η Εκκλησία, αυτό ζει η Εκκλησία, αυτό μεταμορφώνει με κάποιον τρόπο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτήν την πεζή καθημερινότητα, που δεν έχει καμία αξία, ούτε η χαρά της, ούτε η επιτυχία της, ούτε οι εκπλήξεις της, ούτε οι αποτυχίες της, ούτε ο θάνατος, γιατί αυτή η ζωή δεν έχει ζωή αν ο θάνατος είναι οριστικό τέλος. Και όμως έτσι είναι η αγωγή μας και έτσι νομίζουμε ότι μόνον ότι βλέπουμε και μόνον ότι ακουμπούμε και μόνον ότι αποδεικνύουμε έτσι με το μυαλό, αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα είναι μια τεράστια αποτυχία. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε πώς αλλάζει το σκηνικό όταν αυτή η πραγματικότητα μεταμορφώνεται από δύο στοιχεία. Το ένα είναι
η παρουσία του Θεού, ότι υπάρχει Θεός και θα πούμε πώς υπάρχει, και το δεύτερο, ότι και εμείς δεν είμαστε βιολογικές μηχανές με ημερομηνία λήξεως, δεν είμαστε μόνον όντα σαν ζωικά όντα, ούτε είμαστε μόνον σχέσεις. Έλεγε ο Πλάτων ότι οι άνθρωποι είναι ζώων λογικών και ο Αριστοτέλης ότι είναι ζώων πολιτικών. Ζώο λογικό σημαίνει ότι έχει αυτό το μηχανισμό της σκέψης. Ζώο κοινωνικό, πολιτικό, σημαίνει ότι σχετίζεται, έχει σχέσεις, σοφά πράγματα. Αλλά αυτά χωρίς Θεό, και έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άνης ο Δαμασκηνός και λέει ναι, έχει ζωικότητα ο άνθρωπος, έχει βιολογικότητα, αλλά είναι ζώων θεούμενων. Έχει προοπτική προς τον Θεό και η οποία είναι ένας ανοιχτός ορίζοντας, ο οποίος δίνει ζωή σε αυτήν την ζωή που χωρίς το Θεό είναι θάνατος. Την ανασταίνει πραγματικά και είναι τόσο επίκαιρος αυτός ο λόγος σε αυτή την εποχή και τόσο επίκαιρη η παρουσία της Εκκλησίας, ναι, σήμερα, η οποία πραγματικά πρέπει με κάποιον τρόπο να γίνει κατανοητή στη ζωή μας και πόσο αναγκαία είναι να μπει μέσα μας και να μεταμορφώσει τον εσωτερικό μας κόσμο. Είπα λοιπόν προηγουμένως ότι είναι βασικό να δούμε αυτόν τον κόσμο ότι υπάρχει Θεός. Δηλαδή, δεν είναι αυτό ένα κατασκεύασμα που φτιάχτηκε μόνο του και εντός τυχαία βρεθήκαμε κι εμείς. Και είναι τραγικό το ότι έχουμε και μυαλό. Καλύτερα να μην είχαμε, να μην τα καταλαβαίναμε. Να μην σκεπτόμασταν έτσι. Δυστυχώς έχουμε μυαλό. Ευτυχώς έχουμε μυαλό. Και δεν έχουμε μόνο μυαλό. Έχουμε νοημοσύνη. Δεν έχουμε μόνο ευφυΐα. Έχουμε δηλαδή μηχανισμούς εσωτερικούς, οι οποίοι δημιουργούν υπαρξιακή προσέγγιση στον κόσμο ο οποίος μας περιβάλλει. Ενέργεια του νου, που λένε οι πατέρες στον καθένα μας. Και αυτό δημιουργεί και την ηθική και ούτω καθεξής. Θα το πούμε. Ζούμε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι ρωτάει ο Μωυσής του, «Τι εσύ εστιν όνομα, ποιο είναι το όνομά σου», λέει στο Θεό με τον οποίο συνομιλεί. Και του απαντάει ο Θεός «Γιαχβέ», το οποίο σημαίνει «Ον». Αυτός, το ρήμα αυτό, είναι, η μετοχή αυτή είναι υπέροχη. Αυτός που είναι, που υπάρχει, που ζει, που είναι η πηγή της ζωής, της υπάρξεως των πάντων. Πιστεύουμε λοιπόν σε έναν Θεό ο οποίος δημιούργησε αυτό το σύμπαν. Είναι πέραν από αυτό το σύμπαν και φτιάχνει αυτό το σύμπαν και η σοφία είναι δική του σοφία σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Θεός δεν είναι ενέργεια, δεν είναι δύναμη, δεν είναι με αφηρημένη έννοια. Ο Θεός είναι πρόσωπο που έχει ενέργεια, που βγάζει χάρη, που έχει σοφία. Αυτές είναι οι ιδιότητες του Θεού. Δεν είναι κάτι ασαφές. Έχει φωνή, είπα προηγουμένως για τον Μωυσή. Εμφανίζεται να διαλέγεται με τον Θεό. Του ομιλεί και απαντάει από ο Θεός. Εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη, που λέει εκεί στην προσευχή που κάνει ο Κύριος στο 12ο, αν δεν κάνω λάθος, κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, και λέει ότι ακούστηκε σαν βροντί που είπε ότι εδόξασά σου το όνομα και πάλιν δοξάσω, και ακούστηκε φωνή και δοξάσω και πάλιν δοξάσω εκ του ουρανού. Και λένε ήταν άγγελος, τι ήτανε? Και ήταν σαν βροντί, ήταν η φωνή του Θεού. Στη μεταμόρφωση, στη βάπτιση, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. Υπάρχει Θεός λοιπόν ο οποίος είναι υπαρκτός, υπάρχει, είναι η πηγή του, είναι πρόσωπο. Δεν μας αρκεί όμως μόνον αυτό. Είναι ο δημιουργός του κόσμου και αυτό δεν μας αρκεί. Καλό, εντάξει, σημαντικό, αλλά θέλουμε να ξέρουμε τι είναι ακριβώς ο Θεός και ποιος είναι ο Θεός. Γιατί? Γιατί υπάρχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό που αμέσως μετά θα πούμε. Θα μπορούσε ο Θεός να έχει δημιουργήσει τον κόσμο και απλώς να χαίρεται και να τον βλέπει τι ωραίο που τον έκανα, που δεν είναι και τόσο καλός, διότι έχει πολύ θάνατο μέσα του αυτός ο κόσμος. Έχει ομορφιά, αλλά έχει και θάνατο. Και όχι θάνατο ανθρώπων,
όχι θάνατο μόνο των ζώων, έχει θάνατο της ίδιας της κτήσεως. Είναι μια διαρκής φθορά η πορεία της κτήσεως. Τον έφτιαξε, τον κούρδισε και παπ, τον εγκατέλειψε. Όχι. Προνοεί και ενδιαφέρεται ο Θεός. Και αυτό επίσης είναι σημαντικό. Αλλά δεν είναι και αυτό το όλον. Υπάρχει και άλλο. Ότι ο Θεός είναι πατέρας. Πατέρας ο οποίος αγαπά και ο οποίος ελεεί και ο οποίος αγκαλιάζει. Και έρχεται λοιπόν στη ζωή μας και δεν μας έχει αφήσει μόνους σε μια πέτρα του αχανού σύμπαντος, ζαλισμένοι να μην καταλαβαίνουμε γιατί ζούμε. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός και αυτήν την ύπαρξη της ζωής του κάθε ανθρώπου και όλων μαζί έρχεται και την φροντίζει και βγάζει μια, δεν δείχνει μόνο τη σοφία του, ούτε μόνο την αγάπη του, αλλά βγαίνει ένα, τη δύναμή του, αλλά βγαίνει ένα ξεχύλισμα από τη δική του αγάπη, το οποίο προσφέρεται στον άνθρωπο. Αλλά και αυτό αν υπήρχε μόνο, δεν θα ήταν το τέλειο. Υπάρχει κάτι ακόμη, το οποίο αυτό ακριβώς είναι, το για το οποίο μιλάει η ευλογημένη ορθόδοξη παράδοσή μας, βιωματικά, ότι ο Θεός κοινωνεί την θεότητά του με τον άνθρωπο. Δεν είναι ο ξένος, σπουδαίος, μεγάλος, σοφός, δυνατός, αλλά είναι ο Θεός που την αγάπη του, από την αγάπη του δημιουργεί τα πάντα, δημιουργεί τον άνθρωπο και δίνει τον εαυτό του στον άνθρωπο, ώστε να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να κοινωνεί με τον Θεό. Εάν λοιπόν ζούμε σε μια τέτοιου τύπου καθημερινότητα σαν αυτή που ζούμε, με πίστη στο Θεό και ο Θεός μας προσφέρεται, πρώτον υπάρχει, δεύτερον είναι η πηγή της ζωής, τρίτον είναι γεμάτος αγάπη και τέταρτον μας προσφέρεται για να μπορούμε εμείς να πάρουμε, να προσλάβουμε από τη θεότητά Του και έτσι να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, τότε αλλάζει πάρα πολύ η καθημερινότητα. Έχει πάρει ένα μπόλι θεϊκής χάριτος, δυνάμεως, σοφίας, ενέργειας και μεταμορφώνεται οπωσδήποτε. Και οι σχέσεις μας και η αξιολόγηση των γεγονότων και η αξία της ζωής μας γίνεται διαφορετική. Και ο θάνατος αλλάζει. Και πώς αλλάζει? Ότι επειδή υπάρχει ο Θεός και κοινωνούμε με τον Θεό, σκεφτόμαστε ότι εμείς ο θάνατος δεν είναι ένα αδιαφανές πέτασμα, ένα μαύρο πανί από το οποίο δεν βλέπουμε τίποτε από πίσω. Σε πρώτη φάση είναι ένα αμοβολημένο τζάμι με το οποίο δεν βλέπουμε διακριτικά το από εκεί και πέρα, αλλά βλέπουμε κάπως κινήσεις, φως, ότι κάτι υπάρχει ως υποψία. Και όλος ο σκοπός της ζωής είναι να καθαρίσει αυτό το τζάμι και τότε να μπορεί κανείς να ορά, να βλέπει μέσα από το τζάμι, πέραν από το θάνατο, πέραν από τη βιολογικότητά του, πέραν από την εφημερότητά του, πέραν από το ίδιο το μυαλό του, από το τι μπορεί να κατανοεί. Και περνάει πλέον σε μια ζωή στην οποία είναι παρόν και υπαρκτός ο Θεός και δεύτερον, ο θάνατός του δεν είναι τέλος, αλλά είναι Πάσχα, που Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Πέρασμα από αυτόν τον κόσμο στην ζωή, στην όντως ζωή. Αλλάζει όλο το σκηνικό της καθημερινότητας. Χωρίς αυτά τα δύο, η καθημερινότητα, η ζωή, η ύπαρξη του ανθρώπου είναι δυστυχία και είναι μια μεγάλη αποτυχία. Με αυτά είναι φως, λάμψη, ελπίδα, πραγματική ζωή, μεταμόρφωση των πάντων γύρω μας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το να μπορέσουμε να πάρουμε από την ενέργεια του Θεού δια της πίστεως και να αξιολογήσουμε την κάθε στιγμή, το κάθε γεγονός, την κάθε σχέση μας, την κάθε αμαρτία και πτώση, την κάθε ευλογία και επιτυχία κάτω από το βλέμμα της σοφής και γεμάτης αγάπης θεϊκής παρουσίας στη ζωή μας. Αυτό μας λέει η Εκκλησία. Και να καταλάβουμε ότι και φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο έχουμε αιώνια προοπτική. Δεν επιστρέφουμε στην ανυπαρξία,
αλλά πορευόμαστε στην όντως ζωή. Μεταβαίνουμε σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει, η αιωνιότητα δεν είναι η αξία της μόνον στο ότι δεν έχει θάνατο, δεν τελειώνει, δεν έχει τέλος, αλλά έχει διαρκή πρόοδο, διαρκή εξέλιξη, η οποία δεν είναι άλλη από το μέγεθος και τον βαθμό της μετά του Θεού κοινωνίας. Μέσα λοιπόν στην αιώνια κατάσταση που μπορεί να αρχίζει από εδώ, υπάρχει μια διαρκής πρόοδος. Δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο και η πνευματική ζωή, ούτε υπάρχει στατικότητα στην μεταθάνατον ζωή. Η αιώνια ζωή, η οποία θα πούμε και αυτή τι είναι, είναι μια ζωή όπως μας την έχει η Εκκλησία μας, όπως την ζει η Εκκλησία μας, που είναι μετάβαση εκ δυνάμεως εις δύναμην, από το καλό στο καλύτερο, από την μία αποκάλυψη στην άλλη αποκάλυψη. Και μια που χρησιμοποίησα τη λέξη αποκάλυψη, να πω και λίγο πώς μεταμορφώνεται η ζωή, τι στοιχεία αποκτά ο άνθρωπος, ο οποίος ζει έτσι την καθημερινότητά του ως μια ευλογία πραγματική, όταν έχει μέσα του την αίσθηση και τη διεκδίκηση της την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και τη διεκδίκηση της δικής του παραστάσεως ενώπιον του Θεού, να θέλει να είναι μπροστά στο Θεό, προρώμην τον Κύριον διαπαντός ενώπιον μου, που λέει ο ψαλμωδός, να έχω διαρκώς μπροστά μου την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και ότι και εγώ βρίσκομαι μπροστά Του, κάτω από το βλέμμα Του. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες που έχουν πάνω ένα μάτι. Κάποιοι λένε ότι το μάτι είναι πρόσεξη, μην κάνεις καμιά αμαρτία γιατί σε βλέπει ο Θεός. Δεν είναι αυτό. Το μάτι είναι ότι είσαι κάτω από το βλέμμα του Θεού. Επίβλεψον, όταν λέμε στην προσευχή μου, επίβλεψον επ' εμέ, τι σημαίνει αυτό? Ρίξε μου μια ματιά. Θέλω να είμαι κάτω από το βλέμμα σου. Θέλω η παρουσία σου να αγκαλιάζει τη δική μου πορεία σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι άλλο πράγμα. Ανοίγει ουρανούς πραγματικά η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Και τι αποτελέσματα έχει αυτό το διπλό σχήμα της παρουσίας του Θεού και της αιώνιας προοπτικής στην αξιολόγηση αυτής της καθημερινότητας, αυτό που είπαμε η αιωνιότητα? Το πρώτο πράγμα το οποίο έχει είναι ότι δίνει λόγο, δηλαδή στην φύση. Η επιστήμη αυτό που κάνει είναι ότι ψάχνει να βρει την φύση των όντων, να περιγράψει δηλαδή το πώς είναι ο κόσμος, και πολύ καλά κάνει. Και είναι τόσο όμορφο όσο είπαμε προηγουμένως. Και είναι εξαιρετικό. Η Εκκλησία και η πίστη τι κάνει? Ψάχνει να βρει τους λόγους των όντων. Δηλαδή το γιατί υπάρχει έτσι αυτός ο κόσμος. Το τι σημαίνει, τι συνέπεια μπορεί να έχει. Ποια είναι η βούληση του Θεού τελικά για τον άνθρωπο. Πώς ανοίγει ο δικός του ορίζοντας σε μια πορεία πραγματικής αναγέννησης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Άρα βρίσκει τον λόγο. Μπορεί να βρει τον λόγο σε ένα χαρούμενο γεγονός. Μπορεί να βρει τον λόγο σε ένα τραγικό γεγονός. Είναι η αίσθηση του λόγου. Χωρίς Θεό ένα τραγικό γεγονός είναι τραγικό, αλλά και δεν είναι τραγικό. Δεν είναι τραγικό γιατί δεν έχει αξία η ζωή. Ένας θάνατος τραγικός. Δεν έχει αξία η ζωή. Με τον Θεό έχει λόγο που συνέβη αυτό το πράγμα και είναι κάτω από το βλέμμα του Θεού. Μια αρρώστια, μια στεναχώρια, μια αποτυχία. Τα βλέπει κανείς στα κείμενα των Αγίων μας, που είναι θησαυρός πραγματικός και που φωτίζει το σκοτάδι του καθενός μας, τα βλέπει κανείς πόσο ενεργά ερμηνεύονται και πόσο μιλούν και για τις δυσκολίες. Λέει, ας πούμε, πώς ξεκινάει η επιστολή του Ιακώβου. «Πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Ποιος θα το έλεγε αυτό το πράγμα? Να χαρείτε πολύ όταν βρεθείτε μέσα σε μια ατμόσφαιρα και κατάσταση πειρασμών. Διάβαζα και τις προάλλες που μου έστειλε κάποιος ένα, είδα και το λείψανο και προσκύνησα του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, που λέει κάπου ότι πόσο ο Θεός επιτρέπει
τις δοκιμασίες και τι λόγο έχει και πώς να προσευχόμαστε. Και λέει ότι δεν προσευχόμαστε. Ο Θεός λέει δεν απαλλάσσει από τη θλίψη, παιδαγωγεί με τη θλίψη, πώς, δίνοντας υπομονή. Και εσύ λέει όταν προσεύχεσαι, αντί να ζητήσεις να γλιτώσεις από τη δοκιμασία, να προσεύχεσαι να σου δώσει αυτό που δίνει και είναι η υπομονή που νικάει τη δοκιμασία. Αυτό το πράγμα είναι ο λόγος που υπάρχει πίσω από κάτι αρνητικό. Υπάρχει αιτία, όχι ο ενοχοποιητικός λόγος που έρχονται και λένε πολλοί «Μου συνέβη αυτό, μου πηγαίνουν όλα στραβά, τι έχω κάνει, με τιμωρία ο Θεός». Δεν είναι έτσι. Ο Θεός παιδαγωγεί και αφυπνίζει. Και λέει κάπου ο Αββάς Ισαάκ, «Δόξα το Θεό, το στριφνής φαρμάκης, κατεργαζομένο την σωτηρία μας». Να είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού που με πικρά φάρμακα καλλιεργεί και θεραπεύει τελικά την ψυχή. Διότι μπορεί να παίρνεις ένα φάρμακο και η αμαρτία έτσι νικάται με λίγη πίκρα και με λίγη θλίψη και με μια δοκιμασία και πραγματικά να δημιουργείται η Ανάσταση. Δεν υπάρχει Άγιος που να μην πέρασε πολύ δύσκολα και εν μέσω θλίψεων σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει. Είτε εκούσια είτε ακούσια του έχουν έρθει οι θλίψεις και οι δυσκολίες. Αλλά είχε λόγο γι' αυτό. Δεν το κάνει με μιζέρια. Το δέχεται γιατί υπάρχει Θεός και είναι κάτω από το βλέμμα του Θεού, όπως υπάρχει αμαρτία που πρέπει να θεραπευτεί και υπάρχει ακριβώς η αιώνια προοπτική, αυτό που λέμε παράδεισος και που ευχόμαστε στις εξώδειες ακολουθίες, καλό παράδεισο, ή στο Άγιον Όρος το λένε και στις γιορτές των εορταζών των πατέρων, του εύχονται καλό παράδεισο, να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Ένα λοιπόν πράγμα που δίνει αυτή η διπλή προσέγγιση της υπάρξεως του Θεού και της αιώνιας προοπτικής του ανθρώπου, της ζωής χωρίς τέλος. Όλοι εμείς έχουμε αρχή. Ξεκινήσαμε ως υπάρξεις, έχουμε αρχή. Δεν έχουμε τέλος. Τελεία και παύλα δεν υπάρχει. Υπάρχει γλίστριμα στο χώρο της Βασιλείας του Θεού, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και τι σημαίνει ζωή, θα το πούμε και αυτό, λέει σε έναν ψαλμό στον 142, κάτι πολύ μικρό που περνάει έτσι, «Κύριε ζήσεις με». Το λέμε στην προσευχή, στα απόδειπνα, το λέμε στον εξάψαλμο, «Κύριε ζήσεις με». Τι σημαίνει αυτό, «Δώσ' μου ζωή». Δώσ' μου πνοή, δώσ' μου να μην έχω σχέση με θάνατο. Δεν είναι προοπτική μου ο θάνατος, προοπτική μου είναι τα έσχατα. Δηλαδή προοπτική μου είναι αυτό με το οποίο τελειώνει η Αποκάλυψη. Αμήν, ναι έρχω Κύριε Ιησού. Θα το πω παρά το ότι μπορεί και να μην πρέπει, αλλά μου ξεφεύγει τώρα λιγάκι, ότι έχουμε μια γερόντισσα εμείς σε ένα μοναστήρι που βρίσκεται στα τέλη της. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει. Θαυματουργεί η ερώτηση, φοβερή θαυματουργή, όχι ότι κάνει θαύματα, αλλά είναι ένα θαύμα ίδια. Εκπληκτική. Γέννησε μια ολόκληρη αδελφότητα. Και δεν έχει αδελφούλες μου που φεύγω και θα χωρίσω. Με κάλεσε εμένα να της κάνω την κηδεία. Λέω, μη βιάζεσαι, γερόντισσα, να φύγεις και μετά. Όχι, λέει, θέλω να την ακούσω εν ζωή, να είμαι σίγουρη και με... Αυτή έχει ξεπεράσει το θάνατο. Δεν καταλαβαίνει από θανάτους. Μα θα πείτε, ξέρω, είμαι σίγουρος ότι μπήκε σε κάποιους μέσα. Τι είναι γερόντισσα, είναι μεγάλης ηλικίας, δεν έχει παιδιά. Άμα σου φύγει το παιδί, άμα σου φύγει ο άντρας, μη μας λες τέτοια πράγματα. Και θα έχουν δίκιο αυτοί που το λένε, αλλά θα έχουν και άδικο. Θα έχουν δίκιο γιατί πράγματι έτσι είναι, όταν κοιτάμε την καθημερινότητα, το συνέστημα, τις σχέσεις, την εφημερότητα του ανθρώπου, το λάθος θα είναι ότι αλλάζει όλο το σκηνικό. Μπορεί να υπάρξει και ο πόνος να συνυπάρξει με την πνευματική παρηγορία που φωτίζει πραγματικά το κάθε γεγονός, το κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, ότι υπάρχει λόγος για τα όντα, λόγος για αυτόν τον κόσμο, γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος, λόγος για την ύπαρξή μας, γιατί υπάρχουμε εμείς ο καθένας, γιατί υπάρχω εγώ, για ποιο λόγο, έχω λόγο. Η επιστήμη μιλάει για τη φύση των όντων, η Εκκλησία και η πίστη περιγράφει τους λόγους των όντων.
Δεύτερο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα που στη ζωή ενός ανθρώπου πίστεως, όπως την περιγράψαμε, είναι ότι υπάρχουν αποκαλύψεις στη ζωή του. Χριστιανός που δεν έχει λόγους μέσα του. Δεύτερον, που είναι βουλιαγμένος σε αναπάντητα ερωτήματα, έχει πρόβλημα. Δεύτερο, αυτό εννοώ λόγους. Δεύτερον, δεν έχει αποκάλυψη. Σήμερα το αποστολικό ανάγνωσμα ήταν υπέροχο. Θα σας πω το εξής. Υπάρχουν δύο από τις 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι οποίες απευθύνονται σε ανθρώπους που τον αμφισβητούσαν και τον πλήγωναν. Ήταν οι Γαλάτες, τον αμφισβητούσαν. Δεν είναι Απόστολος, αυτός δεν ήταν μαζί με τον Χριστό, λέγανε. Δεν μπορεί να μας μιλάει για την ακροβιστία και εμείς, ενώ οι άλλοι να μιλάνε για την περιτομή και κάτι τέτοια, τον αμφισβητούσαν. Και δεύτερον, οι Κορίνθιοι. Οι Κορίνθιοι του βγάλανε. Ήταν ευτυχώς όμως που υπήρχαν αυτοί. Γιατί από όλη αυτή τη διαδικασία της αμφισβήτησης βγαίνουν αυτές οι επιστολές στις οποίες αναγκάζεται να μιλάει για τον εαυτό του. Λέει λοιπόν, και ποιες είναι κυρίως αυτές, η προς Γαλάτας επιστολή, μάλλον είναι η δεύτερη προς Κορινθίους και η προς Γαλάτας. Σήμερα το ανάγνωσμα ήταν από την δεύτερη προς Κορινθίους. Θα πω λόγο πρώτα στους Γαλάτες τι τους λέει. Αφού τους προσπαθεί να τους πείσει, μάλιστα φτάνει σε σημείο να τους πει «Ο ανόητοι Γαλάτε, τι σημάσαι βάσκανε τη αληθεία, μη πείθεστε, σας λέω το ένα, σας λέω το άλλο, σας ότι δεν πείθεστε, δεν έχετε νουν, είστε ανόητοι, δεν είστε εχέφρονες πνευματικά, είστε ο ανόητοι, τι σας βάσκανε και δεν μπορείτε να πιστείτε για αυτά που σας λέω». Είχε πάθος ο Παύλος. Γράφει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Παύλος το εξής, ότι εγώ αυτά τα οποία σας λέω δεν μου τα είπε πρόσωπο ανθρώπου, ούτε εδιδάχθην, αλλά τα έχω προσλάβει δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Μεγάλη κουβέντα. Δεν σας λέω κουβέντες, λόγια από το μυαλό μου, αλλά μου τα έχει αποκαλύψει ο Χριστός. Φτάνει εκεί. Λοιπόν, θα ακούσετε τι σας λέω, αν θέλετε. Αν θέλετε. Δεν λέω πράγματα του κεφαλιού μου. Ποιος θα το έλεγε εύκολο αυτό? Αυτός έχει αποκάλυψει. Και λέει παρακάτω ότι πάλι ανέβην εις Ιεροσόλυμα κατά αποκάλυψην. Δηλαδή, του δείχνει ο Θεός το δρόμο. Πορεύω έτσι. Και πήγαινε. Του δείχνε τι πρέπει να κάνει. Χρησιμοποιεί τη λέξη αποκάλυψη. Στους Κορινθίους σήμερα η επιστολή ήταν από ένα κομμάτι προς το τέλος της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Και τους λέει το εξής, ότι αφού ζορίζεται για να μιλήσει ή να μην μιλήσει, φαίνεται στην επιστολή, λέει λοιπόν ότι είδα άνθρωπον προετών 14, είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εν πνεύματι ουκ είδα, ο Θεός είδε, αρπαγέντα των διούτων μέχρι τρίτου ουρανού. Ξέρω κάποιον άνθρωπο, ο οποίος πριν από 14 χρόνια, ο οποίος δεν ξέρω αν αυτό συνέβη με το σώμα ή με νοερά, τον άρπαξε ο Θεός στον τρίτο ουρανό. Πρώτη παρατήρηση. Προσέξτε, προετών 14, η επιστολή, η δεύτερη προς Κορινθίους, γράφτηκε το 55 μετά Χριστόν. Άρα αυτό του συνέβη 14 χρόνια πριν, το οποίο σημαίνει γύρω στο 40 μετά Χριστόν. Μιλάμε διότι η μεταστροφή του Παύλου έγινε κανένα 2 χρόνια μετά, πήγε 3 χρόνια στην Αραβία, είδε το όραμα της Δαμασκού, μεταμορφώνεται ο ίδιος, και δίνεται τόσο πολύ στον Χριστό που τον παίρνει βρέφος εκκλησιαστικά, να το πούμε, αποδιώκτη, τον μεταμορφώνει και αμέσως του δίνει εμπειρία αποκαλύψεως. Και λέει μετά ότι τι υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μην υπερέρωμε, έλεγε το πρωί στον Απόστολο,
Μέσα σε αυτήν την υπερβολή, τώρα βιάστηκα και σας είπα υπερβολές αποκαλύψεων που είχα για τον εαυτό του, δεν μας λέει τι ήταν ο πρώτος ουρανός, δεν μας λέει τι ήταν ο δεύτερος, δεν μας λέει τι ήταν ο τρίτος, πάντως μας λέει ότι πήγε στον τρίτο. Και ηρπάγει, παπ, τον άρπαξε και τον ανέβασε. Τι είναι αυτό? Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι έρχεται σαν αποκάλυψη και τους το λέει. Και για να μην κυριαρχήσει η υπερηφάνεια επάνω μου ή να μην υπεραίρομαι, μου έδωσε και ένα σκόλοπα στη σάρκα μου. Δηλαδή ένα αγκάθι στο σώμα μου, κάποια ασθένεια, κάτι είχε. Υπέρ τούτου, λέει γι' αυτό, τρεις τον Κύριον παρακάλεσα. Τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο ή να αποστεί από μου, να μου το πάρει να απαλλαγώ. Φανταστείτε τον Παύλο, με αυτές τις αποκαλύψεις, με αυτές τις εμπειρίες. Να λέει, Θεέ μου, πάρτο μου, δεν μπορώ, θέλω να τρέχω, αλωνίζω όλο τον κόσμο και με βαραίνει η σάρκα μου, με βαραίνει η ασθένειά μου, πάρτο. Και τι του λέει? Και ήρει η Κέμη, και τι του απαντάει? Αρκήσει η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελείωται. Μην ζητάς πολλά, δεν εισακούει την προσευχή του, όχι. Αλλά τι του λέει? Σου αρκεί που σε σκεπάζει η χάρις μου, αυτή σε μεταμορφώνει. Και τότε εμφανίζεται η δύναμή μου σε τέλεια μορφή και έκφραση. Πότε? Όταν εσύ είσαι ασθενής. Αν ήσουν υγιής και τα έκανες όλα επειδή είχες δυνάμεις, δεν θα έχει αξία. Είσαι ασθενής και φαίνεται η δύναμή μου που ενεργεί. Δεν τα κάνεις εσύ, τα κάνει η δύναμή μου. Κράτα εσύ την ασθένεια, σου δίνω εγώ τη χάρη και πορεύω και από εκεί πέρα μη στεναχωριέσαι. Και φαίνεται όλο αυτό το θαύμα στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, το οποίο είναι εκπληκτικό. Μιλάει λοιπόν ο Παύλος για τα πρώτα χρόνια της μεταστροφής του, νοπός χριστιανός, λιγότερο από 10 χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου είναι αυτά όλα. Και τον ανεβάζει, ηρπάγει, μ' αρέσει αυτή η λέξη, όχι μ' αρέσει, είναι πολύ ωραία αυτή η λέξη. Μάλιστα και στις εξώδιες ακολουθίες, λέει ότι «συν αυτό αρπαγισόμεθα εν εφέλες». Είναι αυτό το ρήμα χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, ότι «οπ, θα μας αρπάξει και θα πούμε και ούτω πάντοτε συγκυρίω εσώμεθα». Έτσι λέει ο Απόστολος, «και θα είμαστε για πάντοτε με τον Κύριο». Πού θάνατος όπως τον βλέπουμε, αυτό είναι δόξα. Αυτό είναι τέλειος, εντάξει, καλός αυτός ο κόσμος, πώς το λέει ότι θα εκμετρήσουμε το ζήν και θα ξοφλήσουμε το χρέος αυτής της ζωής. Γιατί? Γιατί είμαστε για να φύγουμε πραγματικά. Αυτός είναι ο λόγος της υπάρξεώς μας. Να ζήσουμε αιωνίως στη Βασιλεία του Θεού, αξιοποιώντας και μεταμορφώνοντας, μάλλον μπολιάζοντας την καθημερινότητά μας με το φρόνημα της χάρης του στου Θεού. Όπως είπαμε, κάθε γεγονός, κάθε δοκιμασία, κάθε χαρά, το κάθε τι, κάθε σχέση. Και λέει λοιπόν ότι η υπερβολή των αποκαλύψεων ονομάζει αποκαλύψεις. Ο άνθρωπος της πίστεως έχει λόγο, λόγους και έχει αποκαλύψεις, φανερώσεις του Θεού στη ζωή του. Δεν είναι ότι μου είπε κάποιος και άκουσα και διαβάζω στα βιβλία. Έχω αποκάλυψη γιατί έχω φωτισμό. Αν δεν έχω αποκάλυψη και φωτισμό, κάτι πάσχει. Τότε είμαι θρήσκος. Είμαι οπαδός του θρησκευτικού ιδεολογήματος, έτσι έμαθα, της θρησκευτικής παραδόσεως, δεν έχω ζωή. Δεν έχω καύσιμο πίστεως για αιώνια ζωή. Κάτι λείπει. Δεν απογοητεύω, αλλά θέλω να το πω γιατί πρέπει να αφυπνιστούμε. Και υπάρχει ένα τρίτο, ο λόγος. Ο δεύτερο, οι αποκαλύψεις, οι φανερώσεις του Θεού και ο φωτισμός. Υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο. Και αυτό το στοιχείο είναι τα σημεία. Έχουμε σημεία στη ζωή μας. Έχουμε στιγμές που φανερώνουν την αιωνιότητα. Δηλαδή δεν είναι η αιωνιότητα πιθανότητα. Είναι βεβαιότητα και είναι πραγματικότητα, πιο πραγματική από τη φυσική πραγματικότητα. Αυτή είναι η βεβαιότητα της πίστεως. Γι' αυτό και λέει, ακούστε τώρα, το πρώτο θαύμα. Το πρώτο θαύμα είναι στην Κανά. Εκεί λέει «σημεία δε της πιστεύσασι, ταύτα παρακολουθήσει». Συγγνώμη, λέει «και εφανέρωσε
την δόξαν αυτού, κάνοντας το σημείο εν Κανά της Γαλιλαίας, και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν σε αυτόν οι μαθητές αυτού. Ότι ταύτην την αρχή των σημείων επίησεν ο Ιησούς. Κάνει το θαύμα, το πρώτο, στην Κανά, μεταβάλλει το νερό σε κρασί, και αυτή είναι η αρχή των σημείων. Μέσα από τα σημεία φανερώνει την δόξα του. Αυτό που ονομάζουμε θαύμα, το θαύμα, δεν είναι για να μας εντυπωσιάσει. Να θεί ο Θεός, εγώ είμαι αυτός και σας εντυπωσιάζω, πρέπει να με πιστέψετε. Ή εμείς λέμε αυτό το παράξενο πράγμα που μας εντυπωσιάζει. Αλλά τι είναι, η φανέρωση της δόξης του Θεού και εφανέρωση την δόξα αυτού, ποιώντας την αρχή των σημείων, και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Είχαν την πρώτη πίστη, η οποία ήταν ασθενική. Μέσα από τα σημεία βγαίνει η μείζον πίστη, η μεγάλη πίστη, η ενισχυμένη πίστη. Γι' αυτό και χρειάζονται αυτά τα σημεία. Αλλά και ακολουθούν τα σημεία. Πώς τελειώνει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο? Σημεία δε της πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει. Τελευταίοι στίχοι. Αποδείξεις και της πίστεως είναι αυτά τα εξής σημεία. Ένας που πιστεύει έχει αυτά τα σημεία. «Εν το ονόματι μου δαιμόνι εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσουσι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον τυπίωση μη αυτούς άψητε, επιεράους τους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσι». Τι σημαίνει αυτό? Απόδειξη ότι κάποιος είναι πιστός είναι τα εξής σημεία. Βγάζει το δαιμόνιο. Δεύτερο πράγμα, μπορεί να πιάσει ένα φίδι και να μην το τζιμπήσει. Δεν παίζουμε με τα φίδια, λέω τι λέει το Ευαγγέλιο. Είναι εκφράσεις αυτές που δείχνουν ότι υπάρχουν σημεία. Μιλάει γλώσσες κενές, εταίρες γλώσσες. Έχει άλλο λόγο από το λόγο που κυκλοφορεί. Όχι παράξενο, αποκαλυπτικό λόγο. Στη ζωή του έχει τον λόγο του Θεού, που αυτό είναι άλλη μια παρακαταθήκη της Εκκλησίας, την οποία πραγματικά πρέπει να τη ζήσουμε και να την πιστεύσουμε. Είναι για μας. Δεν υπάρχει για κάποιους άλλους, ούτε για άλλες εποχές. Υπάρχει για τον κάθε ένα μας. Είναι μπροστά μας. Αυτή είναι πνευματική ζωή. Έτσι είναι να ζήσει κανείς. Να ζήσει με λόγο, γιατί υπάρχουν τα πάντα. Και δεύτερο πράγμα, με αποκαλύψεις και φανερώσεις του Θεού. Τρίτον, με σημεία. Τι είναι τα σημεία? Είναι παράθυρα που ρίχνουν φως από την αιωνιότητα σε αυτήν την πεζή πραγματικότητα, την καθημερινότητα. Και ένα ακόμη στοιχείο είναι να υπάρξει, είναι οι δυνάμεις. Πάλι στο σημερινό Απόστολο έλεγε το εξής. Έλεγε ότι στο τέλος, έλεγε «Ήδιστα καυχήσομαι για τις ασθένειές μου, με μεγάλη ευχαρίστηση θα καυχώ για την ασθένειά μου, για αυτήν την οποία ζήτησα». Ο Θεός να με απαλλάξει και μου είπε ότι σου αρκεί η χάρις μου, διότι η δύναμή μου είναι ασθενία τελειούται. Το δέχομαι με μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί? Για να έρθει η χάρις του Θεού να ενοικήσει επεμέ μέσα μου, μέσα στην καρδιά μου, και να φανεί έτσι η δύναμη του Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει με την πίστη δεν είναι ο μιζερός, ο κακόμοιρος χριστιανός. Αλλά ποιος είναι? Είναι αυτός ο οποίος έχει δύναμη. Φανταστείτε, εγώ ας πούμε έτσι σκεπτόμενος, φέρνοντας και από όσο γνώρισα αυτούς τους Αγίους και τους συγχρόνους της Εκκλησίας μας, δεν ήταν ανθρωπάκια που τα σφυσάς και πέφτουνε. Είχαν δύναμη. Δύναμη πραγματικά απέναντι στο διάβολο, απέναντι στην αμαρτία, απέναντι στην αρρώστια, απέναντι στους πειρασμούς, απέναντι στους διωγμούς, απέναντι στο οτιδήποτε. Είναι η δύναμη του Χριστού που έρχεται μέσα και πραγματικά τον άνθρωπο τον μεταμορφώνει. Χρησιμοποίησα το λόγο, τη λέξη αιωνιότητα. Υπάρχει μια προσφυλής κυρίως στον Απόστολο Ιωάννη, στον Ευαγγελιστή, έκφραση αιώνιος ζωή. Υπάρχει και στο Μάρκο, υπάρχει και στο Λουκά. Τι ποιήσας διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, ρωτάει ο θεολόγος, ο νομικός, ο νέος, με υπερηφάνεια και έπαρση τον Κύριο. Να αποκτήσω αιώνια ζωή.
πολύ ωραία έκφραση. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο που διαβάζουν την Κυριακή τον Απόκρεο, λέει στο τέλος και απελεύσονται η ζωήν αιώνιον. Φεύγουν οι δίκαιοι και κληρονομούν την αιώνια ζωή. Εις δε τους διαλόγους που παρουσιάζονται στην αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, μιλάει πάλι για αιώνια ζωή ο Ιωάννης και στον διάλογο του Κυρίου με τον Νικόδημο και με τη Σαμαρίτιδα. Στη Σαμαρίτιδα μάλιστα της λέει ότι αυτός που θα πιει από το δικό μου το νερό, ο ίδιος θα γίνει μια πηγή ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον. Γίνεται ο ίδιος μια πηγή που βγάζει νερό, το νερό της θεϊκής χάριτος, αλωμένου σημαίνει που ξεπηδάει από μέσα του, αυτό θα πει εξού και η λέξη άλμα, αλωμένου η ζωή αιώνιον, που δίνει πραγματικά νερό, δίνει αιώνια ζωή. Εις δε τον Νικόδημο που προανέφερα, λέει το εξής, ότι αυτός ο οποίος, ότι εάν δεν υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος θα υψωθεί και έχει αυτό που μιλάει για το φίδι στην παλαιά, για τον Μωυσή, λέει, «Η να μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Θα υψωθεί, θα σταυρωθεί ο Χριστός και μετά θα αναστηθεί για να μην χαθεί ο άνθρωπος, αλλά να αποκτήσει αιώνια ζωή. Και μάλιστα, λέει παρακάτω, «Αύτη εστίν η αιώνιο ζωή, η να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Άρα η αιώνια ζωή είναι το να γνωρίσει κανείς τον Χριστό, όχι από τα βιβλία, όχι από τις ομιλίες σαν αυτή που κάνουμε μόνο. Αυτές είναι για να υποψιάσουν, είναι για να φιλοτιμήσουν τον κάθε άνθρωπο, ώστε να μπορέσει η ψυχή του να αποκτήσει τη γνώση της πίστεως, δηλαδή την εσωτερική βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού στη δική του τη ζωή και την διαρκή επιβεβαίωση ότι ο Θεός είναι παρόν, προσφερόμενος, κλώμενος και εκχυνόμενος, το οποίο είναι κόβεται κλώμενος, αυτό θα πει, τεμαχίζεται στη Θεία Ευχαριστία και εκχύνεται, χύνεται το αίμα του. Έτσι είναι και η όλη του ύπαρξη του Θεού, προσφέρεται, αυτό θα πει στους πιστούς και στους ανθρώπους, στον κάθε ένα προσφέρεται πραγματικά κλώμενος και εκχυνόμενος, δηλαδή θυσιαζόμενος. Έτσι λοιπόν με κάποιο τέτοιον τρόπο περιγράφεται, πρέπει να είμαι στα πλαίσια του χρόνου, είμαι νομίζω καλά Πατήρ Ματθέ, περιγράφεται αυτή η αιώνια ζωή, η ζωή της πίστεως, η οποία τι θα πει αιώνια ζωή με απλές λέξεις, χωρίς θάνατο. Το να μην φοβάται κανείς τον θάνατο, το να μην και τον φυσικό και τον οποιοδήποτε θάνατο. Αλλά τι να έχει μέσα του. Λέει πάλι στο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στις κηδείες, λέει, «Ο ακούων μου τους λόγους και πιστεύων το πέμψαντί με», Ιωάννης, «έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις τη ζωή». Αυτά, αυτός ο οποίος ακούει τους λόγους μου, τηρεί τις εντολές μου, ζει με αυτή την προοπτική, έχει ζωή πίστεως, έχει τέτοιους χυμούς ζωής, ώστε να μπορεί να πιστεύει στον πέμψαντά με, στον Πατέρα, στον Θεό Πατέρα. Αυτός έχει αιώνια ζωή και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Δεν κρίνεται, αλλά έχει ήδη μεταβεί εκ του θανάτου εις την ζωή, από τον θάνατο της αμαρτίας, από το θάνατο της προσωρινότητας, από το θάνατο της βιολογικής φθοράς, στην αιώνια ζωή. Μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωή, στην όντως ζωή. Και θα κλείσω με ένα συμπέρασμα, σχολιάζοντας πάλι αυτό που είπα στην αρχή. Είπα στην αρχή ότι αυτό το οποίο νομίζω πιθανότατα να με παρεκκίνησε σε αυτήν την ομιλία είναι το γεγονός των κουρασμένων χριστιανών, των επίπεδων πιστών, των ισοπεδωμένων χωρίς ζωή, των θρησκευτικών χριστιανών που έχουν πνιγεί στην θρησκευτικότητα, στο συντηρητισμό τους, δεν ξέρω τι, στην κακομοιριά ή στην τυπολατρία, και δεν καταλαβαίνουν ότι το πιάτο που προσφέρεται είναι πιάτο ζωής αιωνίου.
Είναι ζωής χωρίς θάνατο, με λόγο, με αποκάλυψη, με σημεία, με δυνάμεις, με δύναμη. Είναι αυτό το οποίο ερμηνεύει τον κόσμο. Δεν ερμηνεύει

Χριστιανός χωρίς ζωή δεν είναι χριστιανός. Είναι ασύμβατες οι δύο αυτές έννοιες. Και υπάρχει η δυνατότητα, γι' αυτό όταν κοινωνούμε η άφεση σου αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον, μας λέει ο ιερέας. Πάρε τώρα από εδώ καύσιμο μέσα από τη Θεία Κοινωνία για την αιώνια ζωή. Δεν είναι η Θεία Κοινωνία κάτι που καταπίνουμε και τελειώνει. Είναι η Θεία Κοινωνία μετάγγιση αιωνίου ζωής. Είναι ενίσχυση της πίστεως, αλλά χρειάζεται και η δική μας συνδρομή σε αυτό. Δεν ενεργεί με κάποιον τρόπο μαγικά. Θέλει την δική μας ζωή. Λέει επίσης κάπου σε ένα τροπάριο της Πέμπτης Κυριακής των Νηστιών, που είναι δανεισμένο και αυτό από Αποστολικό, ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και άσκησης συναγιασμό. Απίθανο είναι. Μας ετοιμάζει για το Πάσχα και τι μας λέει. Εντάξει, δεν είναι μόνο η νηστεία που θα κάνετε, δεν είναι μόνο τα εξωτερικά, οι τύποι που θα τηρήσετε, αλλά προσέξτε, είναι η δικαιοσύνη, και δικαιοσύνη σημαίνει η καλλιέργεια των αρετών και η άσκηση, δηλαδή η αξιολόγηση της ματαιότητας αυτού του κόσμου, της καθημερινότητας της πεζής. Και ο αγιασμός, το μπόλιασμα αυτής της καθημερινότητας με τη χάρη και την ενέργεια του Θεού, την οποία και εύχομαι να δώσει ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, σε όλους μας, χαρίζοντάς μας και τη μετάνοια και τον Θείο Πόθο και τη δίψα και τον φωτισμό και τη δύναμη και τη χάρη του πλούσια. Θερμές ευχές για αυτές τις ευλογημένες συνάξεις που κάνετε. Είναι να ζηλεύει κανείς, πάτερ. Ζηλεύουμε λίγο. Άνθρωποι είμαστε, να μας συγχωρέσετε. Αλλά μαζεύεται αυτός ο κόσμος. Τι ωραίο πράγμα. Και αξίζει, αγαπητοί μου αδελφοί, όχι μόνο να χαιρόμαστε το ότι είμαστε μαζί, αλλά να μπορούμε και να ωφελούμαστε από αυτό και να αμοιβαίως να φιλοτιμούμαστε και ο ένας να αφυπνίζει τον άλλον και να είμαστε συναγωνιζόμενοι προκειμένου να ζήσουμε αυτό το ευλογημένο γεγονός της χάριτος του Θεού, ο καθένας στη ζωή μας και όλοι μαζί μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ.

επί του όρους μετεμορφώθεις και όσε χώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι σύ υπάρχεις αληθώς, του Πατρός το απάβγασμα.

δεν πρέπει να πολεμάτε τα παιδιά σας, αλλά τον σατανά που πολεμά τα παιδιά σας. Να τους λέτε λίγα λόγια και να κάνετε πολύ προσευχή.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και τον ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.